Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Rock'n'Roll, der dumme Buch, um retten.

This train is rolling on. This train is rolling on. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Okay, we'll do one more here. We'll get everybody out of the background.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: you so much. I want you so bad.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα, πίστα ακολουθώ. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης.
3: από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
3: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
3: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
3: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Τα Πετσαρίες Επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food4You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food4You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food4You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food4You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food4You, το δικό μου αγαπημένο.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, τα θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθώματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
21: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
22: Μεϊμάρης.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Μέχρι τις 12 μαζί παρέα. Τώρα θα μου πείτε το μυαλό σας είναι στη θάλασσα. Εντάξει. Παρασκευός Σαββατοκύριακο σας άρθα. Πού σου κού, όπως το λένε οι νεοέλληνες. Και επειδή όλα τα αλλάξαμε εμείς οι νεοέλληνες, Παρασκευή να είναι εμάς τώρα που λέει η Γεατικόνη, κι ας είναι κυρίες και κύριοι.

Σωσίμια μπρατσάκια. So nice, so nice, I got you. Αντιλιακά γαλακτώματα της κακομοίρας.

couldn't dance. Και να μείνουμε εμείς εδώ πίσω, ε! Want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down. Μείνουμε εμείς εδώ πίσω, μαλώνουμε με τον Αντώνη πρωί-πρωί. Άντε ρε, κάνε μας τη χάρη. Το μαγαζί είναι σοβαρό, ε!

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια τάξη, έτσι. Είπαμε, το μαγαζί είναι σοβαρό. Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Αγία Μαρίνα σε Μεγαλομάρτυρος. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες. Πάμε παρακάτω. Ο καιρός. Σε βλέπω να μπορείς να πάρεις ανάσα. Σε βλέπω 34 βαθμούς, 35 δείχνει το μεσημέρι. Βόπο. Υγρασία στο 50%. Αμάν αδερβάκι. Αμάν. Άνεμοι πουδενά. Τι δύο ποφόρ τώρα. Τι να σε κάνω δύο ποφόρ. Τι να σε κάνω τα δύο ποφόρ. Πού πας χριστιανέ μου με τα δύο ποφόρ.

Το μέγιστο θερμοκρασία λοιπόν είναι αυτό των 35 βαθμών Κελσίου. Στα ίδια επίπεδα θα κινηθεί και το Σάββατο και την Κυριακή. Με αγωνία περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936 512 099.

Εντάξει, να δω και τι γίνεται και λίγο στους δρόμους, να δούμε και τους δρόμους τι γίνεται, η κυκλοφορία κλπ. Να δούμε τα πράγματα εδώ πέρα πώς είναι. Ωραία! Πάρα πολύ ωραία! Προς τα ανατολικά περιφερειακός, μήτω να τον δεις, μήτω να τον αγγίξεις. Παναγιά μου και Χριστέ μου, μπλοκάρισε και πάλε. Τι συμβαίνει πάλε?

κάτι άλλο προς το παρόν εγώ δεν βλέπω από ό,τι λέει εδώ πέρα και η τεχνολογία. Δεν βλέπω κάτι άλλο, όλα τα υπόλοιπα βαίνουν καλώς. Εγνατία είναι σε πολύ καλή ροή. Η Τσιμισκή πάλι ένα προβληματάκι στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Κάτι άλλο όχι, δεν υπάρχει. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τώρα μου πείτε εσείς που κινείστε, σίγουρα έχετε καλύτερη αντίληψη. Γιατί άλλο τώρα να είσαι διασώσεις και να βλέπεις τα πράγματα πώς είναι από κοντά και άλλο τώρα να σου το λέει η τεχνολογία. Όπως και να το κάνεις. Λοιπόν, Αντώνιο, κάποιος να ξυπνήσει τον πόγο λέει πάει 9 και 10. Να, βάλουμε αυτή. Με παίρνεις τηλέφωνο, Αντώνιο. Με παίρνεις τηλέφωνο κατά τις 8.30 ώρα. Να ξυπνά. Καλημέρα, Αλέξανδρο, και καλή μαραθώνια εκπομπή. Στο ψέμα, δεν ευχαριστώ πολύ. Άρη Σούπερ 3, πάλι με αυτό το. Χάιλεγγεν Χάους. Καλημέρα, τελικά το Γιώργο το πήραμε. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι, Γιώργο. Καλημέρα, Λάνη. Άντε να έρθει Αύγουστο να πάρουμε καμιά άδεια. Α, πέρασε. Πόσο έχει ο μήνα σήμερα, είπαμε. 17. Τι άλλο θε. Κοντοζυγόνι. Κοντοζυγόνι, τα αγόρι μου, μη στεναχωριέσαι για τίποτα. Όλα αγαπούν σε μια τάξη.

Από ποδοσφαιρική δραστηριότητα, τι να σε πω. Από πού θέλεις να ξεκινήσω και πού θέλεις να φτάσω. Τι να πω και τι να αφήσω.

Δημήτρης από την Καλαμαριάδη δεν έχει καραβιές φέτος. Τι, δεν θα στείλει καράβια φέτος. Λες θα φέρει με τρένο αμαξοστοιχεία. Εκεί πάθαμε. Είσαι σίγουρος. Φορτώσει καμιά 15 βαγόνια πρίκτες. Λες.

Κάτσε να δω τι λέει ο Νίκος εδώ πέρα μια στιγμή, μια στιγμή, μια στιγμή. Καλημέρα Αλέξανδρε, δημοσίευμα αναφέρει ότι η ομάδα της πόλης έκανε τεράστια πρόταση για LeBron James. Αυτή από εδώ, από δίπλα. Αλλά πες είναι την πρόταση, γιατί είναι υπερπλήρες στο ρόστερ. Τι μιλες.

Βάλω το παλιόπεδο, δες τώρα τη γράφει. Δέστε. Ωραίος φίλος. Αμάν. Κώστα Σίγμα. Καλημέρα σε όλους. Μετά την ανάρτηση του προγράμματος του πρωταθλήματος, έχουμε και την, και την κλήρωση. Μη σου λέει καλαμάτάρες πρωταγωνιστική. Πρέπει στην ΠΑΕ να δράσουν γρήγορα και να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Μιχάλη Γρηγόρη. Πάμε που να φάσει κλώσεις και αμάν, ακόμα δεν αρχίσαμε. Ας τον άνθρωπο εκεί πέρα. Καθώς η τέταρτη αγωνιστική θα το διώξουμε. Άσε τώρα να αγκώνω και την γλώσσα μου. Σταμάτα σε παρακαλώ. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα είναι να μη στεριώνει άνθρωπος σε αυτό το μαγαζί. Αμέσως όλοι. Μη δείτε σας κάτι. Κουκουλογήστε αμέσως. Τον διώξει την τέταρτη αγωνιστική.

Να ευχηθούμε περαστικά στους δύο σοβαρά τραυματίες που είχε ο Μπανάκος. Αλλά είδες πως τα φέρνει ο καιρός που κοροϊδεύες πέρσι. Κοροϊδεύες, κοροϊδεύες. Αλλού σου τα τώρα.

Είναι και μικρό το παιδί, ρε παιδί, δεν πηγαίνει σου μαντουλίδι να μάθουμε το φιλορό. Αν έγραψε παιδιά του στη σχολεία. Θα μου πεις προχθές το πάτησε στη σχολεία. Τι πράγμα είναι αυτό, δεν έχουμε πληροφορίες. Πληροφορίες δεν έχουμε. Όχι. Πάει λέει και η φιλία με τον Πρασά, τελείωσαν όλα την πρώτη αγωνιστική. Σε τι ρε. Για εσάς δηλαδή, πώς το λες αυτό. Πώς το λες. Απ' την άλλη πλευρά ο Γιώργος λέει για τον Τολιόπουλο, εγώ πιστεύω θα έρθει, λέω Σπανούλη. 1-0. Κανάς άλλος τίποτα, το θέμα είναι τι θα κάνει Παναθηναϊκός, πολύ αργή, πολύ αργή.

Εκτός λέει αν το θέλει ακόμα ο Μπράντοβιτς. Δεν νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς θέλει να κάνει κάτι καινούργιο, ο Μπράντοβιτς. Γι' αυτό και έρχονται και καινούργια πρόσωπα. Θέλει να έχει την αποκλειστική ευθύνη και τις επιλογές ο Μπράντοβιτς για ευνόητους λόγους.

Ο Δημήτρης από την Καλαμαριά λέει στην Τρίπολη θα γίνει το μάτσι με τον Μπρασά. Γιατί δεν γίνεται στο Άργος, αφού εκεί τα τρώνε τα πράσα.

όπως ήταν αναμενόμενο, τύπος δεν αναφέρθηκε καθόλου στα του Άρη και του Λιόπουλου. Ούτε καν στην έλευση του Ρόμπινσον.

Στο ποδόσφαιρο λέει το ρόστερ είναι τραϊκό. Τραϊκό δεν το λες, ελείψη. Έχει σοβαρές ελείψεις, τραϊκό δεν το λες. Γιατί άλλοι τι έχουν και τίποτα καλύτερο από σένα.

Πρέπει οπωσδήποτε, τα έχουμε πει 100.000 φορές, να κινηθείς τάχιστα για την απόκτηση τουλάχιστον δύο στόπερ. Και αν το θέλετε, δύο στόπερς. Δεν ξέρω πώς είναι το σωστό στην Αγγλική. Να βάλεις αριστερό μπακ, κανένα δυο. Τερματοφύλακα θέλεις. Τι άλλο θέλεις. Κανένα γουίνκερ θέλεις. Καλά είσαι.

Και λέω τώρα για να το πάρουμε το θέμα έτσι σε μια συζήτηση. Εάν είχε έναν ακόμα ή ακόμα δύο Φαβιάνο και ένα δυο αριστερά μπακ σε επίπεδο του Φατιά, δεν θα έλεγες ότι είμαστε καλά?

Κάτσε να πεταχθώ τώρα μια βόλτα στην Κρήτη. Και Σωτήρης. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Πολύ δυσπιστία και βιασύνη διακρίνω ή όχι για τις κινήσεις της ΚΑΕ. Μέχρι τώρα μας έχει διαψεύσει έως τώρα κλείνοντας επιτυχώς όλα τα ζητήματα που υπήρξαν καθώς και κάθε παίκτη που θέλαμε. Ο Βασίλης Τολιοπούλος έχει συμφωνήσει. Ψάξτε αλλού για δράκους και παραμύθια και συνηθίστε σταθερότητα και την άνοδο. Είναι δύσκολη διαχείριση των επιτυχιών, αλλά θα μάθουμε. Εγώ του φοβάμαι το Γιάννακο. Εγώ του φοβάμαι. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν τον εμπιστεύομαι, να σου το πω άλλος. Γι' αυτό έτσι είμαι λίγο συγκρατημένος. Τώρα, Γιώργο, άλλο πράγμα λες εσύ, Γιώργο, άμα δεν φύγει ο Καρυπίδης, ποτέ δεν θα είμαστε καλά. Κάτσε μην ξεστραβώσαι εδώ, περίμενε. Λέω εγώ τώρα, είπα εγώ μια κουβέντα, αμάν, εσύ, αμάν, αμάν.

για να δω εδώ τι γίνεται, για να δω. Βλέποντας τα ονόματα, λέει ο Άρχον, ωραίο προσωνύμι, της μισής ομάδας μπάσκετ, αν τους βάλουμε να παίξουν μπάλα, ένα αξιοπρεπές συμπληρώνω να το βγάζουν εύκολα. Όχι, δεν γίνονται αυτά. Τι είπε.

Και πάμε μαζί να δούμε λίγο την κλήρωση και τον πρώτο γύρο. Έτσι, για να δώσουμε και μια πληροφορία που όλοι την ξέρετε τώρα, όλοι την γνωρίζετε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, λίγο μας ενδιαφέρει όλους, έτσι. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική 22 με 23 Αυγούστου, ακόμα δεν έχουν βγει οι ημερομηνίες και οι ώρες. Δηλαδή, κάθεται, θα είναι 22 ή 23. Ωραίο πρωτάθλημα έχουμε. Και να πεις ότι είμαστε Φεβρουάριο, άντε να πάω πάει στο καλό, ας πούμε, και προγραμματίζουμε για τον Αύγουστο. Εδώ είμαστε 17 Ιουλίου και δεν ξέρεις αν θα παίξει Σάββατο ή Κυριακή. Λοιπόν, μάγαμε να λέγαμε, λέει και ο Πέτρος με τη Σταύρουλα. Πρώτη αγωνιστική, 22-23 Αυγούστου, Καλαμάτα Άρης. Δεύτερη αγωνιστική, Άρης Όφη, 29-30 Αυγούστου. Τρίτη αγωνιστική, όχι λάθος έκανε, Άρης Όφη δεύτερη, ναι, 29-30. Τρίτη αγωνιστική, ΑΕΚ Άρης, ντέρμπι. 5-6 Σεπτεμβρίου. Τέταρτη αγωνιστική, 12-13 Σεπτέμβρη, ΠΑΟΚ Άρης. Πέμπτη αγωνιστική, 19-20 Σεπτέμβρη, Άρης Ηρακλής. Έκτη, τον Οκτώβριο 10-11 Άρης Βόλος. 7η 17-18 Οκτώβρη, Κηφισιά Άρης. 8η 25 Οκτωβρίου Άρης Ατρόμητος. 9η Λεβαδιακός Άρης, εκεί 1η Νοεμβρίου. 10η αγωνιστική, 7-8 Νοεμβρίου, Άρης Πανετολικός. Και 11η αγωνιστική, Αστέρας Άρης, το Νοέμβριο 22. 12η Άρης Ολυμπιακός, τέλος Δεκέμβρη 29. Και τελευταία 13η, 5-6 Δεκέμβρη, Παναθηναϊκός Άρης. Τα πράγματα αλλάζουν, διαφοροποιούνται στο δεύτερο γύρο. Έχουμε καινούρια τερτύπια. Καινούρια τερτύπια έχουμε.

Α, πολύ απεσιοδοξία έπαιζε. Γεια, συγκρατηθείτε. Τι ντέρμπι λέει με την κούλα, λέει, μη διαλυθούμε μόνο. Σώμα, έλα τώρα, εντάξει. Πάρε τα πάνω σου λίγο, τάκουρ μου, δες τα λίγο, πόσο λένε, με θετική οπτική και διάθεση. Εγώ δεν πανηγυρίζω, λέει, με το λιόπουλο ακόμη. Αν δεν δω υπογραφή Βάζελο, δεν πανηγυρίζω. Και πολύ καλά κάνεις, εγώ μαζί σου είμαι. Και επειδή θα πρέπει να μας ενδιαφέρει τι γίνεται τριγύρω μας, χθεσινή η είδηση, εξ Βίλερμπαν, αναγκάστηκε να μειώσει τον προϋπολογισμό της λόγω αποχώρησης από την επένδυση του Ασιάτη μεγάλου επενδυτή. Κοιτάμε παντού, λέει ο Σωτήρης. Μάλιστα.

Έχω ένα μήνυμα πολύ ενδιαφέρον, αλλά πρέπει να αποσαφινιστεί. Και ο Ευάγγελος λέει τα εξής: με τέτοιο οικοσύστημα οσφιοκαμπτών επαγγελματιών αριανών που βρήκε ο Κάρη και λίγα κάνει. Προχτές συνάδελφός σου του μοίραζε μπράβο που δεν πληρώνει και καλά υπεραξίες. Συνάδελφός μου. Η αρρώστια του Άρη δεν είναι ο Κάρη. Είναι αυτοί οι επαγγελματίες δέλες που έχουν κατσικωθεί στο σύλλογο δεκαετίες και βαπτίζουν το κρέας ψάρι, λέει ο Ευάγγελος. Για ρίξε λίγο περισσότερο φως. Γεια, σε παρακαλώ.

πάω στο μήνυμα του Αντώνιου, το οποίο είναι άκρος ενδιαφέρον. Σου τράβηξαν το αυτοί οι άνωδεν ή επιτέλους πήρες την απόφαση να μιλήσεις για Άρη? Εγώ τώρα για Άρη μιλάω δηλαδή. Πώς το βλέπεις? Εγώ μιλάω για Άρη. Για πες εσύ. Για πες εσύ να πω κι εγώ. Όχι να μας πεις. Τι είπα δηλαδή? Τι καινούριο είπα? Είπα κάτι διαφορετικό.

Και θα συνεχίσω την κουβέντα. Με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση κιόλας. Δεν χρειάζεται καθόλου φως. Όσοι ακούνε το σταθμό κατάλαβαν και για ποιον λέει ο φίλος. Να σου πω όνομα είναι εύκολο, δεν θέλω το όνομα του συνάδελφου. Αλλά να μου πεις ότι δεν ισχύει. Εγώ προσωπικά τον έχω κόψει να τον ακούω εδώ και ένα χρόνο. Και αυτόν και τον επόμενό του. Μυστητή μου κύριε και θαυμαστά τέρια σου. Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση. Όχι, καθόλου εντύπωση δεν μου κάνει. Καταρχάς, για όλους εμάς που βρισκόμαστε πίσω από το μικρόφωνο, σε πολλούς δεν αρέσουμε. Κακά τα ψέματα. Θα ήταν εντελώς παράλογο να αρέσουμε σε όλους. Ένα το κρατούμε. Ο καθένας καταθέτει την προσωπική του άποψη και γι' αυτό, για αυτή την άποψη, αν το θέλετε, κρίνεται, συγκρίνεται. Επαγγελματίες εργανή χορηγιών με έμβαση στην προπαγάνδα, τι θες να σου πω, στο 0-2 με την Αράση όταν η ΟΕΒΑ δεν θέλει ομάδες με κόσμο. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλημέρα, τόσο καλωστημένη ήταν η κλήρωση που έβαλαν την ομάδα μας να πέσει 5 συνεχόμενα ντέρμπι, 2 στο τέλος του πρώτου γύρου και 3 στην αρχή του δευτέρου γύρου, λέει η Μαριάννα. Και πολύ δίκιο έχει η Μαριάννα. Πάρα πολύ δίκιο έχει. Μα πάρα πολύ δίκιο έχει.

Και επαναλαμβάνω ότι οι μεταγραφές αποτελούν ένα παιχνίδι μπλόφας και διπλωματίας. Ορισμένες φορές θα πληρώσεις υπεραξία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είσαι σε όλα κερδισμένος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.

Αλλά και πάλι να τηρούσες μια συντηρητική γραμμή και έναν προϋπολογισμό επίσης συντηρητικό, αυτό δεν σε δικαιολογεί. Γιατί θα έπρεπε ήδη να είχες φέρει κάτι το οποίο θα ήταν, αν το θέλετε σε εισαγωγικά, προς το μέτριο, με προσδοκία προς τον καλύτερο. Αυτό είναι νόμος, έτσι.

Και αν πούμε ότι η ομάδα χωρίζεται σε δύο μέρη, δηλαδή στο αγωνιστικό και στο οργανωτικό, τούτη τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα μέχρι στιγμής, γιατί την επόμενη ώρα μπορεί να έχουμε εξελίξεις, λέω. Λέω τώρα, και πιθανό είναι. Αλλά μέχρι στιγμής, το οργανωτικό κομμάτι της ομάδος δείχνει παρακαλώ πολύ να αδειάζει το αγωνιστικό. Διότι ετοιμάζεται να φύγεις για Ιταλία, που είναι το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, χωρίς να έχεις φέρει τα απαιτούμενα, όχι το κάτι παραπάνω, τα απαιτούμενα. Έτσι δεν είναι, δεν νομίζω ότι εδώ εγώ κάνω λάθος. Να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Παρακαλώ πολύ. Νομίζω εγώ δηλαδή να τα βλέπω τόσο διαφορετικά από ό,τι εσείς

Και λέει ο Θωμάς, λέει, δεν κάνεις λάθος, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Εγώ δεν μίλησα για πρώτη φορά. Έτσι δεν μίλησα καθόλου για πρώτη φορά.

Και πηγαίνω στο επόμενο μήνυμα. Λέει επίσης ο Ευάγγελος στο διατάφτα, λέει, ότι είναι ότι ο Άρης σε ποδοσφαιρικά σβήνει. Δύο μπαμπάδες. Όχι. Ναι, δύο μπαμπάδες. Με γιους 12 ετών πέρσι πήραμε διαρκείας τελευταία χρονιά. Αποσιοποιητικά. Τα παιδιά τον Αύγουστο πάλευαν να μάθουν όλα τα ονόματα της περσινής καραβιάς. Ποιος είναι ο Κουαμέ και ποιος είναι ο Κατεβέρα. Αν δεν τους ξεχωρίζει, άδικο έχεις.

Εγώ αναποθέτω για άλλη μια φορά το δάχτυλο στην τρύπα της παλάμης. Δεν μου φυλάκε. Και λέω το εξής. Φυσικά και είναι πολλωστή φορά. Αλλά υποτίθεται ότι τούτη τη φορά έχεις καλύτερο τεχνικό διευθυντή. Υποτίθεται λέμε. Έχει και πούντονε. Και πούντονε. Αν τώρα ο τεχνικός διευθυντής έχει καταρτήσει μία λίστα με 50 ονόματα και δεν έρχεται κανένα, κάτι βρωμάει. Κάτι βρωμάει.

λέει τώρα εδώ ο φίλος, ο Κώστας. Όχι, πρώτα να πάω στον Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Γρηγορίου πρέπει να ξέρει, λέει, ότι την καθυστέρηση στα βασικά του θα την πληρώσει. Και εμείς. Και πηγαίνω στον Κώστα τώρα. Αφού ο Ζανλής είπε χθες ότι ο Ρέγκες έχει φέρει τουλάχιστον 5 παίκτες και η ΠΑΕ τους έχει στον πάγο. Ναι, αλλά οι παγωνίες τελειώσαν.

0: Λοιπόν, πάω και εγώ γρήγορα γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Κρατήστε την κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει, εάν θέλετε. Και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
10: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, Bar στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους. Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κατερίνα μου, για πού το βάλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα,
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο.

0: Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
6: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
7: GPS και βυθώματο έχεις?
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
7: GPS λόγιο έχεις?
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
6: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
7: Μεϊμάρης.
8: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
9: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Και δεν θα διαφωνήσω καθόλου με το μήνυμα του Στεφανάτη, ο οποίος λέει: καλημέρα Αλεξάνδρα Δικημενικά, τις χρονιές Μουντιάλ και Euro πάντα καθυστερούν οι μεταγραφικές κινήσεις όλων των ομάδων για προφανούς λόγους. Έτσι και φέτος δεν υπάρχει κανένας μεταγραφικός οργασμός πουθενά, ούτε στις ελληνικές ομάδες, ούτε αλλού. Πάρα, μα πάρα πολύ σωστά, γιατί κλίμα κοντά προς τα κάτω, λόγω των υποτιθέμενων και εν δυνάμει αποδεσμέψεων, αυτό έρχεται να συναντήσει και αυτή την δυσπραγία, τη μεταγραφική, θα έλεγε κανένας, γιατί περιμένω εγώ να αποδεσμεύσω, ώστε εσύ να δεις τι σου κάνει και τι δεν σου κάνει, τι τιμή.

και τι δεν έχει και να πάει λέγοντας. Πολύ σωστά. Μα εδώ έχεις και μια εγχώρια αγορά στην οποία θα έλεγε κανείς ότι από πέρσι έχεις πει, έχεις δηλώσει ότι θα στραφείς. Επομένως, και κακά τα ψέματα, αυτό λείπει. Θέλουμε, κατ' εμέ, την προσωπική μου άποψη καταθέτω, ότι αυτή τη στιγμή εμείς χρειαζόμαστε παιδιά τα οποία έχουν φιλοδοξία μέσω ποδοσφαιρική φιλοδοξία και μέσω του Άρη να αναρριχηθούν ακόμα περισσότερο. Τώρα αν τα αγαπήσουν τον Άρη όπως τον αγάπησε παράδειγμα ο Μανώλης ο Σιώπης, δεν το ξέρει κανείς και δεν το υπογράφει κανείς. Έτσι νομίζω εγώ. Ο Κούσας λέει πω αυτό λέει το Μουντιάλ με τέρμα λέει χαζομάρα. Λες και θα πλησιάσει κανένα παίκτη από εκείνο το επίπεδο. Όχι. Κλιμακωτά πηγαίνει. Κλιμακωτά πηγαίνει Κώστα μου. Περιμένεις εσύ τα πόνερα ή αν το θέλεις τα απομεινάρια των υπολείπων. Δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτή την καθημερινή φανατική πολεμική εναντίον της ομάδας σε κάθε τμήμα της. Νιώθω ότι δεν ακούω το ραδιόφωνο που επέλεξε εξ αρχής. Καλή συνέχεια. Εγώ δεν κάνω καμία επίθεση φίλε μου σε ό,τι λέω. Τα πράγματα απλά έτσι όπως τα αισθάνομαι. Και βλέπω ότι μέχρι στιγμής προσδοκώ καταρχάς ότι φέτος. Γι' αυτό είπα και ότι έχουμε καλή ομάδα. Έτσι. Δεν λες καλά είμαστε. Αλλά θα έπρεπε να βοηθηθεί και αυτός ο έρμος ο Γρηγορίου λιγάκι. Δηλαδή να έχει τώρα δύο παίκτες να πάει στην Ιταλία. Να έχει ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ. Δεν ζητήσαμε τίποτα. Ας μην πάρει τερματοφύλακα. Αλλά ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ θα έπρεπε να το είχε. Και επίσης ο τύρι μου εγώ με τους ανθρώπους αν το θέλεις που φωνάζω εδώ πέρα τρέξε στο κήπεδο. Γιατί εμείς πάμε πρώτα για μας, γιατί εμείς είμαστε ο Άρης. Και τίποτα παραπάνω. Δεν λέω πάρα. Πολλά.

αν τώρα έχουμε κάνει το λάθος και στρεφόμαστε ηρωνικά και βάζω και τον εαυτό μου μέσα στο σύλλογο που αγαπάμε, αυτό είναι μέγιστο λάθος για μένα.

Επίσης θα ήθελα πάρα πολύ, πάρα πολύ να τολμήσει ο Γρηγορίου, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, να ανέβουν παιδιά από τις μικρότερες ομάδες. Πολύ θα ήθελα να δω τον Γκάντσιο.

αναβάλω σε κάτι διαφορετικό λίγο. Εσείς δεν ξέρω τι άποψη έχετε. One, two, three, ho!

Για να δω τι λέει επίσης ο Σωτήρης στο μήνυμα που ακολουθεί. Υπάρχει μια βανητική πολεμική μια μάζα προς δημοσιογράφους, παραγωγούς κλπ. Κάθε ώρα και λεπτό, ασταμάτα, καθημερινά, διάκοπα. Αυτό με αποθεί. Δηλαδή, εννοείς ότι προτρέπεται ο δημοσιογράφος και ο παραγωγός να ακολουθήσει αυτή την πολεμική όπως την ονομάζεις. Αυτό εννοείς. Να το δούμε. Εγώ επαναλαμβάνω, λέω την άποψή μου πεντακάθαρα ότι αυτή η ομάδα είναι καλή. Καλή, όπως ακριβώς το μεταφέρω με τον τόνο της φωνής μου. Καλή. Δεν πετάω στα σύννεφα να πω ότι η ομαδάρα έχουμε φτιάξει. Έτσι και τι ομαδάρα θα φτιάξουμε. Αλλά πιστεύω ότι φέτος τα πράγματα θα είναι αρκετά διαφορετικά από ό,τι πέρσι, γιατί πέρσι και το κακό είναι απάντημα μας, αν βάλουμε και τους τραυματισμούς στη μέση. Ως επίσης και τις αρχικές επιλογές των προπονητών.

Απαντάει λοιπόν ο Φίλτατος Σωτήρης, λέει προτρέπεται, θα χρησιμοποιούσα το ρήμα επιβάλλεται με αλφαγιώτα και το προτρέπεται και το επιβάλλεται και κουνώντας το δάχτυλο.

μια στιγμή επίσης για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση. Ρε παιδιά, λοιπόν, είναι καλή. Έχεις ένα center back 33 ετών με θέματα τραυματισμών, εννοείς. Ένα δεξιά back και ένα αριστερά. Δεν ξέρω αν έχουμε κανέναν. Λείπουν βασικό τα γρανάζια και η ομάδα πάει άλλη μια γωνιά για προετοιμασία χωρίς βασικούς παίκτες. Κάθε χρόνο είχαμε την ίδια καραμέλα ότι παίζουμε πολύ γρήγορα ευρωπαϊκό παιχνίδι και δεν προλαβαίνει η ομάδα να κάνει σχεδιασμό. Φέτος που δεν παίζουμε πάλι, δεν έχει κάνει τίποτα η ομάδα και πάει γυμνή στην προετοιμασία. Η γυμνή δεν πάει. Εδώ διαφωνώ. Πάει με ελλείψεις. Άλλο γυμνή και άλλο με ελλείψεις. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σου λείπει ο αμυντικός. Σου λείπει το αριστερό μπακ. Τώρα, αν θα ήταν δύο σε κάθε θέση, αυτό είναι ποιος έργων. Ας είχαμε τον ένα. Δεν έχουμε λοιπόν αριστερό μπακ. Δεν έχουμε δεύτερο αμυντικό, δεν έχουμε δεύτερο στόπερ, δεν έχουμε τερματοφύλακα και μας λείπει και καθητής από το κέντρο. Τώρα, οι πτέρυγες μας είναι αυτές που είναι. Να λύσουμε το πρόβλημα του Αλφαρελά που υπήρξε παρεξήγηση και όχι αγωνιστική έλλειψη. Μάλλον αγωνιστική δεξιότητα να το λύσουμε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να το λύσουμε γοργά και γρήγορα. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εκεί πονάμε.

8 παίκτες λέει εδώ. Ο φίλος ο Κώστας δεν είναι έλλειψη, λείπει η μισή ομάδα. Για μένα δεν είναι 8. Αν βάλω και τον Χόγκλα, ο οποίος χειρουργήθηκε, πάμε στους 4. Οι υπόλοιπες θέσεις, οι καλυμμένες είναι, έτσι, αλλά έχεις 3 center for, έχεις έναν... Αλφαρελά, τον οποίο δεν ξέρεις τι θα τον κάνεις, που θα τον τοποθετήσεις και πρέπει, επαναλαμβάνω, να το λύσεις γρήγορα αυτό το θέμα. Τι θα γίνει με τον Μπουσαΐρ, τον κρατάς, δεν τον κρατάς, γιατί δεν μας έδειξε και πολλά πράγματα. Δόνεις επίσης, δεν ξέρεις πώς θα είναι τη νέα χρονιά, τα πώς δείχνουν τα πράγματα δεν θα είναι. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το προσυπογράψουμε.

Και καλημερίζει επίσης και τον Χρήστο Λούδο, ο οποίος λέει: καλημέρα Αλεκάντρο, καλό το αφήγημα με το Μουντιάλ. Αλλά δεν συγκαταλεγόμαστε στις ομάδες που θα πάρουν παίκτες από αυτές τις χώρες. Και όταν υπάρχει χρήμα, μια χαρά γίνονται μεταγραφές. Βλέπε Μπαρτσελόνα Γκόρντον. Με άλλα τα μεγέθη εδώ. Όχι ότι διαφωνώ και πάρα πολύ με την άποψή σου. Αλλά δυστυχώς και οι μικροί δέχονται τα πόνερα, έτσι.

τουλάχιστον περιμένω ότι πάντα κάτι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Πολλές φορές υπήρξαν παραδείγματα παικτών που την πρώτη χρονιά δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Ή δεν είδαμε αυτό που θα θέλαμε να δούμε και το είδαμε την επόμενη.

Εδώ είμαστε λοιπόν για να τα συζητήσουμε, να πούμε τις απόψεις μας, όμορφα και ωραία. Στείλτε τα μηνύματα σε το Survivor 6936 512 099.

αυτό που την κάνει και ενδιαφέρει πάρα μα πάρα πολύ σε σχέση με την ΠΑΕ είναι η εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ των τομέων οργανωτικών, αγωνιστικών, διοικητικών, οικονομικών κλπ. Είναι, αν το θέλετε, 3-4 τομείς τους οποίους εμπιστεύεται ο ιδιοκτήτης πάρα πολύ και τους αφήνει να δουλέψουν έτσι όπως εκείνοι νομίζουν πάντα σε συνεννόηση μαζί του. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και αυτό παίρνει αποτελέσματα, αυτή είναι η διαφορά.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα, πίστα ακολουθώ.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 1178.
10: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, τις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους. Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα,
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
19: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
20: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
21: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
22: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
21: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
22: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
21: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
22: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
24: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS καλό ήχο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
24: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Αλλά αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο δεν είναι αυτή η έρμη τεχνολογία έτσι πως άγεται και φέρεται. Αλλά περισσότερο οι άνθρωποι. Για να είμαι ειλικρινής, αυτούς φοβάμαι περισσότερο.

ότι ο Άρης τεινάζει την μπάγκα στον αέρα. Αλλά καλύτερα να πάω στα μηνύματα πρώτα και μετά να μιλήσω για αυτό το θέμα. Γιατί όση ώρα πολεμούσαμε εμείς εδώ με το τεχνικό επιτελείο του σταθμού, εσείς στέλνατε τα μηνύματα και καλά κάνατε. Λέω μου, Αντώνη, για αυτό να έχει συμβεί, που δεν έχει συμβεί, θα ήταν απολύτως ανθρώπινο.

Επανήλθες, λέει, με ωραίο τραγούδι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, να πάω γρήγορα στα μηνύματά σας. Ευχαριστώ, φίλε μου Μπάμπη. Ευχαριστώ και τον Μανώλη, ήταν με τον Αντώνη, τα είπαμε. Πάω στον Γιώργο με το θαυμάσιο αυτό επίθετο. Λοιπόν, δεν θα μπορέσω να πάω στον Γιώργο, ξαναμαναπέει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα το πολεμήσουμε όπως μπορούμε, τι να κάνουμε.

Έλεγα προηγουμένως ότι αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι όταν ο Άρης τεινάζει την μπάγκα στον αέρα παίρνοντας έναν Ρόμπινσον. Του οποίου το βιογραφικό καθόλου καταφρόνητο δεν είναι. Αν δεν θα μπορούσαμε να πούμε τεράστιο, είναι πάρα μα πάρα πολύ πλούσιο.

0: Αλλά ως επίσης και η είδηση το ότι ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Βασίλη τον Λιόπουλο και τον Παναθηναϊκό, επίσης είναι μια τεράστια, τεράστια έκπληξη, μια τεράστια βόμβα για κάποιους. Βόμβα. Κάποιοι αποσύραν το ενδιαφέρον τους, λέει. Για να δούμε τι λέει.
1: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
2: Σαν λίγο στρίβο του Λιόπουλου. Μέσα κι αυτό.

αυτό είναι ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε προσφάτως και πιστεύω ότι όλοι το έχετε δει από το Ares Media Factory, έτσι. Διαβάζει μας την εφημερίδα. Και λέει, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Ρε τι πάδαμε με δάφτους, ρε. Ρε τι πάδαμε με δάφτους. Μυαλό δεν βάζνε. Μυαλό δεν βάζνε. Τίποτα αυτή εκεί. Το δικό του στο γάβα. Θα του να ρίξω εγώ τραγουδάκι όμορφο. Τραγουδάκι όμορφο.

Τι να πούμε, φίλε μου Μανώλη, για τον πατέρα του Βασίλη, τι να πούμε, τι θέλεις να πούμε ακριβώς. Υπενεί σε κάτι δηλαδή σε όλη αυτή την ιστορία που τελικά το χρήμα δεν τα νικάει όλα. Και γι' αυτό με κάνει και ανησυχώ εμένα αυτή η καθυστέρηση του θέματος.

Καλοκαιράκι έχουμε, να ρίξουμε για κάτι καλοκαιρινό, έτσι, να ταξιδέψεις και λίγο το μυαλό. Και όπως και να το κάνουμε, να πενέψουμε και λίγο το σπίτι μας, αυτά μόνο εδώ συμβαίνουν. Και μου θυμίζει ο φίλος μου Μανώλη στέλνοντα το μήνυμά του και λέει περίπου δηλαδή τι είπε ο μπαμπάς του Βασίλη, ο πατέρας του Βασίλη, να πας αγόρι μου εκεί που σε αγαπάνε. Πολύ μεγάλη κουβέντα, να πας εκεί που σε αγαπάνε. Αυτό καλύτερα να το ακούσει ο μάνατζερ του Αμινουά. Που πολλοί σαν αυτόν, μα πάρα πολλοί σαν αυτόν, λογίζουν τη ζωή μετρώντας κάτω στα έπα. Και θα πάω να διαβάσω τα μηνύματα για να κλείσουμε λίγο το θέμα του ποδοσφαίρου.

Πάω λοιπόν στα μηνύματα και επαναλαμβάνω για να κλείσουμε το θέμα του ποδοσφαίρου. Και λέει ο φίλος μου Βασίλης, καλημέρα Αλέξανδρε, το πρόβλημα του Άρη δεν είναι μεταγραφές. Είναι σαν να έχεις καρκίνο και ο γιατρός σου δίνει ασπιρίνη. Ασπιρίνη είναι μεταγραφές. Το πρόβλημα του Άρη είναι πολύ βαθύτερο και σοβαρότερο. Μακάρι η ομάδα να μην μπει σε περιπέτειες, αλλά το άνοιγμα που έχει είναι πολύ μεγάλο για τα δεδομένα του Καρυπίδη. Έρχεται νέος ιδιοκτήτης μεγάλων δυνατοτήτων ή το πλοίο βουλιάζει αργά αλλά σταθερά. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Όσο και γρηγορότερο το συνειδητοποιούμε, τόσο καλύτερο για τον Άρη μας. Κάτσε. Αυτό είναι συνειδητοποιημένο. Δηλαδή, εγώ το συνειδητοποίησα. Εγώ, συνειδητοποιώντας αυτή την κατάσταση, σε τι βοηθώ, όντας συνειδητοποιημένος, να αλλάξει κατάσταση. Τι διαφέρει. Τι αλλάζει. Αυτό θα ήθελα να μου πεις.

Το θέμα είναι να σταματήσει να παίρνει ασπιρίνες αυτός που τις παίρνει και να ακολουθήσει τη θεραπεία των ιατρών έτσι όπως πρέπει. You've given me much more than words could ever say. And oh my dear, I'll be right here. Δεν θα το πράξει. Οδηγείται προς την έξοδο από μόνος. Το θέμα είναι το πώς θα πραγματοποιηθεί η έξοδος. Το όλο κλειδί είναι εκεί. Και κλείνουμε για το θέμα του ποδοσφαίρου.

Και επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά ότι ρόλο θα παίξει, γιατί το συνέστημα υπάρχει. Έτσι φάνηκε εξάλλου, εδώ ακούστηκε από άλλες εκπομπές, όχι από τη δική μου, γιατί εγώ δεν είμαι και ο αρμόδιος, ότι διατίθεται ο Βασίλης Τολιόπουλος να συνδράμει οικονομικά σε αυτή τη λύση του συμβολέου με τον Παναθηναϊκό και ο Άρης φυσικά θα πράξει τα δέοντα. Αλλά αυτό που φοβάμαι είναι την αντίπαλη, αν το θέλετε, όχι την αντίπαλη, την άλλη πλευρά.

όπως έχω πει πολλές φορές, δεν μπορώ να αγνοήσω κανέναν όταν στέλνει μήνυμα. Δεν λογοκρίνω, δεν φιλτράρω κανένα μα κανένα μήνυμα και προσπαθώ μέσα στα πλαίσια του δυνατού να τα διαβάζω όλα. Συνεχίζει λοιπόν ο Βασίλη, πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις, πιέζεις προς όλες τις κατευθύνσεις, πρώτα στους θεσμούς του Άρη. Θεσμοί του Άρη είναι ο ΑΣΥΓΜΑ, έτσι. Ένα. Βετεράνοι, δεν είναι θεσμός, είναι ένα παρακλάδι. Οργανωμένοι, επίσης δεν είναι θεσμός, είναι παρακλάδι. Και μετά πολιτικοί, έτσι ώστε να σταματήσουν να βολεύονται με την υπάρχουσα κατάσταση, να πιέσουν τον Καρυπίδη να γίνει μέρος της λύσης και να αποχωρήσει. Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα για το σύλλογο. Δηλαδή, να βάλω πολιτικό μέσο, ώστε να του πει του ιδιοκτήτη, δεν μπορείς. Και εφόσον δεν μπορείς, άστο να το πάρει κάποιος άλλος. Αυτές οι δουλειές δεν νομίζω ότι γίνονται με αυτόν τον τρόπο, εκτός αν δεν εννοείς αυτό, Βασίλη, και εννοείς ότι να σου φέρει ο πολιτικός έτοιμο τον επενδυτή. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση και, χρειάζονται άλλες ζυμώσεις. Πάντως, το να γυρίσουμε σε εποχές κραδένοντας τα όπλα της Επανάστασης, νομίζω ότι έχουν τελειώσει ένα επιστρεπτή. Γιατί είδαμε που καταλήξανε. Είδαμε που καταλήξανε. Τώρα το ότι δεν, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πιστεύει σε αυτό. Κάτι άλλο δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε, αγαπητέ μου Βασίλη. Έτσι πιστεύω.

Και καλό θα ήταν να προσέξουμε όλοι μας ακόμα. Γιατί και στο μπάσκετ θα έρθουν στραβές. Έτσι δεν θα είναι όλα ρόδινα. Δεν θα περπατήσουμε σε ένα μονοπάτι στρωμένο με ροδοπέταλα. Να προσέξουμε και εκεί το πώς θα συμπεριφερθούμε σε αυτές τις στραβές. Και μπορεί να υπάρξει στραβή που θα μας πονέσει αρκετά. Να μας πληγώσει, ας πούμε, σε επίπεδο γοήτρου. Έτσι.

Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα της αντιμετώπισης του τύπου έντυπου και ηλεκτρονικού αλλά και ραδιοφώνων των Αθηνών, οι οποίοι, κάτι γίνεται και εκεί στον Άρη. Δύο κουβέντες με ίσα ίσα για να πούμε ότι αναφερθήκαμε να μην έχει κανένα να μας πει κανένας να μας προσάψει κάτι. Και από εδώ πάνε κι άλλοι.

Άντε τα ιδιωτικά ραδιόφωνα είναι ιδιωτικά ραδιόφωνα και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Το κρατικό ραδιόφωνο μας έχουν πρίξει, ειλικρινά μας έχουν πρίξει τα σκότια με το τι θα κάνει ο Ντόρση και ο Γουόκαρ. Και ποιες είναι εναλλακτικές λύσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Θα πάει στην Ντουμπάι, δεν θα πάει στην Ντουμπάι. Μας έχετε πρίξει.

Συνεχίζει λοιπόν ο Βασίλης να τοποθετείτε και εγώ καλούμε να διαβάσω το μήνυμά του. Πρώτα οι θεσμοί του Άρη θα το κάνουν και μετά η πολιτεία. Η πολιτεία μπορεί να πιέσει ανθρώπους τύπου Καρυπίδη με πάρα πολλούς τρόπους. Η υπάρχουσα κατάσταση είναι αδιέξοδη. Γιατί το άνοιγμα μεγαλώνει συνέχεια και θα οδηγήσει αναπόφευκτα εκεί που λες και θέλεις να αποφύγεις. Ωραία, Βασίλη. Μια χαρά τα λέμε μέχρι εδώ. Αυτό δεν είναι γνωστό. Δεν το γνωρίζουμε όλοι μας. Δηλαδή τώρα εμείς βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό του ΑΣΥΓΜΑ. Τελειώνεται με την κατάσταση. Και πόσο εύκολο είναι αυτό να το πράξει ο ΑΣΥΓΜΑ σε ένα χ χρονικό διάστημα. Ή πόσο εύκολο είναι να βρούμε τον πολιτικό ο οποίος θα φέρει έναν άλλον επενδυτή. Καλημερίζω και την Φωτεινή, η οποία λέει έτσι θα βγάλουμε το καλοκαίρι. Φτάνει το πρωινό. Ορίστε, τι εννοείς αγαπητή μου Φωτεινή, δώσε μου λίγο τα φώτα σου, σε παρακαλώ. Γίνε πιο συγκεκριμένη. Άντε να σε χαρώ.

Όπα, εδώ έχουμε θέμα σοβαρό τώρα. Εδώ έχουμε θέμα σοβαρό. Έτσι όπως το θίγεις, φίλε μου Ευάγγελ. Ο Άλπα Σίγμα γιατί υπογράφει την άδεια για το γήπεδο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ δεν έχει δώσει όχι το 10% αλλά ούτε το 1% ο Κάρι. Το γήπεδο μας τι είναι, τσάπα εξοχικό του. Πρώτον, δεν γνωρίζουμε τι συμφωνία ακριβώς έχει επισυνάψει ο ΑΣ με την ΠΑΕ και η ΠΑΕ με τον ΑΣ. Έτσι, εάν λοιπόν η ΠΑΕ με τον οποιοδήποτε τρόπο έχει αναλάβει τα έξοδα συντήρησης του γηπέδου σε ό,τι έχει να κάνει αυτό με κυρίους χώρους αλλά και βοηθητικούς, με κυρίους χώρους αλλά και βοηθητικούς, δεν μας πέφτει κανένας λόγος. Ίσα ίσα θα έλεγε κανείς ότι ο ΑΣ ωφελείται από μια τέτοια συμφωνία. Παρά να του δίνει το 10%, γιατί είναι το 10% ειδικά φέτος. Κοιτάξτε τώρα τι λέμε. Τι συζητάμε. Το 10% φέτος ήταν πάρα πολύ μικρό ποσό που θα πήγαινε στα ταμεία του ΑΣ. Εδώ εγώ διαφωνώ εντελώς. Εντελώς. Κερδισμένος βγαίνει ο ΑΣ έτσι όπως είναι. Δεν είναι λύση αυτή εδώ, την κάνουν και δίπλα. Είναι πολύ μεγάλο το ενίκιο που μας προτείνεται και δεν θα το πάρουμε. Να καταλήξουμε εκεί. Και λέει τώρα, συνεχίζει ο Ευάγγελος. Τι λες που δεν μας πέφτει λόγος. Ο ΑΣ είναι σε εξοδικαστική και χρειάζεται και το τελευταίο ευρώ. Ο Ολυμπιακός πώς μεγαλουργεί, ορίστε. Ο νόμος είναι φίλε. Πώς μεγαλουργεί ο Ολυμπιακός. Τώρα είμαστε με τα καλά μας, θα το πω έτσι. Να συγκρίνουμε τι τώρα. Την παράγκα με τον ουρανοξύστη, γιατί είναι για τον ΑΣ μιλάς. Το κατάλαβα. Αν φύγει ο Μαρινάκης από τον ΑΣ, τελείωσε. Εδώ βλέπετε τι συμβαίνει στους δίπλα. Τι πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ τριών φορέων που κάνουν έναν οργανισμό. ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΑΣ. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και σας λέω ξανά ότι αυτή τη στιγμή, αν η συμφωνία είναι που έτσι φαίνεται να είναι, ότι η ΠΑΕ έχει αναλάβει τα έξοδα, κερδισμένος είναι ο ΑΣ. Ο Βασίλης λέει ότι κάνω λάθος. Η συντήρηση του γηπέδου είναι υποχρέωση της ΠΑΕ, που χρησιμοποιεί το γήπεδο ανεξάρτητα του 10%. Αυτό αναφέρθηκε στον ΑΣ τον δίπλα. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν εμένα ή δίπλα τη συμφωνία έχουν κάνει. Αν εγώ κάνω λάθος, και καλά κάνω να κάνω λάθος, θα μπορούσε κάλλιστα να μας πει ο ΑΣ στην Γενική Συνέλευση την έκτακτη που προηγήθηκε, ότι ξέρετε, εγώ έκανα λαμβάνω 100 και πήρα 5 από το 10%. Τα έξοδα του ΑΣ είναι αυτά. Είναι 1000. Από πού να τα βγάλω? Μήπως το βάρος θα πέσει και λίγο σε εμάς, αν θέλουμε μια τέτοια κατάσταση. Είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε. Παράδειγμα, συμπληρώσαμε όλοι το ερωτηματολόγιο που μας έστειλε ο ΑΣ. Όταν υπάρχει συμφωνία, είναι συμφωνία. Και επίσης, αν καταλήξουμε στο 10%, όπως λέτε, η περσινή χρονιά είναι καταστροφική για τον ΑΣ.
είναι καταστροφική. Δεν είναι δυνατόν να θέλουμε και την πίτα χορτάτη, την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, με συγχωρείτε. Πήρε το τίποτα αυτό, είπε. Κάτι επιταγές και φωτοβολταϊκά υποσχέθηκε. Γιατί λέει, είπε τίποτα ο ΑΣ σχετικά στη συνέντευξη στον Οσαλή, όταν ρωτήθηκε από τον Δημήτρη, ξεκάθαρα μας σούσε τα λόγια του. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ρώτα τον Δημήτρη. Όχι. Και εδώ διαφωνώ. Και εδώ διαφωνώ. Εγώ δεν πήγα στην έκτακτη συνέλευση του ΑΣ, διότι μένω και 350 χιλιόμετρα μακριά. Και το ότι το κάνουν, ας πούμε, Πέμπτη, εμένα δεν με βόλευε. Αλλά το δικαίωμα να θέσω εγώ το μέλος του ΑΣ ερώτημα προς το 15 μελές και να πω, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε και αξιότιμοι κύριοι παρευρισκόμενοι και υπόλοιποι κύριοι του 15 μελούς, μπορείτε να μας αποσαφηνίσετε επακριβώς τι συμβαίνει με την υπόθεση γηπέδου οφειλές της ΠΑΕ προς τον ΑΣ κλπ. Όχι, πάμε στην τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, τα βρώνουμε τα χέρια και φεύγουμε. Έχεις όλο το δικαίωμα να θέσεις ερωτήματα. Εγώ μπροστά στην συμφωνία δεν ήμουν, γι' αυτό και κρατάω την επιφύλαξή μου. Ρωτήστε παιδιά καθαρά πώς βάλαν την υπογραφία που απαιτεί νομικά να έχουν αποπληρωθεί από την ΠΑΕ Άρης. Δεν το καταλαβαίνω το ερώτημα. Ρωτήστε παιδιά καθαρά πώς βάλαν την υπογραφή που απαιτεί νομικά να έχουν αποπληρωθεί από την ΠΑΕ Άρης. Ρώτα λίγο τον Δημήτρη, συνεχίζει ο Βασίλης, η συνέντευξη έγινε δημόσια, τίποτα δεν υπόθηκε. Καλημέρα, λέει ο Πασκάλης, εσύ Αλεχάνδρο, σε τόσες συνελεύσεις το έχουν πει οι άνθρωποι του ΑΣ. Συμφωνία έχει γίνει, έλεος. Πες Πασκάλη, εσύ που ξέρεις κάτι παραπάνω και το άκουσες. Γνωρίζεις κάτι για αυτή την συμφωνία, οποία είναι. Γιατί εγώ πιστεύω, έτσι ξέρω τουλάχιστον, ότι η ΠΑΕ έχει αναλάβει τη συντήρηση όλου του γηπέδου και όλων των χώρων. Αυτό γνωρίζω. Τώρα, αν εσείς γνωρίζετε κάτι άλλο και είμαι εγώ λάθος, μακάρι να είμαι. Μακάρι να είμαι.

αν θέλετε, συγγνώμη, τώρα αν θέλετε, και αυτό είναι ένα ερώτημα που εγώ το θέτω, έτσι, αν θέλουμε, να το πω καλύτερα, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία τυπική, στον νοικιάζω και θα μου οφείλει τόσα, δεν είναι καλό. Γιατί σταματά αμέσως να υπάρχει οικογενειακή σχέση.

Είναι δυνατόν δηλαδή να λέμε δώσε μου το 10% αλλά τα έξοδα της αντικατάστασης δύο φορές το χρόνο του χλωοτάπη τα αναλαμβάνεις εσύ. Εγώ απλά σου νοικιάζω το χώρο. Γιατί θα φτάσουμε μετά να τραβάμε ένα στο μανίκι του αλμίου και θα σου λέει εγώ θα αλλάξω το χλωοτάπη τα μία φορά.

Μανώλη μου, χρυσέ μου άνθρωπε, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, ότι το 10% δεν συμφέρει τον αλφα-σίγμα. Ειδικά με το δείγμα της προηγούμενης χρονιάς. Δηλαδή, όταν έχει έσοδα σε μια αγωνιστική 30.000 ευρώ, εσύ θα πάει να πάρεις τα 3.000 ευρώ.

0: στείλαν.
1: Μια στιγμή, γιατί αρχίσουμε και χάνουμε λίγο την μπάλα. Οι λογαριασμοί δεν είναι δεσμευμένοι πλέον στον ΑΣ. Ποια επάσματα μπήκαν. Σε περίπτωση ψηφισμών, πού είναι τα τιμολόγια. Κατατέθηκαν και αυτά. Κατατέθηκαν και φτάνουν το 10%. Τι δεν συμφέρει που πήρε 0. 15 εκατομμύρια τσίρο έκανε η ΠΑΕ. Τι λες. Ωραία. Μιλάμε για τσίρο. Πάμε παρακάτω. Ούτε για τις κεραίες κινητής δεν έχει δώσει στον ΑΣ. Δεν ξέρω αν άλλαξε το τελευταίο μήνα πέπλο σιωπής. Πασχάλης. Η συμφωνία είναι ότι μέχρι πέρσι και το ρεύμα η ΠΑΕ το πλήρωνε. Και φέτος τους υποσχέθηκε ένα ποσό, δεν θυμάμαι τώρα το ακριβές νούμερο, και η κάρτα φιλάβλου που πάει στον ΑΣ ανέβηκε κατά 5 ευρώ. Έγινε 15%. Πασχάλης. Κώστας. Ο ΑΣ βγήκε και στην ουσία για την ΠΑΕ δεν είπε τίποτα. Όλα καλά. Δεξιά και αριστερά μόνο τα λένε στη συνέντευξη. Ό,τι να είναι έλεγαν, σε ερωτήσεις δεν απάντησαν, για μένα εκτέθηκαν περισσότερο παρά κάτι άλλο. Mail, παιδιά, στείλτε mail. Ο ΑΣ που θα σημειώσει, το άλλο δεν το καταλαβαίνω τι γράφεις γιατί πρέπει να είναι λάθος, εάν ο Γλωοτάτη θα σε αλλάξει μια φορά, με ρωτάς, η ΠΑΕ θα σημειωθεί. Ο Χαράλαμπος, καλημέρα φίλε, αυτός που κάνει τον πρόεδρο, ποτέ δεν μπήκε στην οικογένεια του Άρη, δεν τον ενδιαφέρει ο κόσμος. Μιλάμε για τον πρόεδρο της ΠΑΕ. Με τις χειρονομίες που έκανε στον κόσμο, έπαιξε και έχασε. Όταν κάποιος θέλει να πουλήσει, το δείχνει έμπρακτα και με πράξεις. Εσένα σε μοιάζει αυτός ο τύπος να θέλει να πουλήσει. Στον ΑΣ Φράγκο δεν έχει δώσει χρόνια ο Τζαπατζής. Μάλιστα. Βασικά, λέει ο Θωμάς, σε αυτό που κάνει ο πρόεδρος με τον Χλωοτάπητα δεν έχει άδικο. Δηλαδή, όταν νοικιάζει ένα σπίτι και χρειάζεται κάποια επισκευή, το κόστος πέφτει στον ιδιοκτήτη. Συνεχίζω. Παλιά λέγαμε δεσμευμένοι λογαριασμοί. Δεν γίνεται τώρα. Υπάρχει ένα νομικό κενό 8 χρόνια που λέγαμε δεσμευμένοι λογαριασμοί. Δεν μπορεί να βάλει έμβασματα. Βρήκαμε αλλιώς. Πώς τα βρήκαμε. Ο Χάρης μας βάζει μια τάξη λέγοντας ρε τι σκάτε τώρα. Το Λιόπουλος. Εγώ επαναλαμβάνω και λέω τα εξής. Θέλετε περισσότερη πληροφόρηση. Καλά κάνετε. Συμπληρώσατε. Καταρχάς από αυτούς που μιλάμε για τον ΑΣ, πώς είμαστε μέλη του ΑΣ. Ένα. Το να μιλάω εγώ για τον ΑΣ χωρίς να είμαι μέλος των ΑΣ, νομίζω ότι το δικαίωμα δεν το έχω. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον. Είμαι μέλος του ΑΣ. Ωραία. Να στείλω ένα email. Να στείλω. Δεν ικανοποιήθηκα. Να ξαναστείλω κι άλλο. Θα γίνει τακτική συνέλευση ή έκτακτη. Θα σηκωθώ. Πάρα πολύ ωραία. Είδα πάω στο γραμματέα του 15 μελούς. Θα πω με λένε Παπαδόπουλο Χριστόφορο. Και θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Από το Βήμα. Οκ. Το ερώτημα έχει να κάνει με αυτό. Έχεις απόλυτο δικαίωμα. Από εκεί και μετά, το τι θα απαντήσει ο ΑΣ, είναι δικό του θέμα. Αδερφέ, σε μένα προσωπικά δεν έκανε καμία χειρονομία ο Καρυπίδης, γιατί εγώ δεν του έβρισα τη μάνα. Η χειρονομία την έκανε σε αυτούς που του έβρισαν τη μάνα και καλά τους έκανε. Λέει ο Ξενοκράτης. Σκάμε γιατί ο μπαμπάς, λέει ο Ευάγγελος, μοιάζεται για το μεταξεταστέο παιδί, ποδόσφαιρο σε παρένθεση. Όχι για τον αριστούχο, μπάσκετ. Και μέλη είμαστε και το ρευματολόγιο συμπληρώσαμε. Ρίξε και ένα mail από πίσω. Τι γίνεται? όταν θα ξανακάνει τακτική συνέλευση, κάντε και το ερώτημα, να δούμε τι θα μας απαντήσει. Καλημέρα. Τα λεφτά του χόρτου είναι από το ΕΣΠΑ, φίλε. Δεν ξέρω από πού είναι. Και ποιος το παίρνει το ΕΣΠΑ. Εγώ μιλάω ξέροντας, γνωρίζοντας, μπορεί και λάθος, ότι τα έξοδα του κυπέδου τα έχει αναλάβει ΠΑΕ, εξ ολοκλήρου. Λέει ο Πασκάλης τώρα, υπέγραψε ρήτρα εμπιστευτικότητας δίνοντας πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της ΠΑΕ. Το είπε με διαρρέσεις, με συνεντεύξεις, το είπε στους ανθρώπους του ΑΣ, το διέρευσε η αδερφή του, αλλά ο καθένας συνεχίζει να λέει τα δικά του. Δεν πουλάει. Πώς να πουλήσει αν δεν έχει εμφανιστεί κάποιος. Σωστό και αυτό. Ορίστε. Αλλά έτσι όπως εμείς το συζητάμε, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς το 100% μια συμφωνίας ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι η συζήτηση είναι ατέρμονη. Και ο καθένας θα λέει τα δικά του. Από πότε λέει έγινε, από τότε που έγινε η καινούργια ΠΑΕ, με το ιδεολογικό ότι οι λογαριασμοί του ΑΣ ήταν μπλοκαρισμένοι, επισήμως στον ΑΣ δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ. Ναι, τώρα η κατάσταση άλλαξε. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάω και σε ένα τραγούδι, γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να κλείνω.

Και εδώ προσωπικά θα καταθέσω την άποψή μου και θα πω ότι εμένα μου δείχνει ότι ο Αλφα Σίγμα βαδίζει σε πολύ φωτεινά μονοπάτια. Αλλά μέχρι εδώ σας αφήνω να τα πούμε αύριο και... Όχι αύριο, τη Δευτέρα, συγγνώμη. Ακολουθεί ο Γιάννης ο δασκάλου με την εκπομπή «Πόμπιο δάσκαλο καθίσεις». Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Παράσκευο Σαββατοκύριακο και όσο δροσερό γίνεται. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούιν.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Αχ, πίνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
27: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
2: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
2: Μεϊμάρης.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

στην Δημοκρίτου 12, στην Καλαμαριά, στο Φίνικα. Υπάρχει το showroom, το οποίο είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί και να σας δώσει την καλύτερη δυνατότητα για να επιλέξετε πραγματικά τα κορυφαία κουφώματα και να δείτε για ποιο λόγο η άλουπλα και αδερφή δερβίση είναι ό,τι καλύτερο για εσάς.

Εννοείται ότι κοντά μας είναι και οι Άριες, ο ισχυρός σας συνεργάτης. Σε ό,τι αφορά τα κλιμαριστικά, για να μπορείτε να αλλάζετε το κλίμα στο σπίτι σας και όπου και αν βρίσκεστε. Τα νέα γενιάς κλιματιστικά Κάρι και το Σύμπα, μέσα από τον ισχυρό σας συνεργάτη την Άριες, γίνονται δικά σας. Αυτή είναι η χορηγή μας και τους ευχαριστούμε θερμότατα.

Καταρχήν θέλω να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή, έκλεισε ουσιαστικά το τεχνικό κομμάτι, το διαδικαστικό κομμάτι για την μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Υπάρχει οριστική συμφωνία, οριστική επαναλαμβάνω συμφωνία.

τελευταίες εκκρεμότητες ολοκληρώθηκαν. Ήταν μια συμφωνία τριμερής, άρα ήταν και λίγο πιο σύνθετο το κομμάτι και χρονοβόρο το κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, αυτό που είναι σίγουρο και μπορούμε αυτή τη στιγμή να το πούμε, γιατί μέχρι χθες το βράδυ όλα ήταν, ξέρετε, κοντά, αλλά πάντα όταν

αν δεν έχει τελείωση μια μεταγραφή, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι είναι κοντά και να μην είσαι σίγουρος. Είναι οριστικό. Ο Βασίλης Τολιόπουλος θα είναι παίκτης του Άρη μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Αυτό που πρέπει όμως σήμερα να σας πω και είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα σας το πω τώρα που ολοκληρώθηκε η υπόθεση του Λιόπουλου και δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει το παραμικρό. Πρέπει να σας πω λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποιο είναι το χρονικό της μεταγραφής και της συμφωνίας Άρη Τολιόπουλου. Τι ακριβώς συνέβη από το απόγευμα του Σαββάτου, γιατί τότε ξεκίνησαν όλα, και πώς μέσα σε 4 ημέρες, 5 ουσιαστικά, από εντός εισαγωγικών παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Τολιόπουλος έγινε παίκτης του Άρη. Θα σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες πολύ αναλυτικά. Δεν πρόκειται φυσικά να γίνουν ιδιαίτερες αποκαλύψεις ό,τι αφορά ονόματα εκτός ομάδας. Θα μιλήσουμε μόνο για τους πρωταγωνιστές, γιατί σε αυτήν την υπόθεση της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου και την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Άρη υπήρξαν και κάποιοι άλλοι, κάποια πρόσωπα εκτός Άρη, εκτός περιβάλλοντος Τολιόπουλου, που έτυχε να παίξουν τον πολύ σημαντικό τους ρόλο. Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή, πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ παίρνει το OK του Παναθηναϊκού, συζητά και κλείνει τον Οσμάν, ο οποίος ανακοινώνεται το πρωί του Σαββάτου. Είναι μια μεταγραφή μεγατόνων και αναμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού. Όλα τα site, Ελλάδα και Ευρώπη μπασκετικά, παίζουν αυτή τη μεταγραφή. From cities made of glass. Είναι η στιγμή που στον ΠΑΟΚ νιώθουν ότι είναι στα σύννεφα επικοινωνιακά, και όντως ήταν μια πολύ σημαντική κίνηση μεταγραφική ουσίας αλλά και επικοινωνιακά. Στον ΠΑΟΚ νιώθουν ότι είναι στα σύννεφα και αποφασίζουν να πάρουν και έναν παίκτη τρόπαιο για να τον τρίψουν στα μούτρα του Άρη. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο ΠΑΟΚ κινήθηκε για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ξεκάθαρα. Όχι τόσο αγωνιστικά, όσο για να κερδίσει οριστικά τις εντυπώσεις μετά από ένα δύσκολο επικοινωνιακό καλοκαίρι που πέρασε, με τον Άρη να είναι στα πρωτοσέλιδα και τον ΠΑΟΚ να αγκόμαχα, παρά τις πολύ καλές κινήσεις που έκανε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, αφού ολοκληρώνει με τον Παναθηναϊκό τις συζητήσεις για τον Οσμάν, καταθέτει μια πολύ μεγάλη πρόταση για τον Βασίλη Τολιόπουλο και πέραν της πρότασης φροντίζει να διαρρεύσει ότι μετά τον Οσμάν ακολουθεί ο Τολιόπουλος και ότι με το 1,5 πόδι είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Στείνεται ένα τρελό επικοινωνιακό πάρτι παντού. Οι φίλαθλοι, και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, ξεκινούν μια ανελέητη καζούρα για τη σημαία του Άρη που πλέον θα είναι δικός μας και τελειώσαμε και Βασίλη επιστρέφει στο σπίτι σου. Ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ και σουτέρ επιστρέφει ως βοηθητικός στην ομάδα του ΠΑΟΚ και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τα διαβάσατε, τα ακούσατε. Αυτό είναι ένα μοιραίο λάθος που κάνει η πλευρά του ΠΑΟΚ επικοινωνιακά. Καθώς ναι, μεν ήταν μια τρομερή πρόταση αυτή που έκανε στον Βασίλη Τολιόπουλο, αλλά είναι ένα θέμα που δεν έχει τελειώσει, γιατί δεν έχει βρει με τον Παναθηναϊκό τη συμφωνία για το buyout και δεν έχει ολοκληρώσει και τη συμφωνία της με τον παίκτη. Νιώθει όμως το επικοινωνιακό hype, το επικοινωνιακό κύμα από την υπόθεση Οσμάν, την ευνοεί για να παίξει μπαλίτσα και με τον Τολιόπουλο και γίνεται ένας παροξισμός. Το Σάββατο όλοι θεωρούν τελειωμένη τη μεταγραφή του Τολιόπουλου.
Ο μάνατζερ του Τολιόπουλου, ο Μάρης Ολύμπιος, φυσικά και έχει ενημερωθεί για τη μεταγραφή και ενημερώνει τον Βασίλη. Το θέμα έχει αρχίσει και κυκλοφορεί και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος είχε βρεθεί στη Βέρεια για ένα τουρνουά 3-on-3, αρχίζει και δέχεται και κάποια ερωτήματα και κάποιες απορίες και κάποιες απόψεις Αριανών που πολύ συναισθηματικά τον πλησιάζουν και του λένε κάποια πράγματα που τον αγγίζουν πάρα πολύ. Σχεδόν τον στεναχωρούν. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η πρόταση του ΠΑΟΚ και ο Τολιόπουλος οπωσδήποτε και η πλευρά του τη βλέπουν εξαιρετικά σοβαρά, ειδικά σε, αυτό που, σε σχέση με αυτό που έχουν στον Παναθηναϊκό. Σάββατο απόγευμα. Ο Βασίλης Τολιόπουλος δέχεται μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο. Είναι ερώτημα ενός ανθρώπου από το περιβάλλον της ομάδας που τον γνώριζε και τον ρωτά. Βασίλη, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Λυπάμαι πάρα πολύ που έπρεπε να πάρεις αυτή την απόφαση. Ένα ερώτημα έχω να σου κάνω, επειδή τώρα έγινες πατέρας. Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ πώς να απαντήσω στο γιο μου που με ρωτάει τι θα την κάνουμε μπαμπά τώρα τη φανέλα του Βασίλη με τα χρώματα του Άρη που την είχαμε αγοράσει τώρα που πάει στον ΠΑΟΚ. Τι θα την κάνουμε τώρα αυτή τη φανέλα, τι την κάνω εγώ. Αυτό το μήνυμα έρχεται και σκάει στα μούτρα του Τολιόπουλου πολύ έντονα συναισθηματικά και απαντά: φίλε, δεν έχω άλλη επιλογή. Ο Άρης έχει αποσυρθεί από εμένα. Δεν υπάρχει πια το ενδιαφέρον. Να σας θυμίσω ότι ο Άρης, με το που τελείωσε το πρωτάθλημα και η τελική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μία εβδομάδα μετά, έχει πλησιάσει τον Τολιόπουλο και του έχει κάνει γνωστή την πρόθεσή του. Εφόσον ο Παναθηναϊκός είναι σύμφωνος, να τον φέρει στο Αλεξάνδριο με διετές συμβόλαιο συνεργασίας ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο Άρης βέβαια, περιμένοντας τον Τολιόπουλο και τις ανακατατάξεις στον προπονητικό πάγκο του Παναθηναϊκού, δεν μπορεί να περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Αταμάν, δεν μπορεί να περιμένει πότε θα υπογράψει ο Μπράντοβιτς, ποια θα είναι η γνώμη του Μπράντοβιτς και προχωρά στο σχεδιασμό του. Μάλιστα, αν θυμάστε, το Σάββατο έκλεισε και μια μεταγραφή, και μάλλον έγινε γνωστή μια μεταγραφή που είχε κλείσει ο Άρης μέσα στη βδομάδα, τον Στέφαν Γιώβιτς. Επομένως, προφανώς και ο Τολιόπουλος θεώρησε ότι δεν υπάρχει πια Άρη στην εξίσωση και απάντησε στο μήνυμα που δέχτηκε, που τον επηρέασε αρκετά ψυχολογικά αυτό με τον πιτσιρικά, τον Αριανό και τον Μπλουζάκη, σαν πατέρας που είναι πλέον, και απάντησε σε αυτόν τον άνθρωπο και τι να κάνω αφού ο Άρης πλέον δεν είναι μέσα για μένα. Δεν με θέλει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος πήρε αυτή την απάντηση του Τολιόπουλου σε μήνυμα, του κόβει και στέλνει μήνυμα και ενημερώνει τον Νίκο το Ζήση για το τι πιστεύει πλέον ο Τολιόπουλος και φυσικά τι θα λέει σε όσους απαντάνε για ποιο λόγο επέλεξε τον ΠΑΟΚ και δεν είδε σε εμάς. Ακολουθεί τηλεφώνημα του Ζήση στον Τολιόπουλο. Του εξηγεί ότι δεν ήταν δυνατόν εμείς να μην συνεχίζουμε να χτίζουμε την περιφέρειά μας. Εννοείται, παιδιά, ότι εγώ δεν μπορώ να έχω καμία εμπλοκή σε αυτά τα θέματα, γιατί εγώ είμαι δημοσιογράφος του Άρη. Δεν είμαι ούτε μάνατζερ, δεν είμαι ούτε εμπλεκόμενος και εννοείται ότι δεν έχω καμία εμπλοκή σε αυτό το κομμάτι. Απλά έτυχε να μοιραστώ αυτά τα πράγματα και με τον άνθρωπο που τα έκανε, αλλά και με τον ίδιο τον Βασίλη τον Τολιόπουλο, με τον οποίο μιλούσα πάρα πολύ όλες αυτές τις μέρες. Ο Νίκος ο Ζήσης λοιπόν τηλεφωνεί στον Τολιόπουλο, έχουν μια πολύ ειλικρινή συζήτηση, μια συζήτηση όμως η οποία έχει και ένταση μέσα, και αφού τελειώνει αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία Σάββατο απόγευμα Ζήση Τολιόπουλου, γίνεται μια σύσκεψη μεταξύ των ανθρώπων του Άρη.
Ο Ζήσης με τον Σπανούλη είναι στην Πάρο. Και αποφασίζουν ότι ο Άρης πρέπει να κάνει κίνηση για τον Τολιόπουλο. Ότι ο Άρης πρέπει να υποστηρίξει αυτό που είχε πει. Ότι από τη στιγμή που ο Βασίλης ο Τολιόπουλος μείνει ελεύθερος ή είναι διαθέσιμος, εμείς θα κυνηγήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τον εντάξουμε στο δυναμικό μας. Στείνεται μια σύσκεψη, Zoom meeting, μεταξύ Πάρου, Θεσσαλονίκης, των ανθρώπων της Ζήκης εδώ και Αμερικής, του κυρίου Σιάου. Ζήσης και Σπανούλης, Ζήσης κυριολεκτικά αρχικά, αλλά και φυσικά ο Σπανούλης, ο οποίος συμφωνεί, θέτουν το θέμα Τολιόπουλος και εκφράζουν τη γνώμη για το πώς πρέπει να κινηθεί ο Άρης. Λένε οι ίδιοι ότι πρέπει να καταθέσουμε μία πρόταση στον Βασίλη τον Τολιόπουλο, στον Παναθηναϊκό και στον Τολιόπουλο. Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε σε αυτά τα ποσά που ακούγεται, που τελικά δεν ήταν ακριβώς έτσι, ότι προσφέρει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να κάνουμε μία σοβαρή πρόταση, ένα συμβόλαιο ζωής και να αφήσουμε μετά τον Βασίλη τον Τολιόπουλο να πάρει την απόφασή του εν πλήρη συνείδηση και χωρίς να έχει να νιώθει ότι ο Άρης δεν ήταν εκεί για να τον διεκδικήσει. Προτείνουν Ζήσης και Σπανούλης πώς πρέπει να γίνει. Φυσικά ήθελαν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση και το κονδύλιο από τον κύριο Σιάου, γιατί αυτή ήταν μια μεταγραφή που δεν ήταν προγραμματισμένη, θα κινούνταν εκτός προγράμματος του υπολείπου προγραμματισμού που είχε γίνει για τον μπάτζετ. Ο κύριος Σιάου ακούει όλα τα δεδομένα, το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον ΠΑΟΚ, το τι πάρτι έχει στηθεί επικοινωνιακό για τον Άρη. Εξηγούν ότι αυτός ο παίκτης έχει και μια συναισθηματική αξία και βαρύτητα για τον κόσμο του Άρη. Εξηγούν ότι αγωνιστικά μπορεί να προσφέρει στον Άρη πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ο κύριος Σιάου θυμόταν μάλιστα ότι ο Τελειόπουλος μετά τον Αντετοκούμπο ήταν ο δεύτερος σκόρερ της Εθνικής και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο Προολυμπιακό Τουρνουά. Like Ζήσης και Σπανούλης προτείνουν το πώς θα κινηθεί ο Άρης στο εύρος της οικονομικής πρότασης. Λένε ότι δεν θα μπούμε σε πληστηριασμό. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω το εξής. Ο κύριος Σιάο είπε το εξής: αν αυτός ο παίκτης πρέπει να έρθει στον Άρη, αυτός ο παίκτης θα έρθει στον Άρη. Και δεν με ενδιαφέρει ούτε αν μπούμε σε πληστηριασμό ούτε τίποτε. Φέρτε αυτό τον παίκτη στον Άρη. Ο κύριος Σιάο έδωσε το πράσινο φως και το ελεύθερο να κινηθούν όπως θέλουν και να προσφέρουν ό,τι πιστεύουν για να φέρουν τον Τολιόπουλο στον Άρη. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος ενδιασμός για τον ένα, μην φανεί ότι... Ο Σιάου τους είπε κάντε ό,τι θέλετε, πληστηριασμό, φέρτε τον παίκτη. Ωστόσο, Ζήσης και Σπανούλης ήθελαν να κατατεθεί μια πρόταση ρεαλιστική, πολύ μεγάλη, να πληρώνει την υπεραξία του Τολιόπουλου, αλλά και να δουν από τον Τολιόπουλο να την επιλέγει και να δείξει πραγματικά και αυτός ότι νιώθει και θέλει να φορέσει τη φανέλα του Άρη. Όλα αυτά γίνονται Σάββατο βράδυ. Την Κυριακή το πρωί ενημερώνεται ο Μάριος Ολύμπιος, ο μάνατζερ του Βασίλη Τολιόπουλου, ότι ο Άρης καταθέτει πρόταση στον Παναθηναϊκό και στον ίδιο τον Βασίλη. Το μαθαίνει και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Την Κυριακή ο Βασίλης ο Τολιόπουλος βάπτιζε το παιδί του. Άλλοι έλεγαν ότι ήταν στη Θεσσαλονίκη και υπέγραφε σε ξενοδοχείο συμφερόντων του κυρίου Μιστακίδη συμβόλαιο. Τίποτα από αυτά δεν ίσχυε. Ήταν στην Αθήνα και είχε πλέον τα νέα δεδομένα στα χέρια του. Είχε στα χέρια του μια πάρα πολύ σοβαρή, μεγάλη πρόταση από την ομάδα του Άρη. Έγινε και κάτι άλλο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το οποίο δεν ξέρω πώς, ποιοι το σκέφτηκαν και ποιοι το εκτέλεσαν και ποιοι το έκαναν, αλλά έκαναν
Πάρα πολύ σωστά. Ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έλαβε πάρα πολλά μηνύματα διαφόρων φωτογραφιών και διαφόρων μηνυμάτων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έλεγαν φέρε και τον Free, έβαζαν τη γάτα του κυρίου Γιαννακόπουλου με κασκόλ του ΠΑΟΚ, πάρε και το ΆΚΑ να το κάνουμε βοηθητικό και λοιπά και λοιπά. Ήταν μηνύματα υπέρμετρου ενθουσιασμού στα όρια της τρέλας και της αλαζονίας και της αμετροέπειας, που ένας οπαδός μπορεί να το έχει και δικαιολογείται να το έχει από τη χαρά του και από την καζούρα που θέλει να κάνει. Αλλά αυτά δεν άρεσαν ιδιαίτερα στον κύριο Γιαννακόπουλο που είδε. Επομένως, εκείνη τη στιγμή ήρθε μία πρόταση από τον Άρη στον Παναθηναϊκό, χαμηλότερη ελαφρώς από την πρόταση του ΠΑΟΚ, η οποία όμως ήταν εκεί και δεν ήταν πλέον παιχνίδι μόνο ενός, κούρσα ενός, ο Τολιόπουλος ήταν κούρσα δύο. Την Κυριακή συνέχισαν τα φύλλα προσκύμενα στον ΠΑΟΚ μέσα ενημέρωσης και σελίδες και social media να θεωρούν τελειωμένη τη μεταγραφή Τολιόπουλου, παρά το άκουσμα που ότι ο Άρης μπαίνει. Τη Δευτέρα έλεγαν ότι μόνο απομένουν οι υπογραφές. Την ίδια στιγμή το περιβάλλον του Βασίλη Τολιόπουλου, δηλαδή στενά του οικογενειακά πρόσωπα, ακόμα και στη διάρκεια μετά το γλέντι που χόρευε το πότε βούδας πότε κούδας ο Βασίλης Τολιόπουλος και κάποιοι διεκδικώντας μάλλον το Πούλιτζερ της δημοσιογραφίας, το πούλησαν ότι να ορίστε είδατε χορεύει και το πότε βούδας πότε κούδας, άρα πάω καρά, είναι πολύ χαρούμενος. Ο ίδιος ο Τολιόπουλος λοιπόν δεχόταν πιέσεις πλέον από ανθρώπους του δικού του περιβάλλοντος, η μητέρα του ιδιαίτερα και η σύζυγός του του ζητούσαν να δει σοβαρά την πρόταση του Άρη και να τη βάλει σε πρώτο πλάνο. Ο ίδιος ο ατζέντης του, ο Μάριος Ολύμπιος, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τον παίκτη του, έλεγε στον Βασίλη τον Τολιόπουλο, κοίταξε Βασίλη, δεν πρέπει να το δεις αυτό καθαρά οικονομικά, πρέπει να το δεις μέσα από την καρδιά σου πώς το θέλεις και να πας εκεί που είσαι ευτυχισμένος, και πιστεύω ότι ευτυχισμένος θα είσαι στον Άρη. Άρχισε λοιπόν να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό και βαθιά μέσα του ο Τολιόπουλος απλά ήθελε την επιβεβαίωση των ανθρώπων του περιβάλλοντος του, γιατί στην πραγματικότητα η καρδιά του αυτό ήθελε, να πάει στον Άρη. Να πάει στον Άρη του Σπανούλη, να πάει στον Άρη που ξέρει ότι τον αγαπούν. Ο Βασίλης Τολιόπουλος κατάλαβε και κάτι άλλο που δεν του άρεσε καθόλου, ενώ ήταν μια πολύ σπουδαία και τιμητική η πρόταση του ΠΑΟΚ. Το κοινό, οι φίλαθλοι, δεν τον είδαν ως έναν παίκτη τον οποίον πραγματικά τον πιστεύει ο οργανισμός και ότι πάνω του μπορούν να στηρίξουν πράγματα αγωνιστικά. Τον είδα σαν ένα τρόπαιο του Άρη, σαν μια σημαία του Άρη, την οποία έχουμε λεφτά, την παίρνουμε και πλέον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και αυτό ερχόταν σε αντίθεση με όλα τα συναισθήματα που πραγματικά είχε μέσα το Βασίλης ο Τολιόπουλος. Την Τρίτη το πρωί, Παναθηναϊκός και Μάριος Ολύμπιος, ο ατζέντης του Τολιόπουλου, συναντώνται. Έχει κατατεθεί και η πρόταση της Καϊάρης. Ξεκαθαρίζει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι ανεξάρτητα από το οικονομικό που παίζει το ρόλο του και είναι θέμα διαπραγμάτευσης, για τον Παναθηναϊκό βασικό στοιχείο αυτής της υπόθεσης είναι η επιθυμία του παίκτη. Ρωτάει λοιπόν ο Παναθηναϊκός τον κύριο Ολύμπιο τι θέλει ο Βασίλης. Και η απάντηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Παναθηναϊκό λίγη ώρα μετά:
φέρνει την διαρροή του ΠΑΟΚ ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη το Λιόπουλο. Γιατί ο Τολιόπουλος διάλεξε τον Άρη.

0: Το συμβόλαιο που προσέφερε ο Άρης στον Τολιόπουλο από την πρώτη στιγμή, το τετραετές, έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ, έμοιαζε για τον παίκτη πάρα πολύ ιδανικό και τα βρήκαν πολύ γρήγορα οι δύο πλευρές. Αυτό που ήταν όμως ζήτημα ήταν να βρεθεί χρυσή τομή μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού. Υπήρχε μία διαφορά, όπως διαβάσατε, 400.000 ευρώ. Η πρόταση του Άρη για τον Τολιόπουλο για τον buy out ήταν 800.000. Ο Παναθηναϊκός αξίωνε ένα buy out αρχικά κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, το οποίο μετά έπεσε στο 1.200. Ο Τολιόπουλος όντως, και αυτό τιμά και τον ατζέντη του και τον ίδιο τον παίκτη, προθυμοποιήθηκε να στερήσει ο ίδιος λεφτά από το συμβόλαιό του για να πάει, για να βρεθεί χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τελικά ο Άρης ανέβασε κι άλλο την προσφορά του και η μεταγραφή, το buyout του Άρη για τον Βασίλη Τολιόπουλο στον Παναθηναϊκό υπερβαίνει κατά τη το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή από αυτή τη διαφορά των 400.000 ο Άρης κάλυψε ουσιαστικά το 60-70% και το υπόλοιπο αποδέχθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος να κοπεί από το δικό του συμβόλαιο με τον Άρη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εδώ να σας πω και κάτι ακόμη. Βρέθηκαν πρόσωπα του Άρη, επιχειρηματίες, οι οποίοι πρότειναν να καλύψουν ακόμα και αυτή τη διαφορά, να τα βάλουν από την τσέπη τους. Εννοείται βέβαια ότι ο Άρης πλέον, όπως λειτουργεί σαν ΚΑΕ και ιδιοκτησιακά, δεν θα μπορούσε να δεχθεί οποιαδήποτε τέτοια εμπλοκή. Ολοκλήρωσε σήμερα τις τελικές λεπτομέρειες της μεταγραφής και ο Βασίλης Τολιόπουλος θα είναι παίκτης του Άρη για τα επόμενα 4 χρόνια. Με ρωτούσατε τις προηγούμενες ημέρες, Δευτέρα, Τρίτη, για τα ποσοστά της μεταγραφής του Λιόπουλου και τι σας έλεγα, 80-20 για τον ΠΑΟΚ, 70-30 κλπ. Ήταν έτσι στην πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι ο Άρης είχε ματσάρει σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά και είχε ίσως και λύσει το χάντικα που είχε αρχικά ο ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή. Και με την επιθυμία του παίκτη το ξεπέρασε. Αλλά ποιο ήταν το σημαντικό? Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν γενικά οι σωστοί οργανισμοί. Ο Άρης έπρεπε να κρατήσει χαμηλούς τους τόνους. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να δώσει στην άλλη πλευρά την δυνατότητα να ανεβάσει την προσφορά και να μπει σε μια ακόμα μεγαλύτερη διαδικασία. Έπρεπε να το κλείσει το θέμα όμορφα, ήρεμα και ωραία, με χαμηλούς τόνους, όχι επικοινωνιακά αλλά ουσιαστικά με τον παίκτη και τον Παναθηναϊκό. Και αυτό έκανε. Και αυτό έπρεπε να γίνει από όλους όσους γνώριζαν τις λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, θέλω να ξέρετε το εξής. Σε έναν κόσμο επαγγελματικό, έχοντας πάρει ένα συμβόλαιο και λεφτά από τον Άρη για το επόμενο τετραετές συμβόλαιο, τα οποία οι περισσότεροι από εμάς δεν θα τα δούμε ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα, επιβεβαίωσε το γεγονός στην πράξη όμως ότι έχει αισθήματα για αυτήν την ομάδα, ότι τον νοιάζει ο Αριανός, ότι πραγματικά θέλει να φορέσει την φανέλα του Άρη. Και όταν κλήθηκε να επιλέξει μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, μεταξύ αγωνιστικού συμφέροντος, οικονομικού συμφέροντος, συναισθηματικής αξίας και χρημάτων, διάλεξε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία τον κάνουν πλέον πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, οφείλουμε να τον χειροκροτήσουμε. Και οφείλουν και κάποια παιδιά που έστελναν μηνύματα εδώ ότι πρόκειται για μισθοφόρο, ξεχάστε τον Τολιόπουλο, να καταλάβουν ότι έκαναν πολύ μεγάλο λάθος με το συγκεκριμένο παιδί. Για τη συγκεκριμένη μεταγραφή πρέπει να πάρει τεράστιο credit ο Νίκο Ζήσης. Οι χειρισμοί του και απέναντι στον Τολιόπουλο και απέναντι στον Παναθηναϊκό, στη διαπραγμάτευση την οποία εξ ολοκλήρου την έκανε ο Νίκος ο Ζήσης, και ήταν 3 μέρες στα τηλέφωνα, δεν τον είδε η οικογένειά του, οι φίλοι του, κανένας στην Πάρο που υποτίθεται για διακοπές. Οι χειρισμοί του ήταν υποδειγματικοί. Άφησε να εννοηθεί ότι ο Άρης καταθέτει μια πολύ ουσιαστική πρόταση. Άφησε να εννοηθεί ότι έχει και ένα περιθώριο να πάει παραπάνω. Έπαιξε και το χαρτί του ότι αν χρειαστεί είμαστε διατεθειμένοι να πάμε και σε ψυχανταλλάγματα. Αλλά αυτό το χαρτί δεν το έπαιξε, του Μίτρουλονγκ που σας έλεγα. Επομένως ο Άρης και τον Τολιόπουλο πήρε και το Μίτρουλονγκ έχει. Και αυτή τη στιγμή στη σύνθεση του Άρης έχει εν ενεργεία 6-7 διεθνείς Έλληνες παίκτες. Κάτι το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό και ανεβάζει την ποιοτική αξία του ρόστερ πάρα πολύ. Μεγάλο credit λοιπόν στον Νίκο το Ζήση, ο οποίος χειρίστηκε υποδειγματικά τις διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό, γιατί στην πραγματικότητα αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Με τον Τολιόπουλο ουσιαστικά πλακώθηκε το Σάββατο το απόγευμα τηλεφωνικά και του δείξε εκεί ότι ο Άρης και ενδιαφέρον έχει και τον θέλει, αρκεί να θέλει και ο ίδιος. Και έδειξε πραγματικά ο Τολιόπουλος ότι ήθελε. Μεγάλο credit λοιπόν για τους χειρισμούς στον Νίκο το Ζήση. Για τον κύριο Σιάου δεν χρειάζεται να δώσουμε credit, έτσι. Από την πρώτη στιγμή που ζητήθηκε έγκριση για αυτή τη μεταγραφή οικονομικά, δεν είπε πάμε να κάνουμε μια ρεαλιστική πρόταση και να μην μπούμε σε πληστηριασμό. Τους είπε all in, πάρτε τον παίκτη, όσο χρειαστεί, ανεβείτε, κάντε ό,τι πρέπει. Η διάθεσή του φτάνει και περισσεύει για να καταλάβουμε με τι ιδιοκτησιακό καθεστώς έχουμε πλέον να κάνουμε και ποιες είναι οι πραγματικές του προθέσεις για τον Άρη. Θέλω να ξέρετε επίσης κάτι άλλο. Μία αλητεία που κυκλοφόρησε, κυριολεκτικά αλητεία, που θέλει να χτυπήσει τον Βασίλη Σπανούλη ηθικά και προσωπικά σαν προπονητή της Εθνικής. Ότι ο Σπανούλης πήρε 152 τηλέφωνα τον Τολιόπουλο και τον πίεζε ψυχολογικά με αφορμή την Εθνική κλπ. Ή επειδή ο Τολιόπουλος έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Σπανούλη γιατί τον θεωρεί πρότυπό του. Είναι ψέματα, είναι ντροπή, αλλά πού να τη βρουν την ντροπή αυτοί που έχουν βουτήξει στους φακέλους μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει εδώ και καμιά δεκαετία. Πού να τη βρουν την ντροπή αυτοί που θεωρούν ότι είναι πολύ φυσιολογικό και είναι ο πιο γλυκός πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Γκαγκάτσης, με τα μέσα του και τα έξω του και τις σχέσεις που έχει με την ΠΑΕ που υπηρετούν, και τους ενόχλησε ο Βασίλης ο Σπανούλης και η Εθνική. Για να ξέρετε όμως για την αποκατάσταση της αλήθειας, ο Βασίλης Σπανούλης έκανε ένα και μοναδικό τηλεφώνημα στο Βασίλη Τολιόπουλο. Ποιο είναι αυτό το τηλεφώνημα? Το τηλεφώνημα που κάνει κάθε προπονητής κάθε ομάδας σε μεταγραφικό στόχο για να του εξηγήσει το ρόλο του και το τι θέλει πραγματικά από αυτόν στην ομάδα. Αυτό λοιπόν ήταν το τηλεφώνημα που έκανε ο Σπανούλης στον Τολιόπουλο την Κυριακή το πρωί, αφού κατατέθηκε η πρόταση του Άρη από τον Νίκο τον Ζήση, το μάνατζερ του παίκτη. Το τηλεφώνημα του Σπανούλη στον Τολιόπουλο ήταν ξεκάθαρο. Τι θέλω από σένα, γιατί σε θέλω στην ομάδα, ποιος θα είναι ο ρόλος σου, πώς πιστεύω ότι μπορείς να με βοηθήσεις. Ουσιαστικά του περιέγραψε τον ρόλο που είχε στην Εθνική Ελλάδος όταν διέπρεψε ο Τολιόπουλος με την Εθνική στο Προολυμπιακό και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό ήταν ένα τηλεφώνημα και οι γκεμπελιστές προσπάθησαν να περάσουν ότι είναι ανήθικος ο τρόπος που λειτουργεί ο Σπανούλης με όχημα την Εθνική για τον Τολιόπουλο. Σαν δεν τρέπονται λίγο? Παντελόνια που φοράνε. Μεγάλο credit αξίζει και στην οικογένεια Τολιόπουλου, γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα να έρχεται η στιγμή που θα εκτιμήσεις και που θα επιστρέψεις πίσω σε αυτούς που θεωρείς ότι βοήθησαν το παιδί σου, τον άντρα σου, το σύζυγό σου, τον αδερφό σου, να τους δώσεις πίσω το credit. Η οικογένεια Τολιόπουλου δεν ξεχνά ότι ο Βασίλης δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ και είχε συμβόλαιο 25.000 για την επόμενη χρονιά που είχε 50. Ήρθε στον Άρη με 45.000 την πρώτη του χρονιά. Έφτασε την τελευταία χρονιά να παίρνει 230 χιλιάρικα από τον Άρη. Έφυγε από τον Άρη μεγαλουργώντας, πήγε στην Εθνική, μεγαλούργησε, πήγε στον Παναθηναϊκό, πήρε συμβόλαιο 500.000 και όταν το πλήρωμα του χρόνου έφερε τον Βασίλη τον Τολιόπουλο να επιλέξει, πήγαν οι άνθρωποι του και του είπαν: μην ξεχνάς που πήρες την αγάπη, που ένιωσε σπίτι, που ένιωσε ζεστασιά και ποιοι είναι αυτοί που έρχονται να σε τιμήσουν με αυτή την πρόταση. Και γι' αυτό το λόγο αξίζει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την ηθική που έδειξαν και για τον τρόπο που καθοδήγησαν σε αυτή τη δύσκολη απόφαση, σε αυτό το δύσκολο σταυροδρόμι, το Βασίλη τον Τολιόπουλο. Όλα τα credit στον Μπίλι και ο μάνατζερ του Βασίλη τον Τολιόπουλο, ο Μάρης Ολύμπιος, πολύ κύριος. Δεν σκέφτηκε το παντελόνι του, δεν σκέφτηκε τη μεγαλύτερη προμήθεια, σκέφτηκε πώς θα είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος ο Βασίλης, άσχετα αν το συμβόλαιο που πήρε είναι ηγεμονικό, έτσι, μην λέμε χαζά τώρα. Το συμβόλαιο που πήρε από τον Άρη ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι ηγεμονικό. Αλλά θα μπορούσε να βάλει μπροστά την δική του την τσέπη και δεν την έβαλε. Άρα φίλες και φίλοι, να ξέρετε ότι αυτή είναι όλη η ιστορία της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου. Ξεκίνησε από το Σάββατο το απόγευμα από ένα μήνυμα ανώνυμο που έλαβε ο Τολιόπουλος και από εκεί και πέρα ένα συναισθηματικό μήνυμα που του χτύπησε τις πατρικές χορδές πέρα από τις όποιες έτσι συναισθηματικές σχέσεις του με τον Άρη και από εκεί και πέρα όλα τα πήραν το δρόμο τους. Οι χειρισμοί του Άρη ήταν εξαιρετικοί, οι χειρισμοί του Ζήση στο κομμάτι το διοικητικό, οικονομικό, διαπραγματευτικό ήταν απίστευτη, χειρουργική. Η στάση της ιδιοκτησίας, η διοίκηση βασικά είπε: Νίκο, το αναλαμβάνεις εσύ εξ ολοκλήρου το κομμάτι. Δηλαδή οι κύριοι Διακογιάννης και Αντωνιάδης είπανε: ό,τι πεις εσύ, ό,τι θέλεις εσύ στο κομμάτι αυτό. Το οικονομικό είναι κάτι που αφορά φυσικά τον μεγαλομέτοχο. Το άφησαν επάνω. Ο Βασίλης Σπανούλης δεν ασχολήθηκε καθόλου. Μόνο στο προπαρασκευαστικό κομμάτι της προετοιμασίας της πρότασης μπήκε καθαρά στο αγωνιστικό και είπε στον Νίκο: το Ζήση προχώρα. Όλα τα υπόλοιπα τα ανέλαβε ο Ζήσης. 4 μέρες τηλέφωνα δεν τον είδε ψυχή. Την στιγμή που είχε να αντιμετωπίσει και να τρέξει και τα θέματα Robinson Earl και Νουά, τα οποία και τα 2 15 Ιουλίου εξέπνεε η προθεσμία των κρίσιμων αυτών. Το ένα ήταν το EuroLeague buyout, η προθεσμία, και το άλλο ήταν η ενεργοποίηση ουσιαστικά του συμβολέου του Robinson Earl την 16 Ιουλίου. Όλα αυτά έπεσαν μαζί και τα διαχειρίστηκε όλα αριστουργηματικά ο Νίκος ο Ζήσης, τον οποίο αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Εν κατακλείδη, εγώ ένιωσα πάρα πολύ όμορφα, να ξέρετε κάτι. Είναι τους οργανισμούς, τους κάνουν οι άνθρωποι. Μπορεί αυτή τη στιγμή ένας φίλαθλος που είναι εκεί έξω, ένας φίλαθλος κανονικός, να έστειλε ένα μήνυμα στο Βασίλη τον Τολιόπουλο και αυτό το μήνυμα να αποτέλεσε αφορμή για να τρέξουν όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί ένας πρώην παράγοντας του Άρη, ένας απλός φίλαθλος του Άρη, να έκανε μία κίνηση για να αλλάξει όλα τα δεδομένα στην ψυχοσύνθεση του Τολιόπουλου. Μπορεί κάποιοι ανώνυμοι αριανοί που είναι εκεί έξω, τους έκοψε το μυαλό και έστειλαν στον κύριο Γιαννακόπουλο φωτογραφίες με τη γάτα του με κασκόλ του ΠΑΟΚ. Γιατί όταν ο αντίπαλός σου κάνει λάθη που ο ΠΑΟΚ έκανε επικοινωνιακά λάθη, στον ΠΑΟΚ δεν στοιχίζει πολύ αγωνιστικά, παιδιά, η απώλεια του Τολιόπουλου. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι παίκτη τρόπαιο καθαρά για να πλήξουν επικοινωνιακά τον Άρη ήθελαν, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν τους έπληξε αγωνιστικά τόσο, αλλά επικοινωνιακά έπαθαν ένα κάζο όμοιό του πολλά χρόνια έχουμε να δούμε. Μου θυμίζει το κάζο με τους αδερφούς Κατσίκη. Πραγματικά, τέτοιο κάζο, και προσέξτε τώρα, μια ομάδα που ξόδεψε πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ και έκανε μία μεταγραφή τρομερή, κάνει το ταμείο της και βλέπει ότι επικοινωνιακά το ταμείο είναι μείον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω με τεράστια αγάπη για την ομάδα, άνθρωποι από απλούς φιλάθλους μέχρι απλούς παράγοντες. Δεν, μην βάζετε δημοσιογράφους στην εξίσωση, γιατί εγώ, οποιοσδήποτε, έχουμε όφελος από την, και από τη μεταγραφή του Ελιόπουλου, από το γεγονός ότι ανεβαίνει η δουλειά μας, έχουμε να γράψουμε, ανεβαίνει η ποιότητα της ομάδας. Βγάλτε μας εμάς από την εξίσωση. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι υπάρχουν εκεί έξω, και εγώ τουλάχιστον το ξέρω αυτό, υπάρχουν εργάτες του Άρη χωρίς να είναι τίποτα στον Άρη, χωρίς να έχουν ρόλο στον Άρη, χωρίς να πληρώνονται από τον Άρη, χωρίς τίποτα, απλά έχουν μια ικανοποίηση και μια γεμάτη καρδιά όταν ο Άρης πηγαίνει καλά και εκπληρώνει στόχους. Και η αλήθεια είναι ότι στην σύγχρονη εποχή Σιάο Μιστακίδη, το πρώτο μεγάλο debate, πρώτη μεγάλη κόντρα, άτυπη έστω, ήρθε με αφορμή τον Τολιόπουλο. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι. Στο πλαίσιο της καζούρας φυσικά, ωραία είναι όλα και αυτά που γράφουμε και λοιπά, και βλέπω πλέον ότι γλεντάτε τον κόσμο τον υπόλοιπο που σας γλεντούσε το Σαββατοκύριακο. Αλλά να ξέρετε κάτι, το πάθημα του ΠΑΟΚ πρέπει και να τους γίνει μάθημα, αυτό είναι δικό τους θέμα, πρέπει να μας γίνει μάθημα. Η αλαζονία και η αμετροέπεια, ο νεοπλουτισμός και το ότι εγώ με τα λεφτά μου δεν καταλαβαίνω τίποτα γιατί όλα αγοράζονται, δεν σου δίνει πάντα το πλεονέκτημα και πολλές φορές αποτελεί, έχει αρνητικές επιπτώσεις. Όσο και να δικαιολογούμε καταστάσεις, πρέπει σαν οργανισμός, ακόμα και σαν φίλαθλοι, πρέπει να είστε πάντα προσεκτικοί και πάντα σοβαροί και μετρημένοι πριν κάτι ολοκληρωθεί οριστικά. Το κάζο λοιπόν του ΠΑΟΚ να γίνει μάθημα σε όλους μας. Τέτοια αυτογκόλ δεν πρέπει να μπαίνουν. Θεωρώ ότι η μεταγραφή του Ελιόπουλου ουσιαστικά στο ουσιαστικό της αγωνιστικό κομμάτι είναι εξαιρετική. Είναι μια πολύ ποιοτική προσθήκη για πάρα πολλούς λόγους στα χέρια του Σπανούλη. Ο Άρης πλέον έχει πολλές επιθετικές εκφράσεις από την περιφέρειά του και έχει και παίκτες που έχουν και σημειολογία για την ομάδα στο ρόστερ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ κομβικό, και ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους. Και σε εσάς για τη στάση που κρατήσατε ή την εμπλοκή που είχατε ορισμένη όλες αυτές τις μέρες. Θέλω να σας πω επίσης κάτι. Χθες, προχθές, παραπροχθές, αντιπροχθές, την περασμένη Τρίτη, Δευτέρα, Κυριακή, Σάββατο, κάθε μέρα μιλούσα με τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Κάθε μέρα μιλούσα με τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Θέλω να σας πω ότι ακόμα και χθες το βράδυ, αργά το βράδυ, που ακόμη κάποια πράγματα ήταν σε εκκρεμότητα για να ολοκληρωθούν και ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί, ήταν σε αναμένα κάρβουνα. Δεν έχω δει παίκτη να θέλει τόσο διακαώς πώς και πώς να έρθει σε μία ομάδα. Πραγματικά, σαν τρελός έκανε. Και εγώ ένιωσα και την αγωνία του, γιατί εγώ πρέπει να κρατήσω και έναν άλλο ρόλο θεσμικό. Πάντα θεσμικά είναι τα τηλεφωνήματα, όμως δημοσιογράφος τον καλό, όχι σαν κολλητός του, γιατί δεν είμαστε, δεν πρέπει να είμαστε. Αλλά επειδή γνωρίζει κάποια πράγματα ο Βασίλης, που εν πάση περιπτώσει τα χρόνια που ήταν εδώ, μπορούσε να μου εμπιστευτεί κάτι παραπάνω από μια απλή έτσι πληροφορία. Σήμερα ο Βασίλης ο Τολιόπουλος θα πάει στη Ρόδο. Εκεί έχει μια προσωπική του οικογενειακή υποχρέωση, στην οποία θα παραστεί με τη σύζυγό του. Αν τα αριανάκια της Ρόδου κατά λάθος βρεθείτε κοντά εκεί, ψαχτείτε, μάθετε, πιέντε να τον αποθεώσετε. Αυτές είναι όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την μεταγραφή του Λιόπουλου. Κάθε του πτυχή σας την έδωσα από το απόγευμα του Σαββάτου που ξεκίνησαν όλα. Και ξεκίνησαν από το τίποτα. Ξεκίνησαν από ένα ανθρώπινο μήνυμα ενός ανώνυμου Αριανού, το οποίο όμως χτύπησε ακριβώς στην καρδιά του συναισθήματος του Τολιόπουλου. Και από εκεί και πέρα η ιστορία έφτασε στον Νίκο το Ζήση, που τη διαχειρίστηκε αριστουργηματικά, όπως διαχειριζόταν την μπάλα όταν ήταν point guard της εθνικής ομάδας αλλά και όλων των ομάδων που έπαιξε. Ήταν πολύ πετυχημένες οι εξετάσεις που έδωσε ο οργανισμός του Άρη στην περίπτωση του Τολιόπουλου σε όλα τα επίπεδα. Και θέλω να από εδώ και πέρα να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Είναι ωραίο, παιδιά, ότι θα έχουμε. Εγώ βλέπω κάποια πράγματα τα οποία με κάνουν υπεραισιόδοξο για την καινούργια χρονιά και δεν το θέλω. Δεν θέλω να είμαι υπεραισιόδοξος. Δεν θα αναφερθώ στη μεταγραφή του Ρόμπινσον Έρλι οτιδήποτε. Είδατε τον Μόργαν ιστορία στο Instagram, στα social media. Ο Μόργαν πήρε πρωτοβουλία και έβγαλε ιστορίες και στέλνει μηνύματα ουσιαστικά μέσω των social media σε όλους τους καινούριους του τους συμπαίκτες που ανακοινώθηκαν από τον Άρη. Έστειλε μήνυμα στον Ρόμπινσον Έρλ, έστειλε μήνυμα στον Λίντελ, τον οποίο τον αποκαλεί αδερφό γιατί γνωρίζονται, έστειλε μήνυμα στον Μπίρτς, με τον οποίο επίσης γνωρίζεται, έστειλε μήνυμα στον Κώσταντε το Κούμπο, έστειλε μήνυμα στον Δημητρίγεβιτς. Σε όλους όσοι ανακοινώθηκαν από τον Άρη, ο Μόργαν έστειλε μήνυμα κινήτρου, πάμε μαζί, πάμε να ροκάρουμε, πάμε παιδιά, είμαστε συμμορία, γκάνγκ κλπ. Κλπ. Αυτό τι δείχνει? Την ψυχοσύνθεση ενός παίκτη που τώρα ήρθε στην ομάδα. Σε ποια ομάδα ήρθε? Στην ομάδα του Σπανούλη, όπου όλοι θα βάζουν το εγώ κάτω από το εμείς. Και όταν αυτό το δείχνει ένας νεαποκτηθής Αμερικανός που δεν έχει έρθει καν στη Θεσσαλονίκη, φαντάζεστε λοιπόν ποιο θα είναι το κλίμα της ομάδας. Αυτός, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος είπε Άρης από την καρδιά του μέσα, παιδιά σαν τον Γιώργο τον Τανούλη, σαν τον αρχηγό μας τον Λευτέρη τον Ποχορίδη, όλοι αυτοί λοιπόν θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη των αποδυτηρίων. Έχετε κάτι να φοβάστε εσείς για αυτή την ομάδα? Θα πάνε όλα τέλεια? Όχι, δεν θα πάνε όλα τέλεια. Και κακές στιγμές θα έρθουν, και ήττες θα έρθουν, και δυσλειτουργίες θα έρθουν, και αριθμίες θα έρθουν, και μπορεί να έρθει και ανάγκη για διορθωτικές κινήσεις, για προσθετικές κινήσεις. Αλλά η πρώτη ύλη της ομάδας φαίνεται, και αυτό είναι καθαρά έργο προπονητή και GM, είναι Άρης από την κορφή ως τα μπούνια. Γιατί σας είπα ότι αυτό που χρειάζεται ο Άρης είναι νοοτροπία. Όλα τα είχαμε. Αγωνιστική νοοτροπία. Δεν μιλάω για τη μαχητική νοοτροπία της κερκίδας, του σωματείου κλπ. Και τι πρεσβεύει ο Άρης σαν ιστορία. Μιλάω για την αγωνιστική νοοτροπία στα αποδυτήρια. Και αυτό εδώ το πράγμα το δείχνουν οι παίκτες πριν καν έρθουν για προετοιμασία. Μπορείτε λοιπόν να είστε αισιόδοξοι για αυτή την ομάδα. Αξίζει τον κόπο να είστε αισιόδοξοι. Αυτά είχα να σας πω. Αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας. Το κεφάλαιο το Λιόπουλος έχει κλείσει. Απομένουν μόνο τα επίσημα της ιστορίας του Τολιό. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη μεταγραφή. Πάρα πολύ χαρούμενος. Πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί πιστεύω ότι αυτό το παιδί θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ουσιαστικά. Θεωρώ ότι τα καλύτερα 4 χρόνια στην καριέρα του Τολιόπουλος θα τα κάνει σε αυτήν τη θητεία του στον Άρη. Έστω και αν δεν είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με την μπάλα στα χέρια όπως ήταν τότε. Είναι μια μεταγραφή πάρα πολύ δυνατή για την ομάδα. Για μας θα σήμαινε πολλά αν πήγαινε στον ΠΑΟΚ. θα πονούσε πολύ. Το ξέρω, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Νιώθω πως νιώθατε. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ, αλήθεια, πιστεύετε ότι κάποιος πραγματικά στεναχωρέθηκε? Όχι. Ενοχλήθηκε επικοινωνιακά, ναι, φυσικά η καζούρα τον πειράζει. Αλλά η ουσία δεν είναι. Δεν θα ένιωθαν ποτέ αυτό που θα νιώθετε εσείς. Γι' αυτό το λόγο, τεράστιο μπράβο, τεράστιο μπράβο σε όλους τους εμφανείς και στους αφανείς ήρωες αυτής της μεταγραφής. Γι' αυτό και εγώ πάντα θα υποστηρίζω αυτό που πάντα ακουγόταν σαν σύνθημα: τα παιδιά στην κερκίδα είναι η μόνη σου ελπίδα. Βέβαια τώρα στον μπασκετικό ειδικά, Άρη, υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα, όχι μόνο στην κερκίδα αλλά και στον μπάγκο και στα αποδυτήρια και στις διοικήσεις και στον προεδρικό θόκο και στον μετοχικό θόκο και γύρω από αυτόν και πίσω από αυτόν και παντού. Αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να ήταν ενδιαφέροντα. Το μόνο που είχα να κάνω σήμερα είναι να σας παρουσιάσω το χρονικό της μεταγραφής, γιατί το ζούσα πάρα πολύ έντονα όλες αυτές τις μέρες που έπρεπε να κρατάω χαμηλούς τους τόνους, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε εμείς σαν δημοσιογράφοι, πιστεύω, κάποιες φορές για να ευνοήσουμε την εξέλιξη μιας υπόθεσης. Και φυσικά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος είπε πρώτος τι και αν είπε πρώτος κάποιος τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Απρίλιο, τον Ιούλιο για το αν θα μείνει ή όχι ο Τολιόπουλος. Σημασία έχει, και θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους συναδέλφους και σε όλα τα μέσα του Άρη, για την υπευθυνότητα, για την ωριμότητα και για τα αντανακλαστικά που έδειξαν στην υπόθεση Τολιόπουλου. Αυτό να το ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να τους δώσετε κι εσείς όλους ένα credit. Πάμε να κάνουμε το break, έχουμε συμπληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Άλουπλαστα Αδερφή Δερβίση και η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας που αλλάζει το κλίμα στο σπίτι σας. Στην ώρα που θα ακούσετε, βάλτε παρακαλώ πολύ και 5 λεπτάκια.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
4: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίων.

0: με λαχανικά άριστης ποιότητας, ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
1: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
1: Όψιμα, υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977-483-178.
2: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
3: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
3: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
4: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
9: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή την προσφέρουν η εταιρεία Άριες, ο ισχυρός συνεργάτης για τα κλιματιστικά σας που σας αλλάζει την ατμόσφαιρα στον προσωπικό σας χώρο και ένας φρέσκος αέρας πνέει με τα καινούργια κλιματιστικά καινούργιας γενιάς στο Σύμπα και Κάρι. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, 50 χρόνια ομορφαίνουν την καθημερινότητά μας γλυκαίνουν και μας δίνουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ ό,τι αγαπάμε, από καφεδάκια, πρωινά, γεύματα φρεσκομαγειρεμένα, τελείωτα παγωτά και φυσικά εκπληκτικά γλυκά. Εννοείται ότι οι άλλοπλαστοί και οι αδερφοί Δερβίς είναι δίπλα σε κάθε μας βήμα, άλλωστε αυτοί συνδυάζουν και είναι πρωτοπόροι στο κομμάτι των κουφωμάτων PVC μαζί με το εξαιρετικό δίκτυο συνεργατών τους Ελλάδα και Κύπρο. Τα κορυφαία κουφώματα, δεν είναι να ψάχνετε τώρα και αμφιβόλου αξίας και περίεργα από το εξωτερικό και να μην ξέρετε τι βάζετε. Μία και καλή αδερφή Δερβίση, άλλοπλαστ

να μπορέσετε να συνδυάσετε το design με την ασφάλεια, την οικονομία, την αισθητική, την αξιοπιστία και την υποστήριξη μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα σε κουφώματα και PVC. Απάντησα σε πάρα πολλά μηνύματα εκτός αέρα, γιατί σίγουρα δεν θα προλάβαινα, για τον Τολιόπουλο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βγάζετε όλα τα παιδιά μια πολύ ωραία έτσι αγάπη με μηνύματα από νησιά, από την Κύπρο, από παντού. Είχαμε ένα θέμα μάλλον με τον ήχο, δεν ξέρω, μάλλον ακούγουμε καθαρά τώρα, δεν είχα κάποιο θέμα άλλο. Λύθηκε από ό,τι μου είπατε. Στην αρχή ακούγομαι να λίγο χαμηλά, δεν έκανα κάτι εγώ με τις ρυθμίσεις, αλλά ελπίζω να είναι όλα εντάξει εδώ. Μπόλικη αγάπη, τι λέει εδώ. Βάλτε επανάληψη παρακαλώ την εκπομπή το βράδυ, γιατί τώρα με θυμήθηκαν όλοι, έχασα τη μισή. Και Σαββατοκύριακο, έτσι να το ακούνε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Γεια σου Στέλλα μου γλυκιά. Θα το μεταφέρω στους ανθρώπους του Yellow να την ξαναβάλουν την εκπομπή το βράδυ, να την ακούσετε. Αν και νομίζω παίζει και σε επανάληψη κάποια στιγμή. Τώρα για το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω. Το Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουν έρθει πολύ φρέσκα κουλούρια για να αναφερθούν. Ο φίλος ο Βασίλης λέει ότι αν υπάρχει περίπτωση αποχώρησης του Μποχορίδη, γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται. Ευχαριστώ πολύ. Φίλε Βασίλη, ο Βασίλης ο Σπανούλης είναι αυτός ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάσταση στα γκάρ. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης τώρα έχει πολύ μεγάλο αριθμό γκάρ. Δεν θεωρώ ότι ο Λευτέρης ο Μποχορίδης με τον Βασίλη τον Τολιόπουλο μπλέκουν στις ίδιες θέσεις. Ο ένας παίζει στο άσο 2, ο άλλος παίζει στο 2-3. Θεωρώ ότι είναι δύο παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εγώ θα έβαζα, αν θέλεις, χωρίς να έχω ενημέρωση από την Καϊάρης, χωρίς να έχουν πάρθει αποφάσεις, αλλά το συζητούσα και με έναν φίλο λίγο νωρίτερα. Εγώ θεωρώ ότι ίσως ο Στέλιος ο Πουλιανίτης μπει σε ένα κάδρο δανεισμού. Υπάρχει και μια ομάδα, η Καρδίτσα, η οποία επιθυμεί διακαώς έναν παίκτη εκεί, Έλληνα. Δεν υπάρχει κάτι από τον Άρη επίσημα. Κάνω μια εικασία, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ. Θεωρώ ότι αν υπάρξει θέμα παραχώρησης παίκτη για να αποσυμφορηθεί η περιφέρεια του Άρη στο Ασώδιο, νομίζω ότι ο Στέλιος ο Πουλιανίτης θα είναι αυτός ο οποίος θα τεθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ακόμα κάτι από το Σπανούλη και δεν υπάρχει κάποια ειλημμένη απόφαση. Είναι μια δική μου έτσι σκέψη και εικασία. Χαιρετώ τον Κώστα. Χαιρετώ τον φίλο τον Δημήτρη που λέει ότι ο Τελειόπουλος είναι μεγαλωμένος με σωστές αξίες, τέτοιους θέλουμε στο Θεό του πολέμου. Πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε στην ομάδα μας Σιάου, οικογένεια, Αντετοκούμπο, Σπανούλη, Ζήση. Ακούω το ρεπορτάζ και νομίζω ότι ζω σε όνειρο, λέει. Δεν είναι όνειρο, είναι μια πραγματικότητα, παιδιά. Έτσι λειτουργεί ο Άρης. Και φυσικά λέει μεγάλο credit σε Καστρίτη και Ρουσιαμάνη που έχτισαν αυτή τη σχέση. Άρη Τολιόπουλο, στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Εντάξει, είναι πραγματικά σχέσει ζωή αυτέ που μένουν, όντω. Η αποθέωση που θα νιώσει ο Τολιόπουλο στο παλέ θα τον αποκαταστήσει, λέει ο φίλο ο Γιώργο. Ο Δημήτρης ρωτά αν 19 και 26 περιμένουμε ανακοίνωση σήμερα. Δημήτρη, μπερδεύεσαι. 19 και 14 είναι οι ανακοινώσεις του Άρη. Και δεν είναι. Χθες ήταν μια εξαίρεση του Ρόμπινσον Έρλ για Πέμπτη αντί για Τετάρτη. Εντάξει, τώρα μέσα Σαββατοκύριακο χρωστάμε πράγματα σαν Άρης. Ο Χαραλαμπόπουλος, για παράδειγμα, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια μεταγραφή που θα είναι έτοιμη να παρουσιαστεί, να ανακοινωθεί. Ο Τολιόπουλος μάλλον θα θελήσει λίγο δουλειά το ατελιέ του μάρκετινγκ της Καϊάρης. Ο φίλος ο Κώστας προσπαθεί να συνδέσει, ενισχύσει, επισπεύσει, σμπρώξει την προοπτική εμπλοκής του Σιάο με τα ποδοσφαιρικά. Τα έχουμε συζητήσει, Κώστα, και μέσα από την εκπομπή. Και έχουμε πει ότι αν υπάρχει ένας τρόπος ή ένας δρόμος να ακολουθηθεί, είναι μέσω του ΑΣΥΓΜΑ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, τίποτα. Θα ανακοινωθεί ο Χαραλαμπόπουλος, φίλε Ντίμη. Δεν υπάρχει κάτι που να αποτρέπει την μετά. Απλά υπήρξαν άλλες μεταγραφές, υπήρξε άλλη προτεραιότητα, βγήκαν άλλα πράγματα. Θα ανακοινωθεί ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, μην ανησυχείς.
μπορεί την Κυριακή να είναι η σειρά του. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία? Νομίζω η προετοιμασία του Άρη ξεκινά 16-17 Αυγούστου. Στο τέλος του Αυγούστου έχουμε και τα παράθυρα της Εθνικής, εκεί όπου θα κληθούν όλοι. Και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Και ακούστε και κάτι, θα είναι και παρόν, λένε οι πληροφορίες. Ήλπιζα να επιστρέψει ο Τολιόπουλος και τελικά ήρθε. Ξέρουμε την άποψη του Μίτρουλον και το πώς αισθάνεται που ήταν ο πρώτος που θα θυσιαζόταν για να έρθει άλλος παίκτης. Ναι, Χάρη. Τέθηκε το θέμα. Τον ρώτησαν πρώτα. Αν συνέβαινε αυτό, θα συνεννούσες με μια τέτοια κίνηση? Δεν σου λέμε ότι θα συμβεί, αλλά αν συνέβαινε. Και φυσικά πήραν την έγκρισή του. Είναι πολύ χαρούμενος εδώ που είναι ο Μίτρουλονγκ. Έχει συνεργαστεί εξαιρετικά με τον Βασίλη τον Τολιόπουλο στην δεύτερη, νομίζω, χρονιά Καστρίτη. Και είναι πολύ χαρούμενος που θα είναι εδώ με την ομάδα. The earth held its breath. Ο φίλος ο Σταύρος λέει να πω ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ σε αυτόν τον πατέρα που έβαλε το λιθαράκι να ξεκινήσει αυτή η μεταγραφή και θα θέλαμε πάρα πολύ να κλείσει, όταν κλείσει η μεταγραφή, να βγάλει στο Βασίλη Σπανούλη να του δώσουμε, να τον ακούσουμε και να του δώσουμε την αγάπη μας. Πρώτα ο Θεός, παιδιά. Αυτά τα πράγματα έχουν μια διαδικασία. Ο Βασίλης ο Σπανούλης, ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, όταν ανακοινωθεί η μεταγραφή από την Γκάι Άρης, θα πρέπει πρώτα να μιλήσει στην Γκάι Άρης. Τώρα, να γίνουν οι δηλώσεις που πρέπει να γίνουν στην επίσημη σελίδα της ομάδας. Δεν θέλω να νιώσουμε ούτε προνομιούχοι, θέλω να νιώθουμε ούτε ότι υπάρχουν δεκάδες μέσα και συνάδελφοι κλπ. Οπότε θα πάρουμε και εμείς σειρά μας. Θέλω να πιστεύω κάποια στιγμή θα σας τον έχω εδώ, τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Να σας πω για το Robinson Earl. Παιδιά, σας τα έχω πει για το Robinson Earl. Αυτός ο παίκτης που ανακοινώθηκε είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στην Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πιστεύω και με τη φανέλα του Άρη και όχι με το ενδιαφέρον άλλων ομάδων που θα το τραβήξει 250%. Ο Robinson Earl είναι ένας παίκτης ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των παίκτων που τελειώνει ένα μάτς, βλέπεις έναν παίκτη ο οποίος δεν τον έχεις πολύ ακούσει και ξαφνικά βλέπεις στατιστική του. 15 πόντι, 8 rebound, 2 κλεψίματα, 3 assist. Είναι παίκτης οικονομία. Είναι παίκτης που δεν κάνει θόρυβο. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης τύπου, έτσι. Μην κάνουμε συγκρίσεις αγωνιστικές τώρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι ένας παίκτης τύπου Βεζένκοφ, τύπου Ζακ Λιντέι. Θεωρώ ότι είναι καλύτερος από τον Λιντέι. Τύπου Λάιλς, τύπου Χέις Ντέιβις. Τέτοιου τύπου παίκτης. Δηλαδή, δεν έχει τα απόλυτα αθλητικά προσόντα, την τρομακτική ταχύτητα, το τρομερό άλμα να τις καρφώνει όλες τις μπάλες από παντού, αλλά έχει ευρωπαϊκό μπασκετικό IQ προσαρμοσμένο με το φοβερό πρόγραμμα το πανεπιστημιακό που έχει ακολουθήσει και έχει και ένα φοβερό χαρακτήρα ο οποίος είναι πολύ εύκολος να προσαρμοστεί στο σύνολο που θέλει ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης τι ήθελε εκεί? Μετά τον Αντετοκούμπο και μετά τον Μπίρτς και με τον Γιώργο τον Τανούλη, υπάρχει ο Λίντελ, υπάρχει ο Αμίν Νουά, μην το ξεχνάμε, θα αναφερθώ και στον Νουά. Ήθελε έναν παίκτη ο οποίος να είναι 4,5. Όχι καθαρό 5, όχι καθαρό 4, να είναι ένας παίκτης εκεί ανάμεσα. Να μπορεί να παίξει αλλαγές στα μαρκαρίσματα, να μπορεί να ταλαιπωρήσει από μακρινή και κοντινή απόσταση τον αντίπαλο ψηλό, να μπορεί να κλέψει μπάλες, να δώσει βοήθεια στην άμυνα, να μην έχει τα νούμερά του και τα στατιστικά του στο μυαλό του πρώτα, αλλά να είναι παίκτης ομάδας. Όλα αυτά τα συγκεντρώνει ο Robinson Earl και κυρίως έχει πολύ υψηλό μπασκετικό IQ. Είναι πάρα πολύ έξυπνος μπασκετικά. Για μένα ο Robinson Earl είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι γεννημένος Αμερικανός για να παίξει στην Ευρωλίγκα και στο υψηλότερο επίπεδο. Θέλω να πιστεύω ότι θα τρίβουμε τα ματάκια μας με αυτόν τον υπερπαίκτη, ο οποίος κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, σε άμυνα και επίθεση, και ο οποίος δεν είναι τυχαίο ότι ο Άρης έρχεται και του δίνει το μεγαλύτερο του συμβόλαιο. Στον Άρη θα κοστίσει 5 εκατομμύρια για διαιτές. Τα 4 εκατομμύρια είναι το καθαρό του συμβόλαιο, οι απολαβές του, και τα υπόλοιπα θα είναι κάποιες έξτρα παροχές της Σκάι Άρης που σε ό,τι αφορά την εφορία του. Ο Πέρι λέει αριστούργημα, λέει
του Νίκου Ζήση από την αρχή στο τέλος. Πολύ ωραία αυτή η ιστορία της μεταγραφής του Τολιόπουλου. Και όλα ξεκίνησαν, λέει, από το ανώνυμο μήνυμα του Αριανού Παδού. Είδες, φίλε Πέρι, ένα μήνυμα πώς μπορεί να φέρει μια πρωτοβουλία, ένα μήνυμα πώς μπορεί να φέρει τούμπα μια κατάσταση. Όσο ο Βασίλης ήταν στον Παναθηναϊκό και έπαιζε στην Ευρωλίγκα, χαιρόμουν με τις επιτυχίες του. Σίγουρα, αν πήγαινε στο δίπλα, δεν θα μπορούσα να χαρώ. Τώρα που έρχεται σπίτι του με τις επιτυχίες του, θα τρελαθώ ακόμα παραπάνω. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη, λέει ο Κότσος. Οριακά δεν έκλαψα όταν έμαθα για τον Τολιόπουλο, όχι για κάποιον άλλο λόγο, παρά μόνο επειδή κατάλαβα ότι υπάρχουν ακόμα παίκτες με καρδιά και άλλα όργανα σημαντικά. Ο Γιώργος νιώθει πάρα πολύ καλά με όλα αυτά που γίνονται στον Άρη. Λέει, κάποια πράγματα δεν τα πιστεύω. Είναι καλύτερο και από τίτλο αυτό που ζω. Κάτσε, κάτσε, όλα θα γίνουν στην ώρα τους, Γιώργο. Νάτος, ο Θάνος θέλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Η μεταγραφή του Ολιόπουλου δεν έχει μόνο αγωνιστικά ωφέλη. Τα παιδιά μας χρειάζονται τέτοια πρότυπα. Ο μικρός μου είναι στην Under 15 της Ακαδημίας Μπάσκετ. Σήμερα με τη φυλαγμένη φανέλα του Βασίλη θα πάει στην προπόνηση. Αυτός είναι ο Άρης μας. Καταλάβατε? Αυτό είναι κάτι που δεν θα το ζούσαν ο Βασίλης δίπλα. Εδώ θα το ζει. Όχι, φίλε, δεν είναι πλάκι ο Γιάννης Αντετοκούμπο καθόλου στην ιστορία του Ολιόπουλου, πίστεψέ με. Στέλιο, όντως έχεις δίκιο, αυτοί οι δύο βασίλειδες έχουν πονέσει πάρα πολύ. Για τον Αμίνου Α που στέλνει μήνυμα ο Βασίλης με αφορμή την παραμονή του στην ομάδα. Τα είπα και χθες στο Δημήτρη τον Σαλή που με φιλοξένησε τηλεφωνικά, καθώς δεν μπορούσα να είμαι στο στούντιο. Ο Αμίν Νουά και η πλευρά του Αμίν έκαναν λάθος φέτος. Ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ο τρόπος που χειρίστηκαν κάποια πράγματα δεν ήταν σωστός και αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ λανθασμένος και επιζήμιος για τον ίδιο τον παίκτη. Ο Άρης έδωσε ένα μεγάλο συμβόλαιο στον Νουά πριν ακόμα σχηματοποιήσει και διαμορφώσει ένα τεράστιο μπάτζετ. Έλεγε σε όλους εμάς τους ρεπόρτερς στις συναντήσεις που κάναμε ότι θέλουμε άλλους 5 Νουά την καινούργια χρονιά από άποψη ποιότητας και επαγγελματισμού. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε, ρε παιδί μου, πάρει το χρήσμα της ομάδας. Όταν ανέβηκε το μπάτζετ, ήταν ο πρώτος που κάλεσε η ομάδα για να του πει ότι θεωρούμε άδικο τώρα που ανεβαίνει το μπάτζετ να μείνει σε αυτά τα λεπτά. Θέλουμε τα χρήματα. Θέλουμε να σου δώσουμε επιπλέον χρήματα, άλλες 300.000 ευρώ συνολικά, και να αποσύρουμε το EuroLeague buyout, γιατί θα είμαστε Ευρωλίγα στην μεθεπόμενη χρονιά. Και η απάντηση που πήρε ο Άρης ήταν αυτή που δεν περίμενε ότι θα πάρει. Ότι θέλει να εξετάσει τις επιλογές της Ευρωλίγας. Οι επιλογές της Ευρωλίγας δύο μήνες μετά ήταν οι εξής. 0. Και ο παίκτης πλέον ανήκει στον Άρη για τριετές κλειστό συμβόλαιο. Δεν έχει λόγο ο Άρης, και θα ήταν κουτός, και δεν είναι κανένας κουτός στον Άρη, να αφαιρθεί εκδικητικά για κανένα λόγο είτε στους ατζέντιδες είτε στον Νουά. Ο Νουά είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδας, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος πέρσι προσέφερε τα μέγιστα σε έναν τελείως διαφορετικό Άρη. Στον φετινό Άρη δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει τον ίδιο ρόλο και την ίδια σχέση που είχε φέτος. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή στην ιεραρχία των ξένων παικτών είναι πολύ χαμηλά. Με τα buyout που υπάρχουν φέτος, και βλέπετε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός τώρα ζητάει 500.000 ευρώ για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Ο Άρης πλήρωσε λίγο πάνω από 1.000.000 για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο buyout είχε 750.000 ο Μπόγκα. 1.500.000 ο Μοντέρο. 1.500.000 Μπαντιό. Κοντά στα 2 εκατομμύρια είχε ο Οσμάν. 3 εκατομμύρια buyout ζητά ο Ολυμπιακός για τον Βόκαπ. Όλοι λοιπόν έχουν buyout. EuroLeague buyout. Και όχι μόνο. Είναι αδύνατον ο Άρης
να πει στον παίκτη παρακαλώ περάστε, από τη στιγμή που είσαι απογοητευμένος, ναι, σε αφήνω ελεύθερο να πάει να παίξει την ομάδα που θέλεις. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ο Αμίν Ουά είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του Άρη. Και αν κάποιος πραγματικά θέλει τον Ουά γιατί εκτιμά τις δυνατότητές του, πρέπει να κάνει αυτό που έκανε ο Άρης σε κάθε τέτοια περίπτωση και όλες οι ομάδες. Να έρθει να ζητήσει, να ρωτήσει τον Άρη πόσο θα θέλατε, με πόσα χρήματα θα μας πουλούσατε τα δικαιώματα του Ουά, και αν ο Άρης κρίνει ότι υπάρχει μια πρόταση που συμφέρει, να τον πουλήσει. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν έχει κάποια πρόταση, δεν έχει κάτι άλλο να σκεφτεί. Έχει έναν παίκτη με τριετές κλειστό συμβόλαιο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έρθει κανονικά στην προετοιμασία. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κανονικά θα συμμετέχει στις διεργασίες της ομάδας. Και για την αγωνιστική τύχη αυτού του παίκτη θα αποφασίσει ο Βασίλης Σπανούλης. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένας πάρα πολύ δίκαιος προπονητής. Θα δει και θα κρίνει τη διάθεση και τις ικανότητες και το πώς νιώθει και το πώς φέρεται ο Νουά μέσα στην ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι αν ο Νουά είναι επαγγελματίας, ορεξάτος και δείξει διάθεση να παίξει την ομάδα και να προσφέρει και να αποτελέσει κομμάτι της νέας εποχής του Άρη, θα πάρει τις ευκαιρίες του, γιατί ο προπονητής είναι πολύ δίκαιος. Αν ο Νουά έχει την οτροπία αυτή που μεταφέρουν οι ατζέντιδες, ότι δεν μας ενδιαφέρει ο Άρης, δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να φύγουμε, δεν ψινόμαστε πια, είμαστε ξενερωμένοι, δεν μπορεί να υπάρξει παρουσία αγωνιστική του Νουά. Και φυσικά δεν θα υπάρξει και καμία παραχώρηση του Νουά. Αν ο Νουά είναι δυσαρεστημένος, θα είναι ένας δυσαρεστημένος παίκτης που θα πληρώνεται το συμβόλαιό του και θα κάθεται. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχει να κάνει με τον Βασίλη, τον Σπανούλη και τον Άρη το τι θα γίνει με τον Νουά. Ο Νουά έχει κλειστό τριετές συμβόλαιο. Ο Νουά θα καθορίσει και θα πει τι θέλει να κάνει. Και αν αυτή τη φορά οι ατζέντιδες του μιλήσουν και πούνε για άλλη ομάδα και άλλο ενδιαφέρον, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε σίγουρο ότι υπάρχει και μία πρόταση να συνοδεύει αυτό το ενδιαφέρον. Γιατί με την EuroLeague, με το EuroLeague buyout εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα. Εγώ σας είπα, αν ήμουν Νουά θα τους είχα πωλήσει. Ειδικά το Γάλλο, τον ατζέντη. Το Γάλλο μάλλον τον ατζέντη, γιατί ο Έλληνας δεν είχε εμπλοκή σε αυτό. Ο Ισίδωρος ο Κούνουπας. Το Γάλλο θα τον είχα πωλήσει. Δεν πάρανε φίλος μου. Του έλεγα, μην είναι φίλος μου, μην είναι φίλος, πάρε μπούλο.

Δύο προτάσεις. Ο Νουά είναι σαφώς μικρότερο βεληνικούς από τους νέους παίκτες στη front line. Ταυτόχρονα, ο Νουά είναι ένας διεθνής παίκτης με την Εθνική Γαλλίας. Και ανήκει στο ρόστερ του Άρη. Και θα τον αξιοποιήσει ο Άρης όπως επιθυμεί. Οι δύο προτάσεις τι εννοείς? Από πού είχε προτάσεις ο Νουά? Εννοείς την πρόταση που του έκανε η Μπεσίκτας για μονοετές συμβόλαιο με 400 χιλιάρικα και μάλιστα προφορικά? Δεν χρειαζόταν προτάσεις. Αν υπήρχαν, ο Άρης είχε, ο Νουά είχε ορισμένο EuroLeague out. Θα έρχονταν μια ομάδα, θα τα βάζει τα 250-300 και θα τον έπαιρνε. Τέλος πάντων, όποιος θέλει τώρα τον Αμίν Νουά θα πληρώσει τον Άρη. Τα υπόλοιπα θα τα εξετάσει ο Άρης. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Άρη είτε να κρατήσει, είτε να αξιοποιήσει, είτε να πουλήσει τον Αμίν Νουά. Αυτό είναι κάτι που θα το κρίνει ο προπονητής αρχικά σε συνεργασία με τον GM της ομάδας.

Α, εννοείς ότι αυτές είναι δύο προτάσεις. Οκ. Okay. Εντάξει, τώρα το κατάλαβα, Στέλιο. Ναι, δεν είναι. Ο Νουά δεν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτόν τον Άρη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον σημερινό σχεδιασμό. Αν όμως ο Νουά δείξει πράγματα, αν δείξει καλύτερος για παράδειγμα και περισσότερο καλύτερη προσαρμοστικότητα από τον Λίτελ, θα παίξει ο Νουά. Εννοείται. Θα δούμε, Γιώργο, τι θα αποφασίσει ο Βασίλης ο Σπανούλης. Όχι, Γιάννη, δεν έχασες τίποτα. Προφανώς, πέρα από το ότι δεν ξέρω αν η πλευρά του Νουά ήθελε και εγγυήσεις για χρόνο συμμετοχής, για τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι. Με το Λαριτζάκι σας είπα ότι ο Άρης δεν θα κάνει κίνηση, παιδιά. Μετά την απόκτηση του Λιόπουλου αλλάζει λίγο, αναδιαμορφώνεται οι σκέψεις και το πρόγραμμα σε ό,τι φορά τους περιφερειακούς μέχρι το 3. Θα ανεβαίνει και λίγο παραπάνω ο Μοκόκα, θα κατεβαίνει και λίγο ο Λίτελ. Είναι και 500.000 στο buyout του Λαριτζάκι που δεν έχεις αυτή τη στιγμή λόγο τώρα, γιατί ξέρεις, αν μαζέψεις και όλους τους παίκτες, τους Έλληνες, δεν θα μπορείς να τους βάλεις όλους και μετά θα υπάρχει και γκρίνια, είναι και αυτό. Δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα του Νουά, φίλε Ανδρέα. Νομίζω ότι έχει δείξει πολύ καλά δείγματα. Θεωρώ ότι ο Νουά παρασύρθηκε σε ένα πολύ άσχημο πνευματικό παιχνίδι από τον ατζέντη του, τον Γάλλο. Δεν νομίζω ότι δεν θα είναι επαγγελματίας, ότι δεν θα είναι σωστός και δεν θα είναι σοβαρός. Αυτό δεν πιστεύω δηλαδή. Αν τώρα δείξει σημάδια χαρακτήρα που μας απογοητεύσει, τι να σου πω, δεν μπορώ να το ξέρω, Ανδρέα. Πάντως, οι επαγγελματίες δεσμεύονται από συμβόλαια και τα συμβόλαια πρέπει να τα τιμούν και να τα τηρούν. Δεν υπάρχουν μόνο υποχρεώσεις, δεν υπάρχουν μόνο απαιτήσεις, υπάρχουν και υποχρεώσεις. Ο Χαβέτο νιώθει τρελαμένος που μπορεί ο Άρης πλέον να πληρώνει ένα συμβόλαιο μισού εκατομμυρίου για παίκτη που δεν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και λέει τι ζούμε και δηλώνει την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους της ομάδας. Ο Σταύρος μου στέλνει ένα μήνυμα για τον έχει στείλει ένα μήνυμα στο Ρίτσαρντ Σιάο και ότι ο κύριος Σιάο του απάντησε με μια φωτογραφία με γυαλιά ηλίου, ένα emoji για τον Τελειόπουλο. Ο Κώστας γλεντάει και θέλει το τρανζίστορ να παίζει φέτος στο γήπεδο. Οι εργασίες, παιδιά, αυτές που έχουν ξεκινήσει προχωράνε. Γίνονται πραγματάκια στο παλέ, μην ανησυχείτε. Γεια σου, Παρασκευή μου, στο YouTube θα με παρακολουθήσεις. Γιάννη, δεν είναι λίγο αντικρουόμενα μεταξύ σου όταν λες ότι ο Σιάο είπε all in για τον Τολιόπουλο και απ' την άλλη συμφώνησε ο Τολιόπουλος να έχει μειωμένο συμβόλαιο για τον buyout του Παναθηναϊκού? Ευχαριστώ. Χάρη. Όταν τέθηκε το θέμα του Λιόπουλου, ο Νίκος ο Ζήσης πρότεινε τον τρόπο που θέλει να κινηθεί ο Άρης. Και ότι ο Άρης είπε δεν θέλει να μπει σε πληστηριασμό. Και ο κύριος Σιάο είπε ξεκάθαρα ότι αν πιστεύετε ότι αυτός εδώ ο παίκτης πρέπει να έρθει, φέρτε τον. Μη σκέφτεστε το οικονομικό, απλά φέρτε τον. Ωστόσο επέμενε ο Ζήσης και συμφώνησε και ο Σπανούλης ότι εμείς πρέπει να κάνουμε μία υπέρβαση οικονομική για τον Τολιόπουλο στα μέτρα που θέλω για να μου δείξει εμένα ο παίκτης ότι θέλει να έρθει. Επομένως δεν είναι αντικρουόμενα. Είναι ένα τεστ που έκανε και με την ευκαιρία της επιθυμίας του να έρθει, έκανε και ένα τεστ ο Ζήσης τον Τολιόπουλο που έλεγε ότι ο Άρης δεν είναι εδώ, έχω μόνο τον ΠΑΟΚ. Και το τεστ αυτό το πέρασε με μεγάλη επιτυχία και ο Βασίλης ο Τολιόπουλος και όλοι όσοι τον περιβάλλουν. Άρα δεν υπάρχει καμία αντικρουόμενη συμπεριφορά. Και έκανε πάρα πολύ καλά ο κύριος Ζήσης, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να δείξουμε οποιαδήποτε οικονομική δύναμη. Πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα για τον Τολιόπουλο και ήταν εξαιρετική η πρωτοβουλία του. Θεωρώ ότι όλοι οι Αμερικάνοι σου έχουν θέματα προσαρμογής. Ο Νουά, ειδικά την πρώτη χρονιά, θα μπορούσε να βοηθήσει και να δώσει χρόνο. Είναι υποθετικό, φίλε Κυριάκο. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν πρόβλημα οι Αμερικάνοι τον πρώτο τους χρόνο. Δεν ισχύει αυτό για όλους. Και ειδικά με τις παραστάσεις πλέον που υπάρχουν από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ισχύει όλο ένα και λιγότερο.
Έχουν αρχίσει οι Αμερικάνοι και προσαρμόζουν το δικό τους μπάσκετ στο ευρωπαϊκό, να το ξέρετε. Και στις άμυνες και σε όλα. Και στο mindset και στην τακτική και όλα. Δεν υπάρχει πια εκείνο που υπήρχε κάποτε. Έχει μειωθεί. Τι λέει, ο Αμπράμοβιτς έκλεισε στην Μπαχτσέσεχιρ. Δεν το διάβασα. Μπορεί. Μπορεί, γιατί φίλε, ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Φαγκούντο Καμπάτσο. Είναι ο στόχος του Ομπράντοβιτς. Έχει δώσει εντολή στο Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος θα του φέρει το Καμπάτσο. Οπότε μπορεί ο Αμπράμοβιτς, που ήταν μια επιλογή, να πάει στην Μπαχτσέσεχιρ. Πολύ καλός παιδί.

Γιώργο, είναι κάτι που θα το κρίνει ο προπονητής για τον ΟΑΑ. Ο παίκτης έχει τριετέ συμβόλαιο. Τον υπολογίζει ο Σπανούλης στο ρόλο και τον χώρο και τον χρόνο που πιστεύει ότι πρέπει να πάρει. Τα υπόλοιπα, οι σχέσεις διαμορφώνονται όταν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει ένας προπονητής που τα βλέπει όλα τα πράγματα αξιοκρατικά. Κανένας δεν πρέπει να νιώθει πεσμένος ή πιεσμένος. Γιάννη, σε ρώτησα το Σάββατο αν θα κάνουμε ρελάντζ για το Λιόπουλο. Ήσουν αρνητικός και καταλαβαίνω ούτε ότι μέχρι και εσύ εκπλήσεσαι με τη δυναμική του Άρη μας πλέον. Κωστή, θέλω να σου πω το εξής. Επειδή με πολλά παιδιά από εσάς, πολλά παιδιά από εσάς μάλλον, με ρωτάτε και προσωπικού, επί προσωπικού πράγματα, να ξέρετε ότι δεν σας, πολλές φορές δεν απαντάω με αυτό που πιστεύω. Σας απαντώ με αυτό που πρέπει να σας απαντήσω. Και αυτό είναι το σωστό και το υπεύθυνο. Γιατί δεν ξεχνάω ότι απευθύνεστε στο δημοσιογράφο δασκάλου και όχι στον κολλητό σας και στο φίλο σας. Επομένως, σαν δημοσιογράφος θα σας απαντάω, γιατί σαν τέτοιον μου απευθύνεστε. Τώρα, άμα κάποια στιγμή γνωριστούμε καλύτερα, Κωστή, και γίνουμε και φιλαράκια και κολλητοί. Τέλος πάντων, σημασία έχει τι έγινε και όχι τι πίστευα εγώ και όχι τι πίστευε ο καθένας από εμάς για τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Μακάρι να βρεθεί άκρη στο ποδόσφαιρο, λέει. Ζούμε ένα όνειρο, η φίλη μου η Παρασκευή. Ο Δημήτρης λέει: η πρώτη ώρα της εκπομπής σας, σαν να ακούγαμε ένα παραμύθι με ωραίο τέλος. Τα είχαμε λησμονήσει αυτού του είδους τα παραμύθια στον Άρη μας. Δεν ήταν όμως τίποτα παραμύθι, Δημήτρη. Ήταν όλα τα πραγματικά γεγονότα. Απλά ήθελα να το ερμηνεύσω εγώ με την χρονική σειρά των γεγονότων. Γι' αυτό σας φάνηκε σαν παραμύθι. Ελπίζω να μην σας αποκοίμησα κιόλας. Μην ανησυχείτε, λέει, για τις εργασίες στο παλέ. Αυτός που τις ανέλαβε είναι πελάτης μου. Και χθες του είπα ότι μέχρι αρχές Σεπτέμβρη δεν του δίνω υλικά για άλλες δουλειές. Θα του δίνω υλικά μόνο για ό,τι έχει να κάνει με το παλέ. Άρη μου, μπράβο αγόρι μου. Τέτοια θέλω να ακούω. Να ξέρουμε και ποιες είναι οι προτεραιότητες μας. Κωστή, τα εισιτήρια τα οποία θα βγαίνουν προς διάθεση. Τα εισιτήρια που περίπου διατέθηκαν διαρκείας είναι 4.200. Περίπου. Τα εισιτήρια του Παλέ φέτος θα είναι 6.200 περίπου. Εάν στα 4.200 διαρκείας και βάλεις γύρω στις 500-600 προσκλήσεις και εισιτήρια δεσμευμένα για ανάγκες της ΚΑΕ και χορηγών κλπ. Πιστεύω λίγο πάνω από 1.000-1.200 εισιτήρια, αυτά θα είναι που θα διατίθενται. Λεωνίδα, θα έχει νομίζω την ευκαιρία του Αμίνουα, αν το θέλει πραγματικά, να γίνει μέλος και κομμάτι αυτής της ομάδας. Θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω για να δείξει συμπεριφορά και προθυμία και επαγγελματισμό, και αν αφήσει τον μπάσκετ να μιλήσει και τα δώσει όλα με την καρδιά του, εγώ πιστεύω ότι θα μπορεί να ανήκει στο ρόστερ της ομάδας του Σπανούλη. Ηρακλή, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Να αγοράζει ο Άρης όποιον θέλει, όπου και αν παίζει κλπ. Το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι ο Άρης πλέον είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μπορεί να μιλάει και να τον ακούν με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί στην πιάτσα ο Άρης δεν είναι μια ομάδα καλή της Ελλάδος, ανερχόμενη δύναμη ξανά, που και στο EuroCup θα πρωταγωνιστήσει. Για την αγορά και για την πιάτσα έξω, ο Άρης είναι ομάδα Ευρωλίγκας στον τρόπο λειτουργίας και στα οικονομικά του δεδομένα και με τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον οργανισμό του. Αν δεν σε αυτή η ομάδα, δεν είναι για πολύ μεγάλα πράγματα. Δεν έχουμε ακόμα καταλάβει τι έχουμε φτιάξει. Αντώνη, μιλάμε για μια καινούργια ομάδα όμως. Μια καινούργια ομάδα με καινούργιο προπονητή, καινούργιους συνεργάτες, καινούργια ήθη και έθιμα. Νέοι παίκτες που θα παίξουν πρώτη φορά, είναι πολλά τα καινούργια κομμάτια. Θα χρειαστεί χρόνο αυτή η ομάδα για να δέσει. Θα χρειαστεί δουλειά πολύ η ομάδα αυτή για να δέσει. Αλλά πιστεύω πραγματικά ότι όταν βρεθούν ισορροπίες και αφομοιωθεί η πραγματική δουλειά που θέλει να περάσει και η φιλοσοφία του Σπανούλη, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα.
Να πάμε ρε Κωστή, γιατί να μην πάμε. Με χαρά. Με την τρέλα που μας έπιασε με τον Ντολιόπουλο και τον Ρόμπινσον Ελ, ξεχάσαμε την παικτάρα του Γιώβιτς που αν είναι καλά θα δούμε μαγικά 15 λεπτά. Α, δεν σας είπα. Μίλησα και με τον Γιώβιτς. Του έστειλα κάποια μηνύματα με ένα ωραίο κυτρινόμαυρο καλωσόρισμα. Έψαξα και βρήκα τα τηλέφωνά του, εννοείται, από τις πηγές μου τις σερβικές. Δεν μπορώ να τον βγάλω φυσικά στον αέρα της εκπομπής. Αντιλαμβάνεστε, πρέπει να ανακοινωθεί από την ομάδα. Τα διαδικαστικά τα σεβόμαστε. Σεβόμαστε πάρα πολύ αυτούς οι οποίοι μας σέβονται, μας εκτιμούν και μας βοηθούν με τη συνεργασία της ΙΚΑΕ την εκπομπή καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με συνεντεύξεις κλπ. Οπότε δεν μπορούμε να δρούμε εκτός πρωτοκόλλου. Αλλά ο παίκτης απάντησε με ένα τεράστιο ευχαριστώ. Καρδούλες, αγκαλίτσες. Είναι πολύ πολύ καλά. Νιώθει πολύ πολύ καλά που θα είναι κομμάτι του Άρη ο Στέφαν Γιώβιτς. Θανάση, αυτό το υπέροχο πλάσμα που μου στέλνει σε φωτογραφία με τα εκπληκτικά βουλάκια στα μαγουλάκια του, το μωρό αυτό, το χαμογελάκι, το αθώο, να του δώσει ένα πολύ γλυκό φιλί από τον κύριο δασκάλου. Ακούγοντας, λέει, τον κύριο δασκάλου να λέει ότι ο αρχηγός γυρνάει σπίτι και μου στέλνει ένα μωράκι ο Θανάσης, το εγγονάκι του ελπίζω να είναι, έτσι πολύ πολύ γλυκό και όμορφο. Κρίμα που δεν θα έρθει ο Τσόγλανος ο Λάρη, λέει ο Λαρετζάκης. Δεν μπορούν να έρθουν όλοι οι καλοί παίκτες οι διαθέσιμοι, Δημήτρη, και επειδή με έχετε ρωτήσει πολύ και για το Θανάση, η θέση του Θανάση, η υπόθεση Θανάση Αντετοκούμπο είναι ακόμα μετέωρο το ότι θα κάνει ο Θανάσης. Πιστεύω να έρθει, πρέπει να έρθει, θα βοηθήσει πάρα πολύ η παρουσία του. Α, μπόλικη αγάπη στο φίλο μου τον Γιώργο τον Τανούλη, ο οποίος κυκλοφορεί με μπλούζα του Super 3. Εδώ μου στέλνει φωτογραφία ο φίλος μου ο Μάνος. Την αγάπη μου λοιπόν, γλυκέ μου Μάνο, στον Τανούλαρο, ο οποίος κυκλοφορεί σαν κλασικό σουπεράκι έξω στο δρόμο. Να το χαίρεστε Θανάση μου, να τον χαίρεστε. Το κουκλάκι σας αυτό να είναι γερό και καλότυχο, με πολλές κυτρινόμαυρες επιτυχίες στο μέλλον να ζήσει. Ο πρώτος ο απόλυτος και αγνός λάτρης της πυριάρας με ατελείωτο χρήμα για καύσιμο. Ο δεύτερος ο απόλυτο οργανωτικός τύπος στο ανθρώπινο κομπιούτερ. Ο τρίτος ο αιμονικός με τη σπυριάρα και αρρωστάκι της νίκης. Ο τέταρτος και αφανής το ίδιο το μπάσκετ στην εποχή που ζούμε, ρε Γιάννη, το στανιό μου τι ζούμε, λέει. Πώς να μην συναντήσουν αυτή την απόλυτη επιτυχία. Με λίγα λόγια περιέγραψε Σιάο Σπανούλη Ζήση και Άρη, ο φίλος μου ο Χαβίτο. Νομίζω ότι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, παιδιά, έτσι που διαμορφώνεται το ρόστερ, δεν θα έρθει. Αυτή είναι η απόφαση που πάρθηκε. Άρρωστο Ολυμπιακός φαίνεται ότι θέλει να τον κρατήσει πλέον. Α, τον πέτυχα, λέει, το Σάββατο με μπλούζα κεντρικού, τον τερλό, 2 μέτρα είμαι. Το μισό κεφάλι πάνω είναι. Α, και εσύ μπουλντόζα είσαι. 2-10 είναι το αγόρι μου. Γερό να είναι. Ο φίλος ο Αστέριος Γρηγόριος μου στέλνει ένα κάτι που είχε ανεβάσει ο Τσέντιος Μαν τότε με αφορμή τον Μουσταφά Κεμάλ. Παιδιά, αυτό πιστεύει. Μπορούμε να μην ασχολούμαστε με αυτά, αλήθεια σου λέω φίλε μου. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το τι πιστεύει. Κοίταξε, αυτά πρέπει να απασχολήσουν άλλους. Άλλους πρέπει να τους απασχολήσουν αυτά τα πράγματα. Και κυρίως αυτούς που κάποτε λαλίστατοι βγαίνανε και λέγανε και κουνούσαν το δάχτυλο. Ας τα αφήσουμε αυτά. Εγώ, Γιάννη, βλέπω Άρη από τότε που έπαιζαν Τσιτούρας, Χατζησταύρου, Κατριός, Αντωνακόπουλος και λοιπά. Είμαι Άρης και μόνο. Και στα 55 χρόνια που τον βλέπω δεν έχω μάθει να δικό παίκτες. Αυτά που λες για τον Νουά σήμερα μοιάζουν να τον απαξιώνεις ο λίγον τι. Είναι παικτάρα και εμπιστεύω με τα ματάκια μου. Απλώς έχει βλάκα μάνατζερ, για τον παίκτη έχουμε εμπιστοσύνη και πολύ αγάπη. Δεν τον απαξίωσα, φίλε Κωνσταντίνε. Την πραγματικότητα ανέφερα, τα γεγονότα ανέφερα. Ανέφερα τι ακριβώς έγινε. Είπα ότι ο Νουά
αν πραγματικά θέλει και προσπαθήσει, επειδή είναι δίκαιος προπονητής του Πανούλης και επειδή ο ίδιος είναι ένας πολύ καλός παίκτης, πιστεύω ότι θα βρει χρόνο και ρόλο μέσα στην ομάδα. Απλά τι να κάνουμε, είναι τόσο υψηλό φέτος το επίπεδο του Άρη σε σχέση με τον περσινό, που δεν μπορεί να είναι ο πρωταγωνιστής και δεν θα είναι. Αυτό πρέπει να το αποδεχθεί. Καινούριο ρόλο θα έχει σε αυτόν τον Άρη. Δεν απαξίωσα τον Νουά. Καθόλου δεν τον απαξίωσα αγωνιστικά. Τουναντίον. Είπα ότι για μένα πρέπει να απολύσω τους ατζέντιδες του που δεν του βρήκαν μια άλλη δουλειά στην Ευρωλίγκα, όπως έλεγαν ότι θα του βρουν. Και ότι μέτρησε λάθος τα πράγματα. Καθόλου δεν τον απαξιώνω τον Νουά. Απεναντίας, ένας εξαιρετικός παίκτης είναι. Αλλά όλα έχουν να κάνουν και με την επιθυμία και με το μυαλό και με τη διάθεση και με τον επαγγελματισμό. Δεν φτάνει να είσαι απλά καλός παίκτης για να παίξεις το φετινό Άρη του Σπανούλη. Πρέπει να είσαι ένας καλός παίκτης, ο οποίος βάζει το εγώ κάτω από το εμείς και ο οποίος θα αποδεχθεί το ρόλο που θα του δώσει ο προπονητής του μέσα στην ομάδα. Επαναλαμβάνω, κανένας δεν έχει παντρεμένη θέση στην πεντάδα, κανένας δεν έχει παντρεμένα και εξασφαλισμένα λεπτά συμμετοχής. Όποιος παλεύει, όποιος δείχνει και όποιος προσπαθεί, θα είναι εκεί. Νάτος και ο Παναγιώτης με την φανέλα το Λιόπουλο, θα τη φοράω λέει για τα επόμενα χρόνια, εννοείται. Ζητώ συγγνώμη παιδιά, έχετε στείλει ένα κάρο μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος θέλει να ψάξει να βρει ποιος ήταν ο Αριανός που έστειλε το μήνυμα. Από ένστικτο και μόνο αισθάνομαι πολύ περήφανος για αυτό το Αριανό παλικάρι. Δεν έχει σημασία, Κωνσταντίνε. Σημασία έχει ότι κάποιοι δεσμοί ανθρώπινοι είναι, αποδεικνύονται πολύ ισχυροί και βλέπεις ότι σε μια τέτοια στιγμή παίζουν το δικό τους σημαντικό ρόλο.

Ωραία εντριγκαδόρικη ερώτηση φιλολογικού περιεχομένου, λέει, και χαρούμενης διάθεσης. Ποια φανέλα θα έχει, πιστεύει, τη μεγαλύτερη ζήτηση αυτή τη χρονιά στην μπουτίκ της ΚΑΕ? Πόσο ωραίο να έχουμε ένα καλοκαίρι να κυλά τόσο όμορφα για την ομάδα μπάσκετ. Χρήστο, δεν το ξέρω. Εγώ έχω πει το εξής. Το έλεγα, το λέω και θα το λέω για πάντα. Για μένα θα είναι ωραίο η φανέλα του Άρη να έχει πίσω το επίθετο του παιδιού που την παίρνει, του ανθρώπου που την παίρνει ή το όνομα. Δεν θέλω οι φανέλες του Άρη να παντρεύονται με ονοματεπώνυμα αθλητών, γιατί σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Αλλά αν με ρωτάς, δε και καλά να σου πω, θεωρώ ότι αν έρθει ο Θανάση Αντετοκούμπο στην ομάδα, οι φανέλες του Τολιόπουλου και του Θανάση Αντετοκούμπο θα φορεθούν περισσότερο από όλες. Και πιστεύω ότι μετά θα υπάρχουν πολλές υποψήφιες για διάκριση. Με δανεισμό από την Ντουμπάι, λοιπόν, ο Αβραμόβιτς στην Μπαχτσέ Σεχίρ. Πολύ δυνατή κίνηση. Γεια σου, ρε Γιάννη, με το μηνυματάκι σου που μπλέκει στο επίθετο του Τολιόπουλου με άλλους πουλους. Ηρακλή, δεν μπορώ να επαναλάβω την ιστορία για τον Τολιόπουλο που την έχασε στην προτεραιότητα της εκπομπής. Θα σε παρακαλούσα πολύ να παρακολουθείς την εκπομπή στο κανάλι του Γέλο στο YouTube, όταν θα ανέβει μετά την εκπομπή. Όταν τελειώσει, λίγη ώρα μετά, ανεβαίνει η εκπομπή του Γέλο στο κανάλι του στο YouTube. Θα τα ακούσεις όλα πολύ αναλυτικά. Το ρόστερ δεν το επηρεάζει ο ερχομός στο Λιόπουλο, απλά φαίνεται ότι Χρήστο δεν θα κινηθεί ο Άρης για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Ο φίλος εδώ τη ρωτάει για τον Λαρετζάκη, σας είπα. Μήπως είναι τύπου Μάικ Βίλκινσον? Ναι, ο Ρόμπινσον Έρλ έχει στοιχεία του Βίλκινσον, φίλε Βασίλη. Από ποια άποψη? Και αυτός προέρχεται από ένα εξαιρετικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα. Και αυτός είναι παίκτης με πολύ ψηλό εκεί, όπως ήταν και ο Μάικ. Έχει τα βασικά του μπάσκετ, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Συγκινημένος ο Βασίλης από τον Τολιόπουλο, λέει: ξαναβγάζω μπλούζες από το σιρτάρι. Είμαστε έτοιμοι να νιώσουμε χαρές που ονειρευόμαστε από τους βασίλειδες στο τετράγωνο.

Εδώ, α, δεν έχω πρόβλημα με τον Οσμάν, αλλά δεν μπορείς να πουλάς παραμύθια. Ναι, εντάξει, αυτά σου λέω δεν είναι για να απασχολούν εμάς, ας απασχολήσουν άλλους ηθικολόγους. Η περίπτωση Νουά έχει, λέει, συμβεί και άλλες φορές στον Άρη και στο ποδόσφαιρο. Του φούσκωσαν τα μυαλά, έχασε την ευκαιρία του. Δεν έχει φύγει ο Νουά, παιδιά, είναι παίκτη στο Άρη ο Νουά, μην μπερδεύεστε έτσι. Γεια σου ρε Πέτρο, να σε καλά, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου αφού με ακούς και μέσα από ηχογραφήσεις. Δεν ήμουνα εγώ αυτός που έστειλε το μήνυμα, ρε, έχετε φαγωθεί. Δεν θα το ανέφερα αν ήμουνα εγώ, δεν το έκανα εγώ αυτό. Εμπιστεύεσαι τις τυχερές σακούλες που ακόμη δεν τις είδαμε και τους βγάλαμε παικταράδες? Τον Νουά τον έχω δει. Αν φίλε Κωνσταντίνε βλέπεις 55 χρόνια μπάσκετ και θεωρείς τυχερές σακούλες στους παίκτες που πήρε ο Άρης, τότε με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά αμφιβάλλω πάρα πολύ για το αν αυτό που βλέπεις τόσα χρόνια το καταλαβαίνεις κιόλας. Με όλο το σεβασμό, είναι απαράδεκτο να χαρακτηρίζεις μεταγραφές του Άρη τυχερές σακούλες. Δεν είναι τυχερή σακούλα ο Μόργαν, δεν είναι τυχερή σακούλα ο Μπίρτς, δεν είναι τυχερή σακούλα ο Δημητρίγεβιτς, δεν είναι τυχερή σακούλα παίκτες που έχουν παίξει Ευρωλίγκα, δεν είναι τυχερή σακούλα ο Γιώβιτς, δεν είναι καθόλου τυχερή σακούλα ο Ρόμπινσον Έρλ με 200 φεύγα παιχνίδια στο NBA και δεν είναι καθόλου τυχερή σακούλα ένας παίκτης ο οποίος δουλεύει από το πρωί στο βράδυ στο σπίτι του Λίντελ για να έρθει να παίξει στην Ευρώπη και στον Άρη του Σπανούλη. Λυπάμαι πάρα πολύ που θεωρείς τους παίκτες του Άρη τυχερές σακούλες μεταγραφές που έγιναν. No. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι εσύ απαξιώνεις τους παίκτες και λειτουργείς για κάποιο λόγο σαν μάνατζερ του Νουά. Αν δεν είσαι λοιπόν μάνατζερ του Νουά για κάποιο λόγο, δεν επιτρέπεται να αποδίδεις τέτοιους χαρακτηρισμούς στους παίκτες του Άρη. Είναι ντροπή αυτό που κάνεις. Ο Μάνθος τρελαμένος για τον Τολιόπουλο. Τι γίνεται, λέει, μόνο Βασίλη δεν θέλουν μηνύματα στην εκπομπή? Πόσοι τελικά είμαστε? Ο Μόργαν λέει, με αυτόν έχω φάει τρελό κόλλημα και θα γίνει το τρελό που λένε μου. Παιδιά, ομάδα να είμαστε καλοί, ομάδα, αυτό έχει σημασία. Ομάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει στην εκπομπή. Ήταν η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Την Κυριακή να έχετε λίγο το νου σας. Εγώ βλέπω Χαραλαμπόπουλο, αν με ρωτάτε, για ανακοίνωση κυριακάτικη. Δεν έχω μιλήσει σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που μπήκα στο στούντιο και δεν μίλησα με τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Τον έχω πρίξει κι αυτόν. Ξέρω ρε Φέδο, να είναι δυνατόν. Να μην κατάλαβα, απλά έκανα το χαζό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Από την Δευτέρα θα έχουμε τη δυνατότητα στην εκπομπή καθημερινά να βγάζουμε και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, που θα παρακολουθεί την προετοιμασία του Άρη από την Ιταλία, στην οποία θα βρίσκεται ως απεσταλμένος του Yellow Radio. Επομένως εμπλουτίζουμε κι άλλο την εκπομπή μας και βάζουμε και τον ποδοσφαιρικό Άρη, παρακολουθώντας μέσα από τα μάτια του Νίκου του Παπαδόπουλου, που θα είναι εκεί και θα παρακολουθεί την προετοιμασία. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σαλής, Yellow News για 2 ώρες. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε όλες και όλοι καλά.

Σπύρο, σε παρακαλώ, βάλε να ακούσεις μετά την ιστορία για τον, για τον Τολιόπουλο μέσα από το, μέσα από το YouTube. Μπορεί ένας παίκτης να μην αποδώσει όντως, Γιώργο, αλλά τυχερή σακούλα δεν είναι. Ούτε ο Forbes, όπως λέει, ήταν τυχερή σακούλα. 800 μάτς στο NBA και 45% τρίποντο, απλά στον Άρη δεν έπαιξε. Και πήγε τώρα στη Ρουμανία, θα μου πει, στη Ρουμανία πήγε και παίζει μαγικά. Οκ. Okay. Δεν τέριαξε. Αν δεν ταιριάξει κάποιος παίκτης, ο Άρης, να ξέρετε ότι δεν θα κάτσει να βλέπει τον ουρανό. Όπου βλέπει ο Άρης ότι έχει πρόβλημα, ότι έχει θέμα, ότι υπάρχει αριθμία, θα παρεμβαίνει για να τη διορθώσει. Αυτό δεν το, δεν το λέω εγώ, το έχει πει ο προπονητής που λέει λάθη κάνουμε, το θέμα είναι να τα βλέπουμε, να τα μαθαίνουμε και να τα διορθώνουμε.

0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ ιδιαίτερο τους χορηγούς της εκπομπής μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στην Άλουπλας και τους αδερφούς Δερβίση. Ευχαριστώ ιδιαίτερο στην εταιρεία Άριες, τον κορυφαίο και πιο ισχυρό σας συνεργάτη, για το κλίμα στο σπίτι σας και για τα υπέροχα κλιματιστικά. Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, ξανά εδώ λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, καλό σας μεσημέρι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα, εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
2: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Αχ, πείνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
20: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
18: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή

0: 10% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατούν συντροφιά μέχρι τις 6. 2 με 4 Δημήτρης Ωσανλής, 4 με 6 Χρήστος Γκάλης και σήμερα. Οπότε έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα πούμε για μπάσκετ, θα πούμε για ποδόσφαιρο, θα πούμε για μπάσκετ. Θα έχουμε Φώτη Πλιάκο στην πρώτη ώρα της εκπομπής, γύρω στις 3:20. Θα έχουμε το Φώτη για να σχολιάσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας στο Σύλλογο, στον Άρη. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γύρω στις 3:30, Γιάννη Λυσίκατο. Είμαστε πλέον στο Σαββατοκύριακο των τελικών. Μικρός τελικός στο Μουντιάλ αύριο, 12 η ώρα το βράδυ, ξημερώματα μετά Κυριακής. Ο μικρός τελικός Γαλλία-Αγγλία. Εγώ η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι αυτός ήταν ο τελικός. Το Γαλλία-Αγγλία, ο μεγάλος τελικός, θα είναι ο μικρός τελικός. Συμβαίνουν αυτά. Μεγάλος τελικός, δίκαια, δικαιότατα, βάσει της εικόνας των ημιτελικών. Ισπανία-Αργεντινή την Κυριακή στις 10 η ώρα. Οπότε αυτά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γύρω στις 3:30, με τον Γιάννη Λυσίκατο. Να μιλήσουμε έτσι και για τα παιχνίδια, αλλά και να μας δώσει τις στοιχηματικές του προβλέψεις. Εγώ να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Like, subscribe, τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο στο είδος του. Επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@metafrasis24.gr. Εγνατία 45 βρίσκεται το μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε επιχειρήσεις και σπίτια, με έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε ό,τι χρειάζεστε. Κάμερες ασφαλείας, συναγερμό θέλετε, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα, ό,τι χρειάζεστε. Secure 247. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Σαββατοκύριακο έρχεται. Χαλκιδική κοντά, όσοι κάνετε τη βόλτα σας, όσοι περάσετε από την Ιερισσό ή και αν δεν το έχετε σχεδιάσει και είστε κοντά, περάστε. Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής για το καφεδάκι σου, το σνάκ σου, το γλυκάκι σου, ό,τι θέλεις. Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Με τα ποδοσφαιρικά θα ξεκίναγα. Θα μιλούσαμε λίγο για την κλήρωση τη χθεσινή του πρωταθλήματος. Γενικότερα για όσα γίνονται. Την άλλη εβδομάδα η ομάδα φεύγει την Τρίτη για την Ιταλία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας της με φανερά κενά. Με κενά τα οποία τα έχουμε πει νομίζω τόσες φορές εδώ και 1,5 μήνα. Τα έχουμε πει τόσες φορές που νομίζω ότι και εμείς κουράσαμε τον εαυτό μας

0: και κουράσαμε και όλους εσάς και κουραστήκαμε γενικότερα, περιμένοντας να γίνουν κάποιες κινήσεις. Περιμένουμε να γίνουν πλέον. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. 17 του μηνός είναι σήμερα, 17 Ιουλίου. Σε ένα μήνα και κάτι ξεκινούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μπορεί να είναι και σε ένα μήνα ακριβώς. Να παίξουν 17 Αυγούστου το παιχνίδι του κυπέλου. Θυμίζω 17, 18 ή 19 Αυγούστου ο Άρης μπαίνει στη μάχη του κυπέλου. Περιμένουμε την κλήρωση την επόμενη εβδομάδα και του κυπέλου για να δούμε τι θα ισχύσει πάνω σε αυτό το θέμα. Τα ξέρουμε, τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε για το μπάσκετ τη δήλωση την επίσημη του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Πριν από λίγο ανέβηκε στο site της ΚΑΕΑΡΙΣ, οπότε αφήστε με να διαβάσω την δήλωση του NBA-er, ο οποίος έρχεται στον Άρη, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, ίσως η πιο σημαντική μεταγραφή του καλοκαιριού, μιλώντας αποκλειστικά για το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί αν βάλω κι άλλα κομμάτια στο puzzle, έχω κι άλλα, κάτι άλλο στο μυαλό μου, αλλά νομίζω στο αγωνιστικό είναι η πιο σημαντική μεταγραφή της ομάδας. Διαβάζω λοιπόν από το επίσημο site της ΠΑΕΑΡΙΣ, arisbasketball.com. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ είναι παίκτης του Άρη Μπέτσον για τα επόμενα 2 χρόνια και δεν κρύβει την αναμονησία του για τη νέα σελίδα που ανοίγει στην καριέρα του, την πρώτη εκτός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο 26χρονος forward, center, καταθέτει τις πρώτες σκέψεις του για το νέο κεφάλαιο της μπασκετικής σταδιοδρομίας του. Είναι πραγματικά ενθουσιασμένος για την ευκαιρία που έχω να γίνω παίκτης του Άρη Μπέτσον. Μετά από 5 σεζόν στο NBA, έψαχνα να βρω την ιδανική κατάσταση για να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως παίκτης, να ανταγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο και να αποτελέσω κομμάτι μιας κατάστασης που αξίζει. Από τις συζητήσεις μου με την ομάδα έγινε ξεκάθαρο ότι ο Άρης Μπέτσον έχει ένα μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης Θεσσαλονίκης. Η φετινή θα είναι η πρώτη παρουσία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τι περιμένεις και τι γνωρίζεις για τις διαφορές μεταξύ ευρωπαϊκού και αμερικανικού μπάσκετ? Εγώ, ενώ αυτή θα είναι η πρώτη επαγγελματική σεζόν μου στην Ευρώπη, είχα την ευκαιρία να πάρω μια γεύση από το ευρωπαϊκό μπάσκετ μέσω της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Επίσης, είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί και εναντίον πολλών Ευρωπαίων παικτών στην καριέρα μου στο NBA. Πάντα σεβόμουν το στυλ του μπάσκετ που παίζεται εδώ, την έμφαση που δίνεται στα βασικά του αθλήματος, στην κίνηση της μπάλας, στη σκληράδα, στην ομαδική εκτέλεση. Είμαι ενθουσιασμένος για την πρόκληση και ανυπόμονος να προσαρμοστώ, ενώ θα φέρνω και τη δική μου εμπειρία και το IQ για να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ την ομάδα να κερδίζει. Από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τον Άρη Μπέτσον, τι έμαθες για την ομάδα, για την κληρονομιά της, τους τίτλους, τους φιλάθλους της? Όσα περισσότερα μάθαινα, τόσο μεγάλο είναι ο ενθουσιασμός μου. Είναι μια ομάδα με εκπληκτική ιστορία, υπερήφανη παράδοση, με μια από τις πιο παθιασμένες ομάδες φιλάθλων στην Ευρώπη. Μπορείς να νιώσεις πόσα σημαίνει αυτός ο οργανισμός για τη Θεσσαλονίκη. Το να αποτελείς κομμάτι αυτού του κλαμπ με τέτοια ιστορία είναι προνόμιο και θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να τιμήσω κάθε στιγμή που θα μπαίνω σε αυτό το γήπεδο. Τι συζητήσατε με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση για τους στόχους και το όραμα της ομάδας, αλλά και για τον δικό σου ρόλο σε αυτήν? Οι συζητήσεις μας ήταν ένας βασικός λόγος που ένιωσα ότι αυτή είναι η σωστή επιλογή για μένα. Ο coach Σπανούλης και ο Νίκος Ζήσης μου ανέλησαν ένα σαφές όραμα για το πού μπορεί να φτάσει η ομάδα και εκτίμησα το πώς αξιολογούν το πόσο ανταγωνιστικοί μπορούμε να είμαστε, τη σημασία του να παίζουμε ως ομάδα και του να χτίσουμε μια νοοτροπία νικητή. Πιστεύουν στην πληθωρικότητά μου και τη θέλησή μου να κάνω ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Αυτό κουμπώνει τέλεια με τον τρόπο που πάντα προσέγγιζα το παιχνίδι, κάνοντας όλα αυτά τα μικρά πράγματα στο παρκέ. Οι φίλαθλοι του Άρη Μπέτσον είναι ενθουσιασμένοι με την έλευσή σου. Ποιο μήνυμα θέλεις να τους στείλεις? Σε όλους τους φίλους του Άρη Μπέτσον, ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα που ήδη μου έχετε επιφυλάξει. Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη και να εκπροσωπήσω αυτό το κλαμπ. Υπόσχομαι να δώσω ό,τι έχω κάθε μέρα με ενέργεια, σκληράδα και πάνω απ' όλα ομαδικό πνεύμα. Εκτός παρκέ, επίσης ανυπομονώ να μάθω την οικογένεια του Άρη Μπέτσον, γιατί πιστεύω ότι το μπάσκετ αφορά στο χτίσιμο προσωπικών σχέσεων στον ίδιο βαθμό που αφορά και στο να κερδίζεις αγώνες. Η πίστη μου έμαθε να βοηθώ τους ανθρώπους δίπλα μου, όπου και αν είμαι, και εύχομαι να δημιουργήσω ένα θετικό αντίκτυπο εντός και εκτός παρκέ. Θα σας δω όλους πολύ σύντομα και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Αυτή είναι η δήλωση του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, η πρώτη επίσημη δήλωση στο site της ΚΑΕΑΡΙΣ. Λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Να σταθείς όχι στο αγωνιστικό, θα παίξω, θα βοηθήσω, νομίζω είναι κάτι που το λένε όλοι. Δεν υπάρχει αθλητής που θα πάει σε μια ομάδα και θα κάνει την πρώτη του δήλωση και δεν θα πει ότι θα παίξω, θα προσπαθήσω, θα τα δώσω όλα, την ψυχή μου, ό,τι έχω για την ομάδα για να καταφέρει να πετύχει τους στόχους και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά έχει πραγματάκια μέσα. Αν μπεις μέσα να διαβάσεις, αν μπεις μέσα να δεις, έχει πραγματάκια τα οποία σου δίνουν την αίσθηση για το τι άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έρχεται στην ομάδα, πέραν δηλαδή από το μόνο αθλητής. Πραγματικά στον μπασκετικό Άρη, κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα που περνάει, στο μυαλό μας, η σκέψη μας είναι πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πότε ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, πότε ξεκινάνε τα παιχνίδια, πότε ξεκινάνε τα φιλικά αρχικά. γιατί μετά θα πάμε στα υπόλοιπα, πού θα παίξουμε, αν μπορούμε σε κάποιο φιλικό να βρεθούμε για να δούμε την ομάδα. Υπάρχει μια τέτοια τεράστια ανυπομονησία όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Δεν υπάρχει όπως να συναντήσω έναν Αριανό και να μην μου πει μπασκετικός Άρης, τι κάνουμε, ολοκληρώνουμε την ομάδα, τους παίκτες. Νομίζω είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό να το ζεις καθημερινά. Με αυτά που γίνονται και τις τελευταίες μέρες με τον Ρόμπινσον Έρλ, που ανακοινώθηκε χθες και επίσημα από την ομάδα, έκανε μια παρασπονδία η ΚΑΕ Άρης, μας πούλησε. Περιμέναμε Τετάρτη 19 και 14, αρέσει και στο φίλο μου τον Γιάννη. Τετάρτη 19 και 14, μας πήγε Πέμπτη 19 και 14. Με μια μέρα καθυστέρηση, το 19 και 14 δεν άλλαξε. Μπορεί να αλλάξει μόνο για έναν από αυτούς που θα έρθουν στην ομάδα. Βάλτε το λίγο στο μυαλό. Μπορεί να κάνουμε μια μικρή αλλαγή έτσι για να κάνουμε κι εμείς ένα μικρό πικάσμα. Δεν θα κάνουν μόνο οι άλλοι. Δεν θα κάνουν, μας πικάρουν μόνο οι άλλοι, χωρίς μάλιστα αντικείμενο. Θα μας πικάρουν για κάτι που τελικά ξεφτιλίζονται από μόνοι τους. Εμείς θα τους πικάρουμε για κάτι πραγματικό, για κάτι που έγινε. Άκουγα νωρίτερα και εγώ τον Γιάννη το δασκάλου, μου είχε πει δύο πράγματα και χθες που μιλήσαμε και σήμερα πριν την εκπομπή, μου είχε πει δύο πράγματα όσον αφορά τα του το Λιόπουλου και την ιστορία έτσι όπως εξελίχθηκε. Αλλά νομίζω ότι όσοι την ακούσατε και την πρώτη ώρα της εκπομπής του Γιάννη, ακούσατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ακούσατε πράγματα τα οποία, ξέρεις, καμιά φορά τα χρήματα, καμιά φορά το αυτό που μπορεί κάποιος να σου προσφέρει στο υλικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το συζητάμε, δεν κατεβήκαμε από τον ουρανό, δεν κατεβήκαμε από το φεγγάρι. Εδώ ζούμε, ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το υλικό κομμάτι, ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι τα χρήματα, ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να λειτουργήσεις εσύ για την οικογένειά σου, στη ζωή σου, αν είσαι αθλητής, που είναι περιορισμένος ο χρόνος κατά τον οποίο πληρώνεσαι, κατά τον οποίο παίρνεις χρήματα. Δεν είναι άπλετος, δεν μπορείς μέχρι τα. Μπορείς να παίρνεις, αν συνεχίσεις και κάνεις καριέρα στον αθλητισμό, άλλη και πετύχεις, ρε παιδί μου. Και πετύχεις και εκεί να πάρεις. Αλλά σαν αθλητής είναι συγκεκριμένος ο χρόνος που πληρώνεσαι, που παίρνεις τα χρήματα. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος γενικά με όσα γίνονται. Είμαι ενθουσιασμένος πραγματικά με όσα γίνονται, με όσα ακούμε, με όσα εισπράττουμε όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Γενικά ζούμε εδώ και 1,5 μήνα από τις αρχές Ιουνίου. Περισσότερα από ό,τι περιμέναμε, εγώ το παραδέχομαι. Εγώ δεν περίμενα ότι θα ζούσαμε τόσο έντονο καλοκαίρι στον μπασκετικό Άρη. Έλεγα, ρε παιδί μου, ότι θα κάνουμε κινήσεις, θα κάνουμε μια ομάδα, αλλά από εκεί που ξεκίνησε η ιστορία με τον Σπανούλη και η πιθανότητα της έλευσής του και όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν, εγώ πραγματικά δεν πίστευα ότι θα ζήσουμε αυτά που ζούμε στον μπασκετικό Άρη. Θέλω να είμαι δίκαιος με τον εαυτό μου. Θέλω να είμαι δίκαιος με τον εαυτό μου. Αυτά που ζούμε με τον μπασκετικό Άρη το φετινό καλοκαίρι, δεν τα περίμενα. Είναι πολύ παραπάνω από ό,τι είχα στο μυαλό μου. Και σε αυτό ευθύνονται και οι άνθρωποι του Άρη. Γιατί ευθύνονται οι άνθρωποι του Άρη? Γιατί δεν φούσκωσαν μυαλά. Γιατί δεν μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν θεωρία, να πουλήσουν πνεύμα ή να προσπαθήσουν λαϊκίστικα στον κόσμο να περάσουν πράγματα, τα οποία μπορεί να μην γινόταν μετά και το ξεπερνάς, πας παρακάτω. Δεν προσπάθησαν να πουλήσουν παπά. Από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να κάνουν πράγματα. Δεν λέω εγώ για. Μπερδευτήκατε, δεν λέω για 19-26. Κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Πάντως δεν λέω για 19-26, να ξέρετε. Α, γιατί κάποιοι σκεφτήκατε, όχι για 19-14, να το κάνει 19-20. Όχι 19-20. Κάτι άλλο έχω πει. Το έχω πει και στους ανθρώπους του Άρη. Είναι κάτι που το έχω εγώ στο μυαλό μου. Δεν θα το κάνουν σίγουρα, γιατί δεν έχουν τόσο πονηρό μυαλό σαν το δικό μου, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, εγώ το μετέφερα κάπου έτσι που μπορούσα να το μεταφέρω. Το μετέφερα, δεν πειράζει. Ας μείνει στο δικό μου το μυαλό. Ας κάνουν αυτό που θέλουν, ας κάνουν αυτό που πρέπει. Λοιπόν, ο φίλος λέει να το κάνουμε, λέει, 21 και 4, γιατί τα πραγματικά του γενέθλια είναι 21 Απριλίου και το κρύβουν. Εντάξει, τι να κρύψουν οι συγκεκριμένοι. Τι να κρύψουν, άσου. Αυτή είναι στο. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Τα είπα τις προηγούμενες μέρες. Τους αφήνω να κάνουν αυτό που θέλουν εμείς. Από ό,τι άκουσα και από τον Γιάννη νωρίτερα, τελειώσαμε με τον Τολιόπουλο. Θα έρθει ο Τολιόπουλος. Νομίζω ότι αν μείνει και ο Νουά, κλείνει το ρόστερ μας και περιμένουμε απλά να δούμε ποια είναι η απόφαση που θα πάρει ο Θανάσης. Αν πάρει την απόφαση να έρθει ο Θανάσης, θα έρθει, το είπαμε, είναι μια περίπτωση που ξεχωρίζει από όλες τις υπόλοιπες. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο Λαρετζάκης απομακρύνεται και με την έλευση του Λιόπουλου και την παραμονή του Μήτρου Λόγκ. Και καλύτερα θα πω εγώ. Όχι, καλύτερα το Λιόπουλος σε σχέση με Λαρετζάκη, έτσι. Τον ήθελα και το Λαρετζάκη, αν δεν ερχόταν ο Λιόπουλος. Μια χαρά παίξαν ο Λαρετζάκης, θα μπορούσε να τη βοηθήσει την ομάδα σημαντικά. Αλλά νομίζω ότι ο Τολιόπουλος, για πολλούς και διάφορους λόγους που σας ανέλησα και χθες, τον προτιμώ σε σχέση με τον, με τον Λαρετζάκη. Για όλο αυτό το δέσιμο που έχει με την ομάδα, για όλο αυτό που φέρνει με την έλευσή του στην ομάδα, για αυτά τα, τα πιτσιρίκια τα οποία είχαν δεθεί μαζί του στην τριετία, δύσκολη τριετία στο οικονομικό κομμάτι για την ΚΑΕ Άρης. Αγωνιστικά όμως και ιδίως η μία χρονιά, το 23-24, ήταν εξαιρετική για τον, με τον Τολιόπουλο να είναι ο μπροστάρης εκείνης της ομάδας, πετυχαίνοντας τις νίκες που πέτυχε, με τα καλά δύο στο τέλος, γενικότερα με την ενέργεια την οποία έβγαλε για την ομάδα, την ηγετική προσωπικότητα την οποία έβγαλε. Είναι πολλά πράγματα και να ξέρετε, κάθε ομάδα σημαντική έχει και έναν Έλληνα που είναι σημείο αναφοράς. Δείτε το όλα αυτά τα χρόνια, πάρτε το από πολύ παλιά στο μπάσκετ και δείτε, εντάξει, παλιά δεν υπήρχαν οι ξένοι, πάρτε το από τότε που υπάρχουν πολλοί ξένοι, να το πω έτσι. Πάντα υπήρχαν στις ομάδες και ένας Έλληνας που ήταν σημείο αναφοράς, ίσως και δύο Έλληνες που ήταν σημείο αναφοράς. Στον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό, το μεγάλο με τον Ομπράντοβιτς και τα λοιπά, ήταν ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης μετά έφυγε. Ήταν όμως ένα σημείο αναφοράς ο Διαμαντίδης, ήταν κι άλλοι, αλλά ήταν ένα σημείο αναφοράς. Στον Ολυμπιακό, ο Σπανούλης, ήταν και ο Πρίντεζης. Αλλά πάντα υπήρχε ένα σημείο αναφοράς και αυτό το ξέρει ο Σπανούλης γιατί το έχει ζήσει από μέσα και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει αυτό που δένεται με τον κόσμο. Ο Ρόμπινσον Έρλ είναι παιχτάρα, μπορεί να κάνει τρομερά παιχνίδια. Μπορεί να, ο κόσμος να ενθουσιαστεί μαζί του. Δεν δένεσαι όμως το ίδιο με έναν ξένο αθλητή όπως δένεσαι με έναν Έλληνα. Δεν δένεσαι το ίδιο. Ο Έλληνας αθλητής με τον Έλληνα είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς όπως και να το κάνουμε. Το Τολιόπουλος είναι ένας τέτοιος παίκτης. Ο Τολιόπουλος είναι ένας τέτοιος παίκτης. Εγώ να σας πω, επειδή μου λέτε κάποια καστρίτα, τα είπα και εγώ χθες, θα ήθελα πραγματικά, αν μπορούσαμε τώρα μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία του Τολιόπουλου, να είχαμε τον, τον Γιάννη τον Καστρίτη. Αν καταφέρει ο Γιάννης να τον βγάλει, ή ο Χρήστος, αυτή που είναι πιο μπασκετική, κάποιος να τον βγάλει τον, τον Καστρίτη, πραγματικά θα ήθελα να τον ακούσω. Γιατί πολλά μπορούμε να του προσάψουμε και ιδίως στην τελευταία του χρονιά θα πω ότι χάλασε λίγο τις εντυπώσεις που είχε χτίσει τα τρία προηγούμενα χρόνια με την παρουσία του στην ομάδα, γιατί νομίζω ότι η παρουσία του, αν την πάρουμε όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος του Καστρίτη, το πρόσημο είναι και πολύ θετικό κιόλας. Κατ' εμέ. Και ξέρετε και πόσο σκληρή κριτική του έκανα την τελευταία χρονιά, γιατί δεν μπόρεσε να το τραβήξει, δεν μπόρεσε να το κρατήσει. Δεν, το χάσε, ρε παιδί μου. Πέτυχαν πράγματα, έγιναν πράγματα. Δεν μπόρεσε να, να διατηρήσει την στιβαρότητα που είχε τα, τα πρώτα χρόνια. Αλλά του πέσαν και πολλά, ήταν μόνος του, ουσιαστικά αυτός τα έχει τα πάντα. Θέλω να είμαι. Σωστός, θέλω να είμαι σωστός. Αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά θα ήθελα να τον ακούσω, γιατί στην ομάδα προσέφερε. Είναι πολύ θετικό το, το πρόσημο του. Ξέρω ότι πώς το λένε, το τέλος πάντα είναι αυτό που θυμόμαστε. Πώς λέμε και στην ιστορία για τον οποιονδήποτε, τα στερνά τιμούν τα πρώτα, ότι πώς τελειώνεις, δεν έχει σχέση μόνο πώς ξεκίνησες, πώς προχώρησες, αλλά και πώς τελείωσες. Το τέλος του δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Αλλά η πορεία του για μένα έχει πολύ θετικό πρόσημο. Έτσι. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του, δεν θα του την αλλάξω, δικαιούται να την, να την έχει. Θα ήθελα πάντως να τον ακούσω, πραγματικά, νομίζω ότι και ο ίδιος, από μακριά, βλέποντάς τα και, και ακούγοντας όλα αυτά, σίγουρα αισθάνεται και αυτός ικανοποιημένος που έβαλε ένα λιθαράκι για να ξεκινήσει κάπως αυτό το τρένο και φυσικά να έρθει τώρα η όλη κατάσταση αυτή που, που ζούμε τα τελευταία χρόνια, και, από πέρσι μάλλον αυτόν τον τελευταίο χρόνο, και να τα αλλάξει όλα, να τα πάει πολλά επίπεδα πάνω που ούτε εμείς δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Αφήνω τον μπασκετικό Άρη. Πάμε στον ποδοσφαιρικό. Είχαμε χθες την κλήρωση του, του πρωταθλήματος. Κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της, της Super League. Μάθαμε τη σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσουμε τις ομάδες στην νέα σεζόν. Στην Τρίπολη, πρεμιέρα του πρωταθλήματος για τον Άρη. Όχι στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη. Με την Καλαμάτα βέβαια, αλλά στην Τρίπολη. Σίγουρα σε γήπεδο που θα έχει πολύ κόσμο. Εντάξει, μία ωρίτσα είναι η Τρίπολη από την Καλαμάτα. Θα ταξιδέψουν, θα πάνε οι φίλοι της. Της ομάδας της Καλαμάτας στην επιστροφή μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Δεν θυμάμαι, νομίζω και παραπάνω. Δεν θυμάμαι πότε είναι το 96, ήταν τελευταία φορά. 30 χρόνια, κάπου εκεί πρέπει να είναι τα χρόνια που λείπει η Καλαμάτα από την πρώτη εθνική. Οπότε σίγουρα θα το κάνω το ταξίδι για να βρεθούν στην Τρίπολη για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όπου θα δουν την ομάδα να αντιμετωπίζει τον Άρη. 22-23 Αυγούστου, περιμένουμε τώρα να δούμε πότε θα ανακοινωθεί το ακριβές πρόγραμμα, πότε ακριβώς θα γίνουν τα παιχνίδια. Εγώ λέω Σάββατο. Θα έχουμε αρκετά Σάββατα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, γιατί επειδή οι άλλοι παίζουν στην Ευρώπη και θα παίζουν οι περισσότεροι εξ αυτών Πέμπτες, θα παίζουν Κυριακές, οπότε τα Σάββατα θα μένουν κενά και θα θέλουν να βάλουν κάποια ομάδα έτσι σημαντική όπως είναι ο Άρης. Α, 2000, άρα έχει 26 χρόνια. Συγγνώμη, παιδιά. Ήταν μια χρονιά που έπαιξε και έπεσε, νομίζω, κατευθείαν. Αυτανδρή. Κάπως έτσι, γι' αυτό δεν την πολύ θυμάμαι. 2000-2001, άρα έχει 26 χρόνια. 25 χρόνια, να το πω έτσι. 25 χρόνια μετά επιστρέφει σε μεγάλη κατηγορία, οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι και για την πόλη της Καλαμάτας. Καλό είναι που παίζουμε στην Τρίπολη. Γιατί αν παίζαμε στην Καλαμάτα, εκεί σίγουρα θα το γέμιζαν τον γήπεδο 100% και το κλίμα και η ατμόσφαιρα θα ήταν εορταστική. Βέβαια, καμιά φορά η εορταστική, πώς το λένε, η εορταστική κατάσταση φέρνει αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά προτιμώ που παίζουμε στην Τρίπολη. Το θέμα βέβαια είναι πώς θα είναι η ομάδα μας. Εντάξει, η Καλαμάτα, παιδιά, κάνει μεταγραφές, αλλά μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια τελείως καινούργια ομάδα. Εμείς έχουμε και μια βάση. Ναι, δεν κάνουμε ακόμα τις κινήσεις που θα έπρεπε. Έχουμε σημαντικά κενά τα οποία πρέπει να καλύψουμε, αλλά έχουμε και μια βάση. Η Καλαμάτα θα είναι μια τελείως καινούργια ομάδα. Οπότε το σκέφτομαι και έτσι. Δηλαδή δεν με χαλάει που η πρεμιέρα μας θα είναι εκεί. Και στην έδρα της δεν θα παίξει και θα παίξει εκεί που βολεύει. Καλαμάτα λοιπόν στην Τρίπολη πρώτη, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μετά παίζουμε με τον Όφη εντός και μετά έχουμε δύο συνεχόμενα ντέρμπι εκτός. ΑΕΚ τρίτη αγωνιστική και ΠΑΟΚ τέταρτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική ο Ηρακλής στο Βικελίδης. Και μάλιστα τότε είναι η πρώτη διακοπή. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε ότι παίζαμε μία αγωνιστική, δύο αγωνιστικές, τρεις το πολύ και μετά υπήρχε η πρώτη διακοπή. Αυτό αλλάζει γιατί πλέον την πρώτη. Είναι τρεις οι διακοπές ήταν. Μία το Σεπτέμβριο, μία τον Οκτώβριο, μία τον Νοέμβριο. Του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου τις συμπτύξανε. Οπότε παίζουμε τις πέντε πρώτες αγωνιστικές συνεχόμενες. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική μέχρι και το μάτς με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και μετά υπάρχει η διακοπή, η οποία είναι τρεις εβδομάδες. Είναι από 19, νομίζω, η Σεπτεμβρίου, 10 Οκτωβρίου. Είναι τρεις εβδομάδες ολόκληρες που δεν θα έχει αγώνες. Πρώτη φορά τόσο μεγάλη διακοπή. Εντάξει, βγάζω το Μουντιάλ του 22 που έγινε μέσα στο. Που έγινε χειμώνα, έγινε Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Από τότε είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή. Και παίζουμε το Βόλο εντός, και ακολουθεί μετά και η Φυσιά εκτός, Ατρόμητος εντός, Λεβαδιακός εκτός, 1η, 10η, Πανετολικός εντός, 11η, Αστέρα στην Τρίπολη πάλι, και 12η και 13η, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εντός και εκτός έδρας. Εκεί τώρα έχουμε μια σειρά αγώνων, 12η αγωνιστική Ολυμπιακός μέσα, 13η Παναθηναϊκός έξω, 14η Ηρακλής έξω, 15η ΑΕΚ μέσα, 16η ΠΑΟΚ μέσα. Πέντε αγωνιστικές, δηλαδή με πέντε ντέρμπι. Ένα τοπικό με τον Ηρακλή, ένα τοπικό με τον ΠΑΟΚ και οι άλλοι τρεις μεγάλοι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Τους αντιμετωπίζουμε σε πέντε αγωνιστικές συνεχόμενες. Τέταρτη αγωνιστική παίζουμε ΠΑΟΚ Άρη στην Τούμπα. Τρίτη παίζουμε ΑΕΚ Άρη στην ΟΠΑΠ Αρένα. Εντάξει, είναι λίγο το ξεκίνημα. Τα ντέρμπι ξεκινάνε την τρίτη αγωνιστική. Από την τρίτη αγωνιστική και μετά ξεκινάνε τα ντέρμπι. Δεν έβαλαν ντέρμπι τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Νομίζω μέχρι πέρσι από την τέταρτη αγωνιστική ξεκινούσαν τα ντέρμπι. Νομίζω. Αυτό. Από την τέταρτη αγωνιστική. Η ομάδα λοιπόν φεύγει την Τρίτη να πάει στην Ιταλία με κενά φανερά. Με μια ομάδα η οποία έχει ένα ρόστερ καλό σε κάποιες θέσεις, γεμάτο σε κάποιες θέσεις, αλλά και εντελώς άδειο σε κάποιες άλλες. Δηλαδή, στο κέντρο της άμυνας ο Άρης είναι κενός. Έχει τέσσερις παίκτες, αλλά ουσιαστικά έχει το Φαμπιάνο και τρεις πιτσιρικάδες χωρίς καμία εμπειρία. Θέλει δύο, οπωσδήποτε δύο. Οπωσδήποτε δύο. Αριστερά, υπάρχει επιλογή του Κέρκεζ και του Νερού του Αντωνιάδη. Ουσιαστικά όμως δεν υπάρχει παίκτη που να υπολογίζεται. Παίκτης που να υπολογίζεται. Οπότε θες, κατά πάσα πιθανότητα και δύο. Αριστερά μπακ. Θες σίγουρα ένα δεξί μπακ πίσω από τον Φαντιγκά. Άρα μιλάμε για μια άμυνα η οποία θέλει δύο, τέσσερις και μια πέντε μεταγραφές. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Τι ποιος είναι, ρε. Ένας που κάτι πήρε μπήκε μέσα. Πά να το πάρεις μόνος σου αυτό που πήρες εσύ και με αυτό το γελίο όνομα. Καραγκιοζάκο. Αλλού να μπαίνεις, Καραγκιόζη, και εδώ. Πάνε αλλού να κάνεις τον Καραγκιόζη. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Άρης λοιπόν πάει με αυτά τα φανερά κενά και έξτρεμ θέλει. Έχει φορ, χαφ. Ο Άρης είναι, ξέρεις, είναι οι χρονιές. Άλλες χρονιές ψάχνουμε το center four. Άλλες χρονιές ψάχνουμε ψάχναμε τον τερματοφύλακα. Ξέρω, όχι, τερματοφύλακα δεν ψάχναμε. Συνήθως είχαμε τον Κουέστα όλα τα χρόνια, οπότε δεν είχαμε σε αυτό το θέμα. Ψάχναμε κάτι άλλο. Ψάχνουμε τον κεντρικό αμυντικό. Άλλη φορά ψάχνουμε τον εξτρέμ. Ψάχνουμε τα χαφ. Άλλη φορά πηγαίνουμε, δεν έχουμε χαφ. Πήγαμε πρώτη μεσά, δεν έχουμε χαφ. Τώρα είμαστε στη φάση, δεν έχουμε άμυνα. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο στην άμυνα. Η ομάδα πάει, ουσιαστικά δεν έχει την άμυνα μαζί του για να μπορέσει να δουλέψει ο προπονητής. Και είναι πρόβλημα. Γιατί είναι και θέμα δουλειάς, είναι και θέμα να μάθει ο ένας τον άλλον, να ταιριάξουν. Είμαστε 17 Ιουλίου. Ο Άρης πάει στην προετοιμασία, όντας γυμνός σε αυτές τις θέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν μπορείς αλλιώς να την περιγράψεις. Σίγουρα θα κάνει κινήσεις, σίγουρα θα φέρει κάποιους παίκτες, σίγουρα θα κάνει κάποιες μεταγραφές, αλλά το θέμα είναι και πότε τις κάνεις. Το θέμα είναι και πόσο δίνεις και την ευκαιρία στον προπονητή να μπορέσει να δουλέψει, να έχει τους παίκτες μαζί του, να δέσουν, να μάθουν ο ένας τον άλλον. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Ναι, σας είπα τον πρώτο γύρο, να σας πω και το δεύτερο. Λοιπόν. Γιατί ο δεύτερος γύρος δεν είναι ίδιος με τον πρώτο, όντως. Όπως από πέρσι ξεκίνησε αυτό. Να είναι διαφορετικός ο δεύτερος γύρος από τον πρώτο. Στο δεύτερο γύρο είπα τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ηρακλής έξω, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ μέσα. Βόλος έξω, 17η, 18η Κηφισιά μέσα. 19η Ατρόμητος έξω, 20η Παναθηναϊκός μέσα. 21η Όφη έξω, 22η Λεβαδιακός μέσα. 23η Ολυμπιακός έξω, 24η Αστέρας μέσα. Πανετολικός έξω, 25η Καλαμάτα μέσα, 26η. Αυτό. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Για τον Μπασίρου που λέτε, μας είχαν πει μετά τις 16 ότι θα ξεκαθαρίσει το θέμα του. 17 έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση. Δεν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση για τον Μπασίρου. Πότε έρχεται. Υπάρχει ο προπονητής της ομάδας. Έτσι, γιατί έχουμε και έναν προπονητή στην ομάδα, ο Μιχάλης ο Γρηγόριο, ο οποίος θα ήθελε να έχει όσο το δυνατόν παραπάνω παίκτες να μπορέσει να μιλήσει, να μπορέσει να δουλέψει. Συγγνώμη. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δηλαδή, θες να δουλέψεις την άμυνα και έχεις μόνο τους πιτσιρικάδες. Ναι, να τους δουλέψεις πιτσιρικάδες, αλλά πρέπει να έχεις και παίκτες αυτούς που θα παίξουν στο ξεκίνημα. Με ένα Φαμπιάνο είσαι. Ένας Φαμπιάνο που ξέρουμε ότι έχει και τα ζητήματά του, που θέλει και τη διαχείρισή του, δεν μπορεί να στηριχθεί σε ένα παίκτη για τους τρεις πιτσιρικάδες. Δεν γίνεται όλο αυτό το διάστημα να μην έχεις βρει, ή μάλλον να έχεις βρει, να μην έχεις κλείσει κάποιους παίκτες. Ναι, μπορεί να τους κλείσει την άλλη εβδομάδα, να κλείσει τέσσερις παίκτες την άλλη εβδομάδα και άλλους τρεις την παράλληλη και να πεις τους πήρε τους παίκτες. Έστω και με καθυστέρηση τους πήρε τους παίκτες. Αλλά και πάλι για μία ακόμη χρονιά. Και δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, έτσι κι αλλού μπορεί να συμβαίνει. Εμένα με ενδιαφέρει τι συμβαίνει στον Άρη όμως. Θα πει κάποιος και κι άλλη ομάδα πήγε χωρίς τους. Εμένα με ενδιαφέρει τι συμβαίνει στον Άρη. Εγώ αν είχε φέρει ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα, ένα αριστερό μπακ και ένα εξτρέμ ακόμα, θα σου έλεγα. Και ο Μπασίρου να έχει έρθει βέβαια, για να είναι στα χαφ, θα σου έλεγα ότι η ομάδα δουλεύει με αυτούς εδώ και περιμένει να πάρει και τους άλλους. Πήρε τους. Και περιμένει να πάρει και τους άλλους τέσσερις. Να πάρει τον άλλο κεντρικό αμυντικό, να πάρει το άλλο αριστερό μπακ, να πάρει το άλλο δεξιμπακ, να πάρει και το δεκάρι. Εδώ τώρα. Δεν έχουμε ούτε αυτούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξεκινάει όπως ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ναι, δεν ξέρω, παιδιά, αν υπάρχει η περίπτωση του Σιώπη για να χαλάσει του. Λόγω Σιώπη να χαλάσει του Μπασίρου. Από πού και σου πω, δηλαδή. Έχουμε κάτι παραπάνω με το Σιώπη, δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω, για Μπασίρου πραγματικά από τότε που μας είχαν πει αρχικά ότι συμφωνήσαμε, μας είπαν κάποια στιγμή ότι θα έρθει μετά τις 16 Ιουλίου και από τότε δεν έχουμε κάποια περαιτέρω ενημέρωση. Εκεί είμαστε. Θα μάθουμε. Θα μάθουμε τι ισχύει. Λοιπόν, έχω Φώτη. Έχω Φώτη Πλιάκο, οπότε κάνω την παρένθεσή μου και τον βάζω στην κουβέντα. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, Φώτη μου.
1: Καταχαρευτώ λίγο χρόνο για ένα.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Αρρωστάκι φίλο που δεν τον ήξερα μέχρι πριν από λίγο, που ακούει Yellow, λέει τώρα στην Διαπασόν και νωρίτερα φυσικά και κάνει κάτι δουλειές σε ένα σπίτι ενός επίσης φίλου που τον ξέρω, ΠΑΟΞΗ. Να δώσουμε στον Παντελή λοιπόν που ακούει Και τώρα το όφυλα να τη στείλω την αφιέρωση, γιατί μου λέει, με παίρνει τηλέφωνο πολύ ο δικός μου φίλος και λέει: Έχω εγώ λέει, το δικό σου λέει, ακούει, με έχει βάλει στη διαπασόν να ακούω για τα νέα του Άρη. Λέω: Τι να κάνουμε, πρέπει να συνηθίσει σιγά-σιγά. Διαφοροποιούνται μερικά πράγματα. Καλησπέρα, λοιπόν, πώς είστε, όλα καλά?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
1: Διάβαζα τώρα τις δηλώσεις που ανέφερες και εσύ του Ρόμπινσον. Είναι δηλαδή πραγματικά καταπληκτικό αυτό που γίνεται. Τώρα μιλάμε για μια επιλογή παικτών που, πέρα από το γεγονός ότι σε ανεβάζουν όλοι επίπεδο αγωνιστικά, έχω την αίσθηση ότι δημιουργείται και ένα γκρουπ παικτών, δεν ξέρω, ταγμένων για την ομάδα, που έχουν συνέστηση, ξέρουν πού ήρθανε. Δηλαδή, νομίζω για να προκύπτει τέτοια ανταπόδοση στις δηλώσεις, ας το πούμε έτσι, με αυτά που λέει ο Ρόμπινσον Έρλ, δηλαδή μπορείς να νιώσεις λίγο πώς σημαίνει αυτός ο οργανισμός για την Θεσσαλονίκη, το να αποτελείς κομμάτι του κλαμπ, μια τέτοια ιστορία, αλλά είναι προνόμιο και θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να τιμήσω κάθε στιγμή που θα μπαίνω στο γήπεδο σε αυτό. Δείχνει τώρα, εντάξει, όσο και να τον έχει να πει κάποιος, τον δασκάλαψε ο ατζέντης κτλ. Εντάξει, εμένα μου δίνει εντύπωση ότι είναι κάτι το οποίο βγάζει αυθεντικότητα και το λέω και χαριτολογώντας. Κάποιες μέχρι στην ΚΑΠ να κόψουμε την πλάκα, γιατί έχουμε και δουλειές. Δηλαδή, όλη τη μέρα ασχολούμαστε με τις μεταγραφές, με τους παίκτες που έρχονται, με το τι είναι αυτό που θα προκύψει την νέα σεζόν, και μικροί, μεγάλοι, νέοι, παιδιά έχουμε χάσει το μυαλό μας, και το λέω αυτό με κάθε ειλικρίνεια, και το βλέπω και στον περίγυρό μου, και εντάξει, επαναλαμβάνω, μιλάω τώρα όχι για εφήβους και νεαρούς που είναι δικαιολογημένο αυτό, μιλάω και για ανθρώπους ηλικίας μας και πιο μεγάλους.
0: Μάλλον οι πιο μεγάλοι τους πιάνει, να ξέρεις, οι πιο μεγάλοι έχουν πιο...
1: Είναι κάτι, ναι, δηλαδή, εκεί που λέω, ναι, ξέρεις, θα πρέπει να ασχοληθώ τώρα να κάνω κάτι, κάτι προκύπτει, κάτι γίνεται, το οποίο πάλι σε βάζει σε αυτό το mood της ομάδας, και επειδή, ξέρεις, την περασμένη χρονιά, την πρώτη χρονιά του ΣΥΑΟ, του ΖΙΣΗ, μέχρι να έρθει ο Σπανούλης και να μπει και ο Βασίλης Σπανούλης σε αυτό το group, η δίψα για διάκριση λόγω της στέρησης που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στον κόσμο της ομάδας οδήγησε σε πολλούς από αυτούς να βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα, να βγάζουν λαθασμένα συμπεράσματα. Δεν θέλω να κατηγορήσω, πάντα ο παδός πρέπει να πιέζει, αλλά όταν και εδώ, όταν μιλούσαμε οι δυο μας και εσύ όταν έκανες μόνο τις εκπομπές, ναι, υπερασπιζόμασταν επιλογές, υπερασπιζόμασταν το ζήσει πάρα πολύ, που είναι η αλήθεια ότι πέρσι δέχτηκε κριτική, τέλος πάντων, για κάποιες από τις επιλογές τους. Όλα αυτά που λέγαμε για στήριξη στο πλάνο, ότι υπάρχει το πλάνο, ότι θα αυξάνεται το budget, ότι έχουν γίνει ήδη υπερβάσεις, ότι όλα αυτά δεν πρέπει να σβηστούν επειδή η ομάδα δεν έπαιξε στον πρώτο βαθμό την πρώτη αυτή χρονιά του Ρίτσαρντ Σιάο. Δεν είχε την απόδοση, δεν είχε την δύναμη, δεν είχε την ποιότητα που θέλαμε όλοι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναβάλλεται αυτό το οποίο έρχεται. Γιατί δεν αναβάλλεται? Γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος χρηματοδότης. Υπάρχει ο Ζήσης, ο οποίος ξέρουμε τι πρεσβεύει, και ξέραμε όλοι ότι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, σε ένα-δύο χρόνια, θα έρχονταν και ένας προπονητής top επίπεδου, elite επίπεδου, σαν τον Σπανούλη. Δεν κατηγορώ, επαναλαμβάνω, τα παιδιά, αλλά ούτε εμείς ήμασταν, ξέρεις, μας λέγανε μίζεροι, πιέστε για κάτι παραπάνω, και τώρα που έχουμε λεφτά, όλα θέλουν, όταν γίνονται οργανωμένα, όταν γίνονται βάσει πλάνο, θέλουν και τον χρόνο τους, έτσι, για να τα απολαύσει κάποια στιγμή στη συνέχεια. Συμφωνώ 100% με αυτό που είπες νωρίτερα. Ούτε ακόμα και εγώ που ήμουνα αισιόδοξος, ήμουνα πεπισμένος, ήμουνα βέβαιος, και όχι επειδή το βγάλα αυτό από το μυαλό μου, για να λέω κάτι με τέτοια βεβαιότητα, όπως έλεγα ότι αυτό το πράγμα θα πιάσει. Έχουμε μιλήσει, έχω μιλήσει και με ανθρώπους εκτός από τον Άρη, γιατί προφανώς και είναι βολικό ενδεχομένως όταν μιλάς και μόνο με ανθρώπους μέσα από την ομάδα να προκύπτει μια κάποια αισιοδοξία, αλλά όταν όλο το μπάσκετ, άνθρωποι δηλαδή που είναι στο χώρο σε διάφορα πόστα, μας έλεγαν μην το φοβάσαι αυτό το πλάνο, δεν πρόκειται δηλαδή να μην δεν οδηγεί σε κάτι μεγάλο μελλοντικά. Γι' αυτό το λόγο και εμείς πήραμε όλη αυτή την, δηλαδή όλο αυτό το που γινόταν πέρσι στις δύσκολες στιγμές για συγκεκριμένους ανθρώπους, για την ομάδα. Αλλά το μπάσκετ έχει πάρει έναν δρόμο, τα λέγαμε και από πέρσι, που δεν έχει επιστροφή, που είναι ένας δρόμος ο οποίος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιτυχία, γιατί στο μπάσκετ και στον αθλητισμό γενικότερα την επιτυχία κανείς δεν πρέπει να την θεωρεί δεδομένη, ακόμα και αν τα έχεις κάνει όλα από την δικιά σου πλευρά πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι και αυτό ήταν το πλάνο, θα κάνουμε και λίγο focus στο ποδόσφαιρο με αφορμή και την κλήρωση της Super League που έγινε εχθές, η οποία εμένα δεν μου άρεσε η κλήρωση, να σου πω την αλήθεια, όσον αφορά το αποτέλεσμά της για τον Άρη, γιατί βλέπω την ομάδα όπως τη βλέπει και όλος ο κόσμος, εντός και εκτός Άρη, ότι δεν έχει κάνει μεταγραφές. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κινηθεί στο μεταγραφικό μπαζάρ, και αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον αρχίζει και όσο περνούν οι μέρες δημιουργεί και μια ανησυχία, έτσι, γιατί το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, 17, 18, 19 θα παίξει ο Άρης μάτς κυπέλου knockout, έτσι, εντός εκτός έδρας δεν ξέρουμε, θα είναι βάση της κλήρωσης. Υπενθυμίζω ότι αυτό το μάτς είναι 90 λεπτό και μετά πας κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι άμα λήξει ισοπαλία το 90 λεπτό, και μετά στο καπάκι παίζει σε ουδέτερο με την Καλαμάτα, έτσι, εύκολο, δύσκολο, δεν ξέρω πώς θα το πει, θα υπάρχει ενθουσιασμός και στην Καλαμάτα, πρώτο μάτς, εγώ το θεωρώ δύσκολο το παιχνίδι. Μετά θα παίξει με τον Όφη, ο οποίος θα έχει δώσει ευρωπαϊκά παιχνίδια και τον θεωρώ πιο έτοιμο τώρα που μιλάμε, έτσι, δεν ξέρω σε 20 μέρες τι. Βασικά τον θεωρώ πιο έτοιμο με την έννοια ότι έχει κρατήσει αρκετούς παίκτες από το περσινό κορμό του. Θα έχει παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε λέω ότι ενδεχόμενος να είναι και πιο έτοιμος σωματικά και αγωνιστικά. Μετά έχει δύο μάτς εκτός έδρας με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, με ό,τι αυτό κι αν συνεπάγεται. Και μετά υποδέχεται ο Άρης τον Ηρακλή στο Χαριλάου. Μέχρι το. Και εκεί θα γίνει την πέμπτη αγωνιστική, έτσι.
0: Η διακοπή. Που... Και να σου πω και κάτι. Είναι μέχρι πέμπτη αγωνιστική και μέσα σε εκείνο το διάστημα θα παίξουμε και τα τρία πρώτα μάτια του κυπέλου.
1: Μπράβο.
0: Οι πρώτες αγωνιστικές δηλαδή τη League Phase, με το καλό να περάσουμε βέβαια. Οι πρώτες τρεις αγωνιστικές τη League Phase είναι τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Σεπτέμβρη. Οπότε δηλαδή μέσα εκεί θα παίζουμε και κυπέλο. Δηλαδή θα έχουμε παίξει 8 μάτς μέχρι τότε, όχι 5. 9 μαζί με το μάτς που θα είναι τον Αύγουστο.
1: Οπότε έχουμε ένα κλίμα το οποίο είναι έτσι όπως είναι γύρω από το ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε με κάποιο τρόπο, όσοι δημοσιολογούν, δημοσιογραφούν κτλ., με κάποιο τρόπο να βελτιωθεί. Υπάρχει μια μεταγραφική στασιμότητα και υπάρχει τώρα και αυτή η ιδιαιτερότητα της κλήρωσης, ότι μέχρι την πέμπτη αγωνιστική θα παίξεις με Όφη εντός, που είναι πάντα δύσκολο όπου και να παίζουμε με τον Όφη. ΑΕΚ ΠΑΟΚ εκτός και τον Ηρακλή εντός έδρας, έτσι. Οπότε αυτό νομίζω δημιουργεί επιπλέον συνθήκες πίεσης να τρέξουν κάπως γρηγορότερα οι εξελίξεις στο μεταγραφικό. Τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι μεσοεπιθετικά, έτσι όπως είναι το ρόστερ σήμερα, έτσι, γιατί πάντα υπάρχουν και υποθέσεις ανοιχτές όσον αφορά αποχωρήσεις παιχτών, του Ράσης ας πούμε για παράδειγμα, του Μωρών που δεν έχουμε εικόνα τι θα γίνει, του Γαλανόπουλου και στα χαφ ας πούμε, αλλά εκεί υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν επιλογές. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στην άμυνα, έτσι. Δηλαδή, για μένα, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να αποκτηθεί βασικός τερματοφύλακας, δύο αριστερά back. Εγώ λέω κάθε περιβολή ενδεχομένως τρεις stopper. Τώρα θα μου πεις, ναι, πώς το λες αυτό, αλλά πάρε έναν πρώτα.
0: Πάρε έναν πρώτα, έτσι, σωστό.
1: Και το λέω αυτό γιατί ο Φαμπιάνο πέρσι, τώρα δεν κάθομαι να πω πόσες μέρες απουσίασε, επειδή είχε τραυματισμό και επειδή του έγινε και ειδική διαχείριση. Έχουμε τον Φαμπιάνο, τον Τιάν, ο οποίος είναι, ξέρεις, προφανώς και δεν μπορείς να στηριχθείς σε ένα παιδί το οποίο είναι 18 χρονών και θα κάνει από το ρεστεχνικό, θα κάνει επί της ουσίας τώρα τα πρώτα του βήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Οπότε νομίζω ότι κάποιες κινήσεις θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να υπάρχει και μια καλύτερη δυνατότητα να δουλέψει ο προπονητής, ο Μιχάλης Γρηγορίου, στην Ιταλία, στην Μπρέσια, με την αναχώρηση της ομάδας να είναι την ερχόμενη Τρίτη. Δηλαδή να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο και τον προπονητή. Δηλαδή το καταλαβαίνω, το βλέπω, ρε παιδί μου, ότι κυνηγάει κάποιους στόχους από αυτά που λέγονται, από αυτά που μεταφέρει στο περιβάλλον του ο Θόδωρος Καρυπίδης, που είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Πληροφορήθηκα και εγώ ότι κυνηγήσαμε, κυνήγησε μάλλον η διοίκηση, έναν αριστερό μπακ, πολύ, πολύ γνωστό, έδεσε και στο Μουντιάλ, ήταν και σε ομάδα η οποία διακρίθηκε, μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, η οποία προφανώς στις 10-15 Ιουλίου για τον Άρη, το να κυνηγήσει έναν τέτοιο παίχτη, το θεωρώ απολύτως λογικό ο Άρης να είναι αρκετά χαμηλά στις προτεραιότητες του, έτσι, από αυτά που έχουμε να τον δώσουμε. Δεν παίζουμε Ευρώπη, τερματίσαμε πέρσι πέμπτη, είναι γνωστός παίχτης, φαντάζομαι και στα λεφτά δεν μπορούμε να χτυπήσουμε, να κάνουμε πληστηριασμούς κτλ. Αλλά αυτή είναι η αντίληψη. Για μένα νομίζω ότι τουλάχιστον ένα στόπερ ότι θα πρέπει να αποκτηθεί μέχρι την... να πάει στην Ιταλία με κάποιον τρόπο, γιατί όλοι οι προπονητές από τον Γκουαρδιόλα μέχρι τον τελευταίο λένε την άμυνα την χτίζουμε εμείς και μπροστά στην επίθεση διαχειριζόμαστε το budget, τα λεφτά που πληρώνει η διοίκηση. Εγώ να πω για να είμαι 100% δίκαιος ότι μπροστά πράγματι και με αυτά έτσι που μαθαίνω ότι δουλεύει πάνω κάτω ο Μιχάλης Γρηγορίου, δηλαδή ότι ποντάρει σε μια τριάδα η οποία επιθετικά έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα με Κουαμέ, Καντεβέρε και Γκαρέ. Είναι μια τριάδα η οποία έχει ποιότητα, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, έχει παίχτες οι οποίοι παίξανε σε υψηλό επίπεδο και προφανώς μπορούν να βοηθήσουν τον Άρη, έτσι. Στα χαφ επίσης λέω με Ράσιτς, βάζω και τον Χόγκλα παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα πότε θα είναι στο 100% έτοιμος. Το Γένσεν βάζω και τον Γαλανόπουλο παρά το γεγονός ότι δεν έπαιξε καλά πέρσι και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ότι υπάρχει μια μαγιά στον προπονητή και ο προπονητής δηλώνει από ό,τι καταλαβαίνω και αυτός αισιόδοξος ότι με τη δουλειά που κάνει και με αυτούς τους παίκτες που έχει να διαχειριστεί μεσοεπιθετικά μπορεί να παρουσιάσει κάτι καλό, αλλά το πλέον θα πρέπει να γίνουν και κινήσεις στην άμυνα. Έτσι. Δηλαδή, και το λέω αυτό γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά το πόσο δεμένη θα είναι η ομάδα, το πώς θα δουλέψουν οι παίκτες μεταξύ τους στην άμυνα και είναι και πολύ πιο σημαντικό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψει ο προπονητής. Έτσι, ο προπονητής στηρίχθηκε και έτσι όπως ήταν δεδομένα στον Άρη ενδεχομένως να ήταν και η σωστή λύση, θα έλεγα, με την επιλογή να παραμείνει ο Μιχάλης Γρηγορίου, αλλά θα πρέπει να τον βοηθήσουν με κάποιο τρόπο θέλοντας και παίκτες στην άμυνα. Έτσι. Δηλαδή δεν αρκούν τα υψηλά συμβόλαια, οι καλοί παίκτες, οι παίκτες που πράγματι μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες να πεις ότι μεσοεπιθετικά ο Άρης θα είναι καλός, δεν αρκεί, θα πρέπει να δουλευτεί και η άμυνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η έλλειψη, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, αισιοδοξώ. Εσύ είπες ότι θα ανακοινωθεί μεταγραφή το Σάββατο, έτσι, για να γλιτώσει το.
0: Εγώ είπα, ναι, μέχρι το Σάββατο.
1: Τρεις παρά την Παρασκευή να γλιτώσει.
0: Θα τα ακούσω τη Δευτέρα. Θα τα ακούσω τη Δευτέρα.
1: Το κράξιμο εσύ να το.
0: Που δεν θα γίνει, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα. Θα τα
1: να το γλιτώσει. Και εγώ δεν βλέπω να γίνεται.
0: Ελπίζω Δευτέρα πρωί να ανακοινώσουμε κάτι για να γλιτώσω το μεσημέρι το κράξιμο.
1: Τι να πω, και εγώ πιστεύω ότι πρέπει ένας αμυντικός με κάποιο τρόπο να μπει.
0: Μα να σου πω κάτι, λέμε ένας αμυντικός. Εδώ ο Μπασίρου δεν έχει έρθει. Αφού δεν έχει το Χόγκλα. Αφού δεν έχει το Χόγκλα, να έχει τον Μπασίρου τουλάχιστον να δουλέψει με την Παστοράτση.
1: Ναι.
0: Ούτε αυτόν δεν
1: έχει. Και εδώ μιλάμε έτσι για μια αστοχία. Παίκτη ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από. Ανακοινώθηκε. Υπήρξε ενημέρωση πριν από ένα μήνα ότι έχει.
0: Τρεις εβδομάδες έχει.
1: Έχει επέλθει συμφωνία με τον συγκεκριμένο και αυτό είναι σε κέρια θέση. Αλλά σου λέω, πες εκεί. Ότι είτε με Μπασίρου είτε με Χόγκλα πιο μετά έχεις κάποιες επιλογές, έχεις και καλές επιλογές. Εγώ σου λέω με την άμυνα υπάρχει δικαιολογημένο ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός. Τώρα για τα μεταγραφικά σενάρια τα οποία και εγώ διαβάζω και ψιλομαθαίνω όσο μπορώ. Για το Σιώπη νομίζω έχει ξεκαθαρίσει εικόνα διαβάζοντας και έτσι έχοντας και μια επαφή με ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ότι δεν υπολογίζεται. Τον είδαμε ότι όσο περνούν τα φιλικά και όσο πηγαίνει και ο Παναθηναϊκός προς την έναρξη της περίοδου, ο χρόνος του Σιώπη περιορίζεται. Νομίζω κάποια στιγμή όταν ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο της προετοιμασίας θα έχει και ο ίδιος ο Σιώπης την... πώς το πω, θα έχει την, από τον Παναθηναϊκό θα του υποθεί ότι δεν υπολογίζεται, ενδεχομένως θα είναι καλύτερο να βρει κάποια ομάδα. Το λέω γιατί και ο Σιώπης θέλει να έρθει στον Άρη. Από αυτά που μαθαίνω από το περιβάλλον του, ναι. Πίστευε στο τέλος του πρωταθλήματος, ότι θα εξαντλήσει και τον τελευταίο του χρόνο στον Παναθηναϊκό και θα έρθει, η επιθυμία του μάλλον θα ήταν να ερχόταν την επόμενη σεζόν, να το πούμε έτσι, και να παίξει στον Άρη. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή stand-by, ας το πω έτσι, που έχουν υπεύθυνοι μεταγραφικού σχεδιασμού για τον Σιώπη. Και το δεύτερο στο οποίο βλέπω, εκτός από την άμυνα, ότι μένει πίσω ο Άρης, και είναι κάτι το οποίο το λέμε και το ξαναλέμε και θα το ξαναπούμε φαντάζομαι όσο περνούν οι μέρες, είναι όσον αφορά τους παίχτες που έχουν δικαίωμα στο συμμετοχή στο κύπελο και θα πρέπει να καλύψουν την ηλικιακή προϋπόθεση να είναι γεννημένοι από το 2004 και έπειτα. Είδα τον Καγκάτση χθες στις δηλώσεις που έκανε στο περιφέριο της κλήρωσης. Το είπε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, έτσι, ότι minimum θεωρεί ο ίδιος, προσωπική του άποψη, έτσι, ότι κάθε ομάδα πρέπει να έχει 4 τέτοιους ενεργούς παίχτες στο ρόστερ της. Γιατί 2 πρέπει να είναι στην εντεκάδα και 2 πρέπει να τελειώσουν το παιχνίδι. Δηλαδή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να έχεις 2 τέτοιους παίχτες που να πληρούν αυτό το ηλικιακό κριτήριο. Γιατί και εγώ έλεγα με 2 θα την βγάλεις, θα την κάπως και κάποιος να βοηθήσει, ξέρω εγώ, από τα παιδιά που υπάρχουν τώρα και κάνουν προετοιμασία. Δεν ξέρω. Το βλέπω και αυτό και το αναφέρω και το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες επιλογές σε αυτό το στυλ του Βοριαζίδη, έτσι, ο οποίος ήρθε το παλικάρι πέρσι, έδειξε ότι μπορεί να σταθεί και σαν κανονικός στέλεχος της ομάδας, είχε την ατυχία που είχε, αλλά θα πρέπει, θέλω να πω, να κινηθεί ο Άρης να πάρει και κάποιους τέτοιους παίκτες. Γιατί όλοι λένε πρέπει να πάρει 2 αριστερά μπακ, έναν δεξιό μπακ, ξέρω εγώ, 2-3 στόπερ, τερματοφύλακα. Τι θα γίνει με τους επιθετικούς, αν φύγει ο Μωρόνο, Αλφαρέλα κτλ. Αλλά και αυτή η ανάγκη να καλυφθούν αυτές οι θέσεις των νεαρών παικτών είναι υπαρκτή. Έτσι.
0: Οπότε, γιατί όπως σου είπα, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα έχουμε παίξει και τις 3 πρώτες αγωνιστικές στο κύπελο. Δηλαδή, εγώ το βλέπω και το ξαναβλέπω. Πώς μπερδευτήκαμε την άλλη φορά με το 17, 18, 19 Αυγούστου και το είδαμε ξαφνικά μπροστά μας. Το βλέπω τώρα ότι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα έχουμε παίξει και τις 3 πρώτες αγωνιστικές και στον όμιλο του κυπέλου. Που είδαμε πόσο σημαντικό είναι.
1: Το έχουν πιο έτσι κοντινό το πρόγραμμα, γιατί είναι μεγαλύτερη η διακοπή μετά το.
0: Έτσι ακριβώς. Μετά είναι η διακοπή, έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Το international break.
0: Ναι. Οι ομάδες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οπότε δεν μπορούν να έχουν πολλές διακοπές για να παίζουν. Δηλαδή το κύπελο είναι πολύ μπερδεμένο φέτος. Παίζουμε τις 3 πρώτες αγωνιστικές Σεπτέμβριο, 1 Νοέμβριο, μάλλον και 2 Νοέμβριο, και το Δεκέμβριο είναι η φάση το ενδιάμεση. Δηλαδή θα ξέρουμε την οκτάδα πριν βγει η χρονιά. Πριν τελειώσει το 26. Τόσο νωρίς.
1: Ακριβώς. Οπότε με κάποιο τρόπο θα πρέπει κάπως να κινηθεί η ομάδα. Έτσι. Δηλαδή, okay, το καταλαβαίνω ότι θέλει μια-δυο καλές κινήσεις για να δείξει ότι συνεχίζουμε, ότι πάλι θα κάνουμε καλές μεταγραφές κτλ. Αλλά θα πρέπει να μπουν και παίκτες οι οποίοι θα προπονηθούν και θα παίξουν πλέον σε ένα μήνα, έτσι, σε ακριβώς ένα μήνα, εκτός αν είμαστε τυχεροί της κλήρωσης, έτσι, γιατί το είπαμε την περασμένη φορά, ότι μια ομάδα από την κλήρωση θα περάσει μπάι στους ομίλους. Αλλά και τυχεροί να είμαστε, αυτό που λες έχει τη σημασία, ότι θα υπάρχουν και 2 αγωνιστικές πολύ κοντά στο κύπελο.
0: Ωραία, έγινε, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Αυτά, γεια σας, bye bye.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Φώτης Πλιάκος. Σχολιάσαμε και τα μπασκετικά και τα ποδοσφαιρικά, πώς έχουν. Θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και Secure 247. Όπως επίσης και το Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερσό Χαλκιδικής. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά μετά την επιστροφή μας. Στις 3.30 θα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο για τις στοιχηματικές του προβλέψεις για τους 2 τελικούς, μικρό και μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
16: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας. We're beautiful like diamonds in the sky.
18: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίαση, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθόματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λογικό έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
24: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
25: Μεϊμάρις.
26: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

ότι η Ρεσί Δημήτρη σε κράζει κάποιος κοινός μας γνωστός, κοινός μας φίλος. Σε κράζει, λέει, γιατί σταμάτησες, λέει, να λες για το διοικητικό κομμάτι, για το επενδυτικό κομμάτι, για το ότι μπορεί να έρθει κάποιος κτλ. Σταμάτησες, λέει, να το λες και σε κράζει. Και το απάντησα, μου λέει αυτός ο φίλος μου, το απάντησα ότι για να μην λέει, δεν έχει κάτι να πει, ρε παιδί μου. Τι να λέει κάθε μέρα. Τι μπορεί να λες κάθε μέρα για κάτι που αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην υπάρχει ή να μην προχωράει ή να προχωράει και να μην ξέρουμε ή. Όλα τα βάζω. Όλα τα. Τι ακριβώς πρέπει να πει κάποιος όταν δεν υπάρχει κάτι σαν εξέλιξη. Να λέω κάτι που δεν ισχύει. Να λέω κάτι μόνο για να λέω κάτι. Να λέω κάτι για να δείξω ότι κάτι, ότι είμαι εδώ και κάτι αναφέρω. Και ότι ασχολούμαι με ένα θέμα το οποίο ποια είναι η εξέλιξή του, κανείς δεν ξέρει. Τι ακριβώς θα πρέπει να πει, του είπε αυτός ο φίλος μου. Και το απάντησα εγώ ότι δίκιο έχει που το λέει. Δίκιο έχει που λέει ότι σταματήσαμε επί της ουσίας να σχολιάζουμε κάτι, να λέμε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί το έχετε δει και μόνοι σας, ότι όλο αυτό το διάστημα και το προηγούμενο διάστημα δηλαδή, που κάτι αναφέραμε, κάτι σχολιάζαμε, κάτι είχαμε να πούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, φτάσαμε στο σημείο, ποιο σημείο, να είμαστε 17 Ιουλίου, να μην υπάρχει τίποτα, να είναι το πιο ήσυχο καλοκαίρι, να μην έχει γίνει τίποτα, καμία κίνηση επί της ουσίας. Ήρθε ένας πιτσιρικάς ο Σανουσί Ντιαλό, μας είπαν ότι συμφώνησαν και με τον Μπασίρου και έτερον ουδέν. Υπέγραψαν και επαγγελματικό συμβόλαιο τον Ματάρ Τιάμ και έτερον ουδέν. Είναι το πιο ήσυχο καλοκαίρι. Κάπου διάβασα, λέει, ότι ίσως, λέει, είναι ήσυχο το καλοκαίρι γιατί τις ψάχνει περισσότερο τις μεταγραφές. Μου το είπε και ο Νίκος κάποια στιγμή αυτό, ότι ίσως ψάχνει περισσότερο τις μεταγραφές, δεν θέλει να ξεφύγει, να πληρώσει κάποια υπεραξία, οτιδήποτε. Συμφωνώ σε όλα. Σε όλα συμφωνώ. Ότι μπορεί κάποια στιγμή να πεις να λειτουργήσω κάπως διαφορετικά το ένα το άλλο. Δεν γίνεται να αφήνεις όμως βασικές γραμμές της ομάδας. Πάρε τον έναν κεντρικό αμυντικό και τον άλλον ψάξε τον περισσότερο. Προσπάθησε να οικονομικά και τα λοιπά να βρεις αυτόν που θέλεις χωρίς να ξοδέψεις πολλά χρήματα, ξέρω εγώ, όπως το έχεις στο μυαλό σου. Πάρε όμως έναν. Πάρε ένα αριστερό μπακ και για τα υπόλοιπα ψάξου πιο άνετα. Όταν έχεις τόσο βασικά κενά και δεν τα καλύπτεις και δεν τα φέρνεις και δεν τα έχεις όπως πρέπει, όταν ξεκινήσει μετά η χρονιά και αν δεν ξεκινήσει καλά, θα ψάχνεις να βρεις τι φταίει, τι δεν φταίει, πάλι θα λέμε τα ίδια, πάλι θα κάνουμε την ίδια κουβέντα, πάλι θα αναλύουμε πόσοι από τους παίκτες ήταν στην προετοιμασία, πάλι. Μια αέναη συζήτηση για το ίδιο πράγμα, ένας κύκλος ο οποίος δεν μας οδηγεί πουθενά επί της ουσίας. Να πω λοιπόν ότι για το επενδυτικό κομμάτι, για το διοικητικό, για οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νηνεμία. Από πουθενά δεν φαίνεται κάτι να κινείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κινείται τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει το οποιονδήποτε ενδιαφέρον το οποίο μπορεί να εμφανιστεί κάποια στιγμή. Εγώ λέω κάποιες φορές ότι καλύτερα να μην ακούγεται τίποτα, γιατί μέχρι τώρα είχαμε. Πόσα δεν έχουμε ακούσει. Πόσα δεν έχουν υποθεί κατά καιρούς. Ο Τάδε, ο Δίνα, έρχεται αυτός, έρχεται εκείνος. Πάρα πολλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολλά. Τι είναι το σωστό όμως, να συζητάμε για κάτι που δεν υπάρχει, προσπαθώντας να κερδίσουμε, ξέρω εγώ, να συζητάει για κάτι. Εσύ εδώ, ρε φίλε, με τον όποιος δεν μιλάει είναι συνένοχος. Για ποιο πράγμα όποιος δεν μιλάει είναι συνένοχος. Όποιος δεν λέει ψέματα, όποιος δεν κοροϊδεύει. Όποιος δεν βγαίνει να πει, να πουλήσει παπάδες όπως έχουν πουλήσει όλοι αυτοί που πούλησαν. Αυτό θέλεις να κάνουμε. Όχι να λέμε αυτό που ισχύει. Τότε είμαι συνένοχος. Στο ότι δεν βγήκα να σας πουλήσω παπά όπως πουλάνε όλοι αυτοί που πουλάνε και να λέω δεξιά και αριστερά ό,τι μου κατεβαίνει μόνο και μόνο για να κάτι λένε αυτοί. Τότε να είμαι συνένοχος. Αν το θέλεις έτσι. Και κράξτε με εσείς οι πάρα πολλοί που είστε. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό το οποίο λέω εγώ. Αυτό το οποίο βγαίνει από το δικό μου στόμα, αυτό το οποίο σας μεταφέρω, να έχει όποια, όσο το δυνατόν τη μεγαλύτερη βάση. Δεν ισχύουν όλα, δεν βγαίνουν όλα, υπάρχουν και πράγματα που δεν βγαίνουν. Εσείς προτιμάτε τον παπά. Παπά έχει σε πολλές μεριές, μπορείτε να βρείτε τον παπά και να τον ακούτε. Είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Και επειδή μπερδεύετε και στο μυαλό σας τι είναι η κριτική, πώς είναι η κριτική, πώς μεταφέρεται η κριτική, πώς κάνει κριτική ο καθένας στο οτιδήποτε,

0: Δηλαδή στο μυαλό σου το έχετε λίγο μπερδεμένο. Το τι είναι η κριτική, και νομίζετε ότι η κριτική είναι αυτός ο οποίος βγαίνει και ειρωνεύεται, κοροϊδεύει. Πώς το λένε, αρχίζει να κοροϊδεύει το τι φοράει ο άλλος, το τι, πώς ταινίζεται ή το πώς μιλάει. Δηλαδή σχολιάζει άλλα πράγματα από την ουσία. Άλλα πράγματα από την ουσία. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι η ομάδα δεν έχει κάνει μεταγραφές, ότι η ομάδα πάει με φανερά κενά στην προετοιμασία της και μετά θα λέμε ότι δεν έχουμε ομάδα ή ότι δεν μπόρεσε ο προπονητής να τους κάνει ομάδα. Αυτή είναι η ουσία. Η ουσία είναι αυτή. Ότι είμαστε ένα καλοκαίρι το οποίο κινούμαστε τελείως διαφορετικά βασικά από όσο όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια που ακούγαμε και τι δεν ακούγαμε. Ο Τάδε, ο Δίνα, θα έρθει αυτός, θα έρθει εκείνος, ονόματα, παρελάβνανε οι παίκτες, ο έτσι. Τίποτα απολύτως σε αυτό το κομμάτι. Μια απόλυτη ησυχία. Απόλυτη ησυχία όμως και στην ουσία, γιατί αν υπήρχε αυτή η απόλυτη ησυχία και είχαμε φέρει και τρεις-τέσσερις παίκτες, θα έλεγες ότι κάτι φέραμε για να έχουμε μια βάση να δουλέψουμε. Και πραγματικά η ομάδα φέτος έχει μια βάση για να δουλέψει επάνω της. Μα δεν το λέω κάθε μέρα, δεσί, Αλέξη. Τι σημαίνει να κράζω? Τι να λέω? Βλάκα καρυπίδι, δηλαδή αυτό πρέπει να λέω για να ικανοποιηθείτε? Μπούτια εσύ που δεν. Αυτό θέλετε να λέω για να ικανοποιηθείτε? Δεν τα λέω κάθε μέρα. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε. Έχετε μάθει από αυτούς που ειρωνεύονται, από αυτούς που βγαίνουν και λένε καραγκιόζηλίκια, τους καραγκιόζηδες, οι οποίοι έτσι νομίζουν ότι κάνουν κριτική. Και αυτό θέλετε. Δεν θα το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν θα το κάνω. Εγώ θα κάνω αυτό που πιστεύω, θα λέω αυτά που πρέπει, που θέλω να λέω καθημερινά, αυτό θα κάνω. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε. Γι' αυτό να με κράξετε. Είμαι συνένοχος. Είμαι συνένοχος που δεν ειρωνεύομαι, που δεν κοροϊδεύω. Τα ρούχα που φορούσε ο Καρυπίδης χθες ή το χτένισμά του ή το οτιδήποτε. Και δεν μιλάω για αυτό, να ξέρεις, για τον παπά και αυτά, μιλάω για τα επενδυτικά. Δεν μιλάω για παπά το ότι δεν έχουμε πάρει παίχτες. Αυτό είναι πραγματικότητα, δεν είναι παπάς. Αυτό είναι πραγματικότητα. Τώρα για το. Να δώσει κι άλλος εδώ. Όχι, εδώ αυτός κάνει κριτική τώρα. Αυτός ο As Days εδώ κάνει κριτική. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Σοβαρευτείτε λίγο, ρε, εσείς. Σοβαρευτείτε λίγο. Κάντε κριτική, πες ό,τι θέλετε, ρε, για το οτιδήποτε. Λίγο σοβαρευτείτε όμως. Λίγο σοβαρευτείτε. Αν μπορείτε. Αν ο εγκέφαλός σας μπορεί να σας φέρει στην σοβαρότητα. Για το. Ναι, ένας φίλος μου λέει, γιατί θα παίξουμε 10,5 ώρα με την Αταλάντα. Δεν ξέρω γιατί παίζουμε 10,5 ώρα. Δεν ξέρω γιατί έχει μπει εκείνη την ώρα. Θα έχει ζέστη. Δεν ξέρω τι έχουν δει και το έχουν βάλει τόσο νωρίς στο παιχνίδι. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα είναι κάποιοι από την πρώτη ομάδα της Αταλάντα και οι υπόλοιποι θα είναι από την K23, U23. Πώς την λένε ακριβώς, δεν ξέρω πώς είναι και στην Ιταλία. Κάπως έτσι είναι. Αυτό ξέρω. Κάπως έτσι είναι η συμφωνία που γίνει για το συγκεκριμένο φιλικό. Μα κάνω κριτική. Τι σημαίνει κριτική, ρε παιδιά? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σημαίνει κριτική? Το ότι λέω ότι έχουμε κενά, ότι η ομάδα δεν έχει παίκτες, ότι πρέπει να πάρει παίκτες. Ποια είναι η κριτική ακριβώς? Τι πρέπει να πω άλλο, δηλαδή? Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι έχετε στο μυαλό σας, σαν κριτική? Δεν ξέρω τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας. Τι πιστεύετε ότι είναι κριτική πέραν από αυτό το πράγμα, δηλαδή? Δεν έχει ενημερώσει ακόμα. Δεν έχει ενημερώσει η Νόβα. Θα έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, φαντάζομαι, αν δεν θα δείξει τα παιχνίδια. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, δεν έδειξε το πρώτο και έδειξε τα άλλα δύο. Κάτι τέτοιο. Μάλλον δεν έδειξε τα δύο πρώτα και έδειξε το τρίτο. Θυμάμαι ότι με την Άντερλεχτ δεν το είχε δείξει. Αυτό ήταν το δεύτερο. Θα θυμηθώ κι εγώ γιατί εκεί ήμουνα. Με την Άντερλεχτ δεν το είχε δείξει, νομίζω. Ούτε το πρώτο που είχαμε παίξει με την Σκοτσέζη και το είχε δείξει. Το τρίτο, που δεν ήμουν εκεί, νομίζω το είχε δείξει. Κάτι τέτοιο, νομίζω τα δύο πρώτα δεν είχε δείξει και είχε δείξει το τρίτο. Φέτος δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής όσον αφορά τα φιλικά παιχνίδια, αν θα τα δείξει ή όχι. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Αν ήταν να τα δείξει, φαντάζομαι ότι θα υπήρχε μια ενημέρωση. Το ότι δεν υπάρχει μια ενημέρωση, πιθανόν να μην τα δείξει, αλλά με επιφύλαξε το λέω, γιατί δεν έχω ακόμα την ενημέρωση. Το φιλικό με τον Πανσεραϊκό, ο Άρης δεν το έχει ανακοινώσει. Νομίζω μόνο τα τρία ανακοίνωσε. Με την Αταλάντα, την Νάπολη και τη Μόντσα, αν τα θυμάμαι καλά. Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ ανακοίνωση για την φανέλα της ομάδας. Θα γίνει η παρουσίαση της φανέλας. Πάντως, πραγματικά, όλα αυτά τα χρόνια που κάτι γινόταν, είχαμε μια πιο ορθολογική λειτουργία σε κάποια πράγματα και δεν κάναμε τέτοια πράγματα. Τώρα ξαφνικά κάνουμε και καλά κάνουμε. Έτσι. Άλλη κουβέντα αυτή. Τα αποκαλυπτικά της νέας αγωνιστικής εμφάνισης του Άρη για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 πλησιάζουν σε μια ξεχωριστή βραδιά για το Σύλλογο, η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον εξωτερικό χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη, restaurant και μπαρ Ο Κήπος. Η Παϊράς θα παρουσιάσει επίσημα τη νέα πανοπλία παρουσία του ποδοσφαιρικού τμήματος, του προπονητικού επιτελείου, των στρατηγικών χορηγών της ΠΑΕ και εξεχουσών προσωπικότητων της πόλης. Για την ΠΑΕ, η φετινή φανέλα δεν αποτελεί απλώς ένα ένδυμα, ένα αθλητικό ένδυμα, αλλά το απόλυτο σύμβολο διαρκούς εξέλιξης και δυναμικής, ενώ αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το στρατηγικό όραμα του Συλλόγου, το οποίο εδράζεται στους αδιαπραγμάτευτους τους παγκλώνες της καινοτομίας, εξωστρέφειας και της συμπερίληψης. Παρουσίαση λοιπόν της νέας φανέλας του Άρη τη Δευτέρα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τι ώρα λέει? Ναι, δεν λέει τι ώρα. Εντάξει, θα μας ενημερώσουν, μας φαντάζομαι. Για να δώσουμε το παρόν στην παρουσίαση της φανέλας. Για το παιχνίδι. Έτσι, για το. Μπράβο, Χρήστος εδώ. Χρήστος, το λες πάρα πολύ σωστά. Αυτό νομίζουν ότι είναι κριτική. Αυτοί νομίζουν ότι αυτό είναι κριτική. Να στραβοστομιάζεις και να είσαι. Να κάνεις κάτι τέτοια. Αυτό νομίζουν. Πω, τι κριτική έκανε αυτός. Είδες τι ώρα που τα είπε αυτός. Γιατί δεν τα λέτε εσείς έτσι? Γιατί δεν είμαστε καραγκιόζηδες, με συγχωρείτε. Δεν είμαστε καραγκιόζηδες. Έτσι. Με τον Πανσεραϊκό λοιπόν το έχει ανακοινώσει η ομάδα της των Σερών. Δεν έχει ανακοινωθεί από τον Άρη. Από ό,τι είδα, να τώρα μπήκα τυχαία μέσα για να δω για τα φιλικά την ανακοίνωση να βρω και βρήκα την... Μάλιστα, ήρθε και ο λογαριασμός μας. Τι θα πληρώσουμε εδώ? Πολύ ωραία. Για το τηλέφωνο. Μπήκα να δω λοιπόν για τα φιλικά και είδα την ανακοίνωση για τη φανέλα. Α, και η προπόνηση νωρίτερα. Αύριο έχει. Πρωί-απόγευμα, μάλιστα. Πρωί-απόγευμα. Φιλικά. Νομίζω ότι θα γίνει όμως το. Αν ήταν, θα υπήρχε κάποια ανακοίνωση. Μόνο τα τρία φιλικά στην Ιταλία ανακοινώθηκαν. Της ομάδας. 26 Ιουλίου. Κυριακή, μάλιστα, είναι 26 Ιουλίου. Κάτσε 18, 19, Κυριακή. Την άλλη Κυριακή. 11.30 ώρα, μάλιστα. Θα μας φέρουν εδώ από τις 11 το πρωί, μάλιστα. Με την Αταλάντα, λοιπόν. 11.30 την άλλη Κυριακή. 30 Ιουλίου, πέμπτη μέρα, σε 7 η ώρα με την Μόντσα. Και 12 Αυγούστου στην Ιταλία πάλι με την Νάπολη, 10 η ώρα το βράδυ. Το τελευταίο φιλικό θα είναι αυτό, γιατί μετά ξεκινάνε επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Λοιπόν. Λίβινγκστον, μπράβο, το πρώτο μάτς. Είχαμε χάσει, πόσο είχαμε χάσει? Θυμάμαι ότι είχαμε χάσει τώρα, δεν θυμάμαι πόσο είχαμε χάσει από την Λίβινγκστον. Πάντως, ξέρετε κάτι, και όλες τις προηγούμενες χρονιές είχαμε, ρε παιδί μου, έβγαινε, λέγανε κάτι, έλεγε κάτι, έχουμε τεχνικό διευθυντή στην ομάδα, ο Ρέγες, έλεγε κάτι. Αυτό το καλοκαίρι, πέραν από την, μας είπα να συμφωνήσαμε με τον Μπασίρου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα, τη συμφωνία με τον Διαλό, είχαμε την ανακοίνωση για τον Grant, ότι έρχεται ο Grant χωρίς περαιτέρω επεξήγηση, ένα τελείως χήμα πράγμα, που ο καθένας το μετέφρασε όπως ήθελε, γιατί υπήρχαν και κάποιοι που το μετέφρασαν. Έρχεται γιατί θα φέρει κάποιον άλλον, θα έρθει κάποιος επενδυτής μαζί του, θα έρθει κάποιος, θα έρθει ο ένας. Το μετέφρασαν και έτσι. Μπορεί και να έχει βάση αυτό. Άμα δεν μας το πει κάποιος όμως, δεν έχει βάση. Είναι εικασία. Κάνουμε εικασίες. Λειτουργούμε με εικασίες. Σε όλα τα θέματα λειτουργούμε με εικασίες. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Πολλά από όλα όσα λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, πάντα τρία είχαμε χάσει από την Λίβινγκστον. Α, ήσουν εκεί, ο φίλος Μωτέο εδώ. Σε αυτό νομίζω είχες έρθει, σε αυτό είχες έρθει. 3-1 είχαμε χάσει. Παρεούλα το είχαμε δει το παιχνίδι. Τέο, εκεί με το άλλο το φιλαράκι σου είχες έρθει. Και το είδαμε παρεούλα το παιχνίδι με την Λίβινγκστον εκεί στο προπονητικό κέντρο που έκανε η ομάδα. Τις προπονήσεις της. Το θυμήθηκα.
1: Λοιπόν. Τι έλεγε, δεν το κατάλαβα αυτό λίγο. Το τι έλεγε, που τα λέγανε σε εσάς και εσείς τα λέγατε στον κόσμο, λες και αν θα τα λέγατε, θα γίνονται Δευτέρα παρουσία. Κριτική είναι λέει ότι άρχισε η προετοιμασία και δεν κάνουν μεταγραφές. Δεν το έχουμε πει. Τι τραβάμε, ρε παιδιά. Όταν λες ότι ο Καρυπίδης κατάφερε να εξαφανιστούν τα σενάρια επενδυτών, δηλαδή, πώς τα εξαφάνισε, τι έκανε μαγικά? Εγώ να σας πω κάτι και από τον Καρυπίδη θέλω απαντήσει, αλλά θέλω απαντήσει και από όλους αυτούς οι οποίοι τα διέδιδαν όλα αυτά, από όλους αυτούς οι οποίοι έβγαιναν και έλεγαν όσα έλεγαν και δημιουργούσαν ένα κλίμα το οποίο δεν μας οδηγούσε πουθενά. Και να σας πω και κάτι. Όταν με πήρε κάποια στιγμή κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις Δημήτρη, ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τους τάδε, τάδε και τα λοιπά, Αμερικανούς και ενδιαφέρονται και... Λέω και εγώ τι θες να πω τώρα. Βγαίνουν αυτοί να το πούν. Κάνουν αυτοί μια επίσημη ανακοίνωση, βάζουν ένα δικηγόρο, βγουν οι ίδιοι να βάλουν ένα δικηγόρο και να πούν ότι ενδιαφερόμαστε για τον Άρη και να δούμε μετά αν ο Καρυπίδης ή οποιοδήποτε Καρυπίδης μπορεί να κάνει το οτιδήποτε. Βγαίνουν να το πούν. Λέει, ναι, κάνανε διαπραγματεύσεις, αλλά. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα με τις διαπραγματεύσεις, αλλά. Αν δεν βγει κάποιος επίσημα να το πει, δεν πάμε πουθενά. Πάλι θα είμαστε στο μούπαν, σούπαν, άκουσαν, μου μετέφεραν. Δεν πάμε πουθενά. Να βγουν να το πούν. Να βγουν να πούν ότι εμείς ενδιαφερόμαστε. Όχι ενδιαφερθήκαμε, ενδιαφερόμαστε. Α, δούμε μετά αν θα υπάρχει πίεση ή όχι. Πραγματική. Μέχρι τώρα έχουμε μόνο. Κάποιος ζήτησε το γήπεδο, κάποιος έστειλε ένα mail, κάποιος πήρε ένα τηλέφωνο, κάποιος πέρασε από την πίσω πόρτα δεξιά, που όντως μπορεί όλα αυτά να έγιναν. Να έγιναν κάποια πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έγινε τίποτα. Πού οδήγησε? Πού οδήγησε? Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Λοιπόν, αυτό. Να πάω σιγά σιγά στο Γιάννη. Και θα επιστρέψω στα υπόλοιπα για να τα με τα μηνύματα τα δικά σας δηλαδή να τα ακούσουμε να δούμε τι έχει να μας πει και ο Γιάννης για τους τελικούς τον μικρό και τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Κάνουμε μια παρένθεση σε αυτά που λέμε. Αύριο Σάββατο στις 12 ώρα το βράδυ, ξημερώματα Κυριακής, δηλαδή Σάββατο 12 ώρα βράδυ, ξημερώματα Κυριακής, ο μικρός τελικός, Γαλλία-Αγγλία, και την Κυριακή στις 10 η ώρα, ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Γρήγορα πέρασε το παγκόσμιο κύπελλο, η αλήθεια είναι. Ήταν πάνω από ένα μήνα, γύρω στις 40 μέρες. Παρ' όλα αυτά πέρασε αρκετά γρήγορα και φτάσαμε στον τελικό, στο μικρό και στο μεγάλο τελικό, τον οποίο περιμένουμε με ενδιαφέρον. Να δούμε αν η Αργεντινή μπορεί να βγάλει τον. Μπορεί να βγάλει αυτή την εικόνα την οποία έβγαλε στο παιχνίδι με την Αγγλία. Εκεί πάντα υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Η Αγγλία είναι και για την Αργεντινή ένας αντίπαλος που συμβολίζει και άλλα πράγματα. Είδαμε πολύ πάθος, πολύ ένταση. Να δούμε αν μπορεί να τα βγάλει αυτά και την Κυριακή απέναντι στην Ισπανία. Πάμε τώρα, τον έχουμε τον Γιάννη μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Τι γίνεται, παιδιά?
1: Όλα καλά.
2: Τι έπαθε η Αγγλία?
1: Τι έπαθε η Αγγλία? Φταίει, πιστεύεις?
2: Απαράδεκτο.
1: Εγώ τον έκρασα τον Τούχελ. Φταίει, πιστεύεις?
2: Να σου πω κάτι εσύ. Σε ένα μουντιάλ στο οποίο το βλέπεις να έρχεται μπροστά σου το κακό, σε ένα μουντιάλ στο οποίο είχε και cooling break, έχει τόσα πράγματα, είναι απαράδεκτο να μην το δεις το κακό να έρχεται. Ναι. Γιατί, κοίτα, ξεκίνησε το μάτς με εκείνο τον goal στο 50. Έχεις μέχρι το 67 που βλέπεις ότι μπορεί να γίνει το κακό, υπάρχει cooling break, λες κάτι αλλάζεις.
1: Ναι.
2: Η Εθνική Αγγλία έδειξε σημάδια, δεν θέλω να πω μικρής ομάδας, αλλά έτσι, δεν ξέρω.
1: Κακό,
2: να μου αρέσει η Αργεντινή, ναι, ήταν πολύ απαράδεκτη η επάνωσή της.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα εσύ,
2: φοβισμένη ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς. Μια ομάδα η οποία έτρεμε, δηλαδή έπιανε την μπάλα η Αργεντινή, ναι, και οι Άγγλοι τρέμανε.
2: Φοβήθηκε να κερδίσει πραγματικά.
1: Δεν επιτρέπεται αυτό. Σε αυτό το επίπεδο δεν επιτρέπεται.
2: Και έχουμε έναν Μέση ο οποίος είναι στα 39 του, έτσι. Δηλαδή να τα έκανε αυτά στα 25, ναι, και στα 30, πάει και έρχεται.
1: Σωστό. Σωστό.
2: Λοιπόν, και τι έχουμε τώρα, έχουμε δύο μάτς. Τελικό παρηγοριάς που λένε.
1: Οι απογοητευμένοι. Οι απογοητευμένοι.
2: Αλλά βέβαια, κοίταξε να δεις, πάντα σε αυτά τα μάτς υπάρχει και ενδιαφέρον για κάποιους παίχτες. Τύπου Εμπαπέ που θέλει να κάνει το κομμάτι του και να βγει τουλάχιστον πρώτο σκόρερ. Ο Ολίσε με μία assist πιάνει τον Μπελέ σε περισσότερα assist σε ένα μουντιάλ. Τον πιάνει σε 6 assist που είχε ο Πελέ κάποτε σε ένα μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα δύο άμα κάνει, τον ξεπερνάει κιόλας. Άρα κάποιοι παίχτες έχουν στο μυαλό τους το ενδεχόμενο ότι μπορεί να γραφτεί και ιστορία. Οπότε στοιχηματικά αυτά τα δύο γεγονότα έχουν ενδιαφέρον. Το να σκοράρει ο Μπαπέ, το να δώσει κάποια assist στο Ολίσε. Δεν ξέρω και οι Άγγλοι από την πλευρά τους μπορούν να κυνηγάνε τα δικά τους, κάποια δικά τους ρεκόρ. Γενικά η μικρή τελική από το 78 και μετά που το παρατήρησα έχουν over με εξαίρεση εκείνο το Βέλγιο Αγγλία που είχε 2-0 το 2018.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια και άμα δεις οι τιμές του over είναι κλάστα χαράλα, 1.50 είναι το over, είναι χαμηλό. Τώρα δεν ξέρω αν το παιχνίδι αυτό δεν θα έχει κάρτες, αλλά το να πάρει από μία κάρτα η κάθε ομάδα παίζει σε αυτό το προκλητικό 1.90. Έτσι, γιατί όσο και να μιλάμε για ένα μάτς που είναι ας πούμε όχι αδιάφορο αλλά δεν έχει ίδια σημασία με τον τελικό, δεν θα είναι και φιλικό ρε αδερφέ, έτσι. Μια κάρτα ο καθένας θα πάρει, εντάξει, 1.90 το παίζω.
1: Σωστό.
2: Το παίζω. Πάμε και στο τελικό, εντάξει, τι να πει κανείς για αυτό το παιχνίδι, είναι πραγματικά το πιο δύσκολο παιχνίδι του τουρνά. Ένας τελικός είναι αρκετά πρόβλεπτος, αν και βέβαια έτσι όπως έχουν φτάσει εδώ οι δύο ομάδες, μάλλον μιλάμε για μια ισορροπία. Από την άλλη πλευρά έχουμε τους Ισπανούς οι οποίοι έχουν φτάσει στον τελικό με αυτό το εκπληκτικό ένα γκολ παθητικό. Είναι εξαιρετική αυτή η αμυντική επίδοση που έχουν οι Ισπανοί και, από την άλλη, και η σταθερότητά τους προφανώς. Και από την άλλη πλευρά μια Ισπανία που μας έχει συνηθίσει να παίζει με τη φωτιά, να χαρίζει δράματα, αλλά να καταφέρει να κάνει την ουσία. Έτσι, να καταφέρει να κάνει την ουσία. Οι Ισπανοί, οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί ποτέ στο σκορ πίσω στο τουρνουά, θα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, αν θα προηγούσε να προηγηθεί η Αργεντινή, λέμε τώρα. Σε όλα τα μάτς που τα οποία έχει παίξει η Ισπανία, προηγήθηκε η ίδια, ποτέ δεν ήταν πίσω στο σκορ, έτσι. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε την παρέα του Μέση, παράταση με το ακροτήριο, ανατροπή με την Αίγυπτο. Στα πέναλτι με την Ελβετία, πράγματα και θάματα με την Αγγλία, ξέρεις, είναι μια ομάδα που δείχνει να είναι πολύ σκληροτράχυλη, είναι σκληροτράχυλη, και έτσι όπως είναι το σέτο των αποδόσεων, εγώ διαφωνώ λίγο, ναι. Γιατί βλέπω εδώ ότι είναι φαβορή η Ισπανία στο 2-20, δεν ξέρω, εγώ το βλέπω πολύ 50-50 και μπορεί και να δίνω και ένα μικρό κλικ στην Αργεντινή, επειδή έχει καταφέρει να φτάσει εδώ μέσα από συμπληγάδες. Ναι. Εντάξει, είναι τελικός, προφανώς. Σίγουρα πρόσωπο του αγώνα είναι ο Μέση, τον οποίο μην ξεχνάμε ότι θα το δούμε για τελευταία φορά μάλλον με την φανέλα της Εθνικής. Και είναι ένα last dance το οποίο αρμόζει σε αυτόν τον τεράστιο παίχτη, τον οποίο εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να δω να σκοράρει. Τώρα δεν θα είναι και εύκολο, προφανώς. Τι παίζουμε? Λόγω συναισθήματος εγώ θέλω να το πάρει η Αργεντινή. Το είχα πει και από την αρχή του τουρνουά. Θα έπαιζα Μέση. Θα έπαιζα Μέση να σκοράρει,
1: ναι.
2: Ή να πάρει καμιά κάρτα. Κάτι, ένα γεγονός με το Μέση. Κάτι θα αφήσει ένα αποτύπωμα
1: πιστεύεις
2: ακόμα, νομίζω.
1: Θα μπορέσει να βγάλει την ίδια. Αυτή την ενέργεια, την τρέλα που έβγαλε με την Αγγλία, θα μπορέσει να τη βγάλει η Αργεντινή, πιστεύεις, και με την Ισπανία? Αυτό έμενα λίγο με. Μήπως άδειασε, λέω, στο μυαλό μου.
2: Ναι.
1: Γιατί έβγαλε πολύ. Με την Αγγλία ήταν, μιλάμε, σαν πόλεμος κανονικά.
2: Ήταν παλαβή.
1: Πραγματικά.
2: Ναι. Είναι ερωτηματικό μεγάλο. Οι oddsmaker πιστεύουν ότι δεν θα τη βγάλει.
1: Ναι.
2: Πάντως. Ναι.
1: Συμφωνούν μαζί μου, δηλαδή.
2: Ναι. Κοίτα, και το χι παίζει πολύ προφανώς. Είναι τόσο μεγάλο παιχνίδι. Παρόλα αυτά, στο δικό μου το μυαλό, εγώ θα ήθελα ένα κλικ παραπάνω στην Αργεντινή, λόγω αυτό που σου είπα, ότι δεν έχουμε βρει την Ισπανία στο τουρνουά να μπαίνει πίσω στο σκορ. Λέμε τώρα ότι αν βρεθεί πίσω στο σκορ, πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει. Έτσι, γιατί όλα τα μάτς μέχρι τώρα για την Ισπανία, με εξαίρεση το πρώτο, με το πράσινο ακροτήρι, τις έχουν πάει και όπως τα ήθελε, έτσι.
1: Ναι. Είναι και αυτό, λοιπόν, μια πραγματικότητα, βέβαια.
2: Ναι, θα το δούμε. Αλλά είναι μεγάλο παιχνίδι. Νομίζω ότι προγνωστικά δεν πολύ χωράνε. Έτσι, τυπικά ένα χ, θα λέγω εγώ.
1: Τυπικά δίνει ένα χ. Και είπε και κάτι για το Μέση.
2: Ναι. Και ο Μέση, ναι. Πιστεύω ότι θα ήταν έτσι ένα ωραίο finish για τον Μέση να σκοράρει σε αυτό το παιχνίδι.
1: Να σκοράρει. Για να δούμε. Για να δούμε. Ωραία, το χάσαμε τον Γιάννη τον Λυσίκα. Το νομίζω ότι ολοκληρώσαμε αυτά τα οποία λέγαμε. Δεν χάσαμε κάτι από αυτά τα οποία ανέφερε. Και για τον μικρό τελικό, το Γαλλία-Αγγλία, και για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Να δούμε αν ο Μέση θα κάνει το back-to-back. Θα γίνει η τρίτη ομάδα, η Αργεντινή, στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που κερδίζει back-to-back διοργάνωση. Έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Όπως είπαμε και άλλη φορά, 34 και 38 τα πήρε η Ιταλία, δύο συνεχόμενα. Και η επόμενη που έκανε το δύο συνεχόμενα είναι το 58 και το 62 η Βραζιλία. Από τότε δηλαδή έχουμε να δούμε ομάδα να κατακτά δύο συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα. Από το 62 που πήρε το δεύτερο συνεχόμενο η Βραζιλία. Να δούμε αν θα το καταφέρει αυτό η Αργεντινή. Εντάξει, να σα πω κάτι, ο Μέση είναι, ρε παιδί μου, για κάποιους είναι ο κορυφαίος παίκτης του πλανήτη. Για κάποιους είναι ο κορυφαίος παίκτης του πλανήτη. Για μένα είναι. Για μένα είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης που έχω δει. Θα μπορούσα και τρίτο να πω. Ο δεύτερος που βλέπω εγώ στο μυαλό μου, που έχω στο μυαλό μου καλύτερος παίκτης. Πρώτος είναι για μένα ο Μαραντόνα. Από αυτούς που είδα, έτσι. Δεν βάζω τον Πελέ γιατί δεν τον έχω δει. Κάποιοι βάζουν τον Πελέ μέσα. Δεν μπορώ να τον βάλω τον Πελέ γιατί δεν τον έχω δει εγώ, έτσι. Μένα είναι ο Μαραντόνα και μετά είναι ο. Και μετά είναι ο Μέση. Μάλιστα εδώ μας δίνει μια διάδα. Ο Γιάννης δίνει διάδα. Εμπαπέ και Μέση να σκοράρουν στο μικρό και στον μεγάλο τελικό. Για να δούμε. Ο Εμπαπέ θα θέλει και να βάλει κανένα γκολ, μπας και βγει πρώτος αυτός σκόρερ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το κάνει. Λοιπόν, μερικά μηνύματα εδώ. Ο φίλος ο Ελλάς. Για μένα είναι πρόβλημα πάντως. Αυτό που λες ότι δεν είναι πρόβλημα, το ότι δεν γίνονται οι μεταγραφές, ότι δηλαδή το παρατημένο έχει μια πιο περίεργη έννοια. Όλα τα υπόλοιπα που λέω είναι πρόβλημα, γι' αυτό και τα λέω κάθε μέρα. Κριτική, λέει, δεν τα μαθαίνουμε από εσένα, λέει, από το Ραπτόπουλο, τα νέα της ομάδας. Τι μαθαίνετε από το Ραπτόπουλο, τι σας έχει πει δηλαδή, μάθετε από το Ραπτόπουλο. Αν υπάρχουν ρήτρες εμπιστευτικότητας. Α, εδώ ο φίλος ο Νόμπαντι λέει πώς ακριβώς θα πούν οι επενδυτές όταν ενδιαφερόμαστε όταν υπάρχουν ρήτρες εμπιστευτικότητας. Ρήτρες εμπιστευτικότητας υπάρχουν, αγαπημένε μου, όταν τελειώσει η διαπραγμάτευση, λέω. Ρήτρες εμπιστευτικότητας υπάρχουν να μην μεταφέρεις τα οικονομικά στοιχεία. Όχι να μην πεις ότι ενδιαφέρθηκες. Το κατάλαβες. Αν κάνεις διαπραγμάτευση και τελειώσει η διαπραγμάτευση και δεν προχωρήσει. Γιατί δεν βγαίνεις να λες ότι εμείς ενδιαφερόμαστε. Κάναμε μια διαπραγμάτευση και δεν προχώρησε. Ενδιαφερόμαστε. Για να υπάρξει πίεση πραγματική. Ρήτρες εμπιστευτικότητας υπάρχουν να μην βγουν τα οικονομικά στοιχεία. Να μην βγουν τα οικονομικά στοιχεία. Μην πάρεις δηλαδή εσύ τα οικονομικά στοιχεία της Παϊάρης και βγεις να τα κάνεις γαϊτανάκι. Όχι να πεις ότι ενδιαφερθήκαμε. Πώς θα γίνει. Ο Αλφα Σίγμα είπε πώς πληρώνει ή δεν πληρώνει ο Καρυπίδης Ελλάς μου. Τα είπε, συμφωνείς, διαφωνείς, τα είπε. Βλέπω τις ομάδες του χρόνου, λέει ένας φίλος εδώ, δεν υπάρχουν καφενεία, η Καλαμάτα, άντε και ο Αστέρας, ποιος θα πέσει. Δεν ξέρω κανέναν. Πολύ νωρίς είναι ακόμα, ρε παιδιά. Ξέρουμε πώς έχουν καταλήξει όλες οι ομάδες, πώς είναι τα ρόστερ τους. Ο Βόλος, ας πούμε, τι ρόστερ έχει. Δεν τους ξέρω. Ο Στέλιος λέει, εσύ είσαι ρεάλ, λέει, δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός. Ο Μέση έχει πορεία 20 χρόνια στην κορυφή, ο Ντιέγκο δεν έχει τόσα χρόνια στην κορυφή. Στέλιο μου. Μου επιτρέπεις να έχω την άποψη δική μου και εσύ να έχεις τη δική σου. Το ότι είμαι ρεάλ είναι δικό μου θέμα. Δεν σε ενδιαφέρει αν είμαι ρεάλ ή όχι. Και τι θα πει ότι αν είσαι ρεάλ δεν είσαι αντικειμενικός. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που το λες. Κατά την άποψή μου, αυτή είναι η σειρά. Πρώτα είναι ο Μαραντόνα για μένα. Όταν το 86 εκεί σε μια μικρή ασπρόμαυρη τηλεόραση στο χωριό είδα το παγκόσμιο κύπελλο του 86, αυτό είναι για μένα. Ξέρεις, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι για μένα ο κορυφαίος. Όπως είδα τον Γκάλι και για μένα αυτός είναι ο κορυφαίος, ό,τι και να γίνει, όποιος και να εμφανιστεί άλλος, έτσι είναι και με τον Μαραντόνα. Δεν ισχύει για όλους αυτό. Άλλοι έχουν άλλη άποψη. Λοιπόν, πάω σε κάποια στα μηνύματα. Ο Ο Πασχάλης λέει: βάλτε τον στη δεκάδα να είσαι κομπλέ. Εντάξει, ρε, εσύ, Πασχάλη μου, που έχει λέει και δεύτερο στο μυαλό σου. Τελικά καλά κάνουν οι ξερόλες και σε τρελαίνουν να σε σκάσουν, λέει ο φίλος μου Πασχάλης. Πασχάλη μου, δεν μπορώ να έχω την προσωπική μου άποψη. Θες να σου πω και ποιος είναι ο δεύτερος που έχω στο μυαλό μου. Από αυτά που είδα εγώ, ξαναλέω έτσι. Έχω και δεύτερο στο μυαλό μου. Άντε, δεν τον λέω για να μην σε σκάσω και σένα. Όχι, θα σου τον πω, γιατί να μην σου τον πω. Ο Ρονάλντο, όχι ο Κριστιανό, ο κανονικός. Ο Ναζάριο. Αυτόν. Αλλά όχι, ο Μέση τον ξεπερνάει. Εντάξει, δεν είμαι τόσο. Μαραντόνα και μετά Μέση. Δεν τον βάζω στη δεκάδα. Ο Χάζλι Ζιντάν μόνο. Πολύ καλός και ο Ζιντάν. Πιο κάτω είναι όμως για μένα. Ο Γιάννης εδώ λέει: πάω τώρα για ανανέωση διαρκείας στην μπάλα. Πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Ο Αλέξης λέει: πες με ένα σοβαρό επενδυτή που ήθελε να πάρει μια ομάδα στην Ελλάδα και βγήκε στα μίντια και το ανακοίνωσε. Άκουσε με. Δεν είπα από πριν να το πει. Μετά. Το καταλαβαίνετε τι σημαίνει το μετά. Να το βγάλει ένα δικηγόρο, βγάλει μια ανακοίνωση. Τι θα πει σοβαρός ή ασόβαρος. Αν δεν είναι σοβαρός, τότε δεν τον θέλω κιόλας. Σοβαρό θέλω, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ραλέξη όμως αυτό που λέω. Δηλαδή, εσύ προτιμάς να είμαστε με τις φήμες ότι πήγε ο ένας, πήγε ο άλλος, έκανε αυτός πρόταση, έκανε ο άλλος πρόταση, ζήτησε αυτό. Γιατί όλα αυτά είναι φήμες όταν δεν τα επιβεβαιώνει κάποιος. Ας πούμε την πλευρά του Καϊμενάκη, που έκανα μια επαφή με άνθρωπο πολύ δικό του, πιστεύω, μου είπε Δημήτρη, δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ. Αυτό μου είπε. Κάποια στιγμή μπορεί να πέρασε από το μυαλό του κτλ. Δεν ενδιαφέρθηκε όμως ποτέ. Αυτό μου είπε επί της ουσίας. Εμείς διαβάσαμε ότι 30 εκατομμύρια ζήτησε ο Καρυπίδης, έδινε 25 ο άλλος, όχι έδινε 20 και ζητούσε 35. Όχι. Κάτι τέτοιο, δεν διαβάσαμε, δεν ακούσαμε. Καλός και ο Ροναλντίνο, αλλά τον χαράμισε τον εαυτό του λίγο προς το τέλος. Θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Αποστόλη μου, καλησπέρα και σε σένα. Ο Αλέξανδρος, στον μπάσκετ δεν περνάει η μέρα που να μην έχουμε και μία ευχάριστη είδηση και μπράβο σε όλους όσους προσπαθούν για την ενίσχυση του μπάσκετ. Απ' την άλλη, λέει, πλήρες απογοήτευση με την ΠΑΕ που δεν γίνεται τίποτα. Βλέποντας λέει και το πρόγραμμα της κλήρωσης, φοβάμαι πως αν δεν ξυπνήσουμε. Άσε τώρα τους υποβιβασμούς, αφήστε αυτά τα παιδιά, αυτά είναι. Ο Μίλτος, έχουμε πάει, λέει, πάρα πολλές φορές στο ζαχαροπλαστείο Άκανθο στην Ιερισσό. Εξαιρετικά όλα τα προϊόντα του. Να σε καλά, ρε Μίλτο. Λοιπόν, και μετά προτείνω λέει και σουβλάκια. Όχι μόνο λέει στο Λαμπύρι, επίσης πάνω στην πλατεία τώρα. Για όποιους ξέρουν εκεί για Ιερισσό. Αν τύχει και πάτε, λέει, πείτε, ερχόμαστε από το Μίλτο από Αθήνα. Συγγενείς το έχουν. Ωραίος. Πάνω στην πλατεία. Λαμπύρης. Εδώ και το φίλο μας το Μίλτο που το έχουν συγγενείς του. Ο Γιώργος. Πρέπει να ξέρει ότι την καθυστέρηση στα βασικά αυτό θα την πληρώσει. Καλά, οι προπονητές, παιδιά, είναι πάντα αυτοί που την πληρώνουν στο τέλος. Έτσι, πάντα. Λοιπόν. Κάρλες Πέρες λέει που σου χρειάζεται για την υποτίμησή σου στο γίγαντα Κριστιάνο Ρονάλντο. Κριστιάνο δεν μπαίνει στην τριάδα για μένα. Εκτός τριάδας είναι. Ξαναλέω, για μένα προσωπικά. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δικιά του. Για μένα. Καμία σχέση, λέει, τις εμπιστευτικότητες δεν αφορούν μόνο τα οικονομικά, αλλά αφορούν και τις ίδιες συζητήσεις για λόγους ηχεμήθειας. Επίσης, δεν ξέρουμε τι όρους μπορεί να έχει μια ρήτρα. Έγινε, Ρονομπαντή. Άρα, όποιοι έχουν πάει, αυτοί οι 150 που έχουν πάει στον Καρυπίδη, όλοι είχαν ρήτρα να μην πούν ποτέ τίποτα. Να το πάρουν στον τάφο τους. Όλοι. Είχαν ρήτρα της εμπιστευτικότητας. Λες και άμα τελειώσει η διαπραγμάτευση και το πω μετά, θα έρθουν να με κυνηγήσουν. Αν πω ότι ενδιαφέρθηκα, είπα. Δεν είπα αν πω ότι ο Άρης κοστάει 14, 13, 12, 25, 82. Μην με τρελαίνεις τώρα. Την ώρα που γίνεται η διαπραγμάτευση, οκ, το καταλαβαίνω. Και δεν ξέρω, παιδιά, όλες, ούτε ξέρω πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Δεν έχω κάνει ποτέ διαπραγμάτευση για να πάρω ανώνυμη εταιρεία. Ποτέ. Ένας μεροκαματιάρης είμαι εδώ πέρα που έρχομαι στο ραδιόφωνο και κάνω και κάποιες άλλες δουλειές δικές μου, άσχετες με τη δημοσιογραφία, για να τη βγάλω. Δεν έχω, ιδέα δεν έχω πώς γίνονται αυτά εδώ. Ιδέα. Ούτε εσύ δεν έχεις ιδέα. Φαντάζομαι, εκτός αν εσύ κάνεις. Έχεις επαφή και κάνεις τέτοια πράγματα. Εγώ δεν έχω ιδέα. Ούτε τι είναι αυτές οι ρήτρες ακριβώς, τι αναφέρουν. Ό,τι μου λένε λέω. Ό,τι μαθαίνω που ισχύει αυτό το κομμάτι, αυτό λέω. Αν βλέπω τον κοντό να το ξανασηκώνει. Τον βλέπω, ναι. Τον βλέπω. Τον βλέπω να το σηκώνει. Βέβαια υπάρχει και ο... και η Ισπανία είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Αυτό. Λέγανε για ενδιαφέρον, δεν υπάρχει, όχι, για τον Λαρετζάκη, είπαμε Λαρετζάκη, μάλλον παγώνει, εφόσον έρχεται ο Τολιόπουλος, μάλλον παγώνει αφού έρχεται ο Τολιόπουλος. Ο Κώστας, καλωσορίζουμε, λέει, το νεότερο μέλος και του Άλλα και της οικογένειάς μας, 48 ώρων μόλις και ήδη μέλος των ΑΣ. Έλα ρε Κώστα. Μπράβο ρε Κώστα. Να το καλωσορίσουμε, το νεότερο μέλος του Άρη αλλά και της οικογένειάς μας, ήδη μέλος των ΑΣ, 48 ώρων, μπράβο. Να το χαίρεστε Κώστα, να το χαίρεστε. Ο Παναγιώτης, με τρόλες λέμε τις ανακοινώσεις, λες να ανακοινώσουμε επιστροφή το Λιό 19-26 είπαμε. Δεν, όχι, δεν λέω για 19-26, εγώ και άλλο σκέφτομαι. Ο Μιχάλης, η παρουσία στο Λιόπουλο θα ήταν ωραία να ρίξει μια ζεμπεκιά με τον Κούδα και τον Βούδα. Κοίτα, έκαναν ωραίο βιντεάκι χθες εκεί τα παιδιά από το Άμουφου, από το Άρης Media Factory, πολύ ωραίο βιντεάκι. Μέσα μπλέξαν και το παλιό που είχε κάνει τότε που είχε υπογράψει ο Τολιόπουλος, πάλι λέγανε φεύγει, φεύγει και τελικά έμεινε στον Άρη. Βάλανε και το τραγουδάκι το ωραίο που επειδή το τραγούδισε στη βάφτιση και το χορέψανε, θα πάει στον ΠΑΟΚ. Αυτό το ανέκδοτο της δημοσιογραφίας που και σοβαρά site υποτίθεται το παρουσίασαν. Ο Νίκος, το ρόστερ στο μπάσκετ είναι εξαιρετικό, λέει σούπερ. Έχει τρεις πεντάδες σε μία χρονιά με πολλά παιχνίδια, μπορούν όλοι να βοηθήσουν. Ισχύει, Νίκο, είναι, σας είπα, έχουν γίνει πολύ πιο, πολύ μάλλον περισσότερα από όσα εγώ περίμενα. Το μπάσκετ φέτος. Στο μπάσκετ έχουν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που εγώ περίμενα. Πολύ περισσότερα. Ο Κωνσταντίνος, ξέρουμε λοιπόν πότε θα βγει το πρόγραμμα για εμάς από τα νησιά. Ξέρουμε πότε θα βγει το πρόγραμμα του EuroCup, λες, με μέρες και ώρες. Το περιμένω, Κωνσταντίνε, αυτές τις μέρες περιμένω ότι θα βγει. Περιμένω εγώ ότι ήδη θα έχει βγει. Γιατί βγάζαν κάναν την κλήρωση, βγάζαν τις ομάδες όλες και μετά σχετικά γρήγορα βγάζανε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Δεν το βγάλανε ακόμα. Δεν ξέρω. Το περιμένω. Θα βγει πιστεύω τις επόμενες μέρες. Ο Αποστόλης, ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείται επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη, Αριανάρα Κατερίνη. Ο Αντώνης, στο δεύτερο γύρο τα μάτσα, δεν ακολουθούν τη σειρά του πρώτου. Μπερδεμένα είναι. Μπερδεμένα είναι όπως και πέρσι, Αντώνη. Είναι το ίδιο πράγμα όπως και πέρσι. Άλλη σειρά των αγώνων στον πρώτο γύρο, άλλη σειρά των αγώνων στο δεύτερο γύρο. Ο Αποστόλης, τελικά ποιος είναι ο ρόλος του Ρέγες. Αυτός που ήταν πάντα. Ο έτερος Αποστόλης, με τον Μπασίρου, τι γίνεται, σχήλιο του στον Άρη, νόμιζε ότι είχε γαλλικό διαβατήριο και εν τέλει δεν έχει. Αν ισχύει αυτό, είναι τραγικό. Βασικά δεν έχει καμία σχέση με τη Γαλλία ο Μπασίρου. Ο Μπασίρου έχει αγγλικό διαβατήριο. Θυμάστε την πρώτη μέρα σας είχα πει ότι ο Μπασίρου δεν είναι όπως ο Ντουμπάζιο. Ο Ντουμπάζιο ήταν Άγγλος με Νιγηριανή καταγωγή. Ο Μπασίρου είναι Νιγηριανός με αγγλικό διαβατήριο. Αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά στις δύο περιπτώσεις. Γιατί κάποιοι νόμιζαν ότι είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Είχε ένα ζήτημα, φαντάζομαι ότι το λύσανε και με τη βίζα και τα λοιπά. Τι να πω, άμα δεν το λύσανε. Τι να πω εγώ. Ο Αλέξανδρος, γιατί να μην υπολογίζετε, λέει ο Αντωνιάδης, μια εναλλακτική τύπου Φρίντε καλύτερη είναι. Αλέξανδρε, αν πιστεύει ότι μπορεί, αν πιστεύει ότι μπορεί και να τον κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο, τότε να τον υπολογίσει. Τι να σου πω εγώ για την ώρα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ο Παντελής. Α, να εδώ, Παντελής. Που του έκανε την αφιέρωση ο Φώτης. Γεια σου, ρε Παντελή. Ο Χάρης, τον Μεντίλε, γιατί τον δώσαμε, αφού έχουμε πρόβλημα με αριστερά μπακ. Δεν έκανε ούτε για μπακ, δεν τον δώσαμε βασικά. Είχαμε συμβόλαιο 1,5-1. Δεν ενεργοποίησαμε το συνένα. Αυτό. Ούτε για δεύτερος δεν έκανε. Τι να σου πω. Ο Κωνσταντίνος, υπάρχει περίπτωση λέει αποχώρηση Ράτσιτς. Το έβλεπα περισσότερο πριν κάνα μήνα. Τώρα πλέον δεν το βλέπω τόσο πιθανό. Καθόλου πιθανό μάλιστα δεν το βλέπω τώρα. Σήμερα. Ο Βαγγέλης με προβληματίζει, λέει, απώλεια αμυντικών πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές. Η απώλεια είτε εξτρέμ, είτε κεντρών, είτε επιθετικών. Ο λόγος είναι πως η επίθεση είναι ένα κράμα ατομικών στοιχείων και δεξιοτεχνιών, παράλληλα με τακτική και ομοιογένεια. Η άμυνα όμως είναι κατά 90% θέμα ομοιογένειας. Δεν έχουμε που δεν έχουμε αμυντικούς, αργούμε να φέρουμε καινούριους. Πότε θα δέσουν αυτοί, που είναι το πιο σημαντικό σε αυτές τις θέσεις. Συμφωνώ, Βαγγέλη, πάρα πολύ συμφωνώ. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να μάθει ο ένας τον άλλον. Ο Νίκος από το Εγάλεο. Το σύνθημα είναι Θανάση, Θανάση, Θανάση. Έλα, τελείωνε και υπέγραψε Καρντάση. Η Βιλερμπάν λέει: έμαθε τα νέα, ίσως γι' αυτό με Νουά δεν προχώρησε. Ποια είναι τα νέα για τη Βιλερμπάν? Δεν τα έμαθα. Για πες τα και σε μένα, που δεν πήρα χαμπάρι, που κοιμάμαι. Τι νέα έχω με τη Βιλερμπάν? Κανένα θέμα με Φρανσίσκο. Πατάω τώρα εδώ Βιλερμπάν. Εδώ την έκανε. Κανένα θέμα με Φρανσίσκο διαβάζω στη Βιλερμπάν. Τι θέμα έχει ο Φρανσίσκο. Μένει κανονικά, λέει. Α, με τον μπάτζετ της ομάδας. Τώρα το βλέπω. Πιθανά προβλήματα με τον μπάτζετ. Η γυρίση το διακόπτη και τα λοιπά. Το εκτιμόμενο μπάτζετ είναι 59 εκατομμύρια. Δεν θα είναι τόσο ψηλό τελικά. Εναλλακτικό πλάνο περίπου 24, μάλιστα. Αλλά τελικά μένει ο Φρανσίσκο από τη Ρα, μάλιστα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί τα νούμερα για τον Νουά είναι ελάχιστα. Ελάχιστα. Ο Μόκο λέει λίγο άσχετο, αλλά υπάρχει τρόπος κάπως να δούμε δικές σου παλιές εκπομπές πριν αρχίσει στο YouTube, δηλαδή εκπομπές του 2022. Δεν υπάρχει τρόπος, όχι. Δεν υπάρχει. Επαναλαμβάνω, τις επιταγές στον ΑΣ τις έδωσε, λέει ο Καρυπίδης. Στον ΑΣ να ρωτήσεις. Έκαναν γενική συνέλευση και, και είπαν κάποια πράγματα. Λοιπόν. Το ότι ανέβηκε η Καλαμάτα, λέει, αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για την ομάδα. Μας περιμένουν στη γωνία, λέει. Αποτελέσματα θα βρεθούν. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά που λέτε πάλι. Ο Ζάχος λέει: δεν ασκείς πίεση, λέει, όχι μόνο εσύ, αλλά όλοι οι δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Κάθε μέρα θέλει να λέτε να βρει επενδυτή να πουλήσει. Μάλιστα. Υπάρχει φόβος. Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Ζάχο, άσχετε το φόβο σε μένα. Ρε. Πάντε πέτσε από πουθενά άλλο το φόβο. Ρε. Δεν το λέω ούτε μάγκα είμαι, ούτε τίποτα. Αλλά μη μου λέτε εμένα τώρα αυτές τις εξυπνάδες. Πάστε τις πέτσε πουθενά αλλού. Αυτά που λέτε, λέει, είναι soft. Δεν πας πουθενά με κριτική soft. Αχ, Παναγία μου. Είπαμε. Ακούτε πολλοί στραβοστόμηδες. Πολλοί. Έχει πολλούς στραβοστόμηδες. Ακούτε πολλούς στραβοστόμηδες. Και βγαίνουν και στα YouTube και κάνουν εκπομπές και. Μαγιά πάει μέχρι το φεγγάρι και μόλις δεις μπροστά σου τρέχουν να κρυφτούν. Τρύπα ψάχνουν. Ο Θόδωρος, εάν δεν σου κάνει κόπο να επαναλάβεις τι γίνεται με το κανάλι, πού να πάρει τα δικαιώματα του μπασκετικού και ποδοσφαιρικού, αν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Ο ποδοσφαιρικός Άρης θα είναι στην Νόβα κανονικά τα παιχνίδια του και την επόμενη σεζόν. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Για τον μπασκετικό Άρη. Τα δικαιώματα, όπως με όλες τις ομάδες της Basket Link, τα έχει πάρει η πλατφόρμα του Γιάννη του Αλαφούζου, που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς ακόμα τι θα κάνει, πού θα δώσει τα δικαιώματα. Και πώς ακριβώς θα τα μεταδώσει τα μάτς. Ο Παναγιώτης, ο Λαρίστα του Ρέγες, λέει: πέρσι ενημέρωσε ότι πλέον δεν θα τοποθετείται δημόσια, γιατί ξεκίνησε δυνατά πέρσι. Λέει: φυσικά δεν είναι μομφή, λέει, προς εσένα. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Εσύ λες αυτό που είναι να πεις. Ο Ρέγες. Και ο Ρέγες και ο Καρυπίδης όλοι. Σου βγάζω το καπέλο, λέει, πώς αντέξεις να διαβάζεις όλα αυτά στο chat, λέει, εγώ βλέπω λίγο και εκνευρίζομαι. Ο Κωνσταντίνος, όπως κάθε οπαδός, λέει, και εσύ δίκα τρελαίνεσαι με την απάθεια του Καρυπίδη, πιστεύω, λέει, ότι με το που ήρθε ο Grant, θα έρθει κάποια καραβιά με παίκτες που ο Γρηγορίου με μαγικά θα πρέπει να τους κάνει ομάδα, αλλιώς ο συνήθως θα τους στείλει. Μας έχει φέρει στα όρια, για τον μπάσκετ εύχομαι τα καλύτερα να δίνει ο Θεός στο Σιάο, έλυσε τα άλυτα. Ο Κώστας, τα λες, λέει, με τον τρόπο σου, εσύ δεν τα λένε άλλοι, και ο κόσμος θεωρεί ότι υπάρχει ένας φόβος να επικρίνεται σφοδρά. Όχι με ειρωνίες και τα λοιπά, επαναλαμβάνω τον Καρυπίδη. Ο Κυριάκος, εφόσον λέει δεν έχουν τον ίδιο μεταγραφικό οργασμό όπως κάθε χρόνο, γιατί δεν γίνεται ένα ρεπορτάζ να ρωτηθεί η διοίκηση για ποιο λόγο δεν γίνονται μεταγραφές ώστε να είναι έτοιμη η ομάδα. Αρχίζουν και μπαίνουν υποψίες στο μυαλό του κόσμου ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα στην πάγκη, γι' αυτό επικρατεί ο φόβος και ανησυχία να μην διασυρθεί η ομάδα την ερχόμενη σεζόν έως και να κινδυνεύσει. Κυριάκο, ψήφισε του, δεν ρωτάμε του ανθρώπου τη ΠΑΕ. Αυτού που μιλάμε, δεν ρωτάμε, δεν του ρωτάμε. Μα λένε ότι έχουν κάνει επαφές. Και ο Ρέγες, που έχω κάποια στιγμή μίλησα μαζί του, αυτό μου ότι προτείνω παίκτες. Σταματάνε κάποιες περιπτώσεις, κάτσε να δούμε αυτή την περίπτωση, κάτσε να δούμε την άλλη. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Δεν λέμε ότι δεν κάνουν τίποτα, παιδιά. Όταν λέμε ότι δεν ανακοινώνεται τίποτα, δεν λέμε ότι δεν κάνουν τίποτα. Παφές έχουν κάνει, προτάσεις έχουν κάνει και πάρα πολλές. Δεν κλείνει κάτι. Δεν κλείνει κάτι. Αυτό. Ο Γιάννης στο γραφείο τύπου λέει: δεν έχει τηλέφωνο. Να τα είπα, παιδιά, τα είπα. Πώς γίνεται για να είναι πάντα για μας δύσκολο το πρόγραμμα, οι άλλοι δεν έχουν ανάλογο πρόγραμμα. Ρε Ιωάννη, αυτό, αυτές τις ξυπνάδες. Ο Γιώργος. Άστον Γιώργο. Να καλά να είναι εκεί που είναι αυτός, άστον. Ο Δημήτρης, αν είχαν λίγο χιούμορ, λέει, η ανακοίνωση έπρεπε να γίνει 19 και 26. Ο Αλέξανδρος. Τα γελάκια τα είδες, λέει, χθες. Πιανού, με ποιον. Δεν το είδα. Τι βίντεο, δεν είδα. Το είδα. Στην κλήρωση, κάποια στιγμή που έδειξε τον Καρυπίδη και είδα και τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε. Δεν είδα κάτι άλλο. Τώρα πάλι αυτή, Αλέξανδρε, την έχει κάνει 100 φορές αυτή την ερώτηση τώρα για τον, γιατί ήρθε ή δεν ήρθε, ή αν ήρθε ή δεν ήρθε ο Σαββίδης στον Άρη κτλ. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Να είσαι καλά εκεί στην Αρεστιάδα. Ο Γρηγόρης. Μπεδεύτηκε ο Γιάννης, λέει, γιατί δεν πήγε στα πέναλτι με την Ελβετία. Δεν πήγαινε αφού το έβαλε τον γκολ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Μάλλον τον μπέρδεψε με κάτι άλλο. Ένδοξη πρώτη, λέει Μουκουσέ. Φαντάζομαι και το Λυσίκατο θα λες, Νίκο. Αυτή η Μουκουσέ δεν θυμάμαι να ήμουν εγώ σε καμιά Μουκουσέ. Ο Χάρης. Είπαμε Ζιντάν, το είπα. Ο Γιάννης. Θα διαφωνήσω, λέει Δημήτρη, ήταν και ο Πελέ και οι υπόλοιποι, απλά πράγματα. Ήταν και είναι, λέει, ο Πελέ και οι υπόλοιποι. Γιάννη, φαντάζομαι άκουσες τι είπα. Από αυτούς που είδα εγώ, τον Πελέ δεν τον είδα να παίζει. Ηλικιακά δεν θα μπορούσα να τον έχω δει τον Πελέ να παίζει. Δεν μπορώ να κρίνω τώρα από κάποια βιντεάκια που κυκλοφορούν. Δεν βγάζει συμπεράσματα. Πρέπει να δεις ολοκληρωμένα πράγματα. Από αυτά που είδα ολοκληρωμένα, σας είπα, για μένα είναι Μαραντόνα, Μέση, Ρονάλντο. Τώρα παρακάτω δεν πάω. Ρονάλντο Ναζάριο, Δεν πάω παρακάτω. Ο Βαγγέλης λέει Ροναλντίνιο. Τρομερός ο Ροναλντίνιο, αλλά από μικρή ηλικία τη χάλασε την καριέρα του από ένα σημείο και μετά. Ο Ιωάννης. Πες να μην πάει για ανανέωση, λέει, μου φαίνεται είναι κλειστά. Α, σωστό. Έχεις δίκιο, Ιωάννη. Ποιος το έγραψε για την ανανέωση, ο Γιάννης. Γιάννη, αν είναι να πας στην μπουτίκ, μην πας. Είναι κλειστή. Όντως. 20 του μηνός. 21 ανοίγει, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Ο Γρηγόρης λέει. Γιατί βιαζόμαστε, λέει, θα μαθευτείτε το ενδιαφέρον σαν το Χαντιμπάγκη που το θυμήθηκε 2 χρόνια μετά. Όχι 2 χρόνια μετά. Πιο λίγο. Ο Χρήστος με τη μεταγραφή, λέει, του Τολιόπουλου και την ανταλλαγή με το έμψυχο υλικό του Μήτρου Λόγκ. Όχι, δεν ισχύει, παιδιά. Ο Μήτρου Λόγκ είναι παίκτης του Άρη. Δεν έφυγε ο Μήτρου Λόγκ. Δεν υπάρχει καμία ανταλλαγή. Οικονομικό είναι. Οικονομικά τα χρήματα δίνουμε στον Παναθηναϊκό και παίρνουμε τον Τολιόπουλο. Τέλος. Μήτρου Λόγκ είναι κανονικά παίκτης του Άρη και την επόμενη σεζόν. Όπως το ίδιο ισχύει και για τον Νουά. Αυτή τη στιγμή νομίζω το ρόστερ έχει κλείσει. Να ανακοινωθούν ο Τολιόπουλος, ο Μοκόκα, ο Χαραλαμπόπουλος. Ποιος άλλος δεν ανακοινώθηκε, νομίζω ανακοινώθηκαν οι υπόλοιποι όλοι. Αυτοί να ανακοινωθούν και στη συνέχεια να υπάρξει η ενημέρωση για τον. Να ξεκαθαριστεί για τον Νουά. Για την ώρα είναι παίκτης του Άριο Νουά. Δεν υπάρχει κάτι. Ο Μανώλης δεν αληθεύει, λέει ότι. Όχι, συγγνώμη, αυτό είναι μετά. Ο Μανώλης λέει δεν πληρώνουν οι Αμερικανοί επενδυτές στη Βιλερμπάν. Τα ακούτε, λέει, άδεια σύνταξη. Ο Αντώνης αναλυθεύεται για τη μεταγραφή του Λιόπουλου. Μπήκε όλο από την πλευρά του παίκτη δωρεάν ταξίδι στον Γκάλι σε Καμπότζη, Βιετνάμ. Νομίζω μπήκε, ναι. Νομίζω μπήκε. Ο Χρήστος. Ο Μάγος ήταν ένας Ροναλντίνιο. Αυτό που λένε όλοι, λέει, όλη την ώρα υπάρχει φόβος και υπάρχει φόβος. Λέει, με γυρνάει τα μυαλά. Τι φορούσε ο Καρυπίδης, τα μαλλιά του Καρυπίδης, τα παπούτσια που έβαλε ο Καρυπίδης. Πραγματικά δεν θα βάλουμε, λέει, μυαλό ποτέ, ποτέ όμως, λέει ο Χρήστος. Ο Κώστας, όχι, το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, το μόνο σίγουρο για μένα είναι ότι στα μάτς με τον Ηρακλή, στο μάτς με τον Ηρακλή δεν θα πας με Γρηγορίου. Εύχομαι να πάμε με Γρηγορίου, Κώστα μου. Κάτι που θα σημαίνει ότι ξεκινήσαμε καλά. Ο Τάσος, έχω βρει, λέει, έναν κωδικό για να γίνω μέλος, μου λείπει ένας. Αν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος και εμπιστοσύνη, παρακαλώ, στείλτε μου έναν κωδικό στο Viber, γιατί είμαι στη δουλειά και δεν μπορώ να ακούω. Βοήθαμε λίγο αυτό. Τι κωδικό? Μελούς. Στείλω το δικό μου, ρε Τάσο. Ο Σοκράτης. Τι τραβάς, λέει. Σοκράτη μου, να είσαι καλά. Κουράγιο, λέει. Γιατί από Έσεν. Σοκράτη, τα πούμε Ροστόκ. Λέω να το κλέψω από τον Γκάλι το Ροστόκ και να πάω εγώ Γερμανία. Λέω να κάνω την κλοπή. Ο Κώστας. Στο ποδόσφαιρο, λέει, περιμένουμε. Μέχρι πότε θα καθόμαστε με τα χέρια δεμένα. Τι να κάνουμε ακριβώς, δηλαδή. Λοιπόν, ο Ιωάννης λέει το χειρότερο, λέει, είναι πώς συμπεριφέρεται. Σε εμάς, λέει ο Καρυπίδης, και πόσο ο ίδιος δηλαδή ποιος θα πάρει τον Άρη, θα έχουν εμένα και άμα θέλουν. Πολλά και διάφορα. Ο Αδάμ λέει και ο Θανάσης. Α, και ο Θανάσης, δείτε, ο Θανάσης, και ο Θανάσης, βέβαια. Παίζει να έρθει και ο Θανάσης, και ο Χρήστος. Παίζει να έρθει και ο Θανάσης, βεβαίως. Ο Θανάσης θα έρθει και εκείνος, ναι. Πιστεύω θα έρθει. Ο Νουά, παιδιά, ανανέωσε για 3 χρόνια. Απλά είχε EuroLeague out μέχρι πέρασε την Τετάρτη. Ήταν η ημερομηνία, 15 του μηνός. Πέρασε 15 του μηνός, 15 Ιουλίου. Ο Νουά είναι παίκτης του Άρη και μάλιστα δεν έχει EuroLeague out ούτε του χρόνου ούτε του παραχρόνου. Τελείωσε αυτό το σενάριο. Από εδώ και πέρα ο Άρης του κάνει πρόταση. Συγγνώμη, ο Άρης θα μιλήσει μαζί του, θα κάνει κουβέντα μαζί του ο Σπανούλης. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τα βρουν και να μείνει εδώ. Τον θέλω τον Νουά. Ο Θανάσης, όπως το πάμε, λέει, βλέπω και Λεμπρόν από ώρα σε ώρα. Ο Σοκράτης λέει Μέσα είμαι, έτσι Σοκράτη, μέσα για το Ροστόκο, θα τα πούμε. Ευχαριστώ, λέει τον ακροατή, με βρίσκεις, λέει, στη Μουδανίων. Λοιπόν, την ανανέωση θέλω το οικογενειακό 1-2. 20, μέχρι τις 22 νομίζω, κάτσε να, πω, να το δω ακριβώς, τώρα μην λέω καμιά χαζομάρα. Στο site της ΠΑΕ. Λοιπόν, μπήκα στο site της ΠΑΕ. Πού τα έχουν αυτά τα διαδικές, δεν τα έχουν εδώ. Εδώ είναι τα. Λοιπόν, διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ. Μπαίνω μέσα, νομίζω μέχρι τις 22 είναι, αλλά κάτσε να το δω και για σιγουριά. Να μην στο πω λάθος. Λοιπόν, η πρώτη περίοδος είναι από 22 έως 22 εβδόμου, άρα μέχρι και την Τετάρτη. 22 εβδόμου, μέχρι και την Τετάρτη, φίλε μου Γιάννη, μπορείς να κάνεις ανανέωση. Και να κρατήσεις τη θέση την περσινή και με την τιμή την περσινή. Χαραλαμπόπουλος λέει θα έρθει τελικά γιατί σαν να έχει ξεχαστεί. Λέγω όχι, έρχεται, θα ανακοινωθεί τελικά την Κυριακή. Υπάρχει περίπτωση λέει ότι εκτός με Καλαμάτα να γίνει Χαριλάου επειδή φτιάχνουν το γήπεδό τους. Τρίπολη θα γίνει, το έχουν ανακοινώσει ήδη. Α, και ο Γιώβιτς, είδες και τον Γιώβιτς, ξέχασα. Μπράβο, ρε Στεφανίδες. Άρα είναι Γιώβιτς, Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος, Μοκόκα και ο Θανάσης. Εγώ λέω για την ώρα ότι θα μείνει ο Νουά. Τι να έρθει ο Θανάσης, λέει, στο δρόμο είμαι. Όχι, κάτσε εκεί που είσαι, Θανάση. Να σα ρωτήσω αν γνωρίζετε πού ακριβώς θα γίνει η προετοιμασία του ποδοσφαιρικού, άρα γιατί θα είμαι μέχρι 23 του μηνός στο Μιλάνο. Θα γίνει στο, κοντά στην Πρέσια, σε ένα μέρος που λέγεται Κογκάγκλιο, κάπως έτσι. Κογκάγκλιο, κάπως έτσι. Πάτα το, θα το βρεις. Κογκάγκλιο. Εκεί θα γίνει η προετοιμασία της ομάδας. Είναι κοντά στην Πρέσια, κοντά και στον Πέργαμο, 29 χιλιόμετρα και τον Πέργαμο. Από το αεροδρόμιο. Εκεί θα γίνει, Βασίλη. Ξεκινάει 21 του μηνός. 21 εβδόμου, Τρίτη. Είναι 21 του μηνός. Αυτό. Για το Θανάση το κούμπο λέει είναι σίγουρο. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει ο Θανάσης. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει. Μάκο μου το απάντησα. Μάκα, πώς λέγεις εσύ εδώ, το απάντησα αυτό για τις εκπομπές. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Παιδιά, αυτές τις μπασκετικές ερωτήσεις για τον Γκάλης τώρα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της εκπομπής Yellow News, στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί τώρα Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6. Και μετά θα έχουμε και 6-8 κίτρινη κάρτα με Στράτο Μουζίνα και Κωνσταντίνο Στόικο. Και μετά κάποιες επαναλήψεις. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι τη Δευτέρα, είτε λίγο μετά τις 2, είτε λίγο μετά τις 4. Αναλόγως θα τα συνενεθώ αυτά με τον Χρήστο. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ήρεμο. Ο μπασκετικός Άρης θα μας έχει σίγουρα, πιστεύω, ανακοίνωση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο ποδοσφαιρικός. Δεν βλέπω κάτι. Αυτά. Γεια σας.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς.
5: Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-84-90-56.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αχ, πίνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
16: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
16: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος.

0: ίντερνετ meimaris.com.
1: Meimaris.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή διευρυσμένης μορφής κοντά σας. Yellow News στο μπάσκετ, μετά από δύο ώρες στο Yellow News στο ποδόσφαιρο. Δεν έχετε παράπονο, χορταίνετε ενημέρωση για την αγαπημένη σας ομάδα. Είκοσι λεπτά μετά τις 4 ξεκινάει η εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον γνωστό μας πλέον, Παναγιώτη Κουβάτση, για να μιλήσουμε για αγωνιστικά θέματα, να ρωτήσετε για αγωνιστικά θέματα, γενικότερα να γίνει μια αγωνιστική συζήτηση τώρα που ολοκληρώνονται οι μεταγραφικές κινήσεις.

Και σήμερα είναι ακόμα μια μέρα στην οποία θα αφιερωθεί στην Τολιοπουλιάδα. Τολιοπουλιάδα, γιατί ακόμα ο Άρης δεν έχει πάρει την υπογραφή του Παναθηναϊκού για την αγορά του παίχτη. Ο Βασίλης Τολιόπουλος ετοιμάζεται να ξαναφορέσει τη φανέλα του Άρη. Από ό,τι λένε στον Άρη είναι τυπική διαδικασία, περιμένουν την υπογραφή του Παναθηναϊκού. Από ό,τι λένε στον Παναθηναϊκό είναι τυπική διαδικασία, θα στείλουν σύντομα, μπορεί και σήμερα ή αλλιώς μέσα στο Σαββατοκύριακο, την αποδέσμευση του παίκτη για να μπορέσει ο Άρης να τον κάνει δικός του. Και από την άλλη βέβαια ο Άρης μόλις πάρει την αποδέσμευση του παίκτη να στείλει τα λεφτά στον Παναθηναϊκό, τα οποία δεν είναι και λίγα. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι δεν είναι σημαντικό μόνο το ότι επιστρέφει ένας πολύ καλός διεθνής παίκτης στον Άρη και θα τον ξαναέχει αρχηγό σε αυτή την ομάδα που θα φτιάξει ο Βασίλης Πανούλης, αλλά ο Τολιόπουλος είναι ένας παίκτης τον οποίο αγοράζει ο Άρης από τον Παναθηναϊκό. Να το κρατήσετε αυτό. Πλέον και ο Άρης μπορεί να αγοράζει παίκτες από τους μεγάλους μέχρι τώρα του ελληνικού μπάσκετ.

0: Λοιπόν, τώρα θα έχετε και εικόνα. Δεν την είχαμε ανοίξει περιμένοντας τον φίλο μας τον Παναγιώτη να μπει και αυτός στο πλάνο. Λοιπόν, καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα
0: Χρήστο, καλησπέρα σε όλους. Τώρα θα σ' άνοιξα. Λοιπόν, καλησπέρα Παναγιώτη, συγγνώμη, δεν σε άνοιξα νωρίτερα. Λοιπόν, Παναγιώτης Κουβάτσης και αυτός εδώ στην παρέα προκειμένου να συζητήσουμε για μπάσκετ. Και να εστιάσουμε στην τελευταία ανακοίνωση της ΚΑΕ, δηλαδή την επισημοποίηση συμφωνίας του Άρη με τον Ρόμπισον Έρλ, έναν παίκτη ο οποίος, παιδιά, περιμένουμε να κάνει αίσθηση όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά στην Ευρώπη. Λοιπόν,
2: σωστά.
0: Τον έχεις μελετήσει, τον έχεις δει καλά?
2: Τον έχω δει πολύ καλά, γιατί ήταν γνωστό το όνομά του εδώ και αρκετό καιρό. Θα έλεγα ότι ένα από τα καλύτερα βίντεο που είδα το είχε κάνει ο Ιάσονας Ομίσχος, που είναι και ένα παιδί του σταθμού εδώ, που το αναλύει ακόμα καλύτερα και με πολλά στοιχεία δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος, γιατί εγώ αυτό που βλέπω απλά είναι στο γήπεδο και τα στατιστικά του. Αλλά στη G League που έπαιζε και στο NBA φυσικά, τα στατιστικά, τα νούμερα δεν τα λαμβάνω και πάρα πολύ υπόψη μου, είναι η αλήθεια. Με νοιάζει περισσότερο η εικόνα που βλέπω από τον κάθε παίχτη και τι κάνει. Και κυρίως μου αρέσει να βλέπω, και σε αυτό βρήκα αρκετά βίντεο, όχι τα highlights. Γιατί τα highlights πάρα πολλές φορές δίνουν μια ψευδή εικόνα. Κυρίως αναφέρονται στην επίθεση, σε κάποια κοψίματα.
0: Εντάξει,
2: και τα βλέπουμε όλα καλά.
0: Τα highlights τα παίρνει ο manager, τα κόβει.
2: Έτσι.
0: Και είναι τα συστήνει στις ομάδες. Οι οποίες βέβαια οι περισσότερες έχουν αυτό το πρόγραμμα, κάτι σαν εγκυκλοπαίδεια, όπου έχουν ολόκληρους αγώνες του παίκτη.
2: Σωστά.
0: Όπου έχει αγωνιστεί. Οπότε.
2: Σωστά. Οι προπονητές περνάνε άπειρες ώρες μπροστά στο βίντεο. Παλιά το λέγαμε βίντεο, πλέον είναι
0: DVD
2: και
0: αυτό έχει
2: και στικάκια, ναι, και αυτό έχει ξεπέρα, είναι τα... Οπότε βλέπουν πάρα πολλά παιχνίδια. Ένας προπονητής μπορεί να... 16 ώρες, αν πούμε ότι 8 ώρες κοιμάται, που δεν κοιμάται 8 ώρες, τις υπόλοιπες 16 ώρες είναι είτε έχει προπόνηση, είτε βλέπει την ομάδα του, είτε βλέπει παίχτες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εξοικειωμένη και είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον η μετάδοση της πληροφορίας.
0: Ναι, τώρα είναι πολύ εύκολη η μετάδοση, η μεταφορά της πληροφορίας. Λοιπόν,
2: να πούμε για τον Έρλ Ρόμπισον. Ωραία. Σε έχω ακούσει πολλές φορές να λες, και έχεις απόλυτο δίκιο, ότι τα χρήματα δεν παίζουν μπάσκετ, ούτε εμείς πληρώνουμε τους παίχτες. Ωστόσο, σε μια ομάδα, για μένα, το ποσό που δίνεις σε κάθε παίχτη σημαίνει πάρα πολλά για το πόσο πιστεύεις αυτόν και πόσες απαιτήσεις έχεις. Ο Έρλ Ρόμπινσον, με τα δεδομένα που γνωρίζουμε όλοι, εσύ περισσότερο φυσικά σαν δημοσιογράφος, ως δημοσιογράφος, θα πάρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και γιατί το παίρνει αυτό το συμβόλαιο και περιμένουμε πολλά πράγματα να δούμε από αυτόν στο γήπεδο και να κάνει τη διαφορά όντως κοντά στο καλάθι, αλλά και μακριά, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, είναι 25 χρονών. Παίρνεις έναν παίχτη πραγματικά του NBA, ο οποίος μπορεί να μην εξασφάλισε εγγυημένο συμβόλαιο και γι' αυτό ήρθε στον Άρη και αυτό εμάς μας αρέσει και το θέλαμε. Ωστόσο, είναι ένας παίκτης επίπεδου πραγματικά NBA. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρσι, το γνωρίζω πολύ καλά, ενδιαφέρθηκε για αυτόν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, δηλαδή δύο top ομάδες στην Ευρώπη, να τον εντάξουνε. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται στην Ευρώπη, από τις πληροφορίες που έχω συλλέξει, για να κυριαρχήσει, για να κάνει αίσθηση, για να αποδείξει ενδεχομένως στις ομάδες του NBA ότι κακώς δεν του δώσανε ένα εγγυημένο συμβόλαιο. Δεν μπορώ να προβλέψω, να κοιτάξω πιο μακριά, αν αυτό το παιδί θέλει να επιστρέψει στο NBA ή να πάει με τον Άρη στην Ευρώπη και όποιες άλλες προτάσεις έχει στο μέλλον πιο ψηλά. Το δεδομένο είναι ότι ο Άρης τον έχει κλείσει για 2 χρόνια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εξ αρχής. Άρα και για την επόμενη χρονιά ευελπιστεί μαζί του να παίξει Ευρωλίγκα. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι 2-6-2-7, αλλά πηγαίνοντας καθαρά στα αγωνιστικά, αυτό για το οποίο πρέπει να μιλήσω και είναι η δουλειά μου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει με την ίδια ευκολία τόσο στο 4 που μας ενδιαφέρουν τα σχήματα, όσο και στο 5. Θέλω να εστιάσω σε αυτό και να εμβαθύνω ότι σε θέση 5, αν το χρησιμοποιήσει ο κόουτς Πανούλης, και είναι σίγουρο ότι έχουμε το ίδιο σκεπτικό σε αυτό, θέλει να δημιουργήσει και μια πεντάδα που και οι 5 παίχτες θα μπορούν να παίξουν στην περιφέρεια. Το έχουμε αναφέρει αυτό και στο παρελθόν μαζί. Το λέμε πλέον επίσημα, μιας και είναι παίχτης της ομάδος. Η κάθε ομάδα πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ, ένα από τα 3 της πεντάρια, κατά βάση το θέλει να είναι προς το 4, δηλαδή να έχει την ικανότητα τόσο του τριπόντου, όσο και να μπορεί να παίξει στην περιφέρεια. Γιατί αυτό το έκανε η Βαλένθια πάρα πολύ φέτος, ξεκάθαρα. Το έκανε και η Ρεάλ και στον τελικό που το έκανε αναγκαστικά γιατί δεν είχε τους δυο ψηλούς της. Το έκανε όμως και στον ημιτελικό με τη Βαλένθια. Σου δημιουργεί, δεν είναι η ώρα για τη συζήτηση αυτή τώρα, γιατί είναι πιο μπασκετική συζήτηση και δεν αφορά τον Άρη. Μία ομάδα που έχει την ικανότητα και οι 5 παίχτες της να παίξουν μακριά από το καλάθι, σου δίνει πάρα πολλά πλεονεκτήματα στην επίθεση και δυσκολεύει αφάνταστα την άμυνα. Ο συγκεκριμένος παίχτης λοιπόν έρχεται, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ πολυδιάστατος. Έχει τρίποντο, ειδικά από τις γωνίες, έχει πάνω από 35%, έχει σίγουρα κοντά στο 40%. Τρίποντο στο 40% από το NBA, έτσι, πόσο μάλλον στην Ευρώπη που είναι πιο κοντά. Έχει πολύ υψηλό μπασκετικό IQ. Και πώς ένας προπονητής μπορεί να αναφέρει αν κάποιος παίξει έχει πολύ υψηλό μπασκετικό IQ, όταν έχει κίνηση μακριά από την μπάλα, κινείται εξαιρετικά μακριά από την μπάλα. Έχει πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις στην άμυνα και θα μιλήσουμε για την άμυνα. Έχει μεγάλη έφεση στο rebound. Δηλαδή, στη G League που είπαμε ότι είναι αναπτυξιακή λίγα του NBA και δεν μου αρέσει να μένω στα νούμερα, είχε μέσω όρο double-double, είναι σημαντικό αυτό, αλλά έχει έφεση στο rebound. Το υψηλό μπασκετικό IQ κρίνεται από τα κλεψίματά του. Άμα δείτε και τα highlights μέσα υπάρχουν, διαβάζει πολύ καλά τις φάσεις και πολλές φορές βγαίνει μπροστά και κλέβει την μπάλα. Τέλος, είναι ένα παιδί που κάνει λίγα λάθη, ενώ στις assist μέσω όρο έχει διπλάσει assist. Αυτό το είπε και ο Ιάσονα στο βίντεο του. Νομίζω ότι όλα αυτά, θα μου πεις, είναι ο τέλειος παίκτης, γιατί με όλα αυτά που λες παρουσιάζει την τέλεια εικόνα.
0: Φαντάζεσαι σαν τέλειος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ?
2: Εντάξει, ο τέλειος παίκτης δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλά θέματα προς συζήτηση όσον αφορά, είπαμε, την προσαρμοστικότητά του, ότι έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, ότι θέλει υπομονή. Σίγουρα έχουμε τον προπονητή και το staff για να του κάνει πιο εύκολη τη ζωή και να του δείξει ξεκάθαρα τι θέλει από αυτόν. Σίγουρα το έχουν μιλήσει. Σαν δύο, όχι να πω μειονεκτήματα, αλλά σαν δύο πράγματα τα οποία δεν είναι ο super duper παίχτης, είναι σίγουρο ότι δεν έχει την αθλητικότητα, χωρίς να υστερεί φυσικά, που έχει π.χ. ο Μουκόκα που πήραμε, ούτε είναι πάρα πολύ σκληρός, χωρίς αυτό όμως να τον κάνει soft. Τι εννοώ σκληρός? Έχω στο μυαλό μου π.χ. το πεντάρι του Ολυμπιακού, τον Jones, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
0: Ναι.
2: Σαν πακέτο είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά θα ανεβάσει επίπεδο την ομάδα.
0: Ναι. Είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να σου λύσει τα πολλά προβλήματα που είχες στο 4 και στο 5. Στο 4, γιατί, ναι μεν, επειδή άκουσα νωρίτερα για την εκπομπή του Δημήτρη, παιδιά, ο Νουά είναι παίκτης του Άρη. Αν θέλει κάτι ο Νουά, να πάει να το συζητήσει ή ο ατζέντης του με τον Άρη. Ο Άρης δεν θέλει τίποτα, ο Άρης τον υπολογίζει, ο Σπανούλης τον υπολογίζει, τον έχει στα πλάνα. Εάν ο παίκτης έχει οτιδήποτε, να πάει να το συζητήσει, δεν ξέρουμε. Δεν νομίζω βέβαια να έχει κάτι. Ποιος θα ήθελε να απουσιάσει από αυτή την ομάδα? Οπότε λογικά ο Νουά λογίζεται παίκτης του Άρη. Τώρα, εάν θα έρθει ο Νουά και θα πάει να συζητήσει με τον Σπανούλη, παιδιά, είναι αυτό το θέμα. Ή θέλει ο Νουά να συζητήσει κάτι με τον Σπανούλη, αυτό είναι θέμα του παίκτη. Ο Άρης τον υπολογίζει κανονικά. Μην ακούτε διάφορες χαζομάρες. Εντάξει, ο Άρης τον υπολογίζει κανονικά. Ο Σπανούλης κάνει τα πλάνα. Λοιπόν, οπότε στη θέση 4 έχουμε,
2: ναι,
0: τον Ουά.
2: Πολύ ωραία.
0: Τον πάμε, πάμε βάση οι παλαιότερες.
2: Στην ανάλυση του.
0: Έχουμε
2: του
0: τον Λάιντεν.
2: Σωστά.
0: Λίντεν, πόσο λένε. Λοιπόν.
2: Εγώ σαν Λίντελ τον ξέρω.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν έχει σημασία, το ίδιο
0: δεν
2: είναι.
0: Δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Καταλαβαίνουν όλοι για ποιον παίχτη μιλάμε.
2: Σωστά.
0: Και προστίθεται και ο Ρόμπινσον Έρλ. Ο οποίος βέβαια και ο Ρόμπινσον Έρλ και ο Λίντελ έχουν τη δυνατότητα να πει περισσότερο ο Ρόμπινσον Έρλ να παίξουν και στο 5.
2: Ναι. Ο Ρόμπινσον Έρλ για μένα είναι το, στην Ευρώπη το απόλυτο 50-50. Δηλαδή είναι εκεί που θα θέλει να το χρησιμοποιήσει ο προπονητής, όχι μόνο με βάση τα δικά του σχήματα. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο το γεγονός να μπορείς να επιλέξεις ένα παίχτη με την ίδια ευκολία και στο 4 και στο 5. Διότι αμέσως κοιτάζοντας μόνο τη δική σου ομάδα, π.χ. στο δικό μας διαμορφωμένο ρόστερ, ο Μπίρτς και ο Κώστας είναι σε πολύ καλή κατάσταση και θέλουμε να τους δώσουμε περισσότερο χρόνο. Και ο Νουά, όπως είπαμε ότι είναι παίκτης ομάδος μας, δεν διανύει μια καλή περίοδο, μια καλή διβδόμαδο ή τρεις εβδομάδες τέλος πάντων. Αμέσως μπορεί να τον προσαρμόσει στη θέση 4.
0: Ναι.
2: Θέλεις να πας να δώσεις έμφαση στη θέση 5 και γιατί για κάποιους λόγους θες να τον πας στο 5. Μπορείς εξίσου πολύ εύκολα. Όπως επίσης είναι και με βάση τον αντίπαλο κάθε φορά. Τι στοιχεία έχει ο αντίπαλος και τι πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα βρίσκεις. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, το μπάσκετ είναι σαν το σκάκι. Τώρα, στο 4 επίσης, πολύ σωστά ανέφερε στους παίχτες, ο Λίντελ είναι πιο πολύ στο 3 από το 4 ξεκινώντας. Ο Χαραλαμπόπουλος ξεκινάει στο 3 στην Ελλάδα, σίγουρα μπορούμε να τον δούμε και στο 4. Πιστεύω στην Ευρώπη σαν 3 θα τον δούμε. Και επίσης είναι άλλοι δύο παίχτες. Είναι πιο πίσω έρχεται ο Γιώργος Σωτανούλης, όπως είπαμε, ο οποίος είναι στους ψηλούς. Είναι στο ρόστερ της ομάδος και αρχικά ξεκινάει σαν 5 στα δικά μου μάτια. Μπορεί ο Κώστας να έχει διαφορετική άποψη. Εγώ έχω να το δω αρκετά χρόνια έτσι κι αλλιώς. Και να μπορεί να παίξει και στο 4. Και τέλος, είναι πλέον το μοναδικό ερωτηματικό που έχουμε. Είναι με το Θανάση, ο οποίος και αυτός αν έρθει θα μπορεί να βοηθήσει στη θέση 4. Έτσι πλέον το ρόστερ είναι, ναι, ολοκληρωμένο.
0: Λοιπόν, και γεμάτο, και είπαμε ότι είναι μια δύσκολη χρονιά, εντάξει, με πολλές απαιτήσεις, οπότε πρέπει να είναι γεμάτο το ρόστερ από τη στιγμή που έχεις στόχο την κορυφή. Εάν δεν είχες στόχο την κορυφή, θα μπορούσες να έχεις μια καλή ομάδα και να πεις πάω όσο δυνατόν ψηλότερα μπορώ και να δικαιολογήσεις κάποια απουσία λόγω τραυματισμού, κάποια ήττα, κάποια, δηλαδή κάτι να σου στοιχήσει. Τώρα που έχεις γεμάτο ρόστερ, δεν νοείται να μην έχεις την καλύτερη δυνατή ομάδα ανά πάσα στιγμή, έτσι όπως τη θέλει ο προπονητής. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος, όχι ο Κωνσταντίνος ο γνώστης, ο Κωνσταντίνος λέει, εφόσον λέει τόσο καλός, γιατί δεν επιλέχθηκε στον NBA και δεν συνέχισε εκεί, του έδιναν λιγότερα χρήματα? Καταρχήν να σου πω ότι άλλο το NBA και άλλο η Ευρώπη. Αγωνιστικά, να μας πει και ο προπονητής, η Ευρώπη είναι πολλά σκαλιά κάτω από το NBA. Αγωνιστικά. Από τακτική άμυνα είναι πολύ πιο μπροστά η Ευρώπη, αλλά μην ξεχνάμε ότι εκεί παίζουν τακτική και άμυνα μόνο στα κρίσιμα παιχνίδια, στα play-off. Στα υπόλοιπα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο αφήνουν τους αθλητές να δείξουν την δύναμή τους, το σώμα τους, τις δυνατότητές τους. Λοιπόν, τα λέω καλά?
2: Τα λες καλά. Είναι μια σύνθετη ερώτηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες οι οποίοι για χύψη λόγους στο NBA δεν βρήκανε αυτό που πίστευαν οι ίδιοι και στην Ευρώπη διέπρεψαν. Δεν σημαίνει να σκεφτόμαστε πονηρά με την έννοια ότι δεν έπιασε στο NBA, δεν το ζήτησαν από το NBA, σημαίνει ότι δεν είναι καλός παίκτης. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ στα δικά μου μάτια, ο Ρόμπινσον Έρλ είναι ένα παιδί το οποίο, και με αυτά που έχω διαβάσει στις αναφορές, είναι ένα παιδί το οποίο έχει στόχο να γίνει πρώτος Γι' αυτό ενδεχομένως και φέτος το καλοκαίρι τον προσέγγισαν κάποιες ομάδες, ενώ είχε ήδη συμφωνήσει με τον Άρη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα μπορούσε ένας παίκτης να μην το σεβαστεί αυτό ή να κάνει κάποια διαφορετικά πράγματα, γιατί ήξερε ότι στον Άρη έρχεται σαν πρωταγωνιστής και ήθελε στην ομάδα του στα 25 που θα πάει να είναι πρωταγωνιστής. Όχι όμως μια ομάδα η οποία είναι σε ένα εγχώριο πρωτάθλημα ή παίζει μια διοργάνωση σαν το Champions League πιο κάτω. Μια ομάδα που είναι στον προθάλαμο της Ευρωλίγκας, όπως είναι ο Άρης του φετινό, με το φετινό EuroCup. Άρα δεν με προβληματίζει αυτό. Εγώ θέλω να πάρω την πάσα από αυτό που είπες πριν για το πλήρες roster, Χρήστο, και να πω το εξής, ότι για μένα το roster δεν βάζω στην εξίσωση στο Λαρετζάκι αυτή τη στιγμή, σαν να μην υπάρχει. Με ερωτηματικό το Θανάση. Όχι, και με δεδομένο ότι υπάρχει ο Λουά.
0: Λαρετζάκι υπάρχει, να πούμε λίγο και το ρεπορτάζ, παιδιά.
2: Ωραία, ωραία.
0: Υπάρχουν εξελίξεις. Ο Ολυμπιακός ζήτησε χρήματα. Κάτι το οποίο βέβαια ο Άρης δεν το δέχεται. Οπότε αφήνει το Λαρετζάκι. Εντάξει, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ζητάει χρήματα, ο Άρης είπε ότι ωραία, με χρήματα δεν ασχολούμαι, αγόρασα τον Τολιόβουλο. Τώρα δεν ξέρω γιατί ο Ολυμπιακός ήθελε να αποτρέψει τον Άρη από το να πάρει τον παίχτη τον οποίο θα τον χρησιμοποιήσει ως χρυσή εφεδρεία. Δηλαδή αν χάσει του χρόνου τώρα, γιατί δεν βλέπω τώρα λόγο να χάσει τους Walkup ή Dorsey, έναν από τους δύο, λοιπόν, να έχει τον Λαρετζάκι να συμπληρώσει τον αριθμό Ελλήνων παικτών, γιατί δεν φαίνεται κιόλας να μπορεί να πάρει κάποιον στην περιφέρεια για να συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός. Άρα το χρησιμοποιεί σαν χρυσή εφέδρεια. Λοιπόν, και για να αποτρέψει τον Άρη, του ζήτησε χρήματα. Πολύ έξυπνα ο Άρης, απάντησε αρνητικά. Δεν θέλουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σας. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός πετύχει αυτό που θέλει να πετύχει και δεν χρειάζεται χρυσή του εφεδρεία και είναι να αφήσει τον Λαρετζάκι ελεύθερο, τότε ο Άρης θα ξανασυζητήσει για τον Λαρετζάκι. Αλλά προς στιγμή, όσο ο Ολυμπιακός ζητάει χρήματα, ανταλλάγματα για τον Λαρετζάκι, ο Άρης δεν ενδιαφέρεται. Έλα, συγγνώμη, σε διέκοψε.
2: Δεν με διέκοψες, ναι. Με συμπλήρωσες. Οπότε ακριβώς αυτό, με το δεδομένο αυτό ότι ο Άρης δεν υπάρχει Λαρετζάκης και δεν ξέρω τώρα σε αυτό που είπες, αν εμπλέκεται και η ΑΕΚ με το Λαρετζάκι και το γήπεδο, που είδα ότι τελικά συμφώνησαν με τον Ολυμπιακό.
0: Μπορεί να είναι και αυτό.
2: Okay, ναι. Σε κάθε περίπτωση.
0: Ας πληρώσει η ΑΕΚ αντάλλαγμα.
2: Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι, επειδή το άκουσα και πριν και στην εκπομπή του Γιάννη που αναφέρανε και στο Δημήτρη. Περί αποχωρήσεων, τώρα μας έπιασαν οι αποχωρήσεις το θέμα.
0: Τελεία, δεν υπάρχουν ακόμα αποχωρήσεις.
2: Το ρόστερ για μένα, είτε με Θανάση είτε χωρίς Θανάση, με Νουά και αυτή τη στιγμή ως έχει, είναι πληρέστατο. Μπορεί να ανταποκριθεί και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Και μην ξεχνάμε κάτι που ήθελα να το πω και το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή μας προχθές, ότι αν εξαιρέσουμε το Χατζηλάμπρου και τον Τανούλη που είναι δύο νέα παιδιά και ενδεχομένως ένα κρίσιμο παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα να μην είναι στη δωδεκάδα. Έτσι. Και με δεδομένο ότι ο Θανάσης ακόμα είναι ερωτηματικό και δεν είναι δεδομένο ότι θα τον πάρουμε. Χωρίς τον Τολιόπουλο ήσουν στους πέντε. Άρα χρειαζόσουν ακόμα έναν. Και πολύ σωστά για μένα πράξαμε και αφού μπορέσαμε και πήραμε το Βασίλη. Άρα δεν υπάρχει πλεονασμό στο ρόστερ. Δεν πέφτει πάνω σε κάποιον άλλον για να φύγει κάποιος άλλος από τη στιγμή που είναι Έλληνας. Και χρειαζόμαστε έξι παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό ελπίζω να μην μακρηγόρησα.
0: Ναι.
2: Προχωράμε.
0: Προχωράμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος που ξέρει μπάσκετ λέει: καλησπέρα Χρήστο, καλή εκπομπή. Προσωπικά δεν με απασχολεί πρωτίστως η ομάδα διεκδικήσει το EuroCup. Είναι ο πιο σύντομος δρόμος όσον αφορά την Ευρωλίγκα, γι' αυτό θα το διεκδικήσει. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα από τον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή για το πώς αντιμετώπισαν οι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές. Την πρώτη φορά που είδα στη ζωή μου 11 παίκτες να παίζουν με το μαχαίρι στα δόντια, με αυτοθυσία ο ένας για τον άλλον, με τρομερή αποφασιστικότητα. Φθόνεψα τους Αργεντίνους φιλάθλους που έζησαν αυτή την εμπειρία. Αυτό που θέλω να δω την επόμενη χρονιά από τον μπασκετικό Άρη είναι παίκτες έτοιμους να πεθάνουν στο γήπεδο για το συμπαίκτη και την ομάδα. Μακάρι να αντικρίσω εικόνα αντίστοιχη του δακρυσμένου, ηλικιωμένου, γκριζομάλι Αργεντίνου φιλάθλου μετά το 2-1 από έναν δακρυσμένο αριανό ηλικιωμένο, έχω ένα τέτοιο δίπλα μου στη θύρα 2 για το πάθος που θα ξεχυλίζει από τη φετινή ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Είναι το μήνυμα του φίλου του Κωνσταντίνου, και επειδή ξέρει μπάσκετ ο Κωνσταντίνος, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι πολύ σημαντικό η ψυχολογική προετοιμασία της ομάδας. Και ο Σπανούλης, εντάξει, έχει αυτό το χάρισμα να μεταφέρει τη δική του ένταση, το δικό του πάθος με το οποίο ζει κάθε παιχνίδι στους αθλητές του. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε μπει στα αποδυτήρια να δούμε τι ακριβώς κάνει, αλλά βλέπουμε το αποτέλεσμα, πώς αγωνίζονται οι ομάδες του Βασίλη Σπανούλη, είτε στο Περιστέρι, είτε στη Μονακό, είτε στην Εθνική Ελλάδος, και ιδιαίτερα στα κρίσιμα παιχνίδια. Θες να πεις κάτι από αυτού?
2: Θέλω να πω, ναι, θέλω να πω. Είναι ένα εξαιρετικό μήνυμα, πάρα πολύ καλό, γιατί οι φίλαθλοι και ο κόσμος της ομάδος και ενίοτε δημοσιογράφοι, προπονητές και τα λοιπά, βλέπουν μόνο το τέλος, κατάκτηση του EuroCup. Ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε λίγο περίεργα για κάποιον, άμα δεν καταλάβει το νόημα του νοήματος, ότι δεν με νοιάζει να κατακτήσουμε το EuroCup. Όλα τα υπόλοιπα που περιγράφεις από κάτω είναι ο πραγματικός στόχος κάθε προπονητή, και ιδιαίτερα φυσικά του coach Σπανούλη. Το έχω πει πολλές φορές ότι η κατάκτηση ενός τροπαίου ή η επίτευξη ενός στόχου είναι απλά το αποτέλεσμα της δουλειάς. Η καθημερινή δουλειά είναι ακριβώς αυτό που αναφέρεις σε κάθε προπόνηση. Σκεφτείτε όλοι εμείς τώρα που είμαστε έξω από την ομάδα, βλέποντας αυτό το ρόστρο που έχουμε μπροστά μας, φαντάζεστε τι μπορεί να γίνει σε κάθε άσκηση στην προπόνηση με αυτές τις προσωπικότητες που έχουν μαζευτεί. Πόσο καθένας θα θέλει να κερδίσει. Άρα από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν η προπόνηση πλέον μπορεί να είναι πόλεμος, όπως είναι στις κορυφαίες ομάδες της ιστορίας, τότε μπορεί να περιμένεις κάτι πάρα πολύ καλό. Αλλά θα υπάρχουν και δύσκολες στιγμές. Να σου πω, Χρήστο, ένα παράδειγμα από την παρουσία μου παλιά στον Άρη, σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο, φυσικά στο εφηβικό. Εμείς εκείνη τη χρονιά είχαμε κατακτήσει το πρωτάθλημα και βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα. Γιατί θα το πω? Όχι για να περιαυτολογήσω, να πω κάτι για την ομάδα μας, για να δείξουμε πώς γίνεται ότι οι ομάδες στα δύσκολα και σε μια κακή στιγμή είναι αυτή που θα δείξει το μέταλλό της. Δεν θα πηγαίνουν όλα καλά. Τώρα ζούμε όλοι σε ένα σύννεφο. Και όχι άδικα, γιατί πραγματικά το ρόστερ στη θεωρία είναι εξαιρετικό. Όμως, εμείς στη δεύτερη αγωνιστική τότε είχαμε κερδίσει πρώτη αγωνιστική μέσα στο Μαντουλίδη με τον Καλόγυρο που έχει παίξει και στον Άρη, τον Αλέξανδρο, τον Νικολαίδη και άλλους καλούς παίχτες. Και τη δεύτερη αγωνιστική φάγαμε 30 πόντους στο Παλέ από τον ΠΑΟΚ που έπαιζε ο Καραγιαννίδης και ο Τανούλης. Ο Καραγιαννίδης τώρα είναι στον Ολυμπιακό, έτσι, και τον έχει δώσει ιδανικό στον Προμηθέα. Από εκείνο τον αγώνα και μετά δεν ξαναχάσαμε και πήραμε αίτητη μέχρι το τέλος το πρωτάθλημα. Εκείνη ήταν. Θα μπορούσε οποιαδήποτε ομάδα να τη διαλύσει. Εμείς όμως, επειδή είχαμε τη βάση, είχαμε το μέταλλο, μας έκανε πιο δυνατούς. Κάτι αντίστοιχο έγινε πέρσι στον τελικό του κυπέλλου με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχασε ένα τρόπαιο, αλλά έδειξε ότι αυτό ήταν τυχαίο και η συνέχεια ήταν ανάλογη. Θέλω να πω, το έλεγα χθες κακώς στο chat και σε ένα άλλο κανάλι του Άρη. Κακώς επενεύει στην κουβέντα. Ότι δεν παίζουμε μόνοι μας. Θα έρθουν δύσκολες στιγμές. Οι αντίπαλοι είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Πιστεύουμε στην ομάδα μας. Δεν πρέπει όμως να είμαστε αλαζόνες. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι όλα θα γίνουν εύκολα. Βέβαια, ο κότς Πανούλης, ο Νίκος, ο Ζήσης και όλοι μέσα στην ομάδα ξέρουν πολύ καλύτερα ότι δεν επηρεάζονται από τον κόσμο ή οτιδήποτε άλλο και θα κάνουν τη δουλειά τους. Απλά πρέπει να πιστεύουμε στην ομάδα, αλλά να πατάμε και στα πόδια μας και θα πάμε βήμα-βήμα. Αυτό.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης λέει με τον Νουά θα μπορεί να συνυπάρχει ο Έλ στην πεντάδα. Βέβαια, θα κατεβαίνει ο ένας τεσσάρι, ο Νουά, πεντάρι ο Έλ Ρόμπισον. Θα έχουμε all around forward με σούτ, ο οποίος να μπορεί να ματσάρει παίχτη τύπου Οσμάν, ρωτάει ο Δημήτρης.
2: Φυσικά θα έχουμε και ήδη έχουμε. Ο Μουκόκα μπορεί να παίξει εξαιρετική άμυνα και το βλέπω από τώρα το ματσάρισμα με τον Οσμάν.
0: Ναι.
2: Ο οποίος είναι εξαιρετικός παίκτης, έτσι. Ναι. Δεν αμφισβητεί κανένας πόσο καλός παίκτης είναι.
0: Και ο Χαραλαμπόπουλος μπορεί να παίξει. Φυσικά. Εντάξει, δεν είναι τόσο συνεπή στα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά.
2: Σίγουρα.
0: Δηλαδή η εικόνα ορισμένων παιχνών που έχουμε, και ιδιαίτερα των Ελλήνων, που είναι σαφώς καλύτερη σε σύγκριση με τους ξένους, είναι το ότι μην περιμένετε να δείτε και πάλι αυτά που βλέπατε στο παρελθόν. Άμα δείτε αυτά που βλέπατε στο παρελθόν, παιδιά, να ξέρετε ότι ο παίχτης θα φάει πάγκο. Ο Σπανούλης θέλει από τον κάθε παίχτη να δίνει το 100% σε άμυνα και επίθεση. Οπότε μερικούς, γιατί δεν είναι Θεός, τους περισσότερους ελπίζουμε, γιατί άμα καταφέρει να μεταμορφώσει τους περισσότερους, η ομάδα θα πετύχει το στόχο της, που είναι η κατάκτηση του EuroCup. Λοιπόν, θα τους μεταμορφώσει. Να περιμένετε να δείτε άλλον Χαραλαμπόπουλο από ό,τι έχετε δει, να περιμένετε να δείτε άλλον Μητρουλόγκ από ό,τι έχετε δει, και τώρα μιλάω για παίκτες οι οποίοι έχουν συζητηθεί και κυρίως για τα αμυντικά τους καθήκοντα. Λοιπόν...
2: Και ο Λίντελ φυσικά μπορεί να παίξει πολύ καλή άμυνα στον Όσμαν, με αυτά που έχουμε δει στη θεωρία.
0: Ναι. Λοιπόν, Χρήστο, αφού δεν θα έρθει ο Λαρετζάκης, δεν θα πρέπει να δοθεί δανεικό. Ρε, σταματήστε να κάνετε τον τεχνικό διευθυντή. Ποιος θα φύγει και ποιος θα μείνει?
2: Ο φίλος ο Βασίλης είναι?
0: Όχι, άλλος είναι.
2: Εντάξει.
0: Δεν τον ξέρω.
2: Μοιάζονται για
0: την ομάδα. Αν πιστέψει ο Σπανούλης ότι είναι τόσο πολύ, κατάλαβες, θα το αποφασίσει. Άλλος Σπανούλης αποφασίζει. Τι θέλει δηλαδή να κάνει την οικονομία στο Σιάο? Σας είπε κανένας να κάνει την οικονομία? Μην γράφετε τέτοια πράγματα σε μένα. Γράψτε το σε αυτούς που δεν ξέρουν μπάσκετ. Σε μένα μην γράφετε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας: αν έρθουν αυτοί που περιμένουμε και δέσει η ομάδα, θα πάρουμε 3 τρόπαια φέτος. Να, γιατί φοβάται ο Ολυμπιακός και δεν τον δίνει. Ο Κώστας από την Άνω Τούμπα, όλοι οι οπαδοί του πιστεύουν. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μπορεί να κάνεις πολύ καλή ομάδα.
2: Σωστά.
0: Αλλά και ο Ολυμπιακός με τις μεταγραφές που έχει κάνει, έχει την προοπτική να κάνει πάρα πολύ καλό δυνατό σύνολο. Και λόγω του ότι παίζει στην Ευρωλίγκα, έχει τη δυνατότητα να πάρει παίχτες που θα μπορούσες να πάρεις και εσύ, αλλά δεν έρχονται σε σένα γιατί παίζει το EuroCup.
2: Ο Ολυμπιακός πέρυσι ήταν, εντάξει, το γεγονός ότι κέρδισε την Ευρωλίγκα τα λέει όλα. Στην Ευρώπη έπαιξε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Θα έλεγα φέτος, χωρίς να ξέρω τι θα γίνει με Walkup και Dorsey, ότι οι μεταγραφές που έκανε με τον McIntyre και τον Montero, σε συνδυασμό και με ένα τεσάρι που υπολείπεται να πάρει πίσω από το Βεζένκοφ που έφυγε ο Πίτερς, είναι πληρέστατος. Και ο Ολυμπιακός, όπως έχω πει και στην εκπομπή μου, πάει στην πεπατημένη που είχε ο Παναθηναϊκός επί ο Μπράντοβιτς στην πρώτη εποχή. Δηλαδή θέλει να βάλει, να χτίσει, έχει ένα κορμό και θέλει να βάλει λίγα πραγματάκια, αυτά που του λείπουν κάθε φορά, για να γίνεται καλύτερος. Βέβαια τώρα έχει να λύσει το θέμα με τον Γουόκαπ και τον Ντόρση. Αν θεωρητικά αυτοί οι δύο παίκτες μείνουν στον Ολυμπιακό, που δεν γνωρίζω τι θα γίνει, τότε και για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ δυνατός. Όπως και να έχει, στην Ευρώπη ήδη έχει φτιάξει μια ομάδα που είναι επίπεδου Final Four φυσικά και φέτος. Αυτό. Περί Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, έχουμε ακόμα και ένα-δύο μηνύματα. Φίλε, επειδή είσαι επηρεασμένος από άλλες εκπομπές, γι' αυτό, αν ακούς κάθε μέρα γκάλι, τώρα απαντάει ο Νίκος, λέει, γιατί να μην σου γράφουν τέτοια πράγματα, συζήτηση κάνουμε. Λοιπόν, αν ακούς γκάλι, θα ξέρεις ότι δεν όλοι είναι χρήσιμοι. Το πόσο χρήσιμοι θα είναι θα αποδειχθεί από τη συμμετοχή τους στο γήπεδο. Η ομάδα πάει για κατάκτηση τροπαίου. Δεν μπορείς να πας με ελλειπέστατο ρόστερ. Στο λέω εδώ και μήνες. Όταν μου λες να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος, ακόμα δεν μαζεύτηκαν να παίξουν όλοι μαζί. Θα φύγουνε? Τι είναι αυτά που γράφεις? Αλλά ακούς τον κάθε, τώρα να μην πω τι, ο οποίος δεν έχει τι να πει και σου λέει θα φύγει ο ένας, θα φύγει ο άλλος. Εδώ άλλος έγραφε και σήμερα Και σήμερα στον Οσαλή το διάβασα, λέει τώρα που θα φύγει ο Μήτρο Λόγκ. Ποιος είπε ότι θα φύγει ο Μήτρο Λόγκ, ρε?
2: Νομίζω λοιπόν, το είπαμε και πριν.
0: Δεν φεύγει κανένας, παιδιά.
2: Και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη το ρόστερ αυτή τη στιγμή είναι πλήρες.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κανένας παίκτης, δεν πέφτει πάνω στον άλλον. Ο καθένας έχει συγκεκριμένο ρόλο. Κανένας παίκτης δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Κανένα παίκτη δεν πήρε για να αφήσει κάποιον. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το σχεδιασμό της ομάδος. Ότι δεν έχεις κάνει κίνηση μία αρχικά του καλοκαιριού, λες θα κρατήσω τον Γκάλι, έρχεται ο Κουβάτσης, παίρνεις αυτόν. Όχι. Όλα είναι μελετημένα και μπορεί να παίζεις σε διπλό ταμπλό για να παίχτη ενδεχομένως, παίρνεις τον ένα να αφήνεις τον άλλον. Εγώ αυτή τη στιγμή, φυσικά σαν προπονητής κρίνω, έτσι, όχι σαν δημοσιογράφος, δεν έχω καμία ενημέρωση, ούτε θα το κάνω ποτέ. Δεν θεωρώ ότι κανένας παίκτης είναι παραπάνω. Και ο Νουά είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Γι' αυτό και αν για χύψη λόγους δεν συνεχίσει ο Νουά, που δεν έχω καμία πληροφόρηση, είναι δεδομένο ότι θα αντικατασταθεί. Δεν είναι ένας παίκτης που δεν σε πειράζει ή μπορείς να τον καλύψεις με άλλους. Όχι, και αυτός ο παίκτης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αυτό.

0: Λοιπόν, συγγνώμη για τη σύντομη διακοπή, αλλά έχετε λούμι και χρέη γραμματέα. Έπρεπε να ανοίξουμε την πόρτα. Λοιπόν, απλώς παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι πολύ δύσκολο και βαρύ το πρόγραμμα του Άρη. Έχει πολύ δύσκολες υποχρεώσεις όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα και πολύ δύσκολες υποχρεώσεις όσον αφορά το EuroCup. Δεν έχουν σχηματοποιηθεί ακόμα τα roster των αντιπάλων για να καταλάβετε το βαθμό δυσκολίας. Αλλά πριν σχηματοποιηθούν τα roster, ο Σπανούλης ήθελε και ο Ζήσης να είναι η δικιά τους ομάδα έτοιμη. Έτοιμη. Με τους καλύτερους δυνατούς παίχτες. Λοιπόν, σε αυτό το γεμάτο roster, το μεγάλο που σας λέω, λοιπόν, θα γίνεται μια επιλογή παιχτών, την οποία θα την κάνει ο Σπανούλης όσον αφορά τη συμμετοχή του στην προπόνηση. Είναι ξεκάθαρο, τα έχουμε εξηγήσει εδώ. Αν από κάποιους παίχτες αυτό δεν αρέσει, είναι δικαίωμά τους να πάνε να μιλήσουν στο Σπανούλη και να πάρουν το καπελάκι. Αλλά ο Άρης τους χρειάζεται όλους. Δεν περισσεύει κανένα. Φίλε Καράσο, δεν το βλέπω πολύ το Facebook, θα το δω και θα αποδεχθώ το αίτημα φιλίας. Σε λίγο, στο διάλειμμα κιόλα σου υπόσχομαι ότι θα μπω και θα το κάνω αυτό. Αλλά να ξέρεις, δεν το βλέπω πολύ το Facebook. Και ιδιαίτερα στο Messenger, όπου με στέλνετε πολύ μήνυμα, παιδιά, δεν πολύ μπαίνω στο Facebook και στο Messenger. Άμα μπω, θα το δω. Λοιπόν, ο φίλος ο Θεοδός, παιδιά, νομίζω ότι κάπου είχα διαβάσει πριν λίγες μέρες ότι το EuroCup ανακοίνωσε ότι του χρόνου θα πάρει εισιτήριο για την Ευρωλίγκα και ο φιλανής του EuroCup και όχι μόνο αυτός που το κατακτήσει. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν το ξέρω, παιδιά. Μα Θεοδόση, από σένα το ακούω, έχεις ακούσει τίποτα τέτοιο?
1: Έχω ακούσει ότι θα αυξηθούν κατά 4 ομάδες, κατά 4 ομάδες στην Ευρωλίγκα και είναι πιθανό, χωρίς να το έχουν φυσικά και δεν θα το πούνε ποτέ αυτό μέχρι το τέλος. Ναι. Γιατί τότε δεν θα έχει νόημα, ο τελικός θα είναι καθαρά μια τυπική διαδικασία. Αλλά υπάρχει σαν σενάριο, ο Άρης θα κάνει το καλύτερο δυνατό, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ευρωλίγκα είναι μια διοργάνωση η οποία κοιτάζει όλο το στάτους των ομάδων. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν δεν το κατακτήσεις στην Ευρωλίγκα, το EuroCup, δεν μπορείς να πας στην Ευρωλίγκα. Άμα το κατακτήσεις φυσικά, πηγαίνεις...
0: Είναι ο πιο σύντομος δρόμος.
1: Ο πιο σίγουρος.
0: Και ο πιο σίγουρος.
1: Πιο σίγουρος.
0: Λέει ο φίλος ο Ντένις, η τρομερή ενίσχυση των Ιωνίων δεν είναι εν πολλής εξαιτίας του δυναμώματος του Άρη? Είναι και γι' αυτό. Ότι πλέον έχουν ανταγωνιστεί στις εγχώριες διοργανώσεις.
1: Συγγνώμη Χρήστο, η ενίσχυση των...
0: Το ότι ενισχύονται οι αιώνιοι δεν σημαίνει, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αιωνίων, δεν σημαίνει, ναι, ότι ενισχύονται λόγω του ότι ενισχύεται και ο Άρης. Ναι, αλλά εκεί ενισχύονται και για την Ευρωλίγκα, γιατί κακά τα ψέματα μέχρι τώρα, φέτος θα τη φάνει την πρώτη κρυάδα, μέχρι τώρα θεωρούσαν τον τελικό του πρωταθλήματος δικό τους, δηλαδή όλους τους υπόλοιπους αγώνες τους είχαν για προπόνηση και στόχευαν στην Ευρωλίγκα. Τώρα φέτος που θα φάνει την κρυάδα, θα δούμε. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε κάποια μηνύματα που ίσως σας ενδιαφέρουν και σε λίγα λεπτά εδώ εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ με Χρήστο Γκάλη, Παναγιώτη Κουβάτση. Μιλάμε για αγωνιστικά θέματα και όχι μόνο.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
12: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα.
16: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
17: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
18: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
17: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
18: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
17: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
19: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
19: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
20: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
19: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
20: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
19: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
22: Digital Markt.
21: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
23: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το πολύ σύντομο, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα, 10 λεπτά μετά τις 5, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, Χρήστος Γκάλη στο μικρόφωνο, με παρέα Παναγιώτη Κουβάτση, coach Παναγιώτη Γιαννάκη. Σε είπαμε κανένα για Παναγιώτη Γιαννάκη?
1: Όχι, όχι.
0: Εδώ μιλάμε για μπασκετικά θέματα, μιλάμε για αγωνιστικά θέματα. Εντάξει, έχουμε μια μεγάλη μεταγραφή, δύο μεγάλες μεταγραφές. Η μία επισημοποιήθηκε, μιλάμε για τον Ρόμπινσον Έρλ. Η άλλη περιμένουμε να επισημοποιηθεί με την υπογραφή του Παναθηναϊκού. Παιδιά, με ρωτάτε γιατί δεν υπογράφει ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως, στον Άρη το θεωρούν τυπικό το θέμα και στον Παναθηναϊκό, που μίλησε λίγο με τους Αθηναίους συναδέλφους, και αυτό είναι τυπικό το θέμα. Ο Άρης θα πληρώσει το αντάλλαγμα που συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για να πάρει τον παίκτη. Και επίσης να πούμε ότι το Λιόπουλος, επειδή πολύ γράφτηκε ότι βάζει λεφτά για να μείνει, εντάξει, αυτό το έκανε πρόταση το Λιόπουλος, αλλά δεν το δέχτηκε ο Σιάου. Τα λεφτά όλα όσον αφορά για την αγορά του αθλητή από τον Παναθηναϊκό θα τα βάλει ο Σιάου, δεν, δηλαδή ο Άρης. Εντάξει, προθυμοποιήθηκε το παιδί για να δείξει, και καλά κάναν και το βγάλαν προς τα έξω, για να φανεί πόσο πολύ ήθελε ο Βασίλης Τολιόπουλος να είναι σε αυτόν τον Άρη, να μην λείψει. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα προς εσάς, ότι σε αυτόν τον Άρη ο Τολιόπουλος παράτησε Παναθηναϊκό και Ευρωλίγκα και ήθελε να είναι εδώ για να ζήσει μεγάλες στιγμές με μια ομάδα την οποία δεν την υποστηρίζει μικρός, αλλά πλέον την υποστηρίζει και την αγαπάει. Γιατί αυτή η ομάδα είναι συνδεδεμένη με την καριέρα του. Όταν εκτοξεύτηκε στην καριέρα του, το έκανε με τη φανέλα αυτής της ομάδας. Λοιπόν, καλά κάναν και το βγάλανε, ότι ο παίχτης προθυμοποιείται να πληρώσει ένα μέρος της αποζημίωσης για να μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αλλά θα τα καλύψει ο Άρης, και το συμβόλαιό του με τον Άρη θα είναι ως έχει, όπως το πρότεινε ο Άρης και το δέχτηκε. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι είχε και την πρόταση του ΠΑΟΚ, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη και η οποία απορρίφθηκε από τον παίκτη, και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ κατέβασε τις σημαίες και τις τυμπανοκρουσίες που ετοιμαζόταν να ηχήσουν με τη συμφωνία του παίκτη με την ομάδα, γιατί έτσι πίστευε. Λοιπόν, με τα νούμερα που έδωσε, γιατί έδωσε περισσότερα, πολλά περισσότερα από τον Άρη. Λοιπόν, αλλά το αίμα νερό δεν γίνεται. Εντάξει, ο παίκτης συνδέθηκε με αυτή την ομάδα και το απέδειξε απορρίπτοντας την πρόταση του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να τα θυμόμαστε αυτά. Εντάξει, όσον αφορά τι σημαίνει να θέλεις να παίξεις στον Άρη, αφήνεις κάποιες προτάσεις πολύ μεγάλες και ακόμα προτίθεσαι να πληρώσεις και από την τσέπη σου για να παίξεις σε αυτή την ομάδα που ετοιμάζει ο Βασίλης Σπανούλης. Λοιπόν, επίσης ένα δεύτερο λεπτό σημείο, παιδιά. Δεν λέω ότι όλοι οι παίκτες θα μείνουν. Μπορεί κάποιος παίκτης με την υπερφόρτωση σε κάποιες θέσεις, γιατί αυτή τη στιγμή, coach, εγώ θα μπεις και εσύ στη συζήτηση. Κάθισα και είδα από τις θέσεις 1 έως 3 ο Άρης έχει 9 παίχτες συν τον Χατζηλάμπρου που πρέπει να του δώσει ευκαιρίες και περιμένει το παιδί να του δώσει ευκαιρίες ο Σπανούλης. Μιλάμε 10 παίχτες για 3 θέσεις.
1: Σωστό.

0: θέμα για να δημιουργήσουμε πρόβλημα, για να βελτιώσει ο παίχτης τις συνθήκες εργασίας του. Και λέω συνθήκες εργασίας κυρίως για το οικονομικό. Μάνατζερ έχουνε, τους χρυσοπληρώνουν, το 10% παίρνει ο κάθε μάνατζερ, ας βάλει το μάνατζερ του να πάει να μιλήσει. Ή εν τέλει, επαγγελματίες είναι να πάει να μιλήσουν με τον προπονητή ή με τον GM. Ναι. Είναι όμως πολύ άσχημο όταν χτίζεις μία ομάδα με τόσους πολλούς παίχτες, τόση επιμέλεια και τόσο μεγάλη λαμπρότητα, γιατί κάποιοι είναι πολύ καλοί παίχτες και ακόμα και τώρα πολλοί από εμάς και κυρίως αυτοί που ξέρουν μπάσκετ δεν ρωτούνται πώς είναι δυνατόν τώρα ο Άρης στο EuroCup να πήρε αυτόν τον παίχτη. Λοιπόν, είναι πολύ άσχημο να αφαιρείς κομμάτια γιατί εσένα δεν σ' αρέσουν αυτοί οι παίχτες ή γιατί πιστεύεις ότι δεν θα βοηθήσουν. Όχι. Αυτό είναι το ρόσερ του Άρη. Εντάξει, θα προσθεθεί, ήταν να προσθεθεί ο Λαρετζάκης, προέκυψε τις δύο τελευταίες μέρες, τρεις, ότι ο Ολυμπιακός ζητάει ανταλλάγματα, τον κόβουνε. Εντάξει. Δεν ήταν μέσα στη συμφωνία αυτή με τον Λαρετζάκη το ότι θα σου δώσουμε, θα δώσουμε στον Ολυμπιακό ανταλλάγματα. Εντάξει, επίτηδες το κάνει ο Ολυμπιακός γιατί θέλει να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την μεταγραφή του παίχτη στον Άρη. Ό,τι για να θέλει πάντως, ο Άρης δεν μπαίνει στη διαδικασία να συζητήσει για την και την αγορά του Λαρετζάκη. Πήρε αυτόν που ήθελε, τον Τολιόπουλο. Δεν τον θέλει, δεν τον αγοράζει το Λαρετζάκη. Άμα έρθει ελεύθερος, θα το ξανασκεφτεί ο Ζήσης, θα το ξανασκεφτεί και ο Σπανούλης. Λοιπόν, έρχονται και περισσότερα μηνύματα. Ο φίλος ο Δημήτρης, γι' αυτό είμαστε, λέει, δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρει το αν θα κατακτήσουμε το EuroCup. Σκοπός Ευρωλίγκας για έναν τόσο δοκιμασμένο σύλλογο και το λαό του σαν τον δικό μας, και αυτή τη στιγμή και για μια πόλη προβλέπεται μία μόνο θέση, είναι επιτακτική ή κατάκτηση του EuroCup. Είμαστε υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις κινήσεις ενός άμεσου διεκδικητή και να τις προλαβαίνουμε κιόλας, προφανώς εννοείς για την περίπτωση του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο φίλος ο Πέτρος ρωτάει για τη θέση 3 ποιοι παίχτες είναι. Καταρχήν είναι ο Μοκόκα. Είναι 2-3, μπορεί να παίξει με άνεση και τις δύο θέσεις. Στη θέση 3 είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Ανέφερα, πολλοί δεν αναφέρουν, έρχεται από πίσω ο Χατζηλάμπρου. Θέση 3. Και εδώ πάμε στον προπονητή. Ποιοι άλλοι παίχτες μπορούν να βοηθήσουν εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες του παιχνιδιού στη θέση 3?
1: Σίγουρα μπορεί ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης, όπως το έκανε και πέρυσι στην Ελλάδα. Ναι. Και θεωρώ, με τα βίντεο που έχω δει, γιατί δεν τον έχουμε δει να παίζει στην πραγματικότητα εδώ σε κάποια αγώνα με τον Άρη, ο Λίντελ.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα δεν το λες ότι είναι και άδεια. Εντάξει. Αν και βέβαια εδώ πολλοί θα θέλανε να πάρουμε ένα τριάρι σκόρερ. Το αλλάξανε βέβαια, γιατί θέλανε να πάρουμε ένα τριάρι πολύ καλό αμυντικό όπως είχαμε το Χάρελ. Αλλά επειδή δεν έμεινε ο Χάρελ, και νομίζω ότι όσοι πιστά ακολουθείτε την εκπομπή το λέγαμε εδώ για πάρα πολύ καιρό ότι δεν θα μείνει ο Χάρελ, άσχετα εάν βοήθησε σημαντικά το παιδί πέρσι αλλά και στην πρώτη του θητεία στον Άρη, απλώς τώρα είχε τα λεφτά, το έχει πει βέβαια και ο Ζήσης ανοιχτά, το ότι πλέον τώρα είσαι οικονομικά δυνατός και μπορείς να πληρώσεις την υπεραξία στους αθλητές και να τους κρατήσεις και για περισσότερα χρόνια από ένα. Λοιπόν, ο Χάρελ έκανε πολύ καλή χρονιά, αλλά όπως βλέπετε ο Χάρελ δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο Άρης σε αυτό το επίπεδο. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης για μια ομάδα η οποία θέλει μόνο έναν καλό αμυντικό. Ο Άρης θέλει και καλούς αμυντικούς, ο παίχτης να είναι και καλός αμυντικός, αλλά συγχρόνως και να έχει και σκοράρισμα, που δεν το έχει ο Χάρελ. Είχε πολύ χαμηλά ποσοστά για να τον βάλει στην εξίσωση της ομάδας ο Σπανούλης. Τα λέω σωστά?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ωραία. Έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι για τη θέση 3?
1: Να πάρω την πάσα από αυτό που είπες, ότι ο κόσμος θέλει σκόρερ. Ο καθένας μπορεί να λέει φυσικά και να πιστεύει και να εκφράζει τη γνώμη του. Είναι

0: υγιέστατο αυτό συζήτηση, κάνουμε ό,τι θέλει. Αλλά να δούμε κάποια δεδομένα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές με στοιχεία, το έχουμε δείξει, έχουμε πει τους 5 παίχτες μπορούν να παίξουν στη θέση 3. Μην ξεχνάτε ότι οι παίχτες δεν παίρνονται μεμονωμένα. Δηλαδή, ο κόουτς Πανούλης και ο Νίκος Ζήσης, στο σχεδιασμό που κάνανε για την ομάδα, με τους παίχτες που έχουν επιλέξει να καταρτήσουν το ρόστερ, που φτιάχνουμε σαν τις ομάδες πλέον της Ευρωλίγκας ένα διπλό ρόστερ. Γιατί έχουμε 8 ξένους. Φτιάχνεις ένα ρόστερ για την Ευρώπη και ένα ρόστερ για την Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε ότι ο αριθμός των παιχτών δεν είναι μεγάλος, είναι κανονικός. Άρα λοιπόν, με βάση αυτά τα ρόστερ, τα δύο σε παρένθεση που έχουν φτιάξει, έχουν μοιράσει τις προσπάθειες, έχουν μοιράσει τους ρόλους. Στη θέση 3 έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο στο μυαλό τους, ο οποίος δεν έχει σαν πρώτο στοιχείο το σκορ. Αυτό δεν σημαίνει ότι από τις υπόλοιπες 4 θέσεις δεν μπορείς να πάρεις σκορ ή δεν μπορείς να πάρεις σκορ από τη θέση 3. Αν λοιπόν εκεί έπαιρνες ένα παίχτη σε ρόλο που δεν τον είχες υπολογίσει, θα χαλούσες κάτι άλλο, πολύ απλοϊκά να το πω. Άρα μην κολλάμε τόσο πολύ στο σκόρερ στη θέση 3. Και για να το συγκρίνω και με τον ΠΑΟΚ, το κάνουμε και πριν πάρει ο ΠΑΟΚ τον Οσμάν. Ενδεχομένως και πριν βγει το όνομα ότι αυτοί θέλουν να πάρουν ένα πολύ καλό παίκτη στη θέση 3. Φυσικά όμως απ' την άλλη πρέπει να συγκρίνουμε, να βλέπουμε τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Καθαρά και μόνο ότι έχουμε τους ίδιους στόχους, να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο EuroCup. Εγώ δεν είπα ποτέ τη λέξη κατάκτηση.
1: Ναι, εγώ τη λέω.
0: Σωστά.
1: Θα την πει και ο Άρης.
0: Θέλω να το πει ναι, ο ίδιος ο coach πρώτα, η ομάδα και τα λοιπά, έτσι. Φυσικά έχουμε βλέψεις και φιλοδοξίες και στόχους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να το κατακτήσουμε και δεν θα δουλέψουμε γι' αυτό στην πράξη. Φυσικά και πρέπει να βλέπουμε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Εγώ προσωπικά βλέπω τους παίκτες του ΠΑΟΚ περισσότερο από τους δικούς μας. Όπως θα το κάνω και με τους παίκτες, όχι πλέον της Μπεσίκτας που είναι στην Ευρωλίγκα, της Μπασάκ Σεχίρ, της Χάποελ, κάθε ομάδος που ενδεχομένως μπορεί να φτάσει ψηλά στο EuroCup, σαν τη δικιά μας. Αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχετε μια ανοίξη στο live, μια συζήτηση. Παιδιά, εντάξει, αφήστε το νουά. Είναι παίκτης του Άρη, τελείως, έρχεται να παίξει. Από εκεί και πέρα, ό,τι θέλει, ας το πει ο ίδιος ή ο μάνατζερ του με το Σπανούλη και το Ζήσει. Λοιπόν, αυτό που γράφεται κάποιοι, ότι όντως του έγινε μια πρόταση με αυξημένα χρήματα κάθε χρόνο στο τριετή συμβόλαιο, αρκεί να αφαιρεθεί από φέτος το EuroLeague out που είχε, το έγινε. Εντάξει, το θέμα είναι ότι κάποιοι, ο ίδιος πίστεψε ότι μπορεί να συγκινήσει με τα νούμερα που είχε για τη χρονιά που έκανε με τον Άρη κάποια ομάδα της Ευρωλίγκας και να πάει. Δεν κατάφερε. Μια χαρά. Παίκτης του Άρη είναι, τον χρειαζόμαστε, οτιδήποτε θέλει μπορεί να πάει να το πει στον Ζήση. Εμείς ή στον Σπανούλη. Εμείς, παιδιά, μεταφέρουμε αυτά που είναι να μεταφέρουμε. Ότι ο παίκτης είναι παίκτης του Άρη και καλά θα κάνει όταν θα έρθει να ξεκινήσει σκληρή δουλειά για να βοηθήσει την ομάδα που τόσο χρειάζεται. Λοιπόν, και νομίζω τα είπαμε και τις προάλλες που ήσουν εδώ, ότι αυτό που περιμένουμε τον ΟΑΕ είναι τα ίδια νούμερα σε λιγότερα λεπτά συμμετοχής, γιατί πλέον υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός.
0: Από τον ΟΑΕ περιμένουμε την ίδια εικόνα. Τα ίδια νούμερα είναι σχετικό, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα παίξει. Δεν μπορεί να βάζει π.χ. 18 μεσόωρο πόντους σε 15-20 λεπτά. Εγώ είδα έναν παίχτη πέρσι με φοβερά προσόντα στην επίθεση, με ικανότητα να βάζει την μπάλα μέσα, με προσωπικότητα βασκετική. Θέλω φέτος να δω περισσότερη σκληράδα και να ασχολείται πιο πολύ με την άμυνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί θα δούμε μεταμόρφωση του ΝΟΑ. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο ΝΟΑ μπορεί να παίξει πολύ καλύτερη άμυνα από αυτή που έπαιξε πέρσι.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Ηρακλής, έχει καταλάβει ο κόσμος του Άρη ότι πλέον όποιον θέλει ο Άρης τον αγοράζει όπου και να παίζει. Earl, το Λιό, τρανό παράδειγμα. Συμφωνώ, και ιδιαίτερα το Λιόπουλος είναι, όσον αφορά για το ελληνικό μπάσκετ, είναι πολύ μεγάλο παράδειγμα. Με βάση τα ονόματα και το πώς δείχνει η ομάδα, συμπληρώνει ο φίλος ο Ηρακλής, θεωρώ ότι την περσινή ομάδα του Παναθηναϊκού με Αταμάν θα την πετούσε εκτός τελικών. Βέβαια, να δούμε και στο παρκέ πώς θα δείξουν, αλλά την περσινή ομάδα δεν την φοβόσουν πουθενά. Ναι, γιατί φίλε, εδώ κάνεις ένα λάθος. Να ξέρεις, η περσινή ομάδα σαν μονάδες δεν ήταν άσχημη. Παίζαν άσχημα. Και λείπει από τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ ο, πώς το λένε το Γάλλο, το σέντερ, ο, που είναι τραυματίας.
0: Ήταν ο Λεσόρ.
1: Ο Λεσόρ. Λείπει έλειψε από αυτόν τον Παναθηναϊκό ο Λεσόρ πάρα πολύ. Ένας παίχτης ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεται για σέντερ, να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του πρωταθλήματος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τη χρονιά εκείνη ο Λεσόρ ήταν ανίκητος. Τα βάζε με όλους. Όποιον ήθελε. Από το NBA φέρει 10 σέντερ, θα του κερδίσει όλου. Δεν μπορούσε να του σταματήσει κανένα.
0: Ήταν τόσο εντυπωσιακό που δεν μπορούσε κανένα, παιδιά, να κάνει drive στο καλάθι. Ένα παίκτη που δεν είναι και 2-10. Αλλά μέχρι να τραυματιστεί ο Λεσόρ, έφτιαξε όλο τον Παναθηναϊκό. Ο Άταμαν σε εισαγωγικά ξεγυμνώθηκε από τη στιγμή πέρσι που έχασε το Λεσόρ. Και όταν επανήλθε φέτος ο Λεσόρ, δεν μπορούσε να παίξει στην κατάσταση και στα λεπτά που έπαιζε όταν ο Παναθηναϊκός έκανε όλη αυτή την εικόνα.
1: Τις αλλαγές. Ναι, έψαχνε να βρει ένα Λεσόρ, ενώ αυτός είναι μόνο ένας. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, άλλος Κωνσταντίνος. Δεν μου λες, Χρήστο, ποιος παίκτης του Άρη πέρσι έκανε τη διαφορά? Ο Νουά. Επειδή λοιπόν ο ατζέντης του δεν συμπεριφέρθηκε καλά, είναι δυνατόν ο Άρης να χαλάσει τις σχέσεις με τον παίχτη? Αυτό λέμε. Ο Άρης τον περιμένει στις προπονήσεις κανονικά να μπει να παίξει. Τώρα, εάν διαρρέουν κάποια πράγματα, αυτά που διαρρέουν είναι το ατζέντη, δεν ενδιαφέρει τον Άρη. Εντάξει, και δεν πρέπει να ενδιαφέρει και εμάς. Εντάξει. Λοιπόν, ο παίχτης έρχεται να παίξει στον Άρη κανονικά. Λοιπόν, αν σου κάνουν κάποιες διορθωτικές τροποποιήσεις στο συμβόλαιό του, αυτό άμα θέλει κάποιες τροποποιητικές, μπορεί να γυρίσει και να πει τον Ζήση, ξέρεις, το σκέφτηκα καλά, καλά είναι αυτά που μου πρότεινες, να το συζητήσουμε. Για να είναι δίκαιο και εντάξει, να υπάρχει και αυτή η ισορροπία στην ομάδα, ότι κάποιος παίκτης θα αισθάνεται πιο καλά παίρνοντας περισσότερα από όσα παίρνει. Εξάλλου, τώρα για τα budget του Άρη και για τα διαφέρει, τώρα μικρή αύξηση είναι αυτή που θα γίνει στον ΟΑ, αν γίνει.

0: Λοιπόν, εγώ πόνεσα, θα ρωτήσουμε εδώ και τον coach. Εγώ τον Νουά τον βλέπω να το χρειάζεται ο Άρης. Είναι έμπειρος, είναι καλός, έχει τις αδυναμίες του, αλλά πλέον ο Άρης έχει παίκτες για να συμπληρώσουν τις αδυναμίες του. Συμφωνείς?
1: Φυσικά, 100%. Εννοείται ότι ο Άρης χρειάζεται τον Νουά, όπως εννοείται ότι και ο Νουά χρειάζεται τον Άρη, παιδιά. Επειδή τώρα όλη αυτή την ώρα έβλεπα το... και πολλά χαιρετίσματα στους φίλους μας και στο YouTube. Δεν γνωρίζουμε πραγματικά, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω τι έχει γίνει με αυτήν την υπόθεση με τον Νουά. Δεν ξέρουμε τη στάση του παίκτη ακριβώς, δεν ξέρουμε πού εμπλέκει το μάνατζερ, δεν ξέρουμε τι έχει πει με τον coach Σπανούλη, δεν ξέρουμε τι έχει πει ο Νουά με τον Νίκο το Ζήση. Ας έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους που αποδεδειγμένα, για να το συγκρίνω και με πέρσι, που ήταν φυσικά ο Νίκος ο Ζήση, αλλά ήταν η πρώτη του χρονιά. Εγώ συμφωνώ ότι πέρσι υπήρχαν καλές μονάδες, όμως ο σχεδιασμός, και το έχουμε πει πολλές φορές και μεταξύ μας, Χρήστο, ήταν λάθος, γιατί δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε έναν καθαρό playmaker. Αυτό που φωνάζαμε φέτος και πήραμε μετά τον Δημητρίγεβιτς, τον Γιώβιτς και πλέον και τον Τολιόπουλο, που κι αυτός πολύ εύκολα, καλύτερα για μένα από τον Μήτρου Λόγκ, μπορεί να παίξει στη θέση 1. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε το πέρσι, δεν έχει καμία σχέση η ομάδα. Η ομάδα φέτος έχει πρώτα απ' όλα ένα προπονητή με τεράστια προσωπικότητα, που το δείχνει από την πρώτη στιγμή με τις δηλώσεις του που ήρθε στον Άρη, και το δείχνει στην πράξη, γιατί μέχρι στιγμής αυτή την πράξη μπορεί να δείξει, με το ρόστερ που φτιάχνει, όχι από πλευράς ονομάτων, που είναι το πιο εύκολο αν έχεις λεφτά να πάρεις καλούς παίχτες στις θέσεις, αλλά με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των παικτών που ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.
0: Και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, αλλά και περισσότεροι παίχτες, αν όχι όλοι, μπορούν να παίξουν σε παραπάνω από μία θέση.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή από τη θέση που προορίζονται μπορούν όλοι να βοηθήσουν, είτε σε μία άλλη πιο ψηλά, δηλαδή το τεσσάρι να παίξει πεντάρι, είτε το πεντάρι να παίξει τεσσάρι, είτε το τεσσάρι να παίξει τριάρι, πιο χαμηλά.
1: Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, ότι το two-way που λέμε επιλογή, όπως επίσης και η φοβερή ηλικία που έρχονται περισσότεροι, με αποκορύφωμα τον Ερλ Ρόμπινσον, έτσι, που είναι μόλις 25 χρονών, παιδιά. Αν εξαιρέσεις το Γιώβιτς και τον Δημητρίγεβιτς, που είναι καθαροί άσοι, φυσικά και ο Δημητρίγεβιτς μπορεί να παίξει και στο 2, ή ο Γιώβιτς να παίξουν και μαζί ακόμα σε σχήματα, και τον Μπίρτς ή τον Κώστα που είναι καθαρά προφανώς στο 5, δεν μπορείς να έχεις πολλούς παίχτες στο 5, μπορεί να παίξει το ίδιο και στο 4, όλοι οι υπόλοιποι παίχτες μπορούν να παίξουν σε 2 θέσεις.
0: Λοιπόν, με τον Κωνσταντίνο συμφωνήσαμε. Ναι, άμα ας φέρει αυτό και όλα καλά. Λοιπόν, πότε μπαίνουν τα συνεργεία στο παλέ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα, για τα μεγάλα έργα, δηλαδή για το παρκέ και για την κερκίδα από πίσω, αν εννοείς αυτό. Γιατί κατά τα άλλα υπάρχουν εργασίες που γίνονται στον παλέ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο φίλος ο Αποστόλης, όλα θα πάνε καλά. Ναι, απλούστατα δεν έχει υπογράψει ο Παναθηναϊκός. Είναι τυπικό, όπως λένε, και από τον Άρη και από τον Παναθηναϊκό. Και να επισημοποιηθεί, αν καταφέρει ο Σπανούλης να δέσει το σύνολο, ο καθένας αποδεχτεί το ρόλο του στην ομάδα χωρίς προστριβές και με καλά αποδυτήρια, καθώς έχουμε πολύ καλούς παίχτες σε όλες τις θέσεις, πιστεύω θα δούμε καλύτερα πράγματα και από αυτά που ελπίζουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έρχεται. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε Απόστολε. Λοιπόν, ο φίλος ο Καρασός. Φίλε, και εγώ μπήκα και σε ψάχνα και δεν σε βρήκα. Τώρα με το τέλος εκπομπής θα προσπαθήσω να σε βρω, να σου στείλω.
1: Χριστό, λοιπόν, για πες. Συγγνώμη, να πω, εγώ επειδή βλέπω το YouTube, ναι, και στέλνει, κάνει μια, ο φίλος μας ο Άρης ο Ιωαννίδης, δεν ξέρω την ηλικία του, γι' αυτό το λέω έτσι.
0: Ναι.
1: Λέει, ο μόνος παίκτης που έχουμε και θα ήθελα κάτι καλύτερο είναι ο Μπίρτς. Η αγορά των ψηλών βέβαια είναι τραγικά δύσκολη και άδεια. Να κάνω ένα σχόλιο λίγο για τον Μπίρτς.
0: Ναι.
1: Όπως είπαμε, όπως θέλεις την ενέργεια, την αθλητικότητα και το να γυαλίζει το μάτι κάποιου, άλλο τόσο θέλεις με τα ίδια χαρακτηριστικά και την εμπειρία. Και στη θέση 5 είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ένα παίχτη έμπειρο. Ο Μπίρτς, μην ξεχνάμε ότι πέρσι κατέκτησε με βασικό ρόλο, δηλαδή βασικό ρόλο στο rotation, κατέκτησε, παιδιά, την Ευρωλίγκα. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζεται με τον coach Σπανούλη και ως συμπαίκτες όταν είχε πρωτοέλθει στον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης με φοβερές παραστάσεις που μην ξεχνάμε, κλείνοντας αυτή την τοποθέτηση, ότι θα είναι ένας δάσκαλος δίπλα στον Κώστα, που θέλουμε όλοι σαν ελληνικό μπάσκετ να αναδειχθεί, όχι μόνο μέσα από τον Άρη, όχι μόνο για τον Άρη, αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό το σχόλιο για τον, για τον Μπίρτς.
0: Τώρα, επειδή αν θα μείνει ο Νουά, παιδιά, δεν το ξέρουμε αυτό αν θα μείνει ο Νουά. Ο Νουά είναι να μείνει. Πρέπει να μείνει. Συμφωνώ με όλους σας, γιατί όλοι αυτό λέτε, πρέπει να μείνει. Ναι. Αν τώρα έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, παιδιά, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά αν έχει, δεν το θεωρώ απίθανο. Το πιθανότερο είναι, παιδιά, να μείνει. Να ξεχωρίσει, είναι καλό παιδί, είναι ήσυχος, είναι δουλευταράς. Λοιπόν, το καλύτερο απ' όλα, του αρέσει που παίζει και στην Εθνική και με τον Άρη. Ο Άρης το βοήθησε να πάει ξανά στην Εθνική, γιατί εκεί που ήταν τον είχαν ξεχάσει. Λοιπόν, αυτό που αν έχει κάτι ο Νουά στο μυαλό του, παιδιά, να πάει να το συζητήσει με τον προπονητή ή με τον GM, αναλόγως τι θέμα είναι. Εντάξει. Αλλά να μείνει. Τώρα γράφεται για την ΑΕΚ. Παιδιά, εγώ δεν σας είπα για την ΑΕΚ. Ήξερε κανένας για την ΑΕΚ? Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει ο Άρης να πάει στην ΑΕΚ. Αυτό σας το λέω σίγουρα. Αλλά αν έχει κάτι στο μυαλό του παίχτης, δεν μπορώ να το πω, παιδιά. Δεν το ξέρω. Αλλά η αλήθεια είναι, γιατί κάποιος μου λέει τώρα θα μείνει ο Νουά, μου λέει με το μαχαίρι στο ρόμο. Πού να το ξέρω εγώ, παιδιά, μα θα μείνει ο Νουά. Μακάρι να μείνει. Εγώ αυτό σας λέω. Είναι να μείνει. Τον είπε τίποτα ο Άρης? Όχι, τελείως τον πω τέτοιο, μια χαρά. Παίχτης μας είσαι. Σε περιμένουμε στην προετοιμασία. Αν ο παίχτης τώρα έχει κάτι στο μυαλό του, να έρθει να το συζητήσει. Λοιπόν, αυτό για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και δεν χρειάζεται να μαλώνετε. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, λέγαμε και παλιά για θέμα Πλώτα. Παιδιά, ο Πλώτας πάει για, δείχνει ενδιαφέρον άλλη ομάδα. Λοιπόν, ο Άρης είπε ότι δεν ενδιαφέρει για τον Πλώτα. Για το Λαριτζάκι, Γιώργο, σου εξήγησα. Πιθανόν δεν άκουσες το ξεκίνημα της εκπομπής. Πρέπει να το ξανακούσεις. Δεν μπορώ να επαναλάβω. Με κουράζω και τους άλλους ακροατές. Λοιπόν, ο Σπανούλης για αρχή παίζει πολύ συχνά με τρία γκάρτ. Από εκεί και πέρα, ο Λίντελ είναι παίχτης για το 4-5 και όχι για το 3. Πιο πιθανό είναι να κατέβει ο Νουά, να ανέβει ο Νουά στο 3 παρά ο Λίντλ. Ο Μοκόκα θα παίζει στο 3, ο Μποχωρίδης και κατά συνθήκη ο Χαραλαμπόπουλος. Γιατί κατά συνθήκη ο Χαραλαμπόπουλος, ρε Στάθη? Η θέση κανονική του Χαραλαμπόπουλου είναι το 3. Το ότι τον κάνανε ψηλό τεσάρι σε άλλες ομάδες είναι γιατί δεν είχαν ικανό αριθμό ψηλών. Τώρα ο Άρης που είναι γεμάτος στη θέση 4, δεν χρειάζεται να βοηθήσει ο Χαραλαμπόπουλος στη θέση 4. Εντάξει. Δεν χωράει σκόρερ, λέει, στο 3 με τα γκάρτ που έχεις, δεν φτάνουν οι μπάλες. Μάλιστα. Αυτό είναι πρόβλημα του προπονητή. Θες να πεις τίποτα στο φίλο του Στάθη?
1: Σε αυτό όχι, όχι.
0: Ο φίλος ο Μίλτος, πες μας λίγα πράγματα για το project Εθνική Ομάδα Άρης. Πάμε να κάνουμε όλα τα νέα παιδιά να γίνουν Άρης. Ξέρω τα πολλά, θα τα πούμε στο γήπεδο, φίλε Μίλτο. Αφού ξέρεις, δεν χρειάζεται τώρα να λέμε, γιατί...
1: Εντάξει, τώρα σχετικά με αυτό, γιατί έκανα χθες μια ανάρτηση, όπως σου είπα, Χρήστο, σχετικά με τον Άρη και την Εθνική Ομάδα. Αύριο το πρωί θα το αναλύσω λίγο αυτό που είπα, γιατί πιστεύω, και το έχω πει και εδώ πολλές φορές, πόσο ο Άρης έχει βοηθήσει το ελληνικό μπάσκετ και είναι η μοναδική ομάδα που επενδύει στον Έλληνα μπασκετμπολίστα. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχει πιο πολύ να κάνει με την Εθνική Ομάδα και το πώς το έχω εγώ στο μυαλό μου, σε συνδυασμό με τον Άρη. Αλλά δεν είναι αγωνιστικό για τον Άρη αυτό καθ' αυτό. Οπότε ναι, θα το πούμε αύριο αυτό.
0: Τώρα ο φίλος ο τέτοιος, ποιος ήταν, ο Μίλτος, το λέει γιατί στο μυαλό του Ζήση, όταν έκανε το project της επόμενης πενταετίας του Άρη ήταν να κάνει τον Άρη όπως ήταν παλιά ο Άρης Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή οι παίκτες του Άρη βγάζαν τις φανέλες τους, δεν είχε τότε και πολλούς ξένους, εντάξει, βάζαν την Εθνική Ελλάδος και πηγαίνει και ήταν η Εθνική Ελλάδος, είτε Άρης. Λοιπόν, αυτό είναι στο project του Νίκου Ζήση. Αλλά αυτό τώρα είναι ένα πράγμα το οποίο θέλει πολλή συζήτηση, θέλει να αποκαλύψουμε πολλά πράγματα που μας έχουν πει για να μπορέσει να γίνει κατανοητό στον κόσμο. Οπότε το αφήνουμε για το μέλλον.
1: Τώρα... Είναι πολύ ωραίο αυτό που το ξέρεις εσύ και δεν το ξέρω εγώ, αλλά ήταν στη δική μου εκτίμηση ότι...
0: Ναι.
1: Okay. Καλό αυτό.
0: Λοιπόν, λόγω και της ενασχόλησης του Παναγιώτη με τις Ακαδημίες του Άρη, μετά από το πέρασμα των παιδιών μου από τις Ακαδημίες του Άρη, να πω ότι ήταν το πιο χαρμόσυνο νέο η ανανέωση του coach Δημήτρη Σεφερίδη μαζί με την επαναπρόσληψη του Αντώνη Σημακόπουλου. Ο Δημήτρης είναι από τα καλύτερα παιδιά, προφανώς εδώ συνάντησα σε όρους αγάπης για τα παιδιά, ό,τι καλύτερο συνάντησα σε όρους αγάπης για τα παιδιά και σε γνώσεις για το άθλημα και την ψυχολογία των νεαρών αθλητών. Ιδιαίτερα περήφανος για σένα, coach Σεφερίδη, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος ο Φαρμάκης. Λοιπόν, είδες, για το παιδί αναφέρουμε, καλώς ήρθε και καλά κάνεις και εσύ. Λοιπόν, κάποια πράγματα τα οποία γνωρίζει από πρώτο χέρι, τώρα γνωρίζεις τη δουλειά που κάνει ο Σεφερίδης και ο Σημακόπουλος, γιατί έχεις παιδιά σε αυτές τις ηλικίες που ασχολούνται με το μπάσκετ, καλά κάνεις και ενημερώνεις τον κόσμο όσον αφορά για τη δουλειά που γίνεται σε αυτές τις ηλικίες. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Πολ θέτει μια ερώτηση την οποία θα την απαντήσεις εσύ. Νομίζω του ΝΟΑ θα είναι χρήσιμος ειδικά τους πρώτους μήνες, γιατί συνήθως οι πρώην NBA'er χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Και κάτι ακόμα, Χρήστο, ποιος πληρώνει τους μάνατζερ, ο παίκτης ή η ομάδα? Κανονικά είναι να τους πληρώσει ο μάνατζερ. Ο μάνατζερ εκπροσωπεί τον παίκτη για τα διαδικαστικά. Εντάξει, σύν το ότι κάνει.
1: Εννοείς ο παίκτης, γιατί είπες ο μάνατζερ.
0: Ο μάνατζερ πληρώνεται από τον παίκτη γιατί τον εκπροσωπεί στα διαδικαστικά. Σύν το ότι είναι ο άνθρωπός του για τα συμφέροντά του. Εντάξει, να ελέγξει το συμβόλαιο, να το δουν οι δικηγόροι και όλες αυτές τις δουλειές θα λαμβάνει. Σύν το ότι αναλαμβάνει ο μάνατζερ να κάνει τις διαπραγματεύσεις, να μην είναι ο παίχτης απασχολείται γιατί μπορεί να έχει αγώνες, αγωνιστικές υποχρεώσεις και. Έχει το μάνατζερ ο οποίος αναλαμβάνει, μιλάει με την ομάδα, κάνει τις διαπραγματεύσεις, δώσε 5, δώσε 3, πάρε 1. Λοιπόν, αυτά όλα τα κάνει ο μάνατζερ και κανονικά πληρώνεται από τους παίχτες. Αλλά συνηθίζεται και έχει πλέον καθιερωθεί. Λοιπόν, συμφωνεί ο παίχτης ένα ποσό και ένα ποσό αφαιρείται από αυτά που είναι να πάρει ο παίχτης και το παίρνει ο μάνατζερ. Και πληρώνεται κατευθείαν ο μάνατζερ από την ομάδα. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, ήθελες τίποτα όσον αφορά για την προσαρμογή των παικτών και ιδιαίτερα από το NBA? Θες να
1: πεις τίποτα? Αυτό που είπαμε για τον ΝΟΑ, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Προσαρμογή θα χρειαστούν όλοι. Με πιο δεδομένο ότι ήταν διαφορετική ομάδα για τον Πουλιανίτη, τον Μήτρου Λόγκ, τον Λευτέρη, τον Ποχορίδη, τον Τολιόπουλο που ήταν πέρσι, και με διαφορετικά δεδομένα ξεκινάει φέτος. Άλλες προσδοκίες φυσικά, άλλο staff εντελώς. Εμένα αυτό που με χαροποιεί πολύ όσον αφορά την αρχή, που πρέπει, είπαμε, να έχουμε πάρα πολύ υπομονή, από την άλλη όμως, από την πρώτη αγωνιστική στην Ευρώπη, πρέπει να κάνεις νίκες, δεν έχεις περίοδο χάριτος αν θέλεις να εξασφαλίσεις το πλεονέκτημα έδρας, να φτάσεις όσο πιο ψηλά γίνεται στη θέση στον όμιλο για να είσαι και πιο πάνω στο τέλος, να έχεις μέχρι το τέλος το πλεονέκτημα έδρας αν βγεις θεωρητικά πρώτος. Είναι ότι θέλει χρόνο προσαρμογής, είπαμε, ειδικά από τα παιδιά που έρχονται από την Αμερική. Όμως υπάρχει ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Το θετικό στοιχείο είναι ότι ο coach Σπανούλης, και αυτό πρέπει να το δώσουμε έμφαση, έρχεται με όλο του το staff. Ο coach Χαραλαμπίδης, ο coach Κατζούρης, ο coach Λιάδης. Έρχεται να προσθεθεί σε αυτούς ο coach Χασανίδης, που ήταν πέρυσι στην ομάδα, άρα θα είναι ο συνδετικός κρίκος με πέρυσι. Ναι. Οπότε όταν οι προπονητές έχουν ξαναδουλέψει μαζί, το πρόγραμμα βγαίνει πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Αυτό.
0: Χασανίδης, ο οποίος ήταν συμπαίχτης του Σπανούλη.
1: Σωστά, στη Λάρισα.
0: Στις ομάδες και στη Λάρισα.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι ήταν και στο σχολείο μαζί. Α, όχι. Ήταν στο ίδιο σχολείο, απλώς είχαν κάποια χρόνια διαφορά.
1: Κάτι είχα ακούσει στη συνέντευξη με τον Γιάννη τον Δασκάλου, με τον κότσο Χασανίδη, αλλά δεν θυμάμαι. Μπορεί να ήταν και συμμαθητές. Μπορεί.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα. Θέλουμε τα παιδιά να έχουν πρότυπα παίκτες μας και να έρχονται από όλη την Ελλάδα στα τμήματα υποδομής. Τώρα λέει μεγάλη κουβέντα ο φίλος ο Άρης. Για απάντησε εσύ, σε παρακαλώ.
1: Ναι, αυτό ήταν κάτι το οποίο συνδέεται με αυτό που είπαμε χθες και μπορούμε να το για τη σχέση του ελληνικού μπάσκετ με το ελληνικό στοιχείο που ο Άρης είπε ότι είναι η ομάδα που επενδύει περισσότερο έμπρακτα στους Έλληνες παίχτες και πιστεύει στον Έλληνα παίχτη. Το έκανε με τον Χαραλαμπόπουλο στην ΑΕΚ, το κάνει με τον Τολιόπουλο πλέον και μπορούμε μετά, Χρήστο, αν έχουμε χρόνο στο τέλος, να αναλύσουμε λίγο για τον Βασίλη τον Τολιόπουλο, γιατί όλοι ξέρουμε τι κάνει, αλλά να δούμε και κάποια πράγματα συγκεκριμένα.
0: Καλά, ένα τέταρτο μας έμεινε, οπότε όποτε θες ξεκινά.
1: Το κάνουμε, το κάνουμε. Ναι. Ωραία. Αλλά αυτό που λέει ο φίλος είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο κόσμος του Άρη, παραδείγματος χάρη, δέθηκε με τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Οι φίλαθλοι δένονται με τους Έλληνες παίχτες. Αυτό είναι που τους κάνει χαρούμενος και τους πάει στο γήπεδο. Ακόμα και ο Τολιόπουλος πριν 3 χρόνια, όταν έκανε την πολύ καλή χρονιά με τον Καστρίτη, που βγήκαμε τέταρτη στην κανονική διάρκεια, τρίτη βγήκε η ομάδα του Περιστερίου στην πρώτη χρονιά του κόουτς Σπανούλη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε με ένα διπλό μες στον Παναθηναϊκό που κάναμε και με το πολύ μεγάλο τρίποντο που έβαλε με τον Προμηθέο Τολιόπουλος. Αυτοί οι παίχτες είναι πολύ σημαντικοί κράχτες σε εισαγωγικά για τα νέα παιδιά να δεθούν με την ομάδα, να γίνουν Άρης, γιατί πλέον είμαστε σε μια εποχή του μπάσκετ που όλο και περισσότερες ομάδες, και το βλέπουμε και από τις εθνικές ομάδες, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν γηγενείς παίχτες, οι περισσότεροι δένονται με τους Αμερικάνους. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είμαι το πλάνο και το project που λες ότι έχει ο Νίκος, ο Ζήσης, δεν τα ξέρω αυτά, να έχεις την εθνική ομάδα, να έχεις παίχτες εθνικής ομάδος στην ομάδα σου. Κάτι που εμείς τον Άρη είχαμε πολλά χρόνια να συναντήσουμε και το κάναμε μόνο όταν έπαιζε ο Τολιόπουλος σε εμάς. Πλέον αλλάζουν τα δεδομένα οικονομικά, οπότε μπορεί έμπρακτα να δείξεις ότι τα 10 χρόνια που μεσολάβησαν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν κοίταξαν όσο θα έπρεπε τον Έλληνα παίχτη και προσπάθησαν να κάνουν Έλληνες παίχτες ξένους. Εσύ να δείξεις έμπρακτα με τον κότς Σπανούλη, που είναι προπονητής εθνικής ομάδος και είναι προπονητής εθνικής ομάδος επειδή πρώτα απ' όλα θεωρεί υπεύθυνος ο ίδιος ηθικά να το κάνει. Γιατί για το Σπανούλη θα ήταν το πιο εύκολο να μην ασχοληθεί, αλλά πιστεύω ότι έχει υποχρέωση απέναντι στο ελληνικό μπάσκετ να το κάνει. Και μην ξεχνάμε που και οι δύο, και ο Ζήσης και ο Σπανούλης, έχουν παιδιά που έχουν δουλέψει μαζί τους που ασχολούνται με το μπάσκετ, και το αφήνω εδώ. Θέλουμε μια καλύτερη μέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτή τη σπίθα μπορεί να τη δώσει ο Άρης. Και δεν είναι οπαδικό, είναι καθαρά πρακτικό και με βάση αυτά που βλέπουμε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Για τους παίχτες.
0: Και επίσης, επειδή ερχόμαστε σε δύσκολες εποχές για τους Έλληνες παίχτες, να πούμε ότι οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν παραγωγή Ελλήνων παικτών θα πρέπει να χρυσοπληρώνουν τις μετριότητες για να έχουν αυτόν τον απαιτούμενο αριθμό, είτε 6 είτε 5, θα το δούμε. Μέχρι στιγμής είναι 6, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει σίγουρα 6, γιατί υπάρχει τώρα η ΑΕΚ βγαίνει μπροστά. Εγώ σας λέω, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός το θέλουν. Ο Άρης δεν νομίζω να καίγεται για να αυξηθεί ο αριθμός των ξένων παικτών, τουλάχιστον για φέτος. Του χρόνου που θα είναι στην Ευρωλίγκα ή με το καλό να είναι στην Ευρωλίγκα, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.
1: Να πάμε για τον Βασίλη τον Τολιόπουλο να πούμε 2-3 πράγματα που δεν το έχουμε αναλύσει, γιατί έχουμε πει για την περιφέρεια, αλλά δεν τον είχαμε. Ωραία. Είχαμε πει λοιπόν την προηγούμενη Παρασκευή, τέτοια ώρα που ήμασταν εδώ, ότι τότε που ήταν σχεδόν απίθανο να έρθει στον Άρη, ότι. Να το πιάσω από εκεί για να μην μας λένε κάποιοι ότι κάνουμε κολοτούμπες ή οτιδήποτε άλλο, ότι είναι ένας παίχτης, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, που έχει ένα φοβερό στοιχείο. Αυτό είναι το έμφυτο ταλέντο στο σκορ που έχει. Και δεν λέω μόνο το σουτ και το μακρινό σουτ που είναι ξεκάθαρο πόσο καλός είναι, αλλά και όταν κάνει drive την επαφή που έχει με το καλάθι. Αυτό λοιπόν δεν αμφισβητείται. Όμως, είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν θα πω ότι έχει τρωτά σημεία, έχει σημεία τα οποία είναι, αποτελούν μεγάλο ένιγμα και είναι δύσκολα για έναν προπονητή. Ποια είναι αυτά? Είναι το μέγεθός του και είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι σαν ρόλος πιο πολύ στο 2 ένας παίχτης, όχι ότι δεν μπορεί να παίξει και στον άσο, στο 2 με κορμί όπως είπαμε άσου. Αυτό λοιπόν που είχε να διαχειριστεί ο Βασίλης Οτολιόπουλος όταν έφυγε από τον Άρη και πριν πάρει το χάλκινο μετάλλιο στην Εθνική και παίξει στον, στον Παναθηναϊκό τη χρονιά που μας πέρασε, ήταν να αποδείξει τον εαυτό του ότι η ποιότητα που έβγαλε στον Άρη μπορούσε να το κάνει στο υψηλότερο επίπεδο. Τι είναι το υψηλότερο επίπεδο? Είναι η Εθνική ομάδα, κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο με πολύ βασικό ρόλο. Και είναι και η Ευρωλίγκα. Ο Βασίλης Οτολιόπουλος λοιπόν φέτος, όσες ευκαιρίες πήρε από τον coach Άταμαν, τις αξιοποίησε στο έπακρο. Θυμάμαι το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα που έγινε ο χαμός εντός στο ΆΚΑ. Θυμάμαι με τη Βαλένθια στο εκτός έδρας, στο τελευταίο παιχνίδι, ότι ήταν ο μόνος ο οποίος ουσιαστικά γύρισε το παιχνίδι. Και θυμάμαι φυσικά και στο τελευταίο παιχνίδι, στο πέμπτο τελικό με τον Ολυμπιακό, που τον έβαλε πάλι ουσιαστικά και πήγε να πάρει ο ίδιος να γυρίσει εντελώς το παιχνίδι και να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός.
0: Νομίζω και στο παιχνίδι Ευρωλίγκας Ελληνικού Πρωταθλήματος στο ΣΕΦ ήταν στην κανονική περίοδο, που πάλι μπήκε λόγω ανάγκης, τι ήταν τραυματίας ο Σλούκας και έβαλε 5 στα 6 τρίποντα που είχε.
1: Δεν το θυμάμαι το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά θέλω να πω ότι απέδειξε στον εαυτό του, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει πάρα πολύ με την ψυχολογία του και την αυτοπεποίθηση. Αυτή του έδωσε ο κόουτς Καστρίτης για να τον αναφέρουμε, γιατί με αυτόν προπονητή ο Τολιόπουλος έκανε την πολύ καλή χρονιά στον Άρη, την πρώτη του χρονιά που ουσιαστικά από τότε άρχισε να πηγαίνει προς τα πάνω, και ακόμα και η περσινή χρονιά με τον Παναθηναϊκό, που για εκείνον ήταν μια κακή χρονιά με την έννοια ότι δεν έπαιξε το χρόνο που ήθελε, τον έκανε να πιστέψει μέσα του ότι μπορεί να ανταποκριθεί και στο υψηλότερο επίπεδο. Και πήρε την απόφαση ο ίδιος, όπως πλέον αποδεικνύεται ξεκάθαρα, να θέλει ο ίδιος να επιστρέψει στον Άρη. Νομίζω ότι καθαρά και μόνο με τη λογική αυτή και τη σκέψη αυτή, είμαστε πολύ τυχεροί που επιστρέφει, και όπως είπα ότι ο Τολιόπουλος έδωσε πολλά στον Άρη και θα δώσει πολλά στον Άρη, περιμένουμε πολύ καλά πράγματα από τον Βασίλη στην επιστροφή του στο παλέ.
0: Ωραία. Ο φίλος ο Δημήτρης ρωτάει ο Τανούλης αν έχει αποθεραπευτεί πλήρως. Μια χαρά είναι ο Τανούλης. Βγήκε εδώ και στην εκπομπή του Γιάννη του Δασκάλου, ήρθε φιλοξενούμενος εδώ και δήλωσε έτοιμος για τα βαθιά. Έχει ξεκινήσει ήδη ατομικές προπονήσεις. Νομίζω ότι από τον Αύγουστο θα ξεκινήσει και προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα κανονικότατα. Ο φίλος ο Νίκος, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, εξαιρετική προσθήκη ο Παναγιώτης στο σταθμό. Είναι φίλος και βοηθάει, δεν έχει μπει κατευθείαν στο σταθμό. Ωραίο, λέει, καθαρό λόγο, βαθιά προπονητική γνώση και μου δίνει την εντύπωση πως έρχεται πάντα προετοιμασμένος στις εκπομπές. Αυτό είναι αλήθεια, από την επειδή ξέρω ότι του αρέσει να προετοιμάζεται από την προηγούμενη ημέρα, του λέω πάνω σε τι θα συζητήσουμε και το παιδί προετοιμάζεται. Το μόνο που διαφωνώ είναι πως ακόμα και 3 εισιτήρια να δώσει το EuroCup, ο τίτλος αυτός και αυτός για ένα σύλλογο που παραπεί εδώ και χρόνια και στερείται επιτυχιών, ο τίτλος από μόνος του είναι ότι χρειάζεται ο σύλλογος για να συσπυρώσει και να τραβήξει κόσμο. Συμφωνώ, φίλε Νίκο, γι' αυτό και εγώ και ο Παναγιώτης επιμένουμε ότι ο πιο σύντομος δρόμος για να παίξεις Ευρωλίγκα, που είναι ο στόχος σου, είναι να κατακτήσεις το EuroCup.
1: Χριστό, όταν, ναι, δεν θέλω να διακόπτω, ναι, δεν ξέρω αν τελείωσες,
0: ναι,
1: να μιλήσουμε και σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία πάσα και πρέπει να την κάνουμε στον κόσμο. Εντάξει, εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ ότι υποστηρίζω τον Άρη φυσικά, Και η αλήθεια είναι ότι σαν τώρα το θυμάμαι, το 2004 ήμουνα 17 χρονών όταν πήραμε το κύπελλο Ελλάδος και από τότε δεν έχουμε κατακτήσει κάποιο τίτλο. Δεν το σχολιάζω στην μπάλα που είναι μια άλλη υπόθεση. Νιώθω πολύ τυχερός και σίγουρος για τον Νίκο το Ζήση, τον coach Πανούλη και όλο το staff που μπορούν να διαχειριστούν αυτή την πίεση που έχει τόσο το μέγεθος που λέγεται Άρης όσο και ο κόσμος του Άρη. Αυτή την πίεση να πάρουμε έναν τίτλο. Καλός ή κακός, αυτή η πίεση, επειδή είσαι ο Άρης, είσαι ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, θα μεταδοθεί στην ομάδα. Αυτοί θα το χρησιμοποιήσουν, θα είναι η ασπίδα, ούτως ώστε να περνάει το desire του κόσμου στο πόσο πολύ το θέλει ο κόσμος, αλλά αυτό να μην γεμίζει με βάρος τους παίχτες, αλλά να τους δίνει φτερά στα πόδια, για να παίξουν όσο καλύτερα γίνεται. Προς Θεού όμως, είναι ένα project, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που το έχουν δηλώσει ότι έχουν ένα πιο βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, χωρίς να θέλω να πω ότι δεν θα με πειράξει προσωπικά άμα δεν έχουμε μια πολύ πετυχημένη χρονιά στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, με βάση το roster που φτιάχνουμε. Είναι κάτι το οποίο θα κρίνεται χρόνο με το χρόνο και θέλουμε κάθε χρόνο με το χρόνο να είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο. Μπορεί φέτος να πάρουμε το κύπελο, μπορεί να πάρουμε το Euro Cup, μπορεί να μην πάρουμε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά για να το κλείσω, μην ξεχνάμε την περσινή χρονιά. Συμφωνούμε όλοι ότι η περσινή χρονιά ήταν σαν εφιάλτης για μας στο μπάσκετ, ακόμα που είχαμε τα οικονομικά δεδομένα, αλλά δεν πήγε η χρονιά όπως θέλαμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με μια διοίκηση με πολύ χαμηλό budget και στο τέλος της χρονιάς η συγκεκριμένη ομάδα μας πέρασε. Και η ΑΕΚ φυσικά. Εμείς θεωρήσαμε όλοι στο μυαλό μας ότι ξεκινάμε δεδομένα τρίτη. Το μπάσκετ όμως είναι δίκαιο άθλημα και όλα φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Άρα να κάνουμε θα κάνουν σίγουρα τη δουλειά που πρέπει όλοι οι άνθρωποι της ομάδος και στο τέλος της χρονιάς θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Αλλά αυτό θα γίνεται σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, και θα κρυθούν όλοι και όλοι μας, που ο κόσμος τώρα δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ για αυτόν, στις δύσκολες στιγμές, στις κακές ήττες. Είπα ένα παράδειγμα πριν. Κακές ήττες σίγουρα θα υπάρξουν. Πρέπει να είμαστε εκεί δυνατοί πολύ πνευματικά. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λίγο τελευταία μηνύματα. Το διαβάσαμε το φίλο τον Νίκο. Δεν τον ευχαρίστησες που έγραψε καλά λόγια για σένα. Ο φίλος ο Γιάννης, ο δικός μου φίλος από την Νεάπολη, λέει: πολύ ωραίες εκπομπές με τον coach, πολύ τέλεια να τον ακούμε. Τους χαιρετισμούς και τα σέβη μου στον coach Γιάννη. Ο Σούρια, λοιπόν, σαν να λέμε ότι έκανε το αγροτικό του στον Παναθηναϊκό. Και ένας άλλος φίλος που γράφει, λέει: ο Άρης φέτος πήρε Τανούλη και Αντετοκούμπο από τον Ολυμπιακό και τον Τολιόπουλο από τον Παναθηναϊκό.
1: Παιδιά, και τον Χαραλαμπόπουλο από την ΑΕΚ.
0: Και τον Χαραλαμπόπουλο από την ΑΕΚ. Λοιπόν, ο Χαραλαμπόπουλος έφυγε ελεύθερος. Εντάξει. Ο Τανούλης έφυγε ελεύθερος. Ο Αντετοκούμπο δεν θα τον πουλούσε ο Ολυμπιακός, γιατί υπήρξε αντάλλαγμα που έδωσε ο Άρης για να τον πάρει, εάν δεν ήταν ο αδερφός του Γιάννη. Δεν θα το έκανε αυτό ο Άρης. Και δεν θα τον έδινε ο Ολυμπιακός, παιδιά, θα τον κρατούσε. Θα τον κρατούσε ως backup ψηλό. Λοιπόν, επειδή ξέρω, άμα δεν παρενέβαινε ο Γιάννης και ιδιαίτερα ο μάνατζερ που εκπροσωπεί τον Γιάννη, δεν θα τον έδινε ο Ολυμπιακός, παιδιά, είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορώ να πανηγυρίσω ότι πήραμε τον Αντετοκούμπο γιατί έτυχε να είναι ο αδερφός του, δηλαδή τον Κώστα Αντετοκούμπο, γιατί έτυχε να είναι ο αδερφός του Γιάννης. Πανηγυρίζω όμως για τον Τολιόπουλο, γιατί ο παίχτης ξεκίνησε τη φασαρία, μέσα σε εισαγωγικά φασαρία, μην το αναθέτω, ξεκίνησε τη φασαρία και ο Άρης στην κατάλληλη στιγμή μπήκε στο παιχνίδι και τον πήρε από τον Παναθηναϊκό. Και επίσης για κάποιους που λέτε για τους Έλληνες παίχτες, για την Εθνική Ελλάδος, παιδιά, αυτά που έκανε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τα ξεχνάνε. Τι, α, πολύ ωραίος ο Μποχωρίδης, φέρτονα, πόσο θες, πάρτα.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες. Α, ακριβώς. Πολύ ωραίος αυτός, ποιος είναι ο Βεζένκοφ, φέρτονα, πάρτα.
1: Και αυτό θα κάνει καλό στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι, τώρα δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά. Γιατί υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός. Θα πάρουν κάποιους παίχτες που θα βγάλουν οι άλλες οι ομάδες, αλλά δεν θα τους πάρουν όλους. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις παιχτών που για να μην ανεβάσουν το κασέ συνεννοούνταν. Άστον είναι γκάρτ, δεν το θέλεις εσύ, το θέλω εγώ. Υπάρχουν περιπτώσεις παιχτών. Τώρα όλα αυτά τελείωσαν. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Πήρε ο ΠΑΟΚ τον Μπαζίνα, ανέβασε πολύ την προσφορά. Καλά έκανε. Εντάξει. Οι άλλοι δύο, οι οποίοι ίσως να είναι και από τους πρώτους παίχτες που χάνουν, δεν πίστευαν ότι θα ανεβάσει τόσο ψηλά ο ΠΑΟΚ. Τώρα είδαν ότι έχουν ανταγωνισμό και από τον Άρη. Ο Άρης πήγε και πήρε τον Ντολιόπουλο. Πήγε από τον Παναθηναϊκό και μην πει ο Παναθηναϊκός τώρα ότι δεν τον ήθελε και δεν το χρειαζόταν τον Ντολιόπουλο. Άμα δεν έκανε φασαρία ο Ντολιόπουλος, ακόμα εκεί θα ήτανε.
1: Να πούμε κάτι σημαντικό. Αυτό που θα γράψω και αύριο σε ένα αποστάρισμα που θα κάνω. Ο Άρης, αυτό που είπα, έχει χρυσή ευκαιρία τα επόμενα χρόνια, δίνοντας ο κόουτς Πανούλης το χρόνο και το χώρο στους Έλληνες παίκτες που πρέπει μόνοι τους να τον κερδίσουν και να τον πάρουν μέσα στο γήπεδο. Δίνει μια χρυσή ευκαιρία οποιοδήποτε Έλληνας παίκτης να θέλει ο ίδιος να έρθει στον Άρη, γιατί θα ξέρει ότι εκεί θα ανεβεί αξία. Δεν θα πάρει απλά ένα συμβόλαιο και θα μείνει πίσω στην καριέρα του όπως έχει γίνει με άλλους παίκτες. Θα θέλει ο ίδιος να πάει εκεί, γιατί θα είναι ακόμα ένα βήμα προς τα πάνω. Αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Κάτσε, ήρθε ανακοίνωση. Α, όχι. Η Άρης BC Academy ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασία της με τον προπονητή Ηλία Καβούκη. Λοιπόν, νεαρό παιδί. Ο Ηλίας είναι στην Ακαδημία Μπάσκετ του Άρη από το 2023 και έχει δουλέψει ως βοηθός στις ομάδες Under 15, Under 14 και ως πρώτος προπονητής στις ομάδες από 9 έως Under 13. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά το φίλο Παναγιώτη, αλλά τον καλεσμένο coach Παναγιώτη. Λοιπόν, και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ραντεβού. Όσο οριστικοποιείται το ρόσερ του Άρη, και λέω οριστικοποιείται, εντάξει, να καταλάβετε ότι το Λιόπουλος μπορεί να θεωρείται παίκτης του Άρη, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει υπογραφή. Θα σας μιλήσουμε και για τον Λιόπουλο, να οριστικοποιηθούν και τα γκάρτ. Τώρα, χώρια που είναι και γουρλής ο Παναγιώτης, κάθε φορά που τον φέρνω, να ξέρετε, την επόμενη έχουμε μεταγραφή. Τώρα τι λες να πάρουμε? Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί κάποιος, μου είπανε ποιος θα ανακοινωθεί, το ξέχασα.
1: Μουκόκα.
0: Όχι ο Μουκόκα.
1: Ο Μόργαν νομίζω έχει ανακοινωθεί, αν δεν κάνω λάθος. Ο Γιώβιτς.
0: Μπορεί να ανακοινωθεί ο Γιώβιτς, μάλλον ο Γιώβιτς.
1: Ή ο Χαραλαμπόπουλος, και αυτός
0: ο Γιώβιτς, ο Χαραλαμπόπουλος μάλλον την άλλη Τετάρτη. Λοιπόν, είσαι γουρλής πως την προηγούμενη φορά Γιώβιτς, μετά το Λιόπουλος.
1: Καλά, εντάξει, πάμε.
0: Καλά πάμε.
1: Καλά πάμε.
0: Να δούμε τώρα το Σαββατοκύριακο τι θα πάρει ο coach Σπανούλης. Να δούμε.
1: Νομίζω ότι με αυτούς είμαστε μια χαρά.
0: Είμαστε καλυμμένοι.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί.
1: Να δούμε το Θανάση, έτσι, που και αυτός.
0: Ναι, και ο Θανάσης.
1: Χωράει φυσικά.
0: Και ο Θανάσης. Εντάξει, τώρα βέβαια ο Θανάσης, η πόρτα είναι ανοιχτή, όποτε θέλει έρθει, για άμα δεν θέλει να παίξει. Είναι ανοιχτή η πόρτα να έχει και μια θέση στα διοικητικά. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω σημερινή εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια. Ευχαριστώ προσωπικά πολύ και είμαι στη διάθεσή σας.
0: Λοιπόν, εδώ λίγο ο φίλος ο Ιβάν Βαγγέλης. Φίλε, δεν πρόλαβα να διαβάσω το απόσπασμα που έγραψες για την Εθνική. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν έχει πρόβλημα που ο Σπανούλης είναι στον Άρη και στην Εθνική. Αν φοβάσαι, και ακόμα αυτοί που θα κάνουν φασαρία, τους ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά κυρίως θα κάνουν λόγω της αντιπαλότητας που έχουν με το Λιόλιο και της αντιπαλότητας που θα αποκτήσουν με τον Άρη. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Να έχετε ένα ξεκούραστο και ωραίο απόγευμα και δροσερό πάνω απ' όλα Παρασκευής. Να πάρετε δυνάμεις. γιατί έρχεται καύσωνα στις επόμενες μέρες. Όσοι είστε τυχεροί ή έχετε την αλλακτική, καλό θα κάνετε είναι να αποδράσετε από το κληρονάστη, προκειμένου και εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι να νιώσουν όσο δυνατόν λιγότερο τη ζέστη που μας έρχεται. Καλώς απόγευμα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
4: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
6: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
5: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
6: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
6: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
5: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
6: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
5: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
7: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Το απόλυτο εργαστήριο χρησοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρησοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, τις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
15: GPS και βυθώματο έχεις.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
15: GPS λογικό έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
14: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
15: Μεϊμάρις.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, Yellow Radio, ακούτε στους 101,7 των FM. Τώρα το και σήμερα είναι λίγο σχετικό βέβαια. Και σήμερα είμαστε εδώ. Σήμερα δεν είναι κονσέρβα εκπομπή. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος, καταρχάς πίσω από το μικρόφωνο. Καλησπέρα, Διονύση, να περάσουμε τις τυπικότητες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να περάσουμε τις τυπικότητες. Το και σήμερα δεν ήμασταν Τετάρτη ουσιαστικά, οπότε όλα τα άλλα. Καλά, εντάξει. Μία μέρα. Τέσσερις εκπομπές μας μείνανε μέχρι να αποχωρήσουμε κι εμείς για καλοκαίρι.
1: Θα ρίξουμε απλά για αυτή τη σεζόν, να ξεκινήσουμε μετά για την επόμενη.
0: Να ξεκινήσουμε μετά για την επόμενη, ναι. Σε όσους νομίζετε ότι θα γλιτώσετε. Σε όσους νομίζετε ότι υπάρχει περίπτωση να γλιτώσετε. 6936-512-099. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Τζάμπα είναι. Στείλτε τα μηνύματά σας. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Έχουμε τον. Έχουμε παίκτη στο μπάσκετ που ανακοινώθηκε επίσημα. Έχουμε παίκτη στο μπάσκετ που περιμένουμε να ανακοινωθεί επίσημα. Έχουμε. Δεν έχουμε ποδόσφαιρο βασικά, θα έπρεπε να έχουμε, αλλά δεν έχουμε ποδόσφαιρο, οπότε θα ήταν καλύτερο να είχαμε κάτι και εκεί πέρα. Άρα νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο ελεγχόμενα σε αυτή τη συνθήκη, στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον.
1: Στις ποδοσφαιρικές συνθήκες. Στο ποδόσφαιρο είμαστε σε στάση αναμονής. Ξέρεις, όταν κάθε πρωί που μπαίνουμε και τσεκάρουμε μήπως υπάρχει κάτι νεότερο, είναι λίγο σαν να μπαίνει σε μια έρημο και λες μπας και βρεθεί μια.
0: Μια όαση να πιει νερό.
1: Ναι.
0: Ναι. Ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Βέβαια τα πράγματα πάνε αρκετά άσχημα εκεί πέρα και πάνε άσχημα γιατί δεν συμβαίνει τίποτα, έτσι. Πάνε άσχημα γιατί δεν συμβαίνει τίποτα εκεί πέρα. Θα έχουμε και. Φυσικά θα πούμε και για Μουντιάλ που
1: θα
0: έχει
1: πούμε
0: τελικό.
1: Μουντιάλ,
0: έχουμε,
1: ναι,
0: πολλά πράγματα. Θα πούμε και για. Θα δώσουμε και ένα πιο πολιτισμικό τόνο στην εκπομπή, νομίζω.
1: Θα ξεκινήσουμε με το ποδοσφαιρικό, Άρη, μια και το πιάσαμε.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε. Εντάξει, απρόβλεπτο, αλλά παιδιά, ακούτε για μπάσκετ. Ποιο να το έλεγε ότι θα υπήρχε εποχή που. Όχι ότι ο λαό του Άρη δεν αγαπάει τον μπάσκετ, το αγαπάει και πάρα πολύ. Αλλά ήρθε με ένα καιρό που λες, ρε παιδί μου, ότι. Λέμε άντε να πούμε λίγο για ποδόσφαιρο. Δεν το περίμενε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να λέμε περισσότερο και για ποδόσφαιρο, γιατί είναι κάποια πράγματα που πρέπει να σχολιαστούν όπως.
0: Ναι, κοίτα, μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε να πούμε για μεταγραφές, για παίκτες, για βιογραφικά. Τουλάχιστον πέρσι το είχαμε σε μεγάλο βαθμό. Αυτό και όλα τα καλοκαίρια δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, για τα καλοκαίρια καμία μεταγραφή δεν είναι κακή σχεδόν.
1: Η μεταγραφολογία στον Άρη πάντα είναι δυνατή.
0: Είναι πάντα δυνατή και πάντα έχουμε θέματα.
1: Το θέμα είναι και τι κάνουν οι παίκτες που έρχονται. Φέτος αλλάξαμε το έργο, φέτος δεν έρχονται παίκτες. Έχει πάει 17 Ιουλίου. Ναι. Δεν έχει έρθει ποδοσφαιριστής που να έχει γράψει επίσημη συμμετοχή σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Έχουμε ανακοινώσει.
1: Τον έκανε επαγγελματικό συμβόλαιο ο Τιάμ και τον Διαλό. Ναι. 0-0 είναι. Δεν έχουν παίξει επαγγελματικό παιχνίδι.
0: Δεν έχουμε ανακοινώσει άλλο, ναι.
1: Όχι, κανέναν. Ούτε το Μπασίρου έχει το θέμα με τη βίζα.
0: Α, είναι και ο Μπασίρου, ναι, αλλά δεν έχουμε ανακοινώσει. Ναι,
1: εντάξει, αυτό μάλλον τυπικό είναι, αλλά.
0: Και πάλι, ρε φίλε, είναι μία κίνηση μόνο ουσιαστικά που να λες ότι μπαίνει και παίζει άμεσα. Που μπορεί να πει ότι βασίζεται και είναι ενεργό παίκτη του rotation.
1: 17 Ιουλίου. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες Super League τι έχουν κάνει. Μην πιάσουμε καν τους τέσσερις, έτσι, μην τους πιάσουμε καν.
0: Κοίτα, άντε, αυτοί παίζουν και Ευρώπη, λες, ναι. Άντε, ναι. Έχουν κάνει κάτι τέτοιο.
1: Ο Αστέρας έχει κάνει κοντά 10 μεταγραφές. Και κάποιες
0: έχει
1: από αυτές είναι και καλές.
0: Και έχει πάρει και είδα και παίκτη από την Καϊράτ που παίξε σε όλα τα παιχνίδια φέτος στη League Face.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και είναι μεταγραφή άλλη.
1: Και τους Έλληνες που λέγαμε, τον Γκουρμπέλη, τον Γκότσιρα. Ο Ηρακλής μεταγραφές δεν έχει κάνει.
0: Έχει κάνει αρκετές. Έχει κάνει μεταγραφές και έχει κάνει και σίγουρα μια πάρα πολύ δυνατή του Αθανασιάδη.
1: Ναι. Είναι δυνατή.
0: Έχει κάνει κινήσεις.
1: Τον Μάγνουσον που τον ήθελε ο Άρης έκλεισε τον Ανδρόμητο.
0: Έτσι.
1: Που δεν

0: Δεν σου πω ότι ενθουσιαζόμουν με τον Μάγνουσον, αλλά απλά, ξέρεις, μία οπούντας μία ο Μάγνουσον και αυτό κάτι είναι, κάτι δείχνει.
1: Είναι ανησυχητικό. Ο Αθανασιάδης είναι ανησυχητικό αυτά που συμβαίνουν. Είναι ανησυχητικό γιατί λες ότι, ρε παιδί μου, δεν θες και δεν το είχαμε συνηθίσει κιόλας να αντιγωνιζόμαστε με αυτές τις ομάδες τελευταία χρόνια, έτσι. Είναι κάτι που δεν θες σε καμία περίπτωση και πόσο μάλλον για παίκτες. Δηλαδή όχι ανταγωνίζεις το γήπεδο, δεν ανταγωνίζεις, σου παίρνουν τους παίκτες.
0: Και για παίκτες που δεν νομίζω ότι ο αγωνιστικός ρόλος που τους προσφέρει αυτή η όποια ομάδα είναι διαφορετικός από του Άρη.
1: Ναι, είναι αυτό είναι το θλιβερό της υπόθεσης.
0: Μιλάμε για. Δηλαδή, στον Άρη βασικός ήταν ο Θανασιάδης, βασικός ήταν και στον Ηρακλή. Ο Φούντας περίπου παρόμοια,
1: ναι,
0: παρόμοια κατάσταση.
1: Ρόλο. Μπορεί να παίζει λίγο παραπάνω στον Όφη και ο Μάγκλουν μπορεί να παίζει λίγο παραπάνω στον Ατρόμητο. Να ήταν τρίτος τρόπος στον Άρη και να ήταν στον Ατρόμητο δεύτερο βασικός, εννοώ.
0: Δηλαδή, το μήνυμα που είχε εξασφαλίσει ο Άρης σε αυτή την εποχή, Καρυπίδη, είναι ότι τουλάχιστον παρέμενε, ό,τι και να γινόταν, παρέμενε πιο ελκυστικός προορισμός από αυτές τις ομάδες.
1: Ναι, και στο γήπεδο δεν ασχολούνταν και με αυτές ως ένα βαθμό.
0: Ναι. Πάει να το χάσει και αυτό.
1: Πάει να το χάσει και αυτό και να το χάσει και αυτό. Δεν ξέρω τι θα μας μείνει μετά να το χάσουμε και αυτό. Είναι πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα και ενώ είναι ελιπέστατο το ρόστερ. Έτσι. Δηλαδή πάμε για προετοιμασία στην Ιταλία. Και, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας.
0: Ναι.
1: Έχει ολοκληρωθεί το
0: πρώτο
1: στάδιο.
0: Έχουμε συνηθίσει πάντα να έχει πολλές ελλείψεις. Ήταν γύρω στους 15 παίκτες που κάνουν στην προετοιμασία.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο βασικό στάδιο και αυτή τη στιγμή ομάδα έχει ένα στόπερ, τον Φαμπιάνο. Ο οποίος ξέρουμε ότι και στις προπονήσεις. Βέβαια, φέτος το μάθαμε επιχειμένε, πιο πριν το ξέραμε, αλλά τέλος πάντων, επειδή δεν έχει τραυματισμούς, μάθαμε ότι βρίσκεται υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης προπονήσεις. Γιατί είχε ένα μόνιμο πρόβλημα τραυματισμού.
0: Ναι, και λογικό είναι.
1: Και λογικό είναι, ένοιξε μεγάλο ηλικία. Έχουμε 0 αριστερά μπακ.
0: Ναι, δεν έχουμε κανένα, δεν θα έχουμε ούτε τον Φρέντερικ, είναι οριστικό ότι δεν θα μείνει.
1: Ναι, έχουμε.
0: Στα λίγα θετικά.
1: Σε όλα αυτά, έτσι, δεν βάζουμε τους ποδοσφαιριστές της περσινής K19, είναι ξεχωριστή κατηγορία. Γιατί έχουμε δει ότι στον Άρη είναι δύσκολο.
0: Μακάρι να πάρουν ευκαιρίες, απλά ξέρεις, να μην είναι και από ανάγκη. Επειδή ναι, δεν υπάρχει αριστερό μπακ να παίξει ο Αντωνιάδης αριστερό μπακ με την Αταλάντα.
1: Με ρε παιδί μου, και να είναι καλός ο Αντωνιάδης, πάλι θες αριστερό μπακ, γιατί πρέπει να υπάρχει ένας ανταγωνισμός και πρέπει να έχει κάποιον καλύτερο μπροστά.
0: Εννοείται.
1: Πώς το κάνουμε. Αυτοί να είναι παίκτες οι οποίοι θα μπολιαστούν σε μια καλή ομάδα. Γιατί το να βάλεις πολλούς νεαρούς παίκτες να παίξουν μαζί σίγουρα δεν θα φέρει καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να μπολιαστούν κάπως.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Έχεις ένα δεξί μπακ.
0: Ένα δεξί μπακ, ο Τεχέρο έφυγε, δεν έχει ακουστεί κάτι για αντικαταστάτη.
1: Όχι, όχι. Έχεις μόνο χαφ, εκεί έχεις. Να το πούμε, έχεις χαφ.
0: Στα χαφ μαζί
1: είσαι
0: και με τον και ο Μπασίρου είναι, ναι, σχετικά, ναι, είσαι κλεισμένη η κατάσταση.
1: Αφού δεν φαίνεται να γίνεται κάτι άλλο και με αποχωρήσεις επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο στον Άρη έχουμε δει ότι σε μια μέρα μπορεί να τελειώσει η υπόθεση. Δηλαδή στον Άρη φεύγουν πολύ πιο εύκολα παίκτες από ό,τι έρχονται.
0: Δυστυχώς. Στο τέρμα υπάρχει στο εκεί τέρμα μια παγωμένη κατάσταση. Ακούμε τώρα για τον Λοντίγκι. Ο Λοντίγκι, παιδιά, απασχόλησε τον Άρη προ-πενταετίας. Όταν ήταν, ας πούμε, 31, 20... τώρα είναι 36. Έκανε μια σεζόν πέρσι στο Λεβαδιακό. Μην παρασύρεστε ότι ο Λεβαδιακός πήγε καλά. Ο Λοντίγκι μέτριο ήταν.
1: Δεν μου έμεινε συγκεκριμένα, να σου πω την αλήθεια, Λοντίγκι. Δεν τον παρακολουθούσα ιδιαίτερα, αλλά ναι, οκ, okay, δεν τρελαίνομαι. Να σου πω κάτι. Αφού έχει τον Αθανασιάδη. Τον Αθανασιάδη, καλά θα ήταν. Ποιο θα το έλεγε. Τον Διούδη και τον Μάικιτς. Να πάρει και ένα τρίτο που στην καλύτερη σε αυτό επίπεδο θα είναι. Ενώ, οκ, okay, θα είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά σε αυτό επίπεδο είναι. Δηλαδή, αν έρθει ο Ροντίγκιν, έχει πάλι μια τριάδα των φυλάκων που δεν έχει ξεκάθαρο βασικό.
0: Ναι, συμφωνώ ξεκάθαρα. Δεν
1: υπάρχει λόγο να έρθει ένα τέτοιο παίκτη.
0: Να πάρει κάποιον απλά για να πάρει. Αλλά δική μου εκτίμηση είναι ότι με Διούδη και Μάικη δεν είσαι καλά.
1: Και εγώ θα ήθελα να βάζει κοντροντοφύλακα. Απλά έτσι, όπως είναι η ομάδα μας, και είναι πολύ περισσότερο άλλα θέματα. Και πρέπει να μάθουν πρώτα οι ίδιοι άνθρωποι στην ομάδα, γιατί πιστεύω ότι δεν έχουν ιδέα. Τι είναι ο Μάικιτς. Μπορεί να παίξει βασικός. Γιατί όταν ήρθε πέρυσι Παργαμηνές ήταν και βασικός. Ήταν ένας τερματοφύλακας που είχε κάνει. Ήταν από τους καλύτερους, μπορεί και ο καλύτερος εκείνη τη σεζόν όταν είχε έρθει στην Ίστρα στο πρωτάθλημα της Κροατίας. Που είναι ένα σοβαρό πρωτάθλημα. Okay. Είναι πάνω κάτω κοντά,
0: ναι,
1: σε
0: δεν απέχει πολύ.
1: Ναι, δεν απέχει πολύ. Αυτό.
0: Και τα πρώτα σημάδια που είχε δείξει ήταν σχετικά ενθαρρυντικά.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι και κάτι. Θυμάμαι στο παιχνίδι με το Βόλο ότι κράτησε. Μπαίνει να ράζει, δεν μπορώ να του πιστώσω κάτι. Να του χρεώσω μάλλον κάτι.
0: Εντάξει, ναι, με την Αράζη και ο Θανασιάδης ήταν καλός από το μας και είδαμε πώς εξελίχθηκε η σεζόν για αυτόν.
1: Ο Θανασιάδης ήταν καλός. Ναι, ο Θανασιάδης μέχρι το Δεκέμβρη ήταν κακός, ναι, γενικά. Αλλά ήταν η στιγμή που γίνονταν το μάτς με τον Μπάκου που το άλλαξε τη χρονιά, νομίζω. Και το πέναλτι του Ντεσπότοφ και από εκεί και πέρα παίζει πολύ καλά. Αλλά ο Διούδης δεν ξέρω στην κατάσταση βρίσκεται. Για να τρώσει τον τερματοφύλακα στον Άρη. Και να παίζει δηλαδή και βασικό αυτόν ο δεύτερο, που θεωρώ ότι είναι μια χαρά λύση.
0: Και ω μέσω επιθετικού υπάρχει θέμα.
1: Οπότε στα τέρματα. Ναι, για να κλείσω λίγο με τον
0: τερματοφύλακα.
1: Πρέπει, αν θέλει να πεις ότι πιστεύω το Μάικιτς είναι αυτός ο βασικός μου, έχω πίσω το Διούδη και μετά πάω σε μια προσθήκη ενός τρίτου νεαρού ή κάτι τέτοιο. Να έχεις με 30 να το φτιάξει.
0: Ούτε καρά υπάρχει. Εκεί θα πρέπει να γίνει.
1: Ούτε
0: μια...
1: καρά υπάρχει. Τσιλιγκύρης. Ναι. Λέω. Κάνω την πρότασή μου, ρε φίλε.
0: Αν δεν τον θέλει η Κηφισιά, γιατί εκεί νομίζω.
1: Ναι, αλλά και φέτος το play out έπαιζε, δεν έπαιζε αρκετά. Και τον αξιό ούτε παίζει, παίζει καλά.
0: Ναι, αυτό είναι το παράδοξο. Αυτό είναι το παράδοξο. Δεν ξέρω με το συγκεκριμένο παίκτη, δεν καταλαβαίνω. Η πορεία τη καριά του είναι πολύ περίεργη.
1: Πολύ περίεργη. Πρέπει να μην έχει πολύ καλό μάνατζερ. Είναι η αλήθεια. Πρέπει να μην έχει πολύ καλό μάνατζερ ο Τσιλιγκύρης. Γιατί αν δούμε τώρα άλλου τροματοφύλακε Έλληνε που παίζουν, εντάξει.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Και γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τέλο πάντων και στου μεσοεπιθετικού, αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει... Φεύγει ο Ντουντού. Δεν έχετε κάποιου
1: θέσει του. Υπάρχει ο Δόνη, ο οποίο όμω έχει πάντα έναν αστερίσκο Bolt κιόλα. Έχει ένα μεγάλο στην Ισπανία.
0: Με μεγάλα γράμματα ότι μεγάλο. Μπορεί να παίξει το πρώτο φιλικό στο δεύτερο να είναι τραυματίας, να επιστρέψει τον Οκτώβριο. Ποτέ δεν ξέρει.
1: Είναι κάτι το οποίο είδαμε πέρσι. Υπάρχει ο Γιαννιώτας που ξέρει τι θα σου δώσει. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που θα σου δώσει και το ξέρει.
0: Ναι, καλό είναι επειδή λέμε ότι ο
1: Μάρκο. Το καλύτερο σενάριο μεγάλο... θα σου δώσει αυτά που σου δώσει φέτος. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να δώσει παραπάνω.
0: Είναι και 32 και... στα 33.
1: Δεν ξέρω αν η ηλικία του είναι ανασταλτικό παράγοντα, αλλά είναι ρε φίλε καλά αυτά που σου δώσει φέτος.
0: Ειδικά δώσει... στο δεύτερο μισό που πήρε περισσότερο χρόνο ήταν καλά.
1: Αν τα δώσει και του χρόνου, δηλαδή θα είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι, απλά να μην, είναι ο χρόνο συμμετοχή αυτό που ήταν προ το κλείσιμο τη χρονιά. Υπό την έννοια ότι θα πρέπει να έχει δυνατότητα να έχει κάποιου καλύτερου από μπροστά του.
1: Σίγουρα. Και αν είναι αυτό ο χρόνο συμμετοχή του, να είναι επειδή τα αξίζει πραγματικά αυτά. Λεπτά επειδή βρίσκεται σε δημονιώδη φόρμα ή κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχει ο Αλφαρέλα που.
1: Άλλο,
0: δεν ξέρουμε
1: άλλο
0: θα μείνει, θα φύγει.
1: Ξέρουμε
0: είναι ραγισμένο το γυαλί.
1: Ξέρουμε, αφού έκανε δηλώσεις ότι ξέρει πόσο προσπαθεί ο Καρπίδης για την ομάδα και ότι θέλω να μείνω στον Άρη και όλα είναι ωραία.
0: Εντάξει, αυτό θέλει. Ο Άρης το θέμα είναι τι θέλει. Ούτε αυτό ήταν καλό όσο έπαιξε.
1: Όχι, δεν ήταν. Ο Αλφαρέλα όμως τι είναι τελικά. Είναι φόρ, είναι αριστερό εξτρέμ, είναι δεύτερος επιθετικός, είναι δεκάρι. Τι είναι ο Αλφαρέλα.
0: Ο Αλφαρέλα αριστερό εξτρέμ δεν είναι σίγουρα.
1: Σίγουρα δεν είναι.
0: Δεκάρι δεν είναι σίγουρα.
1: Δεύτερος επιθετικός
0: είναι. Είναι δεύτερος επιθετικός. Κρατά μια επιφύλαξη για το αν υπάρχει τρόπος να γίνει και μοναδικός επιθετικός.
1: Το χρειαζόμαστε πραγματικά όμως.
0: Όχι, δεν το χρειαζόμαστε. Ούτε όταν υπέγραψε τον χρειαζόμαστε πραγματικά.
1: Ναι, όντως. Απλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν πιαστήκαμε στη φάκα του Εκστρέμ.
0: Εκστρέμ δεν ήταν ποτέ.
1: Δεν ήταν ποτέ, όχι.
0: Στην Καλυθέα που τον είδαν και από εκεί προφανώς τον σημείωσαν ως μια περίπτωση ενδιαφέρουσα, έπαιζε φορ μόνο. Καθαρά φορ. Μοναδικός προωθημένος.
1: Τι, σε ομάδες όπως στην Καλυθέα είναι λογικό Αλφαρέλα να ταιριάζει σαν φορ, είναι αυτό το στυλ το πιο γρήγορο να τρέξει, πιο ευέλικτο. Σε ομάδες που δεν θα έχουν την κατοχή της μπάλας και θα κάνουν ζημιά στον αντίπαλο. Και Καλυθέα η αλήθεια είναι ότι έκανε, ειδικά απέναντι σε μεγάλες ομάδες, έπαιζε καλά. Ήταν από δόσφαιρο που τη βόλευε αυτό την Καλυθέα. Οπότε λογικό να βγει και ο Αλφαρέλα μπροστά. Τώρα στον Άρη είναι πολύ δύσκολο αυτό το στυλ να εξυπηρετηθεί πέρα από κάποια παιχνίδια ντέρμπι. Αλλά και σε αυτά τα ντέρμπι έχει θεωρητικά τον Καντεβέρε. Που όσο είναι υγιής, είναι καλύτερο.
0: Καντεβέρε ξεκινάει νομίζω με ένα προβάδισμα για τη θέση του φορ.
1: Έτσι φαίνεται. Επίσης να πούμε ότι δεν έχει δεκάρι.
0: Όχι. Καθαρό, ούτε για δείγμα, μόνο ο Γένσεν που πάλι πέντε δευτερόλεπτα που έχει.
1: Του Σανουσί Ντιαλό. Ο οποίος είναι δεκάρι και αριστερός εξτρέμ. Δεν ξέρω, είναι μισεούι, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς συγκεκριμένος.
0: Δεν ξέρω πώς βρέθηκε σε πρώτη φάση στον Άριο Σανουσί και δεν ξέρω και τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτόν. Μακάρι να μας διαψεύσει, αλλά.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν είμαι ούτε θετικά ούτε
0: αρνητικά. Η Νόρτζιλαν είναι μια ομάδα που γενικά είναι κοντά στα κυβικά του Άρη. Mm-hmm. Τον είχε για μια διετία, δεν του έδωσε ούτε ένα επίσημο παιχνίδι.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Μπορεί καμιά φορά και στο κατάλληλο περιβάλλον ένα νεαρό ποδοσφαιριστή να πιάσει. Δεν ξέρει. Αλλά.
0: Είναι low cost, low risk, low reward όμως κιόλας. Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Όχι, πιστεύω ότι μπορεί να είναι high reward αυτοί οι παίκτες.
0: Γιατί συγκεκριμένα δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι περίπτωση Πάλμα ή ακόμα και Ζαμόρα που θα μπορούσε κάπως από συνθήκες να.
1: Θα μπορούσε ο Ζαμόρα, νομίζω, να δείξει και αυτό στον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και τον Καρέ που είναι αυτή τη στιγμή η μόνη σταθερά του Άριστα Εξτρέμ.
0: Που δεν είναι και. 100% ποδοσφαιριστής του Άρη, δεν έχει τα δικαιώματα του.
1: Το Γενάρη, ο δανεισμός του λύγει το Γενάρη. Να. Περιμένουμε να δούμε. Και περιμένουμε να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Οπότε τα πράγματα προφανώς δεν είναι αυτή τη στιγμή ευχάριστα. Στα φόρα έχουμε τρεις φόρο και εκεί είμαστε πλήρεις.
0: Ναι, και πρέπει
1: είναι
0: να.
1: Είναι πολύ
0: δούμε...
1: καλή η τριάδα το φόρο. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, ώρες-ώρες, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι δώσε ένα φόρο και πάρε ένα εξτρέμ που λέει ο λόγος. Με κάποιον τρόπο. Γιατί έχουμε υπεροπλία τώρα σε μια θέση η οποία. Δεν έχουμε ανάγκη.
0: Είναι αυτό που λέγαμε και στο κλείσιμο.
1: Όπως είχαμε ότι... φέτος με τους τροματοφύλακες.
0: Ναι, είχαμε πρέπει να δούμε τι γίνεται με το Μωρόν.
1: Ναι, ξέρει κανείς.
0: Δηλαδή, το ξέρω, να το βάζουμε κάτω από το χαλάκι να προχωράμε δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Είναι να μείνει, ο Μωρόν θα μείνει. Δεν θα μείνει για να είναι τριτοφόρ, προφανώς.
1: Όχι, όχι. Ο Μωρόν, αν μείνει στον Άρη και έχει τη διάθεση να παίξει και τα βρει και ο Γρηγορίου και βρει το ρόλο του, είναι ένας παίκτης που ξεκινάει η επόμενη σεζόν και πάλι μπορεί να σου προσφέρει πράγματα. πολλά πράγματα κιόλας.
0: Και πιστεύω ότι μπορεί να κάνει μια καλύτερη σεζόν από την περσίνη. Δεν είναι
1: σίγουρα,
0: τόσο,
1: σίγουρα.
0: Δεν είναι τόσο δύσκολο.
1: Και ούτε είναι ότι τον πήραν τα γεράματα και ότι δεν μπορεί να παίξει. Πέρσι ήταν μια πολύ ιδιαίτερη σεζόν. Ένα παίκτη που μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα. Μπορεί και πάλι να ήταν στου καλύτερου φόρου του πρωταθλήματο ο Μωρόν.
0: Ναι, δεν αποκλείεται. Πάντως δεν προκύπτει από κάπου ότι η σχέση του με τον Γρηγόριου είναι περίεργη.
1: Όχι, δεν προκύπτει. Δεν λέω γι' αυτό. Λέω το αγωνιστικό καθαρά.
0: Ναι, ναι. Απλά επειδή με τον υπάρχοντα προπονητή, στην ουσία το πρόβλημα που προέκυψε με τον Μωρόν ήταν με παλιότερο προπονητή. Ναι. Με τον Γρηγόριο νομίζω ότι μπορεί να κάνει μια νέα αρχή, αν φυσικά το έχει και ο ίδιος μέσα στο μυαλό του έτσι.
1: Και υπάρχει και ο Κουαμέ, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλά playoff.
0: Θα τον δούμε και αυτό είναι full season.
1: Και είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει ταβάνι μεγάλο. Ξέρουμε ότι το πάτωμά του είναι χαμηλό, αλλά έχει μεγάλο ταβάνι και ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει. Ένα καλό κορμί, ψηλός, δυνατός. Είναι σε ένα στυλ επιθετικού αυτού παραδοσιακού φόρ που δεν το έχει ο Άρης ακριβώς.
0: Ναι. Κρατάω και τις επιφυλάξεις μου και γι' αυτόν.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: κοίτα, αυτή τη στιγμή για όλους έχουμε επιφυλάξεις.
0: Κοίταξε, έχουν περάσει χρονιές που ο Άρης δεν ξεκινούσε τη χρονιά και δεν είχε δεύτερο φόρο.
1: Ναι.
0: Οπότε το να έχει δεύτερο φόρο τον. Αν πούμε ότι είναι δεύτερο, θεωρητικά τρίτο είναι άμα τους κρατήσουμε όλους.
1: Ναι.
0: Τον Γκουαμέ, ακόμα και με τα θέματα του τραυματισμού που μπορεί να παρουσιάζει, θεωρώ ότι δεν είναι άσχημη επιλογή.
1: Έχουν μια πολυτέλεια σε αυτές τις θέσεις, είναι η αλήθεια, αλλά ξέρεις, καμιά φορά λες ότι ρε παιδί μου. Δείχνει και αυτό το πόσο λάθος δομημένο είναι το ρόστερο, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει κάτι. Νιώθω ότι δεν γίνεται κάτι συντονισμένα.
0: Ναι. Και βλέπεις και από τις ομάδες οι οποίες γενικά έχουν μια σχετική άνεση ότι κινούνται από νωρίς και κλείνουν τους παίκτες που θέλουν την νούμερο 1, νούμερο 2 επιλογή τους. Τώρα, το να αφήσεις να κάνεις μεταγραφές τον Αύγουστο σημαίνει ότι θα πάρεις ό,τι υπάρχει εκείνη την περίοδο στην αγορά. Θα κάνεις και εκπτώσεις, θα πάρεις πάλι και παίκτες οι οποίοι. Θα έχουν ξεμείνει για κάποιο λόγο χωρίς ομάδα, είτε αυτός είναι τραυματισμοί, είτε καθοδική πορεία στην καριέρα τους.
1: Ναι. Ναι. Ο Γιάννης, πάμε στα μηνύματα στο Viber. Καλέ, εκπομπή, παιδιά, να είστε καλά. Άρη, Θεέ μου, μοναδικέ μου. Την καλησπέρα μας.
0: Καλησπέρα.
1: Στον φίλο του Γιάννη. Ο Μίλτος, καλησπέρα. Όταν θα ξεκινάτε εκπομπή, θα λέτε την ημερομηνία για να ξέρουμε πως δεν είναι κονσέρβα.
0: Είπε, δεν είναι κονσέρβα. Εναλλακτικά λέμε ημερομηνία, ναι.
1: Θα μπορούσαμε, ναι. Και θα μπορούσαμε να λέμε δεν είναι κονσέρβα όμως και να τότε είναι κονσέρβα. Και να έχει παίξει. Οπότε 17 Ιουλίου του 2026 θα μπορούσαν και το 24 πάντως.
0: Αλλά τώρα αυτή η εκπομπή δεν πάει να μπει κονσέρβα.
1: Δεν μπορεί να μπει κονσέρβα τώρα. Τώρα δεν μπορεί να μπει κονσέρβα. 17 Ιουλίου 2026, 6 και 33 πρώτα λεπτά μετά μεσημβρίας. Φίλε Μίλτο, την καλησπέρα μας. Και σε σένα, ο Νίκος, καλησπέρα. Φέτος η χρονιά θα είναι καλύτερη από πέρσι, γιατί μετά από πολλά χρόνια θα έχουμε έναν ίδιο κορμό με την περσινή χρονιά. Κοίτα!
0: Το θέμα είναι τι κορμός είναι αυτός.
1: Κοίτα! Δεν είναι τόσο κακός. Αυτό το λέγαμε και στη μέση της χρονιάς, αλλά χρειάζεται όμως και κινήσεις, γιατί από μόνος του δεν στέκεται. Όπως και κανένας κορμός. Θέλει και κινήσεις όμως για να αξιοποιηθεί αυτός ο κορμός και να φανεί ακόμη και καλύτερος από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.
0: Αυτό, σε αυτό συμφωνώ στο τελευταίο. Αλλά το ότι είναι 15 παίκτες, εκ των οποίων οι 6 είναι ευπαθείς σε τραυματισμούς, σημαίνει ότι χρειάζονται άλλοι 10 για να γίνει κανονικό ρόστερ.
1: Χρειάζεται. Χρειάζεται.
0: Πρέπει κάποιες να έρθουν αυτοί οι 10.
1: Χρειάζεται.
0: Να έρθουν οι 3 μέχρι να βγει ο Ιούλιος έστω.
1: Ναι. Πρέπει.
0: Εγώ δεν το βλέπω.
1: Δεν το βλέπω. Πιστεύω θα έρθουν, αλλά δεν έχει συμβεί τίποτα μέχρι τώρα. Δεν έχει συμβεί τίποτα μέχρι τώρα. Δεν μπορώ να διανοηθώ θα τελειώσει Ιούλιος και δεν θα έχουμε πάρει 3 παίκτες. Μπορώ να το διανοηθώ βασικά τώρα που το σκέφτομαι. Τώρα που βλέπω και αυτό απλά νέες βλέμμας.
0: Λες να περιμένουν να τελειώσει το Μουντιάλ για να κινηθούν.
1: Ναι, τώρα παίζει γιατί είναι τελικό. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε ότι θα πάρουμε το Μακάλιστερ.
0: Έτσι, τον Μπάρκο, αυτό που έφαγε τη σφαγιάρα από τον Μπέλνιχαμ. Την είδες.
1: Ω, ναι, ναι, σωστό. Σωστό, μπορούμε. Μια χαρά για θεματάκια, αυτό είναι ωραίος. Ο Βασίλης, καλησπέρα. Να πω κάτι που μπορεί να είναι και χαζό. Μήπως είναι καλό πως τώρα δεν έχει κάνει μεταγραφές, γιατί όταν κάναμε πολλές λέγαμε καραβιές από παλτά. Εμείς να περιμένουμε. Εγώ έχω ελπίδα μετά το Μουντιάλ.
0: Για το πολλές συμφωνώ.
1: Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Και οι 8, 9, 10 μεταγραφές για τον Άρη δεν είναι πολλές.
1: Δεν είναι πολλές για εμάς τον Άρη.
0: Αλλά το θέμα είναι τι μεταγραφές ήταν αυτές. Το ότι καθυστερούν εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Όχι.
0: Συνήθως οι καλές μεταγραφές έρχονται. Εκτός αν είναι να πληρώσεις ένα σημαντικό ποσό. Ας πούμε, ο Ράτς, ο Μόντσου είχαν έρθει, αν θυμάμαι καλά, Αύγουστο, αλλά πλήρωσες και τους πήρες.
1: Το μόνο καλοκαίρι, εκτός από αυτό που δεν παίξαμε Ευρώπη, το καλοκαίρι του 24. Έτσι, το καλοκαίρι του 24 που δεν παίξαμε Ευρώπη, ο Άρης είχε κάνει σούπερ μεταγραφές. Βέβαια. Είχε φέρει μόνο του Σιφουέντες, ας πούμε. Πλήρωσε, έφερε μόνο του Σιφουέντες. Βέβαια, πάλι στα εξτρέμ, δεν έχει κάνει κάτι εντυπωσιακό. Μην κοιτάτε που μπήκε ο Διαντή και έπαιξε βασικός και μάγευσε. Πάλι είχαμε κενό εκεί πέρα.
0: Εννοείται.
1: Ωστόσο, είχε κρατήσει το Μωρόν.
0: Αυτό ήταν μια επιτυχία.
1: Το ανέωσε το Μωρόν Οκτώβρη, θυμάμαι, αλλά
0: ναι.
1: Είχε μείνει στην ομάδα
0: ναι.
1: Το καλοκαίρι. Είχε κρατήσει το Μωρόν, είχε παίξει. Είχε ένα δίδυμο στόπερ Φαμπιάνο Μπράμπετ σταθερό. Είχε έναν τραυματοφύλακα βασικότατο. του Γκουέστα. Είχε...
0: Ναι, αυτό που λες τώρα. Είχε μια τριάδα ο Άρης, δύο στόπερ και τέρμα, η οποία ήταν στάνταρ, μπετό. Ωραία. Τώρα υπάρχει, έχει μείνει ο ένας από τους τρεις, ο οποίος είναι και 36. Πόσο πάει τώρα ο Φαμπιάνο? Δεν υπάρχει, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια χημεία εκεί πέρα. Η οποία χημεία πότε θα αποκτηθεί? Θα αποκτηθεί στο στάδιο της προετοιμασίας και των φιλικών αγώνων. Δηλαδή θα πάμε τέλη Αυγούστου και θα ξεκινάει το πρωτάθλημα και θα πούμε να βρούμε κάποιον να βάλουμε δίπλα στον Φαμπιάνο, αυτόν που θα είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από αυτούς που θα έρθουν ως μεταγραφές. Να πούμε να βάλουμε τέρμα τον Μάικιτς, να του δώσουμε την ευκαιρία. Και αν η ομάδα ξεκινήσει με στραβά αποτελέσματα λόγω των πειραματισμών.
1: Ναι. Δεν μπορεί το πρωτάθλημα, πρέπει να τα κάνει από πριν. Πρέπει να τα έχει από πριν. Εδώ πάντως που βλέπω την ενδεκάδα σε εκείνο το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, που δεν είχαν παίξει Ευρώπη, έχουμε Κουέστα. Πώς τα έχει έτσι? Λοιπόν, παίζει ο Μπράμπες με τον Βέλεθ, που είναι παίκτες που είχαν μείνει επίσης από πέρσι.
0: Σε ποιο παιχνίδι αναφέρεσαι?
1: Ένα-ένα με τον Ατρόμητο. Πρώτη αγωνιστική, πρεμιέρα.
0: Ωραία, ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Παίζει ο Μπράμπες με τον Βέλεθ. Ήταν την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Okay. Και ο Κουέστα. Ο Μάγιο είναι μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Μία. Παίζει ο Φρίντεκ που είναι επίσης μεταγραφή.
0: Ο Μοντόγια παίζει χαφ.
1: Ο Μοντόγια παίζει χαφ, δεν το έχει λάθος. Okay, ναι. Ναι. Παίζει ο Μοντόγια χαφ, ο οποίος είχε έρθει το καλοκαίρι, είχε παίξει στα ευρωπαϊκά. Είχε παίξει με την Δυναμό Κιέβου.
0: Να.
1: Είχε κάνει τον ντεμπούτο του. Παίζει ο Μόντζου που ήταν μια από τις πολύ καλές μεταγραφές. Και από εκεί και πέρα έχει το Σαβέριο που ήταν και πέρσι, έχει το Μωρόν που ήταν και πέρσι, έχει το Μανού Γκαρθία που ήταν στην ομάδα. Και έχει και το Φετφατζίδη βασικό σκηνικό το παιχνίδι, το θυμόμουν. Και μπαίνει αλλαγή Διαντή, Σαμόρα και Σιφουέντες.
0: Φαντάζομαι έχει πάει πολύ καλά από τον πάγκο σε αυτό το μάτσο.
1: Έχει μπει στο 68, ναι. Έχει μπει μόλις, έχει βάλει στο 66, έχει βάλει το αυτόν τον κολομπρόρο. Ο Άρης βέβαια σοφαρίζεται. Αλλά και πάλι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης εισάγει να κερδίσει.
0: Ναι, ήταν το πέναντι αυτό που σήκωσε πολύ κουβέντα
1: που με βγήκε ο Κουέστα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είχε ένα ρόστερ, παιδί μου, που λες ότι οι μεταγραφές που έγιναν δηλαδή έδωσαν πράγματα. Γιατί την πρώτη χρονιά και ο Φρίντεκ έδωσε πράγματα.
0: Μέχρι τον Ιανουάριο θα έλεγα περισσότερο.
1: Ναι, έστω αυτό. Και ο Μάγιο, παρότι δεν με τρέλαινε, και αυτός μέχρι ένα σημείο έδωσε.
0: Ο Μάγιο όποτε έπαιζε έδινε, απλά είχε το θέμα με τους τραυματισμούς.
1: Είχε το θέμα με τραυματισμούς, εντάξει, ήθελα κάτι καλύτερο, τρόπο τον Τεχέρο βέβαια. Έλεγα μακάρι να έχουμε το Μάγιο.
0: Ο Μάγιο ήταν κάτι καλύτερο και από τον Τεχέρο. Από το Φαντιγκά όχι.
1: Όχι, το Φαντιγκά δεν ήταν, το Τεχέρο όμως ήταν καλύτερο. Δηλαδή, αν δούμε ο Φαντιγκά Μάγιο, ήταν πολύ καλό. Και από εκεί και πέρα είχε Σιφουέντες, είχε Μόντσου, μεταγραφές οι οποίες ήταν elite. Είχε επιστροφή του Μανού Γκαρθία από τον τραυματισμό, οκ. Okay. Αυτό που θέλω να πω τέλος πάντων είναι ότι δεν ήταν τόσες οι μεταγραφές που είχαν παίξει εκείνο το παιχνίδι και έδιναν και πράγματα, ήταν ουσιαστικές.
0: Κοίτα τώρα, το να βάλεις καινούριους στα back δεν είναι τόσο τραγικό.
1: Όχι.
0: Το θέμα είναι ποιος θα παίξει αυτό που πάει. Η τριάδα, δύο στόπερ και τέρμα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή ο κορμός της ομάδας, τα χαφ.
1: Τα χαφ,
0: okay,
1: τα χαφ.
0: Αν η μπακ θα είναι καινούργια. Στα αριστερά σίγουρα καινούργιο θα είναι, όπως και να έχει.
1: Ναι, μα και είδες ότι στα χαφ, ενώ είχαμε και το Μόντσου και το Σιφουέντες, έπαιξε ο Μόντσου με το Μοντόγια. Δηλαδή είναι δύσκολο να μπουν κατευθείαν δύο χαφ καινούργια.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έτσι, οπότε πας και λίγο πιο συντηρητικά. Και μπροστά του ο Μανού Γκαρθία. Ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό.
0: Είχε κάνει μισό χρόνο που. Ναι, είχε πρόβλημα να πάρει.
1: Ήταν όμως στην ομάδα. Ναι, ναι. Τώρα στα εξτρέμ επίσης νομίζω μπορείς να δοκιμάσεις πολλά πράγματα. Ειδικά αν τα μπακς είναι καλή αμυντικά. Σταθερή. Δηλαδή, ένα σαν το Φρίντεκ που δεν παίρνουν πολλά ρίσκα επιθετικά, νομίζω μπορείς να ρίξεις και μια ζαριά με τα εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα. Βέβαια, δεν ξέρω φέτος τι θα κάνουμε. Πραγματικά έχω μεγάλη απορία να δω την ενδεκάδα της πρεμιέρας για τον Άρη. Ο Άρης που κάνει πρεμιέρα στην Καλαμάτα, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
0: Στην Καλαμάτα, ναι, νεοφώτιστη ομάδα, ξανασυναντιούνται μετά από 25 χρόνια, αν δεν έχουμε χάσει κάτι πιο μάτς ενδιάμεσο.
1: Εντυπωσιακό.
0: Είχε κερδίσει κιόλας το Άρης.
1: 3-2,
0: ναι. Mm-hmm. Με Χαριστέα, Ναγκόλη και Χριστοδούλου, το σκόρερ.
1: Χριστοδούλου, το σκόρερ, ναι.
0: Το πρόγραμμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να πούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε αν είναι καλό ή κακό, γιατί τις τύχες κάθε ομάδα η ίδια τις φτιάχνει.
1: Εντάξει, λες, παιδί μου, μήπως θες κάτι άλλο στην αρχή.
0: Είναι λίγο απαιτητικό στην αρχή.
1: Είναι απαιτητικό στην αρχή.
0: Δηλαδή,
1: και στο τέλος.
0: Ναι, και στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Αλλά η πρώτη πεντάδα αγώνων, βάζω και την Καλαμάτα μέσα, γιατί η πρεμιέρα είναι εκτός έδρας, εντάξει. Είναι ναι. Απαιτητικά ματς.
1: Είναι φωτιά.
0: Δηλαδή και έχει δύο εκτός έδρας ντέρμπι, αλλά και με τον Όφη εντός και με τον Ηρακλή εντός.
1: Είναι ματσάρες.
0: Είναι όλα μάτς που. Δηλαδή, άμα βγεις από αυτά με πολλές γρατζουνιές και απώλειες, στραβά ξεκινάμε αμέσως.
1: Πολύ ξεκινά και. Ξεκινάμε πολύ στραβά. Σαρδάμ, τι να κάνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν πάρα πολύ στραβά και είναι και ξέρεις. Αυτόματα και με την πεσμένη διάθεση που υπάρχει ήδη από τον κόσμο και από
0: ναι.
1: Το γενικότερο κακό κλίμα που υπάρχει, νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να επανορθώσουμε. Βέβαια, αν ο Άρης ξεκινήσει με δύο ήττες και πάει στα δύο ντέρμπι, εγώ θέλω να χάσει ένα και να, και να κερδίσει το άλλο, τα πράγματα θα είναι αρκετά πιο.
0: Ναι, θα έχει βγει με 3 βαθμούς από 4 αγωνιστικές. Είπες να χάσει, να κάνει 2 ήττες.
1: Δύο νίκες είπα. Όχι, δύο νίκες.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εννοείται. Ναι. Ναι. Και με 2 χ μετά πάλι πολύ καλά θα είναι.
1: Και έχεις και περιθώριο να χάσεις.
0: Απλά το ζήτημα είναι ότι σε συγκεκριμένη ομάδα. Εντάξει, δεν υπάρχει ομάδα που ξεκινάει χρονιά και λέει δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε καλά για λόγους ψυχολογίας. Απλά η συγκεκριμένη ομάδα έχει μεγάλη ανάγκη να ξεκινήσει θετικά. Ναι. Στο μπάσκετ, ας πούμε, και για κάποιο λόγο κάτι να μην ξεκινήσει καλά, ξέρεις ότι θα υπάρχει από πίσω η στήριξη.
1: Ναι, ναι,
0: και θα το βρούμε. Και αλλαγές, άμα χρειαστεί, θα γίνουν προς αφαιρέσεις στο ρόστερ. Στο ποδόσφαιρο, αν στραβώσει από νωρίς, δεν βλέπω πώς θα γυρίσει. Γιατί δεν υπάρχει ούτε η στήριξη από πίσω από τον κόσμο, ούτε η τόσο θετική διάθεση και το όραμα. Ναι, δεν εννοείται ούτε από τη διοίκηση.
1: Είναι παρόμοιο με το καλοκαίρι του 24. Τότε η σεζόν είχε ξεκινήσει καλά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Καλά. Πρώτες 3 αγωνιστικές είχαμε 4 βαθμούς. Ναι, 4 βαθμούς. Μετά έρθαν όμως 2 ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που. Και μετά κερδίσαμε και Λαμία και Καλυθέα, οπότε το ηθικό ανέβηκε πάρα πολύ. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο θέλουμε.
0: Και έτσι συγκυρίες στο ποντάθλημα να είσαι μέχρι και πρώτος. Το οποίο για να γίνει έπρεπε όλοι να έχουν κάνει πολλές γκέλες τότε. Έτσι.
1: Ναι, αλλά έχεις κάνει και εσύ, δηλαδή έχεις ξεκινήσει, έχεις φέρει χί μες στον Ατρόμητο και έχεις κερδίσει μες στις Σέρες. Είχες φέρει χί με. Εντάξει, με διαιτητικό σφύριγμα απέναντι στον Αστέρα στο Βικελίδης. Μετά όμως είχες κερδίσει Ολυμπιακό ΠΑΟ ξερί.
0: Είχες κερδίσει. Εμφανίσεις, ειδικά με τον Ολυμπιακό.
1: Έτσι, ειδικά με τον Ολυμπιακό. Είχες κερδίσει Λαμία Καλυθέα εντός που πιο νάρι δεν είναι αυτονόητες αυτές οι νίκες και το είδαμε.
0: Όχι, ήταν και αγχωτικές και ξέρεις.
1: Είχες πάει μέσα στον Παναθηναϊκό, είχες πάρει το χ. Σε ένα μάτς που εκεγόταν ο Παναθηναϊκός.
0: Και δεν ήσουν καλός.
1: Και εκεγόταν ο Παναθηναϊκός εκείνο το παιχνίδι. Άλλαξε τον προπονητή του μετά.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί που έδιναν τα δώρα.
0: Δυστυχώς για εμάς.
1: Δυστυχώς για εμάς, ναι. Εμείς τον άλλαξε μετά το δικό μας.
0: Δυστυχώς για εμάς επίσης.
1: Αλήθεια, ένα καλό ξεκίνημα. Αυτό πρέπει και φέτος να κάνουμε. Ο Άρης, για να τα πούμε εντάχει, παίζει πρώτη αγωνιστική μέσα στην Καλαμάτα. Δεύτερη αγωνιστική στο Βικελίδης με τον Όφη. Τρίτη αγωνιστική πάει στην ΟΠΑΠ Αρένα να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Τέταρτη αγωνιστική πάει στην Τούμπα στο δεύτερο σερί εκτός έδρας ντέρμπι. Και πέμπτη αγωνιστική υποδέχεται στο Χαριλάου τον Ηρακλή. Σεναρίς Ηρακλής μετά από πολύ καιρό.
0: Και μακάρι και με κόσμο των δύο ομάδων, αν και ναι, δύσκολο.
1: Μακάρι. Για να μην παρεξηγηθώ, πάντως λέει ο Βασίλης Καρυπίδη Πούλα 1914 ζωές μόνο Άρης. Εντάξει.
0: Είναι σε συνέχεια του μηνύματος που είπε ότι πιστεύει ότι θα είναι καλύτερα τα.
1: Ναι. Δεν σε παρεξηγούμε. Μην ανησυχείς.
0: Εδώ να παρεξηγηθείς δύσκολα.
1: Ναι, ναι. Ο Μίλτος με τον Αβραάμ Γκραντ τι παίζει και γιατί βρίσκεται ακόμα στο Μουντιάλ, μήπως φέρει κανένα παίκτη από εκεί. Αν είμαι ο Βραμ Γκραντ, σίγουρα θα ήθελα να δω τον τελικό του Μουντιάλ πάντως. Από κοντά.
0: Δεν νομίζω ο Γκραντ ότι ήρθε με σκοπό να προτείνει να φέρνει παίκτες για αρχή.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρω.
0: Και λάθος, αλλά αυτή την εικόνα έχω. Mm-hmm. Βέβαια, απ' την άλλη, δεν έχω και πολύ σαφή εικόνα για το τι ακριβώς ήρθε να κάνει.
1: Θα πρέπει να μας πει η Πάη Άρης, γιατί αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να μας πούν κάτι. Θα έπρεπε, θα μου πεις. Γίνονται αυτά που πρέπει απαραίτητα. Ο Κοσμάς, καλησπέρα παιδιά, κρατικό εμίχρονο διπλό τελικό. Κρατικό εμίχρονο διπλό τελικό. Παλέ τελικό εννοείς. Μάλλον, όχι διπλό τελικό.
0: Ναι, με μπέρδεψε λίγο.
1: Ναι, κρατικό εμίχρονο διπλό τελικό. Εγώ διάβασα παλέ τελικό εννοείς, φίλε Κοσμά, μάλλον. Μάλλον είναι το correct. Κρατικό εμίχρονο παλέ τελικό πάντως. Ναι. Αυτό φαίνεται για τον Βασίλη τον Λιόπουλο πια. Θα πούμε και αυτά. Πιστεύετε θα το ξανασηκώσει ο Κοντός? Καταρχάς ελπίζουμε όχι.
0: Δεν με αφορά.
1: Δεν σε φορά.
0: Δεν με αφορά.
1: Έχεις κάνει τόσο headwork της Αργεντινής και δεν σε φορά πια.
0: Δεν με αφορά.
1: Δεν σε φορά. Ένα τελευταίο τέτοιο να το πάρει η Ισπανία, να μην το πάρει η Αργεντινή.
0: Με το να μην κάνω headwork δεν μπορεί να έρθει να υπέρχει μια ανατροπή των δεδομένων.
1: Ισχύει.
0: Όπως εγώ ήμουν κάτι.
1: Γιατί δεν σου βγαίνει, είναι η αλήθεια.
0: Βέβαια, 60 χρόνια να αγκαντεμιάζω εγώ την Αγγλία λίγο δύσκολο.
1: Όχι, αλλά ναι. Όχι, την Αγγλία όχι. Πάντως η Αργεντινή δεν τη έχει γυρίσει τύχη ακόμη την πλάτη σε κάποιο παιχνίδι, μπορώ να πω. Και δεν εννοώ το μάτς με την Αγγλία.
0: Πήγε να τη γυρίσει με την Αγγλία. Δηλαδή το βλέπεις ότι ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται.
1: Πήγε να έχει σοφάρει ή
0: να είχε προηγηθεί, δεν το είχε κάνει με τα δοκάρια και με όλα αυτά.
1: Το σκέφτηκα με τη γυρίσει τύχη την πλάτη, αλλά δυστυχώς.
0: Είναι από τα μάτς που δεν μπορείς να πεις πολλά. Υπό την έννοια ότι την καταδίκασε την τύχη της η Αγγλία μόνη της.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, είναι τραγική. Καλό να πάθουν στην τελική.
0: Νομίζω η πιο χαρακτηριστική φάση του μάτς είναι ένα σουτ που κάνει ο Μακάλιστερ αμέσως πριν το 2-1 μέσα την περιοχή.
1: Ναι.
0: Βρίσκει στο δοκάρι και ο πιο κοντινός σε αυτόν αμυντικός είναι πάνω στη γραμμή της μικρής περιοχής.
1: Ναι, ναι.
0: Με όλη την ομάδα κλεισμένη μέσα στην περιοχή. Τουλάχιστον το μήνυμα μου λες ότι θα έχει πολλά σώματα, θα μπορεί να βρίσκεται σώμα. Ο αμυντικός που βρέθηκε πιο κοντά του εκείνη τη στιγμή που σούταρε ήταν ολομόνος, έπρεπε να έχει σκοράρει.
1: Ναι,
0: ήταν πάνω στη γραμμή της μικρής περιοχής. Ήταν 6 παίκτες πάνω στη μικρή περιοχή.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε η Αγγλία, δεν ξέρω τι προσπάθησε με τον γκολ. Φοβήθηκε πάρα πολύ. Φοβήθηκε απίστευτα πολύ. Σε ένα παιχνίδι που νομίζω ήταν ψηλοδεδομένο ότι έπρεπε να βάλει και δεύτερο γκολ και νομίζω ότι θα ήταν και αρκετά εύκολο για τους Άγγλους από το σημείο που βγήκε ο Παρέδες, ειδικά και μετά.
0: Έβαλε 6 αμυντικούς και έχασε όλες τις μονομαχίες
1: στον αέρα. Όταν έχεις παίκτες όπως ο Έζε, όπως ο, ακόμη και ο Σάκα και ο Μαντουέκε που ρε παιδί μου, okay, δεν πάνε καλά.
0: Ο Σάκα έπρεπε οπωσδήποτε.
1: Αλλά στο χώρο εκεί πέρα, ναι, με τόσο χώρο πίσω και χωρίς αμυντικό χάφι, χωρίς εξάρι ουσιαστικά η Αργεντινή, μου φάνηκε πολύ δεδομένο να το κάνει. Αντί αυτού έβαλε τον Γκόνσα, έβαλε τον Μπέρν.
0: Επέτρεψε στην Αργεντινή να σουτάρει ανόχλητη εκτός περιοχής. Είναι η καλύτερη ομάδα του στον κόσμο σε αυτό το κομμάτι. Έχει βάλει 6-7 γκολ εκτός περιοχής σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Άφησε τον Μέση να βγάζει σέντρες ελεύθερος από πολύ καλά σημεία για να βγάλει σέντρα.
1: Από δηλαδή, το καλύτερο.
0: Ναι,
1: από δηλαδή, σημείο που λες και να μην τη βρει κανείς μπορεί να μπει μέσα.
0: Δεν ξέρω τι σκέφτονταν πραγματικά.
1: Και επίσης επέτρεψε σε όλους να πάρουν τις κεφαλιές.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα δηλαδή. Μα ακόμη και τα διοξήματά του ήταν σαν να μην μπορούσαν να τη διώξουν πέρα από το κέντρο.
0: Ήταν τελείως παθητική. Είχε ένα Pickford που για ένα τέταρτο περίπου την κράτησε.
1: Την κράτησε. Και τα δοκάρια.
0: Και τα δοκάρια.
1: Αλλά. Να. Θα γίνει και στραβή, θα βρει και το σου το έντσο και θα μπει γκολ. Μπορεί να μην έβλεπε και καλά ο Pickford. Εντάξει, πολύ μικρή ευθύνη στον γκολ, θεωρώ βέβαια. Θεωρώ υπερβολικό τον Μπέλιγχαμ.
0: Στο πρώτο.
1: Στο πρώτο, λέω.
0: Ίσως και να έχει κάποια ευθύνη.
1: Λες ότι αν δεν έπεφτε θα το πιανε. Μπορεί να μείνει όρθιο, δεν ξέρω. Είναι
0: απλά δεν θεωρώ ότι είναι ο βασικό υπεύθυνο. Ο βασικό υπέτειο είναι αυτό που δεν έχει βγει εκεί να κλείσει το οπτικό πεδίο του Έντσο.
1: Ποιο είναι?
0: Όποιο, δεν έχω αντιφάσει. Και είναι παραπάνω από ένα.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να ξαναδούμε.
0: Ναι. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Ότι τώρα μην μου λες να σου πω λεπτομέρειε, ναι, γιατί από όταν τελείωσε το παιχνίδι δεν έχω ξαναδεί τίποτα από αυτό το μάτς. Δεν νομίζω ότι θα ξαναδώ γενικά ποτέ τίποτα από αυτό το μάτς.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Και εμένα και τα δύο αποτελέσματα με δυσαρέσαν των ημιτελικών.
1: Και εγώ περίμενα και ήθελα να το πάρει η Γαλλία, αλλά φίλε, τόσο διαβασμένοι που ήταν οι Ισπανοί.
0: Έχω θέμα με την Ισπανία.
1: Το άξιζαν. Το άξιζαν όμως, δεν μπορώ να πω. Ήταν πολύ διαβασμένοι.
0: Είτε σπάγκου καθαρά και οι δύο.
1: Εντάξει, θεωρώ. Κοίτα, τώρα θα βγάλω και το κόμπλεξ μου, αλλά θεωρώ μεγάλη ήττα της Αγγλίας ήττα πάγκου. Θεωρώ όμως μεγάλη νίκη της Ισπανίας, περισσότερο νίκη της Ισπανίας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Νίκη του Ντελαφουέντα απέναντι στον Ντεσάμ παρά ήττα του Ντεσάμ απέναντι στον Ντελαφουέντα. Ενώ θεωρώ μεγαλύτερη την ήττα του Τούχελ απέναντι στον Καλόν, από την νίκη του Καλόν απέναντι στον Τούχελ.
0: Το δέχομαι. Θεωρώ
1: ότι απλά ο Σκαλόνι το έκανε ψηλομόνο στο οποιοδήποτε. Ο Τούχελ. Θεωρώ ότι δηλαδή οποιοδήποτε προπονητή ήταν απέναντι σε αυτή την Αγγλία εκείνη τη στιγμή, το ίδιο πράγμα θα συνέβαινε.
0: Συμφωνώ. Απλώς σκέφτομαι ότι στην περίπτωση του Ντεσάμπ ήξερε τι είχε να αντιμετωπίσει. Είχε μια τριάδα χάφη, η οποία φυσικά θέλει την μπάλα στα πόδια τη και είναι πολύ καλή σε αυτό. Και έβαλε απέναντί τη δύο χαφ.
1: Ναι.
0: Ψηλού χαφ. Αργού χαφ.
1: Ναι.
0: Ο Ραμπιό θα μπορούσε να μην παίξει, να μου πει αυτό. Πάντα υπάρχει στη συζήτηση για την Εθνική Γαλλία. Ότι πάντα μπορεί να μην παίζει. Υπάρχει δυνατότητα να μην παίζει ο Ραμπιό και απλά ο Ντεσάμ την αγνοούσε. δεν δίνει το ρίσκο να μην βάλει τον Όλυσε στο 10, να κάνει μια αλλαγή εκεί, να φέρει έναν extra half.
1: Ναι, εγώ περίμενα να το βάλει στο 7.
0: Τώρα μου πει εκ των υστέρων να το πει αυτό. Εντάξει, εκ των υστέρων όμω κρίνεται ότι εκεί υπήρχε ζήτημα.
1: Ναι.
0: Και χάθηκε και τελείως όλες, έτσι, ούτως ή άλλως.
1: Εντελώς, εντελώς.
0: Και ο Ντεμπελέ.
1: Του κλείσαν και φάνηκε ότι ήταν το κλειδί της Γαλλίας, νομίζω.
0: Επίσης, πιστεύω ότι από ένα σημείο και έπειτα. Εντάξει, με βάση το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι, ήταν σωστή επιλογή. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα, το να παραμένει ο Μπαπέ σαν center for ήταν λάθος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει μπει ένα κανονικό center for.
1: Να μπαίνει, ας πούμε, τετά.
0: Θα προτιμούσα τον Ντουράμ, αν και μάλλον δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Προέρχεται από ένα τραυματισμό.
1: Δεν έχει παίξει.
0: Και, να πήγαινε, και αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Και να πήγαινε ο Μπαπέ αριστερά.
1: Ναι, οκ. Okay. Είναι ένα σενάριο και αυτό. Είναι ένα σενάριο. Απλά νομίζω ότι η Γαλλία ίσως παγιδεύτηκε στις. Τώρα δεν πέτυχε τα λέμε, αλλά θεωρώ ότι παγιδεύτηκε στις πολύ καλές τις εμφανίσεις και τις πολύ κυριαρχικές εμφανίσεις στα προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε ίσως κάπου λίγο να πίστευσαν και αυτοί ότι θα κυριαρχήσουμε απέναντι στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ότι θα πούμε και θα τους βάλουμε στα δίχτυα.
0: Έπεσε σίγουρα σε μια παγίδα και με τον Ντίνιε. Ο οποίος έκανε γενικά ένα καλό μουντιάλ, ναι, αλλά του έχει καταδικάσει το μάτς με την Ισπανία. Δεν είναι μόνο το πέναλτι.
1: Εντάξει, πάντως το πέναλτι είναι μεγάλο λάθος.
0: Το πέναλτι είναι ένα μάτς το οποίο πηγαίνει γραφή για 0-0.
1: Δεν μπορεί να το κάνεις εκεί πέρα.
0: Το καταστρέφεις.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις κακό διώξιμο και μετά σηκώνεις εκεί το πόδι, αφού ξέρεις πώς γίνεται.
0: Όχι, είναι ένα τεχνικό λάθος αυτό.
1: Είναι
0: δεν
1: μεγάλο λάθος, δεν ξέρω.
0: Και γενικότερα δεν έχει περάσει αμέτρητες φορές και πολύ μεγάλο θέμα στο μαρκάρισμα του Γιαμάλ.
1: Ναι, σε ένα μουντιάλ που πολλά μπακ έχουν κλείσει το Γιαμάλ για τα δεδομένα του Ισπανού.
0: Και ο Ερνάντες μέσα αυτό από την ώρα που μπήκε.
1: Και, ναι, απλά έχει άλλη μορφή το παιχνίδι, αλλά ναι.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά. Και ο Ερνάντες, ναι, μπορεί να μπει. Πάντως, δεν ξέρω τι μαγικά κάνουν οι Ισπανοί. Ήθελα να προπονηθεί ο Γιαμάλ. Ελπίζω να παίξει το τελικό, δεν φαντάζομαι.
0: Θα παίξει, εντάξει. Και ο Μέση δεν προπονήθηκε πριν το μάτς με την Αγγλία και μια χαρά έπαιξε.
1: Εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Κάτι μαγικά κάνουν οι Ισπανοί. Το έχουν αυτό. Ειδικά την προηγούμενη γενιά ήταν αντιπαθούσα απίστευτα. Τώρα δεν έχω κάποιο μεγάλο κόμπλεξ. Μ' αρέσουν πιο πολύ, δεν ξέρω, του θεωρώ πιο συμπαθητικού. Αλλά με την Πορτογαλία έχει τραυματιστεί ο Μέντες. Που έχει κάνει ματσάρα μέχρι να τραυματιστεί απέναντι στον Γιαμάλ. Έχει τραυματιστεί με το Βέλγιο ο Κουρτουά. Έχει τραυματιστεί με τη Γαλλία ο Σαλιμπά.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τι μαγικά κάνουνε. Ποιος τραυματίζει στο τελικό.
0: Στο τελικό θα τραυματιστεί. Ναι, αλλά είναι η Αργεντίνη, οπότε.
1: Οπότε θα γυρίσει.
0: Συγκρούονται οι λοκοφαρδίες, οπότε δεν κατάλαβες.
1: Ο Κοσμάς πάντως λέει: από ό,τι καταλαβαίνω, είστε haters του Μέση. Δεν θα έλεγα haters. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είμαι hater, αλλά δεν μπορώ εθνική Αργεντινή καθόλου. Δηλαδή, ούτε στο μπάσκετ του πάω, του Αργεντίνου.
0: Γενικά, σαν λαό δεν του πάω.
1: Δεν του πάω, ναι, ούτε στο
0: και
1: μπάσκετ του.
0: Έχω και επιχειρηματολογία γιατί
1: ναι.
0: Δεν του πάω.
1: Για πε.
0: Δεν είναι αγχώνευτη. Είναι... Σκέψου μόνο ποιον έχουν εκλέξει για κυβερνήτη του.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι, άμα το ανοίξουμε, έχουν πολλά περίεργα και ναι. Ιστορικά έχουν πολλά περίεργα κεφάλαια.
1: Έχουν περίεργα κεφάλαια. Έχουν περίεργα κεφάλαια. Δεν είναι μια χώρα που και αυτή είχε αγώνα, έδωσε αγώνα. Θα μου πεις και πήγε από την αντίθετη πλευρά, δώσαν και αγώνα κατά της. Είναι μια. Δεν ξέρω, δεν μου βγήκε ποτέ με του Αργεντινού. Δεν ξέρω, ίσως με εκνεύριζε κιόλας που τους θεωρούσαν τόσο κοντά στην Ελλάδα για κάποιο λόγο.
0: Δεν νομίζω ότι περιστρέφεται γύρω από το Μέση αυτή η αντιπάθεια.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι γύρω από το Μέση αντιπάθεια.
0: Προφανώς και δεν είναι. Δηλαδή και στο όλο debate και όλα αυτά δεν είμαστε με το Μέση. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν ήμουν ποτέ ναι. Φαν του.
1: Όχι, άλλο
0: φαν. Παρότι παραδέχομαι και επαναγνωρίζω και αυτό που κάνει τώρα στα 39 του.
1: Ναι.
0: Απλά δεν είναι συμπαθίας μας.
1: Απλά και όλη αυτή η αγάπη που υπάρχει και, και επειδή στην Ελλάδα είμαστε καλώς κακώς από τα ελληνικά μέσα προς την εθνική Αργεντινής και αυτή η υπερβολή και πώς τα φουσκώνουν όλα. Εντάξει, είναι λογικό καμιά φορά να σου γυρίσει και από την αντίθετη.
0: Επίσης, παιδιά με τις εθνικές ομάδες δεν καταλαβαίνω πώς παθιάζεται. Δηλαδή, όλοι έχουμε μια προτίμηση.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα δεν είναι.
1: Εντάξει, ειδικά οι Έλληνες του Buenos Aires είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Δεν...
1: Είναι
0: και οι Άγγλοι αντίστοιχα.
1: Δηλαδή... Και οι Άγγλοι, ναι.
0: Δεν
1: νομίζω...
0: σκοτωνόμαστε κιόλας για τις εθνικές.
1: Νομίζω αυτοί οι δύο είναι οι πιο δυνατοί. Εντάξει, δεν ξέρω αν η Ολλανδία πήγαινε στο τελικό, πώς τα έκανα. Αλλά... γι' αυτό το λέω. Αλλά αυτό, ρε παιδί μου, με τα media, δηλαδή δεν μπορεί να βλέπω στο Αργεντινή. Είναι και μια ευνοημένη ομάδα έτσι πέρα από όλα τα άλλα.
0: Εννοείται.
1: Είναι μια ομάδα που ευνοείται, οκ. Okay. Και δεν μπορώ να βλέπω μετά το Αργεντινή-Αίγυπτος να γίνεται εκπομπή στη δημόσια τηλεόραση και το μόνο που κάνουν είναι να λιβανίζουν το Μέση και την εθνική Αργεντινής, αγνοώντας ό,τι άλλο έχει υπάρξει και να μας δείχνει τα highlights και να έχει κόψει τη φάση του πέναλτι στο τέλος της Αιγύπτου το πέναλτι για να το έχει κόψει στα highlights.
0: Κοίτα, έχουν υπάρξει και μεταδόσεις που πήραν θέση. Δηλαδή θεωρώ με την Ελβετία πήραν θέση.
1: Παίρνουν χαζές θέσεις. Πολύ χαζές θέσεις παίρνουν. Δεν μπορεί να μην τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Παίρνουν πολύ χαζές θέσεις.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν πιστεύω.
1: Οπότε καμιά φορά αυτό γυρνάει και αντίθετα.
0: Με πάσα ειλικρίνεια, δεν πιστεύω ότι είναι ένα μουντιάλ που έχει στιγματιστεί από τις πολύ κακές διαιτησίες του.
1: Όχι, δεν είναι σε
0: όσο το 22, ας πούμε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Αργεντινή. Αλλά δεν θεωρώ ότι έχει ένα από τα καλύτερα μουντιάλ που έχουμε δει. Δηλαδή και από άποψη θεάματος και από άποψη. Υπήρχε ένα θετικό μέχρι ένα σημείο ότι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές βγαίναν όντως μπροστά. Αλλά και αυτό κάπου ξέρεις. Έζησε από ένα σημείο και έπειτα.
1: Εντάξει, έτσι να τουρνά. Συνήθως στους τελικούς κιόλας περιμένω κανέναν παίκτη πιο. Κάναν μπαένα, κάναν τέτοιον.
0: Ο ένας ημιτελικός, σας έδωσε ότι ήταν το τελικό αποτέλεσμα ενάντια στην προτίμησή μας, ή μου τουλάχιστον. Ήταν φοβερός ο δεύτερος. Ο πρώτος δεν ήταν κάτι το. Δηλαδή, ξέχασε να κατέβει η Γαλλία.
1: Ήταν και πολύ διαβασμένοι Ισπανοί. Τους κλείσαν απίστευτα όμως. Όντως και η Γαλλία, εντάξει, δεν γινόταν και. Πρέπει να γίνει και τα δύο για να
0: είναι
1: πάει.
0: Είναι κάποια ματσαρίσματα τα οποία βολεύουν, παιδί μου. Δηλαδή τώρα η Ισπανία έχει τρία συνεχόμενα καλοκαιρία που κερδίζει τη Γαλλία σε... ναι. Όπου την πετυχαίνει σε τουρνουά.
1: Ναι, τρομερό. Και ειδικά φέτος πήγε και ως... είναι η πρώτη φορά που πήγε και ως φαβορή, νομίζω, η Γαλλία.
0: Πάντως δεν πιστεύω ότι. Δηλαδή με εξαίρεση αυτό το ματς, δεν πιστεύω ότι από την Ισπανία έχουμε δει ακόμα να ανεβάζει πολύ ψηλά τον πύχη όπως έχει κάνει, ας πούμε. Στο γύρο του 12 που είχε κατακτήσει ή ακόμα και το 24.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι πολύ καλές Ισπανίες που έχουμε δει.
1: Όχι, δεν έχει βάσει τόσο ψηλά τον πύχη, αλλά είναι πάλι εκεί και. Και η Αργεντινή, βέβαια, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που ήταν.
0: Η Αργεντινή θεωρώ ότι με την Αγγλία κάνει την καλύτερη της εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει μια σταδιακή άνοδος.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, κοίτα, με το Κροτήρι και την Αίγυπτο, ρε φίλε, ήταν κακή.
0: Όχι, εκεί ήταν χαμηλά, ναι, σίγουρα.
1: Τέλος πάντων, ο Κοσμάς μας λέει: εγώ υποστηρίζω την Αργεντινή από 10 πάντως.
0: Σεβαστό, εντάξει. Οι περισσότεροι τις επιλογές μας κάνουμε σε μικρή ηλικία, οπότε
1: ναι,
0: και μετά.
1: Ναι, ναι. Ο Μίλτος δεν με ενδιαφέρει να το σηκώσω κοντό, αλλά θέλω να το σηκώσω η Αργεντινή. Γκόουτ είναι ένας Diego Armando Maradona. Είναι μια κουβέντα πάρα πολύ μεγάλη και λογικό και πιο μεγάλη να το πιστεύουν αυτό. Ο Χάρης στην Ισπανία που του λένε όλοι συχαμένοι επειδή απλά νικάει. Δηλαδή δεν είναι ακραία γελίο και κατ' επέκταση τη Ρεάλ. Α, ότι λένε πολύ συχαμένοι την Ισπανία και τη Ρεάλ επειδή νικάει.
0: Κοίταξε, θα σου πω.
1: Καλά, βρίσκω λόγους να αντιπαθεί κάποιος και τη Ρεάλ πάντως.
0: Θεωρώ ότι οι Ισπανοί γενικά και το έχουν λίγο και η Ρεάλ, αν και δεν πιστεύω ότι η Ρεάλ ταυτίζεται τόσο πολύ με την εθνική Ισπανία στο ποδόσφαιρο. Πιο πολύ η Μπαρτσελόνα ταυτίζεται. Και σαν στυλ παιχνιδιού και
1: ναι,
0: γενικά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, οι Ισπανοί είναι και όταν κερδίζουν γίνονται εκνευριστικοί, που δεν το έχει οποιοδήποτε που κερδίζει, και είναι και sore losers. Όταν χάνουν.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι...
0: Δεν μπορεί να είναι μόνο στο δικό μου μυαλό αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι κακή. Είναι
0: και
1: κακή.
0: Δεν.
1: Κάνουν μανούρε.
0: Δεν μου αρέσουν και οι πρωταγωνιστές αυτές που έχουν στην πρώτη γραμμή. Δεν μου είναι ιδιαίτερα συμπαθείς.
1: Ναι, οκ. Okay. Αυτή τώρα της Εθνικής Ισπανίας. Προηγούμενη άντρα να καταλάβω ότι αντιπαθεί στον Σέρχιο Ράμος.
0: Εντάξει, και εγώ συγκεκριμένα τον Ράμος δεν είχα θέμα. Αλλά. Το, ναι, καταλαβαίνω ναι, και τον Ράμος γιατί να
1: τον. Εγώ είχα με τον Ινιέστα μεγάλο θέμα, τον αντιπαθούσα πάρα πολύ.
0: Ούτε με τον Ινιέστα παραδόξως.
1: Μου είχε μια μεγάλη τέτοια, δεν ξέρω. Ενώ ας πούμε, όχι λόγω Μπερζεμανό, Πικέ, α πούμε, φαίνονταν συμπαθητικό, αλλά. Δεν μπορούσα να το βλέπω. Με κούραζε πραγματικά. Αλλά και αυτή η Εθνική Ισπανία, η πιο μίζερη, εκεί 2018 Μουντιάλ τέτοια, και αυτή δεν είχε συμπαθητικού παίκτε.
0: Όπως.
1: Ρε φίλε, κάτσε να δω τώρα το ρόστερ γιατί είναι. Γιατί θυμάμαι να έχω χαρεί πάρα πολύ με την πρόκριση.
0: Π.χ. για την τωρινή Ισπανία, είναι κάποιο που μπορεί να πει εύκολα ότι ο Γιαμάλ πέρα από τα όσα κάνει στο γήπεδο είναι συμπαθής.
1: Όχι, αλλά αντιπαθείς. Ναι, καταλαβαίνω για να
0: δεν σε ενοχλεί ότι ένα 19χρονος είναι τόσο αριστικός. Ότι βγαίνει στο Instagram και γράφει πριν το match πράγματα, μετά το match.
1: Δεν με πειράζει τόσο, να σου πω την αλήθεια. Μου περνάει ψηλό διάφορα. Επίσης. Ούτε ο Μπουσκέτς με τρέλαινε, γιατί το θεωρώ και τα υποτιμμένο, δεν με τρέλαινε επίσης. Ζόρντι Άλμπα επίσης αντιπαθητικός.
0: Πω, αχώνευτος.
1: Αχώνευτος πραγματικά.
0: Κλασική Ισπανόφατσα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: όταν
1: ναι.
0: Σκέφτομαι Ισπανία, κάτι τέτοιο σκέφτομαι. Το Ζόρντι Άλμπα σκέφτομαι.
1: Ποιους άλλους είχαν, ο Νάτσο εκεί υψηλοδιάφορος. Ο Ντιέγκο Κώστα ήταν ό,τι χειρότερο υπήρχε.
0: Ό,τι χειρότερο, ναι.
1: Ό,τι χειρότερο υπήρχε. Εντάξει, πόσους παραπάνω να έχουν. Τώρα οι άλλοι είναι και υψηλοδιάφοροι, δηλαδή δεν θα έλεγα τον Ντριοθόλα αντιπαθητικό, δεν με νοιάζει. Δεν θα έλεγα τον.
0: Ο Μωράτα δεν σε εκνεύριζε λίγο.
1: Όχι μωροκαημένος. Όχι μωροκαημένος, εντάξει. Επίσης το Σαούλ δεν πήγαινα καθόλου. Αν και ήταν πολύ καλός παίκτης, δεν τον πήγαινα.
0: Εντάξει, αποδείχθηκε ότι ίσως και να μην ήταν τόσο καλός όσο. Ναι, νομίζαμε
1: μπορεί,
0: κάποτε.
1: Μπορεί.
0: Πήγε στην Τζέλη, μετά έκανε ρόιδο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα παίζει κάπου στη Βραζιλία. Παίζει.
1: Έχει τελειώσει δηλαδή η καριέρα του. Ναι. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα περίπτωση κι αυτός. Ναι, ρε παιδιά, σε όλα τα αθλήματα είναι top. Νοοτροπία φοβερή για την Ισπανία. Είναι top,
0: για την νοοτροπία συμφωνώ.
1: Είναι top. Είναι top. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Είναι top. Ωραία. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα κάνα δύο λεπτά νωρίτερα. Θα επιστρέψουμε για δεύτερη ώρα γιατί είπαμε όλα τα ποδοσφαιρικά για Άρια, Μουντιάλ. Έχουμε να πούμε για Τζερεμάι Ρόμπινσον Έρλ και νομίζω ότι είναι μια κουβέντα που θα διαρκέσει αρκετή ώρα. Φυσικά. Εδώ είμαστε για τελικό Μουντιάλ. Ότι δεν έχουμε πει, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει για τους ημιτελικούς, δεν έχουμε πει κάτι για τον τελικό. Έχουμε επιστροφή το Λιόπουλο, έχουμε να πούμε για όλα αυτά τα ωραία. Τη δύναμη της απόσυρσης, μπράβο, όλα αυτά τα πάρα, πάρα πολύ ωραία. Δεύτερη ώρα, γι' αυτό μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM. Break και επανερχόμαστε.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
15: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Αχ, πείνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
19: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
19: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
20: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
19: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
20: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
19: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
21: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
0: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
19: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
0: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
19: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
0: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
19: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
0: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173 έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
19: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
1: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
1: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
24: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
5: Digital Markt.
4: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
7: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
8: GPS και βυθώματο έχεις.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
8: GPS λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γέλου Radio 101,7. Ακούτε Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος. Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα.

0: Να σε ρωτήσω, θέλω να σε ρωτήσω. Για να φανεί και ότι είμαι και 15 χρονών περίπου. Ωραία. Να φανεί.
1: Ναι.
0: Μικρός, παιδικά ρε παιδί μου, όταν έβλεπες. Uh-huh. Ωραία. Έβλεπες Φινέα και Φέρμπ?
1: Όχι, ποτέ.
0: Έχεις εικόνα όμως?
1: Απειροελάχιστη.
0: Λοιπόν, για να δώσουμε το context. Όχι ότι έχει να κάνει, μπορεί να έχει μεγάλη σημασία, αλλά τέλος πάντων είναι ένα παιδικό που είναι δύο ετεροθαλή αδέρφια και κάνουν εφευρέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά και προσπαθούν να τους πιάσει η αδερφή τους και δεν τα καταφέρνουν και δεν τα καταφέρνει ποτέ και, αλλά είναι ωραίο, έχει καλό χιούμορ. Δηλαδή το βλέπω ακόμη και τώρα ευχάριστα. Άκουσα πρόσφατα στο συγκεκριμένο τη λέξη μισάνθρωπος.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Και έτσι αισθάνθηκα σήμερα το πρωί πρέπει να πάρω 7 ώρα το κτέλ και να, 8 ώρα το κτέλ και να γυρίσω στο Χαλκιδική στη Θεσσαλονίκη γιατί πραγματικά δεν σέβονται τίποτα. Ο κόσμος είναι. Τι να πω, δηλαδή. Αυτό να μπαίνεις σε ένα λεωφορείο, να προσπαθείς να κλείσεις τα μάτια σου και να είναι η άλλη μπροστά και να κάνει πίσω την καρέκλα μία φορά και να την ξανακάνει και δεύτερη φορά πίσω, είναι ενοχλητικό. Είναι πολύ ενοχλητικό. Και ήθελα να το μοιραστώ. Με κρίνεις πάρα πολύ. Μην κάνεις πίσω την καρέκλα.
1: Έχω
0: κι
1: εγώ κάτι παρόμοιες εμπειρίες.
0: Και είναι και άλλος από πίσω τώρα, όλος τυχαίος, ο οποίος να μιλάει πολύ δυνατά ή να κάνει κάτι περίεργα, να βύχει δυνατά, τέτοια πράγματα. Με εκνευρίζει.
1: Ναι, εμένα το αγαπημένο μου είναι θείες που μιλάνε σε ανοιχτή ακρόαση.
0: Πω!
1: Φουλ όμως, δηλαδή μιλάμε τέτοια ένταση που ακούς με ακρίβεια τι λέει
0: ναι,
1: η άλλη.
0: Όλα. Μία. Α, είναι δυνατόν. Α, είναι δυνατόν. Γι' αυτό και εγώ αισθάνθηκα μισάνθρωπος. Λέω δεν μπορεί να είμαι τόσο κακός. Αλλά.
1: Με έχει τύχει αυτό σε κτέλ.
0: Δηλαδή πραγματικά φαντάζω τώρα για διαδρομή ούτε μια μισή ώρα, α πούμε. Ναι, για πες σε κτέλ.
1: Φαντάζω σε κτέλ επιστροφή από Αθήνα.
0: Πω. Ήδη έγινε άσχημο.
1: Στην ουσία σχεδόν αυθημερών έχω κατέβει για live. Και επιστρέφουμε πρώτο.
0: Πού κατέβηκες για live στην Αθήνα αυτή ημερών, με κτέλ?
1: Live του Lexpers.
0: Είσαι άρρωστος, αλλά respect, το σέβομαι.
1: Ναι, κατεβαίνω, φτάνω σχεδόν με το που είναι να ανοίξει το live, 9 η ώρα, ωραία.
0: Ναι.
1: Και παίρνω το επόμενο που είναι το πρώτο πρωινό. Δεν έχω κοιμηθεί ούτε δευτερόλεπτο.
0: Είχες παρέα τουλάχιστον.
1: Είχα, ναι.
0: Εντάξει.
1: 6 ώρες, έτσι, 6 ώρες. Δεν έχω κοιμηθεί. Εγώ σκόπευα 6 ώρες να τις κοιμηθώ όλες μέσα στο κτέλ.
0: Και μεγάλα λάθος.
1: Και είχα στη δίπλα ακριβώς, όχι στη δίπλα θέση από μένα, στην απέναντι σειρά, ας πούμε, αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Μία τύπησα, δεν έκλεισε το τηλέφωνο 2 ώρες συνεχόμενα μιλούσε, ανοιχτή ακρόαση. Και το χειρότερο δεν είναι ότι είπα, εντάξει, το πάρω αποφάσεις, δεν θα κοιμηθώ.
0: Ναι.
1: Κοιμόμουν. Πατούσε μια πιο δυνατή τέτοια, ξαναξυπνούσα. Ξαναξυπνούσα.
0: Είναι πάρα πολύ κακό. Είναι πάρα πολύ κακό. Δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, ρίχνεις και κανένα βλέμμα, αλλά δεν σε κοιτάνε καν. Έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο αυτοί. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι λίγο πιο μεγάλοι. Έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Σε επίπεδο που αγνοούν οποιαδήποτε μικροένδειξη μπορείς να τους δείξεις.
1: Ναι, δεν μπορώ να αποφασίσω αν έχει να κάνει με το ότι έχουν χάσει λίγο την επαφή.
0: Τι νομίζω.
1: Είναι απλά γνήσιος στα.
0: Ναι.
1: Χειδισμός.
0: Νομίζω, ναι. Μισάνθρωπος επίσης, αισθανόμουν πάρα πολύ, αισθάνθηκα μάλλον πάρα πολύ πριν από λίγα λεπτά που είδα αυτό το φοβερό post του Εθνικού Μετώπου. Το οποίο έλεγε ότι.
1: Το Εθνικό Μέτωπο τι είναι?
0: Εθνικό Μέτωπο δεν λεγόταν, ναι.
1: Είναι ομάδα στο Facebook.
0: Δεν ξέρω γιατί το έβγαλε σε μένα όμως. Δεν έχω δείξει τέτοια δείγματα. Δεν έχω δείξει τέτοια δείγματα. Τέλος πάντων, είναι το Εθνικό Μέτωπο. Ναι, έχει. Να, δες και το έχουν και σήμα.
1: Α, έμπιστο φαίνεται.
0: Έμπιστο φαίνεται, είναι το Εθνικό Μέτωπο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι οργάνωση είναι αυτή. Κάτσε να δω, εδώ είμαστε. Η επίσημη σελίδα του Ελληνικού Εθνικιστικού Κινήματος Εθνικό Μέτωπο. Το Εθνικό Μέτωπο ξέρει, θέλει και μπορεί να δώσει τη διέξοδο στην πατρίδα και την κοινωνία. Mm-hmm. Λέει ο πρόεδρος του Εθνικού Μετώπου, Μάνος Κόνστας. Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μόλις το άνοιξα, μου βγάλε μια φωτογραφία έξω από ένα γνωστό κινηματογράφο τέλος πάντων. Και
1: γράφουμε.
0: Ε?
1: Αθήνα ή Θεσσαλονίκη?
0: Γνωστό γενικά, υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Όπως και να έχει, μου το έβγαλε. Είναι τώρα 10 νοματέοι έξω, κρατάνε ένα πανό. Το οποίο
1: του
0: λέει,
1: Εθνικού Μετώπου.
0: Ναι, η Ελλάδα στους Έλληνες, η Οδύσσια στον Όμηρο, Εθνικό Μέτωπο. Και έχει από πάνω. Παρέμβαση από το Εθνικό Μέτωπο στην πρεμιέρα της προβολής ταινίας του hashtag Nolan.
1: Τι είπα πριν ότι δεν μπορεί να είναι τρομοκρατική, το παίρνω πίσω.
0: Μια ταινία που με τα χρήματα των Ελλήνων μέσω επιχορήγησης του Υπουργείου.

0: Και
1: θα
0: ήταν
1: και τα κανάλια. Γιατί θα έκανε.
0: Κάτι τα κανάλια θα ήταν. Πώς θα σα απασχολούσαμε με του λαγοκέφαλου, θα ήταν ένα θέμα που θα μα έτρωγε μία εβδομάδα. Να μην μα λένε για τι φωτιέ μα, να μην μα λένε για οτιδήποτε.
1: Εδώ φαντάζομαι απασχολεί τώρα χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση, απάντηση από την άλλη μεριά.
0: Πραγματικά
1: ασχολούμαστε μόνοι μα.
0: Ασχολούμαστε με τον Όλαν και με τον Όλαν. Ναι, ναι. Καλά, αυτό κάνουμε πάρα πολλέ φορέ να έχουμε μπιφ. Και οι Έλληνε είναι πάρα πολύ θυμωμένοι πολλέ φορέ με τον Όλαν, α πούμε. Είναι θυμωμένοι με πολλού ανθρώπου ώρε οι Έλληνε που. Έτσι, απλά είναι θυμωμένοι για να μην είναι θυμωμένοι με τα άλλα, να μην κοιτάνε τα στραβά τους, να μην κοιτάμε τι γίνεται εδώ μέσα, να κοιτάμε. Ας πούμε, να θυμώσουμε με τον Όλαν, να θυμώσουμε με τον Κριστιάνο, να θυμώσουμε με τον Τζόκοβιτς, να θυμώσουμε με τέτοια πράγματα. Σημαντικά, κατάλαβες. Τι να πω, δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει άκρη. Πάντως θα πας να δεις την Οδύσσια και υπάρχουν και φήμες ότι σε θέλουν να τη δεις Κυριακή βράδυ την Οδύσσια, εν ώρου τελικού.
1: Ναι, υπάρχουν φήμες ότι το έχω προγραμματίσει ήδη ακριβώς για να αποφύγω αυτό το.
0: Δεν φαντάζομαι να το κάνεις. Πιστεύω θα το δεις.
1: Λες να λυγίσει τελευταία στιγμή.
0: Πιστεύω θα λυγίσει, είναι τελικό μουντιάλ.
1: Εκεί θα πρέπει να δω και πώς πέφτουν οι προβολές. Γιατί άμα είναι καμία που τελειώνει εκεί λίγο πριν ολοκληρωθεί το 90 λεπτό του τελικού, είναι επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Πρέπει άμα το κάνουμε σωστά να το πιάσει.
0: Δεν μπορεί να το δει άλλη μέρα. Εγώ θέλω
1: και το ενδεχόμενο παράταση να πιάσει.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Ευτυχώς είναι μεγάλη, θα το βρούμε.
0: Είναι μεγάλη, είναι μεγάλη, ναι. Και θα έχει βραδινές προβολές. Δεν είναι σαν κάτι άλλες ταινίες που θέλω να πάω να δω και τις έδειχνε την αργότερη 7 παρα 10 και δεν μπόρεσα. Θλιβερό, αλλά συμβαίνει και αυτό. Άρα θα έχει και νυχτερινές προβολές. Εγώ πάω εβδομάδα να τη δω και δεν είμαι φαν των ταινιών. Αλλά πιστεύω ότι. Εντάξει, είναι με την
1: εποχή. Οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι είναι πολύ καλή.
0: Τι άλλες ταινίες έχει εκείνη την ώρα, είπες ότι έχεις ετοιμάσει πολιτιστικό οδηγό να,
1: ναι, ναι,
0: να πεις στον κόσμο τι να δει αντί να δει το τελικό του Μουντιάλ για κάποιο λόγο.
1: Ναι, ναι. Θα κάνουμε. Ναι, είναι σαν μια στήλη. Ένα έθετο. Ναι. Τι μπορείτε να δείτε αν δεν θέλετε να δείτε τον τελικό του Μουντιάλ όπως εγώ.
0: Ναι. Είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω πόσοι είστε βέβαια που μπορεί να μην θέλετε.
1: Λοιπόν, μπορείτε να δείτε μεταγλωτισμένο το Toy Story 5.
0: Δεν το έχω δει.
1: Α, γιατί όχι.
0: Το είδες.
1: Όχι. Αλλά αντί να δω το τελικό, θα μπορούσα να κάτσω να δω μέχρι και το Toy Story.
0: Ωραίο το Toy Story, ναι.
1: Μπορείτε να δείτε ταινία τρόμου.
0: Όχι, δεν είμαι κατά το thriller.
1: Μπορείτε να δείτε αστυνομική ταινία.
0: Είμαι κατά τον αστυνομικό.
1: Μπορείτε να δείτε μεταγλωτισμένη παιδική άλλη ταινία. Το Βαϊάννα.
0: Όχι, εντάξει, δεν με τρελαίνει.
1: Προτιμάς να δεις το μέσα να το σηκώνει, δηλαδή.
0: Όχι, ρε φίλε, τον Γιαρθάμπαλ θα δω να το σηκώνει.
1: Καλά.
0: Καλά, τι. Γιατί.
1: Κοίταξε, 29 Ιουλίου βγαίνει γνωστή ταινία γνωστών στούντιο υπερηρωικών με χαρακτήρα ο οποίος πετάει λευκό υγρό από τα χέρια του.
0: Αν αυτό. Χαρακτήρα ο οποίος πετάει λευκό υγρό από τα χέρια του. Ναι.
1: Αν αυτή η ταινία βγαίνει 2 εβδομάδες πιο νωρίς, άνετα πήγαινα να τη δω αντί να δω τον τελικό.
0: Ναι, ναι. Οκ. Okay. Γιατί όμως 2 εβδομάδες πιο νωρίς.
1: Γιατί βγαίνει στις 29 Ιουλίου. 2 εβδομάδες πιο νωρίς για να μας έπιανε για το.
0: Α, δεν σε πιάσει τελικό, ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.

0: Εντάξει, άρα έχετε επιλογές να δείτε ταινίες στο τελικό ή να δείτε ταινίες πόσο κάθεστε, γιατί καθόμαστε 65 της Θεσσαλονίκης. Οπότε...
1: ή on demand, άμα έχετε streaming platforms κτλ. Από παράνομα, άμα θέλετε, το συνιστώ και αυτό, άμα δεν θέλετε να δείτε τον τελικό.
0: Ναι, εντάξει, μπορούμε να δούμε, ας πούμε. Τι να πω. Μπορείς να πας και μια βόλτα.
1: Επανάληψη, άμα θέλετε να δείτε. Ποιο μάτς του περσινού Άρη, ποιο μάτς θέλετε να δείτε επανάληψη.
0: Του
1: περσινού Άρη, ναι.
0: Ποιο μάτς του περσινού Άρη να δείτε επανάληψη.
1: Γάλεο Άρης.
0: Όχι, για κανένα λόγο.
1: Άρης Πανσεραϊκός 0-0, έχετε τα άντρα να το δείτε για το τελικό.
0: Άρης Πανσεραϊκός 1-1.
1: 1-1, συγγνώμη.
0: Εκεί κάναμε και ευκαιρίες τουλάχιστον. Εκεί κάναμε και ευκαιρίες τουλάχιστον. Μπορούν να δουν Άρης Αστέρας Τρίπολης 0-0.
1: Με πει το Διούδη.
0: Με πει το Διούδη, ορίστε. Δεν σας άρεσε. Πονάτε. Λοιπόν, πάμε στον Ιερεμάια.
1: Πάμε.
0: Τζερεμάια. Φέρνει σίγουρα πάντως πάρα πολύ καλές αναμνήσεις στον κόσμο του Άρη.
1: Ναι, ένα όνομα καταρχάς. Η τελευταία φορά που είχε Αμερικανό ψηλό Άρης πήγε πολύ καλά.
0: Και Τζερεμάια. Τζερεμάια με άση προφανώς. Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο δικός μας, ο τωρινός, ο σύγχρονος.
1: Ο πρώτος, γιατί ο άλλος δεν ήταν Ρόμπινσον Έρλ.
0: Ναι, δεν είναι Ρόμπινσον Έρλ.
1: Πατήρ.
0: Σωστό, σωστό. Είμαστε, νομίζω, πάρα πολύ καλά με αυτό το παίκτη. Μιλάμε για έναν καλαθοσφαιριστή ο οποίος θα μπορούσε και είχε και ρόλο στο NBA. Θα μπορούσε να παίξει οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας επίσης.
1: Και είχε και τις προτάσεις.
0: Και είχε τις προτάσεις από την Ευρωλίγκα. Πήρε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο από τον Άρη. Έχει ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα πια.
1: Είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δώσει ο Άρης. Όχι,

0: Όλα μου ενδιαφέρον γενικά. Τα ξαναπεί τώρα με πληθωρισμό και αυτά δεν είναι πολύ.
1: Δεν είναι πολύ. Ναι. Και τα τελευταία χρόνια κιόλας δεν είχαμε και την οικονομική επιφάνεια. Τι να θέλαμε.
0: Αλλά πρέπει να είναι.
1: Θα είναι, θα είναι.
0: 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, περίπου 1.800 δισεκατομμύρια.
1: Νομίζω βγαίνει 5 στα 2 χρόνια μαζί με την εφορία.
0: Α, ναι.
1: Κάπου εκεί πρέπει να πάει.
0: Είναι πάρα πολύ λεφτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι το προφίλ του και το background του τα δικαιολογεί.
1: Μιλάμε για έναν καλαθοσφαιριστή ο οποίος είναι πάρα πολύ έξυπνο.
0: Αυτό είναι το νούμερο που τον χαρακτηρίζει.
1: Δεν συνηθίζεται σε Αμερικάνους που έρχονται από το NBA. Είναι η αλήθεια. Κυρίως παίζουν αθλητικά προσόντα.
0: Και ψηλούς κιόλας.
1: Και ψηλούς κιόλας, ναι, μία παραπάνω. Είναι πάρα πολύ έξυπνος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος βάζει πάρα πολύ καλά το κορμί του στην άμυνα, το σώμα του. Ξέρει να χρησιμοποιεί τα μακριά άκρα του. Έχει μακριά χέρια γενικά. Ξέρει να χρησιμοποιεί
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, και έχει και ένα ύψος το οποίο μπορεί να τον εμπόδιζε λίγο στο NBA στο να κάνει καριέρα, αλλά στην Ευρώπη δεν είναι καθόλου περιοριστικό.
1: Δεν είναι. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Αθλητικός, παίρνει rebound.
0: Εξαιρετικός rebounder, αλλά πιο πολύ λόγω αντίληψης παρά λόγω αθλητικότητας και σωματοδομής.
1: Σωστό, λόγω τοποθέτησης.
0: Που είναι και το βασικό στην τελική.
1: Ναι, ναι, λόγω τοποθέτησης. Ένας παίκτης ο οποίος έχει μια πάρα πολύ καλή αναλογία assist λαθών σε αρκετά παιχνίδια του NBA που έχει παίξει.
0: Ναι,
1: τα καταφέρνει.
0: Και γενικά είναι παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να πούμε ότι είναι και οικονομίας. Βέβαια δεν θα έρθει ακριβώς με αυτό το. Για να έχει αυτό το ρόλο στον Άρη, αλλά είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να είναι πάρα πολύ καταλυτικός για την ομάδα του, χωρίς να είναι ούτε ο πρώτος σκόρερ, ούτε να παίρνει πολλές μπάλες πάνω του. Οπότε. Είναι ένας ευφυής παίκτης που είναι ισορροπημένος ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση, είναι πολύ καλός και στις δύο πλευρές.
1: Ναι, όντως.
0: Πατάει και στο 4 και στο 5 με την ίδια ευκολία, τουλάχιστον στην Ευρώπη θα το κάνει με την ίδια ευκολία. Έχει και ένα ξεπερπέρασμα μακρινό σουτ, δεν είναι βέβαια από τα πιο δυνατά του σημεία.
1: Όχι, αλλά δεν τον αφήνεις. Δεν τον αφήνεις πολύ. Δεν τον αφήνεις πολύ, γιατί δεν είναι απίθανο να κάνει μια πολύ καλή σεζόν πίσω από το τρίποντο. Θεωρητικά ούτε τον Νουά τον άφηνες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την περσινή σεζόν του Νουά πίσω από το τρίποντο, δεν ήταν κάτι εξαιρετικό.
0: Ήταν ναι, κάτι λίγο καλύτερο ένα κλικ πάνω. Ρόμισον, αλλά ναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον εφόσον θα παίζει και στο 5. Όταν παίζει στο 5. Το πώς θα μπορεί να ανοίγει το γήπεδο με το με την απειλή που μπορεί να φέρει από το.
1: Ο Ίνοχ δοκίμαζε σε μια φάση κάποια τριποντάκια.
0: Και τα βάζει κιόλας.
1: Ναι, κάποια. Δεν ήταν άσχημος. Δεν ήταν άσχημος. Και πιο πριν ο Κέλλη μπορούσε να σου.
0: Εντάξει, βέβαια ήταν τέτοια η κυκλοφορία μπάλας πέρυσι στον Άρη, ειδικά στο διάστημα που ακόμα έπαιζε ο Ίνοχ που δεν νομίζω ότι ήταν προϊόν κάποιου συστήματος το να σουτάρει ο Ίνοχ. Απλά
1: ήταν ελεύθερο.
0: Παίζαμε 5 έξω. Άμα ήταν ελεύθερος ο Ίνοχ, έπαιρνε το τρίποντο Ίνοχ.
1: Έπαιρνε 2 τρίποντα για το παιχνίδι, ξέρω εγώ. Και πιο πριν ο Κέλλη, σούτρα και το έκανε μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι. Ο Κέλλη, ο οποίος δεν έβαζε βολές για κάποιο λόγο, αλλά τρίποντα έβαζε.
1: Όταν είχε γυρίσει, που θυμάσαι και να το μάθει με τον Μπάουκ.
0: Ναι. Εκεί ήταν να σπάσει τη τηλεόραση.
1: Εκεί ήταν να σπάσει, ήμουν στο υπόπτο μου στο γήπεδο και. Εντάξει. Βέβαια, στο τέλος κερδίσαμε κάποιο τρόπο. Ακόμη δεν έχω καταλάβει πώς το κερδίσαμε και το παιχνίδι. Αλλά ήταν τρομακτικό. Το πώς το πήραμε εκείνο το μάτς.
0: Εντάξει, είχαμε καλύτερη ομάδα, αλλά.
1: Είμαστε καλύτερη κατάσταση.
0: Το παιχνίδι είχαμε πάει να
1: και δεν είχαμε, και δεν είχαμε και Χάνλαν σε εκείνο το μάτς.
0: Σωστά.
1: Και φύγει. Ήμασταν ελλιπείς, αλλά με ό,τι είχαμε και δεν είχαμε το γυρίσαμε. Και χάλαμε 12 πόντους τελευταία περίοδο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ένας παίκτης επίσης ο οποίος έχει παραστάσει με τις μικρές εθνικές ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι.
0: Πολλές παραστάσεις και δεν ήταν απλά θεατής.
1: Πρωταγωνιστής.
0: Ήταν ενεργός και μπορούμε να πούμε και πρωταγωνιστής. Έχει πάρει 2 χρυσά μετάλλια, το 18 και το 19.
1: Έτσι, το 18 σε Παναμερικάνικο, το 19 σε Μουντομπάσκετ, το οποίο διοργανώθηκε πού άλλου, στο Ηράκλειο. Κλασικά πράγματα. Οπότε μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει απέναντι σε και συμπαίκτης και να πρωταγωνιστείς και όλα δίπλα σε μεγάλα ταλέντα, έτσι.
0: Ναι, είχε δίπλα του κάποιους NBAers και στις δύο αυτές ομάδες. Η μία είχε τον Χάλιμπέρτον, στην άλλη είχε τον Μάξεϊ, το 18.
1: Είχε τον Χάλιμπέρτον και τον Κάνιγχαμ.
0: Και τον Κάνιγχαμ, σωστά.
1: Είχε τον Χάλιμπέρτον και Κάνιγχαμ που ήταν νομίζω η καλύτερη παίκτη του ρόστερ και Σκότι Μπάρνς.
0: Ναι.
1: Και Σκότι Μπάρνς και το παιχνίδι. Τώρα για να δω το box score, ο Χαλιμπέρτον έχει πετύχει 6 πόντους, 31 λεπτά, έχει δώσει όμως 8 assist για 2 λάθη. Κάτι καταλάβαμε. Παίζει ο Κύρα Λούις Τζούνιορ για 2 λεπτά, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Για 21 και 27 έχει παίξει ο Άιζακ Λικεκέλε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Άιζακ Λικεκέλε. 16-41 με 1 πόντο μόλις και 0 στα 4 εντός παιδιάς έχει παίξει ο Τζέιλεν Γκριν. Ζαϊρ Βίλιαμς 18 δευτερόλεπτα. Τζέιλεν Σάξ 15 πόντους με 4 στα 14 εντός παιδιάς. 5 rebound, 4 assist, 3 κλεψίματα, 2 λάθη. Ένα λάθος για τον Τζέιλεν Σάγκ στον παίκτη των Magic. Και Ed Cunningham με 21 πόντους, 9 στα 19 εντός παιδιάς, 3 λεπτά και 7 assist. Με 8 λάθη βέβαια.
0: Το έχει από τότε το.
1: Το έχει. Αλλά είναι καλό παίκτη.
0: Ήταν εντάξει.
1: Μαζί με τον Χαλιμπέρτον. Ναι, ο Χαλιμπέρτον πιο πολύ. Ο Κάνιγχαμ ήταν ο Σταρ. Ο Χαλιμπέρτον πιο δημιουργικά εντελώ. Είχαμε και τον Σκότι Μπάρντ ότι είχε 11.
0: Το Μόμπλι βλέπω.
1: Εβάν Μόμπλι είναι DNP. Ναι. Εβάν Μόμπλι δεν έχει παίξει στο τελικό, είναι ο μόνο. Ο Ρέτζιναλτ Πέρι έχει αναδειχθεί MVP τη διοργάνωση εκείνη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι ο κύριο. Δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ.
1: Και ο Ρόμπινσον έχει 13 πόντους τέλος πάντων με 6-11 εκατό παιδιά και.
0: Γνωρίζουμε πολύ καλά
1: rebound.
0: Τον Τρέβιον Βίλιαμς.
1: Σε 9 λεπτά 7 πόντους με 7 rebound και 2 assist για ένα λάθος. Τίμιος και το παραπάνω. Σε 9 λεπτά να τα κάνει αυτά 44 δεύτερα. Εξαιρετικός.
0: Πολύ καλό.
1: Ο Ρίτιναλτ Πέρι που βγήκε MVP.
0: Δεν ήταν καθόλου άσχημα να του είχαμε και πακέτο στον Άρη, αλλά.
1: Ναι, δεν ήταν καθόλου άσχημα.
0: Μας χαλάγε ο Μπίρτς.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Μια χαρά είναι και ο Μπίρτς. Οπότε σε αυτόν τον τελικό έχει παίξει απέναντι στο Μάλι ο Ρόμπινσον Έρλ.
0: Στο Μάλι τελικό, ε.
1: Ναι, ναι, έχει κάνει τρομερή σεζόν. Είχε αποκλείσει και την Γαλλία και τον Καναδά, νομίζω το Μάλι. Έχει κάνει μια τρομερή ομάδα που σε αυτέ τι ηλικίε αθλητικότητα παίζει μεγάλο ρόλο. Σε αυτέ τι ηλικίε αθλητικότητα παίζει μεγάλο ρόλο και μπορεί να σου ξεφύγει. Μπορεί να σου ξεφύγει κάποιο ο οποίο είναι χειρότερο βασχετικά.
0: Πιστεύει ότι ήταν όντω under 19 η παίκτη του Μάλι.
1: Το πιστεύω.
0: Α, ναι.
1: Το πιστεύω. Του συμπαθούσα αρκετά. Το πιστεύω γιατί σου είπα με την αθλητικότητα ακόμη και λιγότερο μπάσκετ να ξέρει, μπορεί να σε αυτά τα φιβικά να ξεχωρίσει και να πάρει και παιχνίδια από ποιοτικότερου αντιπάλου. Και το 2019 ήταν και μια φάση στην οποία άρχισε το μπάσκετ να έρχεται από την Αμερική πολύ πιο έντονα στην Ευρώπη. Δηλαδή οι επιρροές ερχόντουσαν πολύ πιο, πιο έντονα, yeah. Πολύ τρέξιμο. Δηλαδή οι ομάδες που σούταραν πολύ, που μπαίναν σε όλα τα επιθετικά rebound ήταν πιο σπάνιες. Τώρα το κάνουν όλοι. Δηλαδή μπορεί να δει και την εθνική Σερβία να το κάνει. Όπως την είδες χθες, έτσι.
0: Την είδα χθες.
1: Την παρακολούθησες, ε.
0: Όχι, δεν μπόρεσα live. Το είδα μετά γιατί η FIBA.
1: Γιατί δεν δείχνει live.
0: Έφερε σε μια φοβερή πατέντα ότι για να δεις το παιχνίδι δεν προβάλλεται καταρχάς τηλεοπτικά. Μπορείς μόνο μέσω του καναλιού στο YouTube. Μιλάω για το match Ελλάδα-Σερβία για την Ευρωμπάσκετ Under 20. Ναι. Μπορείς μόνο μέσω YouTube και είναι για συνδρομητές. Τώρα να πληρώσω τη FIBA για να δω να χάνουμε τη Σερβία που το ξέραμε πριν αρχίσει το match. Δεν ξέρω πόσο ακούγεται σε ένα σαν ιδέα, εγώ το απέρριψα.
1: Ναι, εντάξει, λογικό. Λογικό.
0: Και χάσαμε εύκολα.
1: Και ψηλό αναμενόμενο κιόλας.
0: Έπαιξε ο Λέφας ένα δεκάλεπτο. Έπαιξε. Με στεναχώρησε λίγο, είδα ότι δεν έχει πολύ μεγάλο, πολύ ενεργό ρόλο σε αυτή την ομάδα. Γενικά στο τουρνουά. Ένα καλό μάτσα έκανε. Mm-hmm. Χθες στους 5 πόντους έμεινε. Εντάξει.
1: Ναι,
0: δεν αναμενόμενο αποκλεισμό δεν είναι από τις καλύτερες, ούτε αυτή δυστυχώς είναι από τις καλύτερες φουρνιές του ελληνικού μπάσκετ.
1: Την περιμένουμε αυτή τη φουρνιά την καλή, πόσο καιρό. Την περιμένουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο εμείς.
0: Ναι, εντάξει. Η περσινή αντίστοιχη με Αβδάλα, Σαμαντούροφ και Ιωτόπουλο μπορείς να πεις ότι δίνει κάποιες.
1: Ήταν που είχε αποκλειστεί από την Γαλλία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά από αδύναμη Γαλλία θεωρητικά.
0: Μπορείς να πεις ότι δίνει κάποιες περισσότερες ελπίδες, αλλά.
1: Ναι, αλλά και πάλι δεν είναι σε επίπεδο ότι είναι μια ομάδα που διεκδικεί τίτλους.
0: Όχι.
1: Σε άντρες. Δηλαδή έχουν πέσει αισθητά επίπεδο σε αυτό. Κάτι άλλο για τον Ρόμπινσον Έρλ.
0: Για τον Ρόμπινσον Έρλ μια πρόβλεψη, αν θέλεις να κάνουμε.
1: Κάνε μια πρόβλεψη. Ότι... Τι βλέπεις. Εγώ δεν το πάω καθόλου καλά με τα νούμερα, αλλά για πες, πώς το βλέπεις.
0: Καταρχάς βλέπω ένα παίκτη ο οποίος θα πατήσει εξίσου και στο 4 και στο 5. Θα μοιραστεί όπως ο χρόνος του
1: ναι.
0: Στον Άρη. Βλέπω ένα παίκτη ο οποίος θα είναι μέσα στους δύο καλύτερους αμυντικούς ομάδας.
1: Του EuroCup.
0: του EuroCup. Αντίστοιχα, ο καλύτερος rebounder του Άρη από τους καλύτερους του EuroCup. Τώρα επιθετικά δεν θα. Μην περιμένετε ότι θα είναι το πρώτο βιολί.
1: Όχι, αλλά είναι οικονομία, είπαμε στην επίθεση.
0: Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος τον βολεύει πιο πολύ να επιτίθεται με πλάτη παρά με πρόσωπο. Λίγο σπάνιο αυτό, αλλά ωραίο κιόλας να το έχει σαν στοιχείο. Ένας παίκτης στην ομάδα σου, στη front line.
1: Το έχει ο Νουάκη, είδες που ξεχώρισε. Αν μπορείς να το κάνεις καλά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σου ανοίξει όλο το παιχνίδι.
0: Τώρα πιο συγκεκριμένα για νούμερα, τα συζητούσαμε και σήμερα. 12-7, ας πούμε.
1: Είναι εξαιρετικό αν έχει τέτοιους μέσους όρους.
0: Ναι.
1: Να έχει 12-7, 12 πόντους, 7 rebound δηλαδή.
0: Με πολύ μεγάλο efficiency, με πολύ, όπως είπαμε, πολύ καλές άμυνες. Θα έχει και σημαντικό χρόνο συμμετοχή, εννοείται. Αν και περιμένω να διαιρεθεί κάπως ο χρόνος γενικότερα φέτος στο roster, γιατί είναι πολλές επιλογές, πολύ περισσότερες από ό,τι ήταν μέχρι πέρσι.
1: Ναι.
0: Και θα δούμε ποιος μπορεί να είναι λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Περιμένω ότι οι παίκτες οι οποίοι πατάνε σε παραπάνω από μια θέση, λογικά στο τέλος της ημέρας θα έχουν λίγο παραπάνω χρόνο.
1: Ναι, και βέβαια είναι πολλοί αυτοί οι παίκτες και ελπίζω να έχουν και την υγεία τους όλοι.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης μας έλεγε για τον Τολιόπουλο, θα πούμε για τον Τολιόπουλο. Κάτσε, θα πούμε για τον Τολιόπουλο, για τη δύναμη της απόσυρσης. Ο Κώστας Καλούτσικος ήταν πάντως προηγούμενος Τζερμάια. Κάτι έκανε. Κάτι έκανε ο προηγούμενος Τζερμάια, νομίζω, έτσι. Κάτι πρέπει να
0: το
1: έχει
0: μισό
1: κάνει.
0: Από εκείνο, να είναι, νομίζω πάλι καλά είμαστε.
1: Πες το ψέματα. Έτσι. Έτσι δείχνουν όλα τουλάχιστον. Να συνεχίσουμε τα μηνύματα στο Viber. Ο Βασίλης και οι δύο στο τελικό. Α, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Μάλλον μακράν το χειρότερο μουντιάλ που έχω δει. Και στο τελικό οι δύο μακράν πιο αγχώνευτες ομάδες.
0: Βασίλη, μία... πες λίγο και πώς χωνώνεις, αν θες μετά.
1: Ναι. Από τη μία ο αγχώνευτος Μέση και από την άλλη η Ισπανία που μας ακύρωσε καθαρό το πέναλτι στο Euro, λέει, ως φίλος της Γερμανίας.
0: Respect. Και εγώ ήμουν τότε φίλος της Γερμανίας.
1: Ισχύει. Εγώ δεν. Εντάξει, μπορεί, ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι καν. Δεν θυμάμαι με τι αισθήματο βλέπω. Σας προβληματίζω ότι δεν είναι πολύ ενεργό στο Instagram, λίγο χαζή παρατήρηση, αλλά θέλω μια απάντηση. Ο Ρόμπινσον Έρλ.
0: Να μας προβληματίζει, μάλλον θετικό είναι.
1: Ο δεν είναι ενεργό στο Instagram, πάντως ξέρουμε ότι είναι ενεργό γενικά στα κοινωνικά ζητήματα, έτσι.
0: Ναι, έχει βρει ένα foundation δικό του.
1: Το οποίο ασχολείται με παροχή ευκαιριών στον τομέα της εκπαίδευσης.
0: Ναι, δίνει πρόσβαση ναι, σε κομμάτι, σε αναξιοπαθούντες, σε οικογένειες, σε νεαρά παιδιά να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην παιδεία.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Φαίνεται ότι είναι ναι, έτσι και κοινωνικά συνειδητοποιημένος και έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έχει πολύ μεγάλο, είναι πολύ μέσα στο κομμάτι της πίστης γενικότερα. Ναι. Και θρησκευτικής, εντάξει, και όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα για το κομμάτι ότι δεν είναι ενεργός στα social, γενικότερα μάλλον θετικό είναι αυτό.
1: Δηλαδή, πιστεύω στο Σπανούλη θα αρέσει.
0: Ναι, με αν προβληματίζουν λίγο οι παίκτες οι οποίοι είναι πολύ ενεργοί στα social.
1: Εδώ βλέπω ότι έχει και εφαρμογή. Έχει app.
0: Για το
1: Foundation.
0: JRE.
1: Μάλιστα, δεν το ξέρω αυτό. Κάτσε, μπορώ να το πω στο Play Store να το κατεβάσω, δηλαδή το JRE.
0: Αν έχει app, μπορείς να κάνεις και donate.
1: Βέβαια, αν έχει app, είναι πάρα πολύ λογικό να μην ασχολείται με το Instagram. Δεν το έχω, το σημαίνω, αν μπορεί να μου το στείλει κάποιος. Αν μπορείς, φίλε...
0: Μπράβο του πάντως, γιατί δεν είναι αυτονόητο και το τι προτεραιότητες θέτει ο καθένας αφότου αποκτήσει, ας πούμε, και κάποια χρήματα, καλά χρήματα στα χέρια του.
1: Παντού
0: δεν είναι, δεν είναι αυτονόητο.
1: Παντού έχουμε reporters, αυτό βλέπω εγώ. Οι μισοί λένε, λέει ο Χάρης, α, τελικά είναι σκόρερ ψηλός. Οι μισοί λένε αυτό, οι μισοί το αντίθετο, ότι είναι πολυεργαλείο κτλ.
0: Δεν το χαρακτηρίσαμε σκόρερ.
1: Όχι, δεν το λέγαμε σκόρερ ψηλό.
0: Επειδή είπα ότι είναι εξίσου καλός σε άμυνα και επίθεση. Αυτό μεταφράζεται με διάφορους τρόπους. Ότι είναι πολύ καλός, ας πούμε, και screen setter στην επίθεση. Είναι και πολύ καλός, βοηθάει και στο επιθετικό rebound στην επίθεση. Είναι efficient στο ότι τις μπάλες που θα πάρει κοντά στο καλάθι θα τις τελειώσει σε μεγάλο βαθμό.
1: Μεγαλώνει το γήπεδο ακόμη και ως απειλή.
0: Ναι, σωστά γι' αυτό. Και στο spacing βοηθάει πολύ, ειδικά άμα παίζει το 5. Αυτό δεν είναι ότι θα είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, λογικά.
1: Μπορεί να συμβεί σε κάποιο παιχνίδι, αλλά ναι. Δεν, ναι. Είναι, δεν προορίζεται γι' αυτό. Τώρα καλοδεχούμενο ότι έξτρα κάνει. Λοιπόν, οπότε αυτά για τον Τζερμάι Ρόμπινσον Έρλ. Να πούμε για Βασίλη Τολιόπουλο, αφού κάνουμε μια ευχάριστη παύση. Για πες.
0: Κάτι ακόμα. Για τους πιο παλιούς, μια καλή σύγκριση από αλλού το ΟΔΑ, αλλά το επεξεργάστηκα λίγο και με βρήκα να συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό. Μια καλή σύγκριση του είναι με τον Wilkinson.
1: Με τον Wilkinson?
0: Ναι.
1: Okay.
0: Σαν τύπος παίκτη.
1: Επίσης, να πούμε τρόπες για σύγκριση ότι τα comparisons του στο NBA, αυτοί οι παίκτες δηλαδή, με τους οποίους το συνέκριναν τον Ρόμπινσον Έρλ, δεν είναι πολύ εμπορικοί, δεν είναι πολύ δημοφιλείς. Κάναν τις καριέρες του NBA και οι δύο βέβαια. Ο ένας είναι ο Γιώνας Γερέμπκο και ο άλλος είναι ο Άντωνι Τόλιβερ. Αυτά ήταν όταν μπήκε στο NBA.
0: Συμπαθείς.
1: Συμπαθείς και οι δύο. Και ο Τόλιβερ και ο Γερέμπκο, ναι. Συμπαθείς. Συμπαθείς, δεν μπορούμε να πούμε. Καλά παιδιά φαίνονταν. Ξέρω εγώ, τώρα δεν ξέρω γιατί στο NBA μπορεί να πει κάποιον καλό παιδί και να έχει κάνει κάποιο έγκλημα.
0: Ναι, μπορεί το να εστιάσουμε στο πόσο καλός χαρακτήρας είναι κάποιος να το κάνουμε λόγω του ότι δεν είχε ποτέ καμιά εγκληματική δράση. ο Ρόμπινσον Έρλ, όπως γνωρίζουμε, δεν είχε ποτέ. Και τον συνοδεύει και αυτή η φήμη του καλού παιδιού ούτως ή άλλως. Και ότι είναι πολύ καλός συμπαίκτης, καλός στα ποδητήρια, πολύ vocal στην άμυνα, όπως καθοδηγεί και τους συμπαίκτες του. Γενικά αυτά είναι όλα θετικά στοιχεία και νομίζω θα αρέσουν πολύ και στους Σπανούλη.
1: Κάτσε κατεβάσω την εφαρμογή Jeremiah Robinson Earl. Δεν ξέρω καν αν είναι για το Foundation, είναι απλά δική του.
0: Δική του να, τι λες να
1: έχει. Δεν ξέρω, το ανοίγω και μου βγάζει αυτό. Μου βγάζει αυτό, δεν νομίζω να είναι για το Foundation. Βρήκαμε το επόμενο θέμα του site, νομίζω πάρα πολύ εύκολα. Βρήκαμε το επόμενο θέμα. Παιδιά, το πολύ αύριο στο yellowlady.gr θα μπορείτε και εσείς να κατεβάσετε την εφαρμογή του Jeremiah Robinson Earl. Αν θέλετε. Έχει.
0: Να κάνουμε ένα πρόμο,
1: ρε φίλε. Βρήκαμε επόμενο θέμα για το site. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο που μου το έστειλε, είναι η αλήθεια. Γιατί είναι αρκετά καλό. Draft επίσης το 2021. Σε ένα draft στο οποίο συμμετείχαν και άλλοι ψηλά, αρκετά ψηλά, στο 32.
0: Ναι, καλά είναι. Είναι οριακά δεύτερο γύρο.
1: Ναι, ναι. Στο 48 ήταν ο Σαρίφ Κούπερ, έτσι να πάμε στο κίτρινο μαύρο παρελθόν. Στο 60 τελευταίο ο Γιώργος Καλαϊτζάκης.
0: Και ο Γκρέι ήταν εκεί.
1: Στο 59 ο Ρεϊκουάν Γκρέι, πρώην της ΑΕΚ, νυν του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή από πάνω του, αν πάρουμε ψηλούς, πάνω του Ρόμπινσον Έρλ επιλέχθηκαν οι Μόμπλεϊ. Οκ, πολύ λογικό. Ο Κουμίνγκ, αν τον πάρουμε για ψηλό. Ναι. Είναι και ο Κουμίνγκ ψηλό. Ο Σενγκούν, δικαιολογημένα. Ο Κάι Τζόουνς, ο παίκτη τη ΕΦΕΣ, ο οποίο είχε σχεδόν 90% εντό παιδιά στην Ευρωλίγκα, ένα πολύ αθλητικό παίκτη. Οκ. Ο Αϊζάια Τζάκσον. Και ο Ντεϊρόν Σάρπ. Τώρα, αν θέλετε να πάρουμε τον Σάντι Αλντάμα για ψηλό, τον πάρουμε γιατί είχαμε και μια διαφωνία με τον Ιάσονα. Το μόνο που μείνει εμένα είναι το παρατσούκλι του συγκεκριμένου, του Σάντι Αλντάμα. Το θυμάσαι.
0: Για ξαναπέστα.
1: The trolley problem.
0: Trolley problem.
1: Trolley problem. Γιατί όταν μπαίνει στο παρκέ, δημιουργεί ένα φιλοσοφικό ζήτημα κατά το πόσο είναι πόσο καλό ή πόσο κακό κάνει στην ομάδα του.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, είναι.
0: Εγώ πτύθαμε πιο πολύ σε αυτό το debate σου ότι δεν θα έπρεπε να υπολογίζεται ως γνήσιος big man.
1: Όχι, ναι, ούτε εγώ. Θεωρώ πιο κοντά στο 3 από ότι στο 5 το θέλω.
0: Ναι.
1: Πιο κοντά στο 3 από ότι στο 5. Αλλά the trolley problem, παιδιά, κάτι να μαθαίνετε κάθε μέρα. Εντάξει, φυσικά πάτησε τον Κέτα, ας πούμε, από ψηλούς. Πάτησε, ήταν πιο κάτω εννοώ αυτού. Πάτησε τον Πετρούσεφ, δεν τους βλέπει. Τον Μπάσε, τον Μουκελασβίλη, δεν τους βλέπει όλους αυτούς. Και εκτός draft εκείνου έμειναν ο Χωσέ Αλβαράδο, που είχε καθοριστικό ρόλο στους φετινούς τελικούς. Ο Άλεξαντ Ντοκούμπο. Okay. Ο Μακλάνγκ, ο νικητής του οργανισμού καρφωμάτων. Ποιοι άλλοι. Και ο Όστιν Ρίβς είχε μείνει εκτός εκείνου του draft.
0: Ναι, από τους καλύτερους undrafted.
1: Εντάξει. Και ο Μόζες Ράιτ. Εντάξει, όλους αυτούς τους πάτησε ουσιαστικά ο Ρόμις
0: Ονέρ. Το Μόζες Ράιτ δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν μπορώ να το σκεφτώ να κάνει καριέρα στο NBA.
1: Ναι. Πάντως. Αυτά για τον Ρόμις Ονέρ. Έγινε και draft στο 32-21. Άφησε κάποιους παίκτες κάτω. Ο Άρης δεν βρίζει, λέει ο Απόστολος, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείται επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη Γιαννάρα Κατερίνη. Μ' αρέσει όμως έτσι πως αλλάζει συνθήματα, μ' αρέσει. Το έχει κλασικά.
0: Ναι, εντάξει, συνδέονται και κάπως.
1: Ναι, σωστό. Κάπως συνδέονται, ναι. Άρχισε λίγο να το πιάσω. Την καλησπέρα μας στην κατακίτρινη Κατερίνη, την κυτρινόμαυρη Κατερίνη. Ο Μίλτος με Ρόμπινσον, Μπίρτς, ο Κώστας θα έχει λίγο χρόνο συμμετοχής. Θα έχει χρόνο συμμετοχής. Κοίτα, έχουμε και το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Κοίτα. Ο Κώστας, κατά πρώτον, έρχεται από έναν τραυματισμό.
1: Μόνιμο.
0: Σωστό και αυτό. Δεν θα είναι, στην αρχή της χρονιάς τουλάχιστον δεν θα είναι πολύ βαριά τα λεπτά του. Έπειτα, ο Κώστας έχει ένα θέμα με τα φάουλ. Φέτος που δεν υπήρχε εισάξιος αντικαταστάτης, σε κάποια μάτια το πλήρωσε ο Άρης αυτό.
1: Ναι, όντως.
0: Του χρόνου δεν θα δημιουργηθεί ποτέ αυτό το πρόβλημα. Θα παίζει, σκεφτείτε περίπου το ρόλο που είχε και στην Εθνική πέρσι. Mm-hmm. Θα παίζει 10, 12, 15 λεπτά. Αυτό θα είναι. Η βάση του αυτή θα είναι. Αντίστοιχα, ο Μπίρτ στις ομάδες που ήταν πάντα έπαιζε 15 με 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα βγάλουμε αυτοί οι δύο αθρηστικά να παίζουν 25, περίπου 25 με 30 λεπτά, τα υπόλοιπα τα συμπρώνει ο Ρόμπινσον Έρλ και άλλα τόσα θα παίζει στο 4. Κάπως έτσι το βλέπω.
1: Mm-hmm. Ωραία. Νομίζω όμως μπορεί να παίζει ξεπεντάδες με τον Ρόμπινσον Έρλ αν θέλουμε κάτι πολύ αθλητικό.
0: Ναι, θα το δούμε γι' αυτό.
1: Ναι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Με τον Μπίρτς όχι τόσο εύκολα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ναι, πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα.
0: Με τον Κώστα καλύτερα.
1: Πιο ευέλικτο σχήμα.
0: Ναι.
1: Πιο ευέλικτο σχήμα σίγουρα.
0: Και καταπληκτικό αμυντικά. Και οι τρεις είναι καλοί αμυντικοί.
1: Στην άμυνα
0: και με διαφορετικούς τρόπους είναι καλή αμυντική.
1: Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ο Νουά πάντως μια χαρά ήταν στην άμυνα.
0: Ο ένας είναι elite rebounder, ο άλλος είναι elite rim protector, blocker. Ο άλλος έχει μεγάλη αντίληψη, είναι defensive anchor. Και ναι. Όχι μόνο αυτό, όπως λες, και ο Μοκόκα.
1: Μοκόκα μπορεί να μαρκάρει νομίζω ακόμη και κάποια τεσσάρια πολλές φορές.
0: Ναι, το έχουμε δει. Ο Λίντελ.
1: Θεωρητικά θα βοηθήσει να είναι και ο Λίντελ. Τα προβλήματα μας στην άμυνα θα είναι στην περιφερειακή πάνω. Και δεν ξέρω, είναι και σχήματα όλα αυτά που παίζουν και αλλαγές. Έτσι είναι switchable και ο Ρόμπινσον Έρλ και ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Ο Μπίρτς όχι τόσο, αλλά δεν θα εκτεθεί σαν τον Ίνοχ. Πιστεύω είναι πιο έμπειρος και μπορεί να το.
0: Εντάξει, κοίτα, σε ένα σχήμα που.
1: Ο Λίντελ είναι τρομερά switchable. Ναι, και ο Μοκόκα, αλλά ο Μοκόκα δεν είναι switchable σε πεντάριο και είναι δύσκολο.
0: Σε ένα σχήμα που ο Μοκόκα παίζει στο 3 στην επίθεση.
1: Ναι.
0: Στην άμυνα. Δεν μπορεί να κατέβει, ας πούμε, ότι έχει η αντίπαλη ομάδα έναν. Αυτό που κάνει και ο Χάρλσον. Έχει η αντίπαλη ομάδα έναν γκάρντ, ο οποίος είναι σε μεγάλη βραδιά. Ωραία, δυσκολεύεται το μαρκάρι ο Μόργαν, ο Τολιόπουλος. Mm-hmm. Δεν κατέβει το μαρκάρι ο Μοκόκα.
1: Ναι.
0: Εκτός αν τι να σου πω τώρα, το αντίπαλο τριάρι είναι ένας παίκτης που είναι 2-4, έχει παιχνίδι post. Εντάξει, εκεί ναι, οκ, δεν θα πάει ο Τολιόπουλος εκεί να μαρκάρει.
1: Όχι, εντάξει, αλλά θα παίξει και άλλες προσαρμογές στην άμυνά σου, φαντάζομαι. Θα παίζει. Και με διάφορες προσαρμογές. Πολύ της πίστης, λέει ο Θωμάς, δηλαδή πηγαίνει σε εκείνες τις εκκλησίες στην Αμερική που τραγουδάνε με τα ντέφια.
0: Με τα ντέφια.
1: Με τα ντέφια.
0: Μέχρισε λίγο στα ντέφια.
1: Το κάνουν λίγο show στην Αμερική στις εκκλησίες.
0: Λες να είναι gospel και τέτοια.
1: Λες, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Θα μπορούσε να είναι από αυτούς που
1: παλεύουν και το Ευαγγέλιο.
0: Απευθύνουν και λόγο.
1: Α, στην,
0: στην τοπική κοινωνία. Πιστεύω ότι είναι τύπος που έχει έτσι, στίγμα στην τοπική του κοινωνία. Εδώ ολόκληρο foundation έφτιαξε, ολόκληρη εφαρμογή.
1: Ολόκληρη εφαρμογή έφτιαξε και νομίζω αυτά δύο δεν σχετίζονται. Αλλά ναι. Τελευταία φωτογραφία λέει είναι. Α, 24 χρονών λέει είμαι. Για μένα τα καλύτερα είναι του 10 και φυσικά του 14 που το σηκώνω. Τελευταία φωτογραφία του είναι 5 Αυγούστου 25, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, ανεβάζει story όμως. Ανεβάζει story. Ανεβάζει story. Ωραία. Επίσης στα παρατσούκλια εκείνου του draft, για να γινόμαστε σοφότεροι, υπάρχει το τρομερό παρατσούκλι του Jalen Green, το οποίο δεν είναι, είναι καλύτερο το τρόλι πρόβλημα του Αλντάμα.
0: Υπάρχει καλύτερο.
1: Υπάρχει καλύτερο. Υπάρχουν πολλά καλύτερα. Είναι το γνωστό, ο Jalen Green, τον Rockets γνωστός και ως ο ad hominem fallacy.
0: Ξαναπες το.
1: Ad hominem fallacy. Είναι ο ad hominem fallacy. Τώρα γιατί βγήκε αυτό ο παρατσούκλι. Προσπαθώ να βρω ποια είναι τα. Ποια είναι τα όρια, ποιες είναι οι ρίζες αυτού του παρτσουκλιού. Λέει ότι επειδή ουσιαστικά ad hominem μιλάμε ότι είναι όταν κάποιος κάνει επίθεση στην προσωπική ζωή ενός παίκτη, κάνει επίθεση στο ήθος του, τέτοια πράγματα, αντί να αξιολογήσει την απόδοσή του στο παρκέ, του κάνει επίθεση. Αυτό είναι το ad hominem fallacy, τέλος πάντων. Και το συνδέουν λέγοντας ότι στα πρώτα στάδια της καριέρας του Jalen Green του κατηγορούσαν περισσότερο η κακή συμπεριφορά όταν ήταν κακός παίκτης, trash talking, τέτοια πράγματα, κακές επιλογές παρά το αγωνιστικό του στυλ. Οπότε ad hominem fallacy. Boom.
0: Ατρόπες trash talker θυμήθηκα και ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης του Jeremiah.
1: Α, τρόπομαι για trash talker.
0: Τρόπομαι για trash talking.
1: Για πες ποιος είναι ο αγαπημένος που πρέπει να το πεις εσύ.
0: Είναι αυτός που είναι και δικός μου αγαπημένος, ο Kobe Bryant.
1: Ναι. Ναι, εντάξει.
0: Πώς μου ήρθε τώρα που πες για.
1: Βρήκε. Πώς τώρα που είπα για trash talker, ναι.
0: Και για trash talking σε συμπαίκτες.
1: Σε συμπαίκτες, ναι, νομίζω, ναι. Ο Kobe Bryant είχε το παρτσούκλι ad hominem fallacy, βέβαια. Ήτανε
0: είχε πολύ... κάτι πιο εμπορικό γιατί έπρεπε να πουλάει και παπούτσια, οπότε δεν γίνεται να σε λένε ad hominem fallacy.
1: Ναι, ναι, είχε πιο εμπορικά παρατσούκλια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τα μηνύματα. Πιστεύετε ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Φίλοι Βασίλη, γενικά ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση λίγο.
0: Σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο θες να το αναλύσεις.
1: Στην προκειμένη περίπτωση λίγο Νουά από τον Ρόμπινσον.
0: Ναι, του τρώει. Κοίτα, ο Νουά μάλλον δεν είναι και πολύ χαρούμενος με αυτή τη μεταγραφή.
1: Πιστεύω ότι δεν είναι κανίβαλος ο Ρόμπινσον Έρλ. Αλλά κατά τα άλλα δεν πρέπει να είναι πολύ χαρούμενος. Ναι, αλλά ρε φίλε, είναι πολύ καλός παίκτης. Θα βρει το ρόλο του. Θα βρει το ρόλο του Νουά. Δεν μπορεί να χάσει το ρόλο σε αυτήν την ομάδα. Γιατί θα παίζει πολύ και στο 5 ο Ρόμπινσον Έρλ.
0: Κοίτα, σε έναν βαθμό θα τον χάσει η αλήθεια.
1: Δεν θα είναι όπως φέτος.
0: Αλλά ναι. Θα μπορούσε να δει τον Νουά αν κατεβαίνει στο 3.
1: Τον Νουά στο 3. Όχι. Όχι.
0: Πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό.
1: Πιο εύκολα το Λίντελ.
0: Πρόβλημα αυτό.
1: Γιατί αν έχει Ρόμπινσον Έρλ και Νουά.
0: Εντάξει. Πιο εύκολα το Λίντελ. Στο 4 όμως. Θα παίρνει σημαντικό χρόνο στο 4.
1: Από 2 τεσσάρια θα έχει.
0: Δεν παίζει και ο Λίντελ στο 4.
1: Πιο λίγο.
0: Αν έρθει ο Θανάση, θα παίξει λίγο και ο Θανάση.
1: Άσε με το Θανάση. Εντάξει, αν έρθει ο Θανάση μετά γεμίσαμε, αλλά εντάξει.
0: Μετά πήξαμε.
1: Μετά πήξαμε, αλλά όχι, τώρα δεν μπορώ να πω για τον Ουάν αν ισχύσω να χάσει το ρόλο του από τον Θανάση. Συγγνώμη, όλη τη συμπάθεια στο παιδί. Δεν μπορεί να ισχύσω να χάσει το ρόλο του από τον Θανάση. Αλλά μου βγαίνει να παίζει ο Λίντελ στο 3 πιο πολύ. Γιατί όχι.
0: Ναι, πιο εύκολα.
1: Ναι. Δεν είναι τόσο βαρύ όσο το σκεφτόμαστε. Άσε που ο Ρόμπινσον Έρλ θα πάρει και χρόνο στο 5. Νο. Λίγο στο 4 ο Λίντελ. Λίγο στο 4 και λίγο στο 5. Μισό Ρόμπινσον Έρλ. Γιατί δεν χρωάει ο Νουά καθαρά στο 4.
0: Άρα στο 3 πώς βγαίνουν τα 40 λεπτά.
1: Θα πα και με 3 γκάρτ. Θα παίξει και ο Μοκόκα αρκετά. Θα πα και σχήματα με 3 γκάρτ. Θα παίξει και ο Χαρλαμπόπουλος. Θα παίξει και ο Μποχορίδης. Θα παίξει και ο Λίντελ και θα βγουν τα λεπτά. Πιστεύω.
0: Α πούμε στο περίπου 20 λεπτά ο Μοκόκα. 10 ναι, ο Χαρλαμπόπουλος, 10 ο Λίντελ ή ξέρω εγώ.
1: Κάπως είναι και Μποχορίδης κάπου. Και... λίγο να μειώσουμε ναι. Τα 20 του Μοκόκα μπορεί να γίνει 2. Στην άμυνα πάντως θα είναι αρκετά 3 ο Μοκόκα πιστεύω. Γιατί πολλές ομάδες έχουν καλά τριάρια.
0: Ναι.
1: Και ειδικά στα μάτια με τον Μπάουκ νομίζω τον Οσμάν θα τον αναλάβει.
0: Επίσης πιστεύω ότι ο Μοκόκα είναι πολύ πιθανό να είναι ο πρώτος σε λεπτά στον Άρη φέτος. Τώρα θα είναι πολύ ψηλά.
1: Δεν
0: γενικά στις ομάδες του είναι πολύ ψηλά.
1: Και είναι πολύ ψηλά γιατί
0: έχει πάρα πολύ ενέργεια, δεν τελειώνει έτσι. Και ποτέ, δηλαδή είναι ανεξάντλητη.
1: Κάνει και πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν πολύ. Είναι η αλήθεια ο Μοκόκα. Οπότε είναι αρκετά λογικό.
0: Ναι, και είναι και ένας παίκτης ο οποίος αυτό δεν αντικαθιστάται εύκολα από τους υπόλοιπους στο ρόστερ. Να πεις ναι. Ότι δεν θα αφήσουμε σήμερα έξω το Μοκόκα, θα μας τα δώσει τα στοιχεία του κάποιος άλλος. Ναι, πιο δύσκολα.
1: Είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο. Να πεις ότι σε ένα μάτι του πρωταθλήματος μπορεί να αφήσει έξω τον Δημητρίγεβιτς ή τον Μόργαν, ας πούμε, σου λέω και παίκτη μεγάλο συμβόλαιο και να παίξει ο Τολιόπουλος, ας πούμε, κάποια λεπτά.
0: Ναι, ή ο Γιώβιτς.
1: Ή ο Γιώβιτς να τα βρουν λίγο εκεί να παίξει άλλο στην ομάδα. Μήτρου Λόγκ, μπράβο, τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί όμως να συμβεί αυτό εύκολα με τον Μοκόκα. Ωραία, τα είπαμε για Ρόμισον Έρλι, έχουμε και κάτι ακόμη.
0: Νομίζω ότι τα πάμε, αλλά θα τα λέμε και το επόμενο διάστημα.
1: Θα τα λέμε και το επόμενο διάστημα και νομίζω.
0: Νομίζω να μα δώσει και κάλλιε αφορμέ και μέσα χρονιά. Ακριβώς. Για να λέμε συχνά για αυτό, να κάνουμε αφιερώματα.
1: Αυτό θα έλεγα. Wasn't the spring, and spring became the summer. Έχουμε πει για Βασίλη τον Γιώπλο, αλλά να κάνουμε ένα τρίλεπτο ευχάριστο διάλειμμα στην εκπομπή μιλώντας για LeBron James, γιατί πάντα πρέπει. Η Miami Heat αυτή τη στιγμή, ενώ ο LeBron, πού τον βλέπεις καταρχάς?
0: Είχα δώσει πρόταση για Golden State.
1: Για Golden State, το πιστεύεις ακόμη?
0: Διάβασα ότι έχει πιθανότητες.
1: Έχει.
0: Βέβαια είναι γύρω στις 7 ομάδες που θεωρούν ότι έχουν πιθανότητες για τον LeBron, οπότε δεν ξέρω τι λέει αυτό.
1: Λοιπόν, το Miami Herald πάντως, που ασχολείται με τους Miami Heat, το site αναφέρει πως οι Heat προφανώς έχουν τον LeBron στις λύσεις, στη λίστα τους. Είναι μια λύση που θέλουν να προσθέσουν στο δυναμικό τους. Όπως είπε και ο Pat Riley, ότι φέραμε τον έναν, περιμένουμε τον άλλον.
0: Να.
1: Big Bird. Οπότε ναι. Και από εκεί και πέρα οι εναλλακτικές λέει είναι Bradley Beal, DeMar DeRozan και Russell Westbrook. Θα τους έπαιρνες και τους τρεις πάνω από τον LeBron στους Heat? Αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
0: Οπότε, φίλε.
1: Δυσκολεύεσαι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ τώρα να χαιτάρω τον LeBron απλά έτσι για το... Για να κάνουμε την πλάκα μας, αλλά είναι τόσο τραγική και η τρεις αυτή που δεν μου βγαίνει, ρε φίλε. Ποιος Russell Westbrook, ρε φίλε, το 2026.
1: Εντάξει, ναι, ισχύει.
0: Bradley Beal. Α, τον DeRozan, του έχω μια συμπαθιά και... Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να έχει συνδυάσει με λάθος πράγματα.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: με λάθος πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, δεν θα έπαιρνα. Σίγουρα δεν θα έπαιρνα το Westbrook σε πάνω από αυτόν.
1: Ούτε τον Bradley Beal.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ, μιλάμε και για μια ομάδα η οποία θα περιστρέφονται τώρα γύρω από το Γιάννη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: DeRozan, όχι, δεν ταιριάζει καθόλου DeRozan με το Γιάννη.
1: Mm-hmm.
0: Καθόλου δεν ταιριάζει. Μάλλον ο Bradley Beal ταιριάζει καλύτερα, αλλά. Τι σεζόν έχει κάνει τώρα ο Bradley Beal?
1: Ακριβώς, πάμε παρακάτω. Αν έκανε κάτι καλό, θα μας ένοιαζε.
0: Ξεχασμένος από το Θεό είναι γι' αυτό.
1: Θα μας ένοιαζε να κάνει κάτι καλό. Λοιπόν, δεν έχετε μικρό φόβο το ότι ο Λίντλ δεν έχει παίξει ποτέ σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα? Όχι ιδιαίτερα σε μια τέτοια ομάδα, γιατί. Να σου πω κάτι. Πολύ πιθανό να μας βγουν όλοι οι παίκτες.
0: Το πιθανότερο. Σχεδόν ναι, ποτέ σε καμία ομάδα στην ιστορία δεν έχουν βγει 12-12.
1: Λες ρε παιδί μου, άντε, και να μου βγει.
0: Αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει τον κόπο, ναι, αξίζει τον κόπο.
0: Και δεν ξεκινάει με μεγάλο βάρος στην πλάτη του τύπου ότι.
1: Ισχύει.
0: Ποντάρουμε σε σένα.
1: Κάτω τα ραντάρ. Ήθεσαι...
0: Ναι, δεν είναι. Δεν υπολογίζεται κανένας βασικός για αρχή.
1: Είναι κάτω τα ραντάρ. Ωραία. Κάτι άλλο επίσης που ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι πώς μπορεί να νιώθεις εάν μια ομάδα, ας πούμε, μπορεί να έρθει και μέσα από τα χέρια σου να σου πάρει τον ηγέτη σου, το πρόσωπό σου. Μια ομάδα συμπτωματικά που να έχει λιγότερους τίτλους από τον Πανελλήνιο, ας πούμε, και από τον Βασίλη Λυπηρίδη. Πώς μπορεί να νιώσει κάποιος να έρθει μια τέτοια ομάδα και πάρει τον ηγέτη σου, τον παίκτη που αγαπάνε οι πιτσιρικάδες και το σύμβολό σου και τέτοια πράγματα? Πώς μπορεί να αισθανθείς αν έρθει μια ομάδα και το ανακοινώσει για 3 χρόνια, ας πούμε,
0: να τον ανακοινώσει,
1: με 5 εκατομμύρια συμβόλαιο?
0: Αλλά τον έχει πάρει όντως, όχι.
1: Με 5 εκατομμύρια συμβόλαιο, μια τέτοια ομάδα, λέω, το θεωρείς εφικτό?
0: Κοίταξε, θα πρέπει να μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος προφανώς βάζει τα χρήματα πιο ψηλά από το γόητρο, από την αγωνιστικότητα, από τη... και από το συνέστημα. Άρα σίγουρα δεν μιλάμε για τον Βασίλη τον Λιόπουλο.
1: Σίγουρα δεν μιλάμε λοιπόν για τον Βασίλη τον Λιόπουλο, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, είναι παίκτης του Άρη. Τρομερό σύριαλ. Θα πούμε για τον Λιόπουλο, θα ανακοινωθεί, θα πούμε, έχουμε πραγματάκια, τα ξέρουμε. Αλλά επειδή έχουμε και ένα δεκάλεπτο, απίθανα πράγματα.
0: Θεωρείς ότι
1: απίθανα
0: είναι
1: πράγματα.
0: Η μεγαλύτερη επικοινωνιακή νίκη
1: σε οποιοδήποτε άθλημα
0: φαΐτα που είχαμε φέτος το καλοκαίρι?
1: Α, θα έλεγα τα τελευταία χρόνια βασικά.
0: Όχι σαν Άρης, γενικά φέτος το καλοκαίρι. Επικοινωνιακά.
1: Ναι, ναι, ναι. Επικοινωνιακά,
0: εντάξει,
1: ναι, ναι,
0: στην Ελλάδα τώρα δεν μπορούμε να ασκήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν γερή φάπα.
1: Ήταν πολύ γερή φάπα, είναι η αλήθεια. Ήταν πάρα πολύ γερή
0: φάπα. Δηλαδή, εγώ ήμουν τη στιγμή που ανακοινώθηκε, ήμουν εκτός της Θεσσαλονίκης και ακούστηκε μέχρι εκεί το φάπ.
1: Ήσουν πολύ εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Καβάλα.
1: Εγώ είμαι Χαλκιδική, άρα ναι, μπορώ να πούμε.
0: Φαντάσουμε, μέχρι εκεί ακούστηκε.
1: Ακούστηκε.
0: Μια σφαλιάρα χρά. Αποσύρεται, ναι, ναι, λέει, το ενδιαφέρον.
1: Επειδή ήταν γεμάτο το ρόστερ, ναι, μιλάς κακίες.
0: Κοιτάξτε, γίνονται αυτά. Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτεσαι, περνάει μια εβδομάδα και λες, ενώ έχει προσφέρει ήδη 5 εκατομμύρια στην ουσία για έναν παίκτη, το ξανασκέφτεσαι και λες, μήπως έχω πολλούς, μήπως δεν χωράει. Μήπως, γιατί έχω και τον Μπαζίνα, έχω. Πού να χωράει τώρα κι αυτός?
1: Εν τω μεταξύ, έχουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πήραν τον Οσμάν και αντί να καθίσουν να αποθεώσουν αυτό, πήγαν να κάνουν. Είναι αυτό, όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Όχι ότι στην ομάδα του θα παίζει ο Οσμάν, θα παίζει και πολύ καλός, αλλά εκεί που ήταν σε μια τρομερή κατάσταση, τώρα τους βλέπεις ξανά λίγο παγωμένοι.
0: Έτσι είναι αυτό που πες. Όποιος πηγαίνει για τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Γιατί πιο πολύ το ότι κάποιοι άνοιξαν το στόμα τους πιο πολύ από ό,τι έπρεπε είναι αυτό που. Και που ενόχλησε, ναι, και που το πληρώνουν τώρα.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα.
0: Γιατί τον Τοϊόπουλο, αν θέλεις να πούμε την αλήθεια, πράγματι δεν ήταν κάποια τεράστια ανάγκη για το ρόστερ του ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει.
1: Ούτε για του Άρη.
0: Ούτε για του Άρη. Αυτό ακριβώς πάνω στο οποίο επένδυσαν και μπορούσαν να τους το προσφέρει μόνο το Ιόπουλο σε κανένας άλλος, είναι την επικοινωνιακή νίκη. Ότι πήραμε τον παίκτη που έχει συνδεθεί περισσότερο με τον Άρη τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Και επειδή ακριβώς είχε αυτή την ιδιαιτερότητα, γι' αυτό το λόγο και το γεγονός ότι του χάλασε τη συμφωνία στην ουσία και ότι θα τον πάρει ο Άρης, είναι κάτι που δεν μπορεί να. Δηλαδή δεν μπορεί να καλυφθεί. Θα φέρει κάποιον άλλον λογικά. Όχι στα γκάρντ.
1: Είδα εντυπωσιακές φωτογραφίες πάντως από. Από άλλο ραδιόφωνο επίσης στην ιστοσελίδα του που ανέβαζε κάθε μέρα για εκπομπές με AI τον Τολιόπουλο με τον Οσμάν δίπλα-δίπλα με τις φανέλες του ΠΑΟΚ και τέτοια πράγματα. Πάρτε το AI, ρε παιδιά. Πάρτε
0: το
1: γνωστό ραδιόφωνο.
0: Ναι. Αυτό είναι πιο οπαδικό ραδιόφωνο από εμάς, θα λέγαμε.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Τέτοιες γραφικότητες δεν τις κάνουμε εμείς σίγουρα.
1: Και πολύ περισσότερο κοντά στο Μιστακίδη, νομίζω, από ό,τι κοντά στο Σαββίδι, ας πούμε, που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Να.
1: Άρα υπήρχαν αυτές οι φωτογραφίες. Πάρα πολλές σελίδες. Ο Βασίλης Τολιόπουλος ότι επιστρέφει στο πραγματικό του σπίτι. Στο πραγματικό του σπίτι. Εκεί όπου ουσιαστικά ήρθε πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε να κάνει. Ούτε αυτά δεν ξέρουν. Εντάξει, πρώτα σημάσαι.
0: Ναι, δεν είναι πρώτη. Ισχύει.
1: Ναι, ούτε αυτά δεν ξέρουν. Είναι άσχετη. Εν τω
0: μεταξύ, οι αναμνήσεις που πρέπει να έχει από το πέρασμά του εκείνο είναι λογικά οι χειρότερες που έχει από την καριέρα του.
1: Ναι, κατά πάσα
0: πιθανότητα. Έχει κάνει. Εντάξει, πολύ κακή χρονιά. Πολύ έφυγε και ο ίδιος το έχει δηλώσει. Ήταν πολύ παραπονεμένος από κάποιες συνθήκες.
1: Εντάξει, είχε πολύ κακή διαχείριση. Τώρα τι να λέμε. Είχε πολύ κακή διαχείριση εκεί από τον Λυκογιάννη. Αλλά γενικότερα από τον οργανισμό του ΠΑΟΚ πάντως. Οπότε πάρα πολύ λίγο που χτες τον Άρη. Εκεί που πραγματικά αγαπεί, εκεί που πραγματικά κυκλοφορούν τα πιτσιρίκια με τη φανέλα του στο παλέ, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις. Που πήρε την αγάπη που δεν την έχει πάρει σε άλλη ομάδα, ούτε κατά διάνοια, ούτε καν κοντά. Έτσι. Και μετά από μια χρονιά που αδικήθηκε φέτος. Και φέτος.
0: Σίγουρα και το ομολόγησαν όλοι. Ναι. Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Αριανοί, ουδέτεροι.
1: Παναθηναϊκοί, όσοι είχαν τον Αταμάν, βέβαια τεμενάδες του κάνανε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα που έφυγε εκ του ασφαλούς ότι ναι, δεν ήταν τελικά τόσο καλός. Ήταν... Αλλιώς μας λέγανε μη μιλάτε, έχει πιο πολλές Ευρωλίγκες τελευταία χρόνια.
0: Αλήθεια,
1: έτσι μας λέγανε, χωρίς να βλέπουμε μπάσκετ. Εμείς δεν βλέπουμε μπάσκετ, βλέπουμε μόνο τους τελικούς και ποιος σηκώνει τις κούπες. Αυτά μας λέγανε, ναι.
0: Αλήθεια, ένα άλλο κομμάτι του Τοϊόπουλου νομίζω ότι το αναγνώριζαν όλοι ανεξάρτητος συναισθημάτων. Απλά ξέρεις, το τι συναισθημάτα έχει κάποιος φαίνεται από τις πράξεις, όχι από τα λόγια. Οπότε νομίζω ότι στην περίπτωση του Τοϊόπουλου μίλησαν οι πράξεις.
1: Ναι, και αυτό φαίνεται. Και αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής. Ο Τοϊόπουλος θα είναι παίκτης του Άρη, θα δώσει πολλά στην ομάδα. Δεν ξέρουμε ένας παίκτης που στη μέρα του.
0: Δεν
1: μπορεί.
0: Θεωρώ ότι διαταράσει κάποιες ισορροπίες πάντως.
1: Όχι, γιατί είναι και με τον Σπανούλη που έχει τον τρόπο. Και του βγαίνει και πάρα πολύ στην εθνική.
0: Πιστεύω ότι μπορεί να έχει ένα ρόλο πολύ κοντινό σε αυτό που είχε στην εθνική. Την πλήρη εθνική, δεν μιλάω τώρα για αυτόν τον παραθύρον.
1: Όχι, όχι, την κάτι εθνική που έπαιζε, ναι.
0: Ναι, που ήταν σε ουσία ένας έκτος παίκτης που έπαιζε όμως πολύ καλά λεπτά.
1: Έτσι. Και έβρισκε τα σποτ σου, του που δεν τα έβρισκε τα σποτ την τελευταία φορά στον Άρη.
0: Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό αν μπορούσε να τον αξιοποιήσει off-ball.
1: Ναι, μπορεί πιστεύω στην εθνική το έκανε και πλέον ο Άρης έχει το υλικό για να το κάνει. Τότε δεν είχε, έπρεπε να διαχειρίζεται την μπάλα αυτός πολλή ώρα, να τον πιέζουν να την παλαγκάρει σε όλο το γήπεδο, έστω ως 3/4, να δημιουργεί, να σουτάρει όταν η μπάλα τελείωνε, όταν τελείωνε ο χρόνος η μπάλα ήταν στα χέρια του πάντα. Τέτοια πραγματάκια.
0: Κάτι που έχουν και τα ποσοστά του πάντα και δεν το συνυπολογίζουμε.
1: Έτσι πάντα. Δεν μπορούσε να παίξει με την ίδια ευκολία που θα μπορούσε τώρα να παίξει ένα σύστημα, ας πούμε, να βγει αυτός, να είναι αποδέκτης και να αποφασίσει σε ένα δευτερόλεπτο τι θα κάνει. Είναι σημαντικό να είναι και ο τελικός παραλήπτης επιθέσεων.
0: Θεωρώ ότι και από οικονομικής απόψεως δεν διαταράσσει ισορροπίες, γιατί είναι πολύ ξεκάθαρα ο ρόλος του καθενός και το τι έχει να κερδίσει, αν θες ο καθένας, είναι πολύ ξεκάθαρο. Ο Τολιόπουλος έχει κάτι που δεν το έχουν ούτε αυτοί οι οποίοι μπορεί φαινομενικά στο depth chart να είναι μπροστά του, και είναι η σύνδεση με τον κόσμο, είναι ότι θα είναι ο παίκτης που μπορεί να αλλάξει το momentum ενός αγώνα από ένα πρόσωπο που θα βάλει και θα ξεσηκώσει την κερκίδα.
1: Ναι.
0: Ο ρόλος στα αποδυτήρια, ότι είναι λογικά θα είναι και υπαρχηγός μαζί με τον Μποχωρίδη, είναι οι δύο που ξέρουν καλύτερα τον Άρη.
1: Και ο Πουλιανίτης είναι, αλλά. Ποιο λόγο προφάιλ είναι ο Πουλιανίτης, νομίζω.
0: Εντάξει, να μείνει και ο Πουλιανίτης.
1: Ναι, να μείνει.
0: Να το δούμε και αυτό, το αν θα μείνει όντως.
1: Να γίνει ό,τι να γίνει και νομίζω θα έχουν το ρόλο του αρχηγού. Μια κίνηση όμως που ξεσηκώνει και ακόμη περισσότερο τον κόσμο ένα καλοκαίρι. Ανεξαρτήτως ότι θα γίνει, ανεξαρτήτου κατάληξη στη σεζόν, είναι ένα καλοκαίρι το οποίο θα θυμόμαστε νομίζω για αρκετά χρόνια. Βέβαια, μακάρι να μην το θυμόμαστε για αρκετά χρόνια, γιατί επόμενα θα είναι καλύτερα. Αλλά είναι ένα καλοκαίρι το πρώτο νομίζω που είναι τόσο εντυπωσιακό.
0: Ναι, εντάξει, είναι άμα το πιάσουμε από τον Μάιο κιόλας, ναι, με το Σπανούλι.
1: Το Σπανούλι και μετά.
0: Ναι, δεν ξέρω αν ποτέ ξανά θα νιώσουμε τέτοια ειδονή.
1: Είναι εντυπωσιακό. Ο Θόδωρος, καλησπέρα. Αν δεν σου κάνει κόπο, να επαναλάβει τι γίνεται με το κανάλι που είναι να πάρει τα δικαιώματα του μπασκετικού και ποδοσφαιρικού, άρα να υπάρχει κάποια ενημέρωση. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση σε αυτό. Όλα δείχνουν ότι άρεσαν και πάλι στην Nova. Και στο μπάσκετ, εγώ περιμένω εδώ τι θα γίνει με το Sky. Θέλω πολύ να δω πώς το κάνουν.
0: Για πρώτη χρονιά φαίνεται ότι θα πάει κανονικά στο Sky, αλλά από ό,τι συζητιέται, ο Αλαφούζος έχει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για να κάνει δικιά του συνδρομητική πλατφόρμα.
1: Ναι, ναι. Για να το δούμε. Που θα έχει τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, μεγάλη ήττα της ΕΡΤ να χάσει έτσι τα δικαιώματα της GBL πάνω από
1: όλα.
0: Γίνεται ένα πολύ πιο δημοφιλές προϊόν.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι η ΕΡΤ της ΕΡΤ. Λάθος μήνυμα λέει διάβαση. Α, ναι, δεν ήταν. Πω, αυτό ήταν πριν, ήταν μεσημεριανό. Λάθος το διάβασα. Ναι, συγγνώμη, φίλε Θόδωρ, διαβάζω το επόμενο. Καλησπέρα και τώρα. Δεν θα προσπαθήσουν να γεμίσουν το αεροδρόμιο την Κυριακή που έρχεται ο Οσμάν έτσι για να κάνουν κάτι επικοινωνιακά. Μα έχουν να τον υποδεχτούν στο γήπεδο του. Πάει στην Πηλαία Δευτέρα, μέσα στο γήπεδο. Τον υποδεχτούν.
0: Ας κάνω ό,τι θέλουν.
1: Φω για αεροδρόμιο δεν του βλέπω. Δεν του βλέπω για αεροδρόμιο. Δεν του βλέπω. Άλλοι είναι για αεροδρόμιο και το απέδειξαν για ακόμη μια χρονιά. Σε ανάλυση depth chart λέει το βάζανε τα παιδιά, είναι κρίμα. Αυτό πάλι. Depth chart με το Λιόπουλο στον ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Ή και όχι. Κρίμα τα παιδιά, κρίμα. Δεν πειράζει, δεν έχω ξανακλάψει τόσο πολύ. Δεν έχω ξαναχωρηθεί. Ο Γιώργος, καλησπέρα στην παρέα. Ο Τολιόπουλος έχει DNA, ρε παιδιά. Αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται ότι έχει DNA ο Βασίλης Τολιόπουλος.
0: Το απέξει στην πορεία κιόλας αυτό. Μερικές φορές θεωρώ είναι ακόμα πιο ισχυρό. Mm-hmm.
1: Ωραία. Καλά τα είπαμε και σήμερα. Θα κάνω ένα μικρό επίλογο αφού ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι το οποίο πρέπει να ακούγεται, νομίζω, ειδικά μετά από αυτή την. Μετά αυτό το απαράδεκτο που κάνανε οι Άγγλοι απέναντι στην Αργεντινή και άξιζαν 100% να αποκλειστούν. Δεν νομίζω ότι έρχεται όμως ούτε φέτος. Δεν νομίζω,
0: 28,
1: είμαι σίγουρος.
0: Το 28.
1: Πόσες φορές το κάνουν στην έδρα
0: τους. Είμαι αισιόδοξος το 28.
1: Πόσες φορές το κάνουν στην έδρα τους μέχρι να το πάρουνε. Πόσες φορές το κάνουν στην έδρα τους μέχρι να το πάρουνε. Τι είναι αυτό, τελευταία 3 χιούρου τα 2 στην έδρα τους.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Τι γίνεται, δεν τους βλέπω καλά. Δεν τους βλέπω καλά.
0: Βέβαια, να πούμε ότι μετά και το τέλος των ημιτελικών επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι δεν το παίρνει το Μουντιάλ ομάδα που ο προπονητής είναι από άλλη χώρα.
1: Σωστό, σωστό. Συμφωνείς με Τούχελ που είπε ότι ίσως και να φταίει το αγγλικό DNA. Που δεν έχουμε
0: το δικό του το μυαλό το κλούβιο φταίει.
1: Εντάξει. Εντάξει. Ο ίδιος είπε ότι ίσως και να φταίει το αγγλικό DNA γιατί δεν είμαστε όπως του Ισπανοί, Αργεντίνοι, οι Βραζιλιάνοι.
0: Οι παίκτες του ίδιου και διαμαρτυρήθηκαν για το ότι κλείστηκαν τόσο πολύ.
1: Φίλε, με τους παίκτες κάτι παίζει γιατί διαμαρτυρήθηκαν και μετά το μάτσο με το Μεξικό.
0: Ναι,
1: με την Νορβηγία.
0: Ναι, και στην ουσία υπήρξε και αποστομωτική απάντηση του Μπέλιγχαμ απέναντι στο Τούχελ.
1: Δηλαδή... Κάτι περίεργο παίζει εκεί πέρα.
0: Είναι περίεργο χαρακτήρα.
1: Πρέπει να είναι, έτσι φαίνεται.
0: Καλά το πήγαινε μέχρι ένα σημείο, αλλά.
1: Τώρα είναι καλό ο Αλεξάνδρ Άρνολντ Τόμας, δεν μας λες. Πού είναι ο Άρνολντ. Να βγάλει μια παλιά διαβήτη στα χάφ όταν χρειάζεσαι. Να σου ανοίξει την κόντρα στο ανοιχτό γήπεδο.
0: Έκαψε το game, τον έκανε.
1: Τον έκανε
0: να μαρκάρει στο κύκλιο.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Το παράκανε. Ωραία. Πριν κλείσουμε, θέλω τη φήμη που βγήκε για την εθνική Γαλλία και για το λόγο του Ντεμπελέ στο ημίχρονο που μου είπε στο διάλειμμα και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, λοιπόν, βγήκε ένα ρεπορτάζ ότι ναι. Ο Ντεμπελέ. Ο ίδιος Ντεμπελέ, ο οποίος έχει το παρελθόν που έχει, στον τελικό του 22 έχει κάνει πέναλτι, τον έχουν βγάλει αλλαγή πριν τελειώσει το ημίχρονο, δηλαδή έχει και ένα background.
1: Ναι.
0: Έχει πάει στα ποτήρια στο ημίχρονο και έχει βγάλει ένα λόγο.
1: Στο μάτς με την Ισπανία, είναι 0-0. 1-0. 1-0 κερδίζει η Ισπανία με πέναλτι του Γιαμάλ.
0: Σε αυτό το λόγο έχει κάνει σφοδρή κριτική, μάλλον και αυτοκριτική, αλλά κυρίως και κριτική προς τους συμπαίκτες του.
1: Να σου πω, ρε φίλε, κάτι. Αν είσαι Γαλλία και χάνεις με όλες τις προσωπικότητες και μπαίνει ο Ντεμπελέ, όσο καλός και να είναι ο Ντεμπελέ, βγάζει κάτι που πολύ εύκολο να τον κοροϊδέψεις. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει με το πρόσωπό του, έχει να κάνει με το παρελθόν του, δεν ξέρω.
0: Ναι, έχει λίγο έτσι αυτό το βλέμμα το Ντεμπελέ. Σαν να είναι αγοροξυπνημένο.
1: Ναι, ναι. Οπότε αν βγάζει εσύ, ρε φίλε, λόγο στα αποδυτήρια. Και χάνουν ένα 0, νομίζω είναι το τελευταίο πράγμα που θες να ακούσεις.
0: Ναι, και δεν συγκινήθηκαν σίγουρα οι συμπαίκτες του. Ναι. Δεν χάρηκαν και πολύ που πήρε το θάρρος να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Ενδεχομένως να περίμεναν κάποιος άλλος να πάρει την πρωτοβουλία από αυτόν ή μπορεί να την πήρε και κάποιος άλλος. Και δεν ήταν οι αντιδράσεις πολύ καλές. Δηλαδή,
1: ήταν οι κλασικές.
0: Ναι, θεωρώ πως μπορεί να υπήρξε και κάποια.
1: Οι συγκεκριμένες.
0: Ναι.
1: Οι συγκεκριμένες αντιδράσεις. Αυτές είναι αντιδράσεις. Οι συγκεκριμένες, κάτσε. Για να το. Οι κλασικές. Δεν το συνοδεύει τυχαία το παρατσούκλι. Είναι, ρε φίλε. Είναι τέτοιος ο Εμπαπέ. Τι να κάνω.
0: Έχει άδικο.
1: Όχι, κι εγώ αν ήμουν Εμπαπέ, στη θέση του αυτό θα έκανα.
0: Ένα άλλο AI που έδινε φάπε στον Τίνιεν, το είδες.
1: Όχι.
0: Για το πέναλτι.
1: Δεν το είδα. Δεν το είδα το συγκεκριμένο. Δεν το σημαίνει.
0: Εντάξει, φίλο, άλλο κυνηγάει να βγει πρώτο σκόρ στην ιστορία του Μουντιάλ. Δηλαδή,
1: καλά, να περάσει η ομάδα του. Να περάσει η ομάδα του.
0: Έφτιαξε το για ποιο ασχολείται.
1: Εντάξει. Θα βγει κάποτε.
0: Εντάξει, έχουμε και μικρό τελικό έτσι.
1: Αυτό μα λέει και ο φίλο. Γαλλία-Αγγλία, ωραίο μάτ.
0: Ναι,
1: πιο ωραίο. Μπορεί να λήξει κανένα 5-4.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι να παιχτεί μπάλα σε φιλικό τώρα. Πιστεύω όλοι οι αλλαγέ. Α, ο Μπαπέ. Τεράστια ευκαιρία.
0: Όχι, δηλαδή, βασική θα παίξουν. Τι.
1: Όλοι βασικοί. Ο Μπαπέ πόσο γκολ θέλει.
0: Από τη Γαλλία θα παίξουν αυτοί που περιμένουμε στάνταρ. Ο Ντίνια δεν θα παίξει. Γιατί θα τον,
1: ο Ραμπιό θα παίξει πάντως σίγουρα.
0: Ο Ραμπιό, άλλη μόνο.
1: Ναι, ορίστε. Α, τρομερή δήλωση Μπρέιμοβιτς. Α, ναι, η δήλωση του Μπρέιμοβιτς για την Αγγλία. Ότι μετά το χέρι
0: ναι,
1: του
0: η δήλωση του χειρότερου πανελίστα του Μουντιάλ 2026 από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια που καλύπτουν το γεγονός.
1: Πιστεύω
0: που
1: δε, είναι.
0: Που, είχε το θράσος να βγει να πει μετά όταν αποκλείστηκε η Σουηδία ότι σας τα έχω πει, δεν υπάρχει άλλο Ζλάταν μετά από μένα. Που μια φορά, δεν πήγε, μια φορά το 18 δεν πήγε ο Ζλάταν και πήγαν στα προημιτελικά χωρίς αυτό.
1: Ναι, πραγματικά. Και τι έλεγε. Και το 14 δεν πήγε ο Ζλάταν και έλεγε δεν με νοιάζει. Εγώ θα κάνω διακοπές. Δεν με νοιάζει.
0: Ναι, δεν πέρασαν καθόλου. Έπαιζε και δεν πέρασαν καθόλου.
1: Πιστεύεις από εκεί βγαίνει όλο το κόμπλεξ με τον Ρονάλντο, από εκείνο το μάτς.
0: Αστείος.
1: Από εκείνο το Σουηδία Πορτογαλία. Ναι, έχει βγάλει απίστευτο κόμπλεξ ο Ζλάταν. Λέει ότι να είναι, είναι αλήθεια. Είναι σε επικίνδυνο επίπεδο. Τέλος πάντων. Ωραία, δώσουμε το βραβείο του χειρότερου πανελίστα για αυτό το Μουντιάλ. Πολλοί ποδοσφαιριστές το επιλέγουν να το κάνουν.
0: Ναι, ο χειρότερος speaker είναι λογικά ελληνικής καταγωγής.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Δεν είναι. Θα τον φάμε στη μάπα και την Κυριακή.
1: Ρε φίλε, ας το κάνει πιο ευχάριστο τελικό. Δεν με πειράζει εμένα τόσο. Άλλοι, για άλλους έχω μεγαλύτερα παράπονα με το συγκεκριμένο. Για άλλους έχω μεγαλύτερα παράπονα με το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, αυτά από εμάς θα ξαναπούμε τη Δευτέρα, αφού ο αποκλεισμός της Αγγλίας, πέρα από το ότι ο Ασλαμάς προφανώς δεν κάνει εκπομπές, το μυρίστηκε και έφυγε. Έχει στείλει και τον Κώστα στα Γιάννενα. Οπότε θα κάνουμε μαζί και τη Δευτέρα εκπομπή.
0: Θα έρθουμε εδώ να γενικά, μιλήσουμε για το δεύτερο Μουντιάλ της Ισπανίας.
1: Έτσι. Γενικά ο αποκλεισμός της Αγγλίας, βλέπεις, διαμελίζει το ραδιόφωνο. Υπάρχει πρόβλημα με τους Άγγλους.
0: Έφερε τριγμούς.
1: Τι να κάνουμε, εδώ θα είμαστε να σκαρδίσουμε στη συντροφιά για την Πέμπτη. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος. Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, για τη συμμετοχή. Θα τα ξαναπούμε Δευτέρα. Θα έχουμε και ανακοίνωση στο μπάσκετ μέχρι τότε. Οπότε όλα καλά και όλα ωραία. Έτσι. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
7: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικίες, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
8: Μεϊμάλεις.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας, κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμομόνωσης.

0: σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
1: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
1: Όψιμα, υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
9: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Αχ, πείνασα.
11: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φυλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Έμπαινες για ένα παγωτό γονάκι. Έβγαινες με τρία.

0: κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
4: Τι κάνει άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
5: GPS και βυθώματο εσείς.
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
6: Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
5: GPS λογικό έχεις.
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις.
6: Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
5: Με ημάλεις.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε μια εκπομπή που την προσφέρει με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, το λέμε, τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινή.

στην Δημοκρίτη 12, στην Καλαμαριά, στο Φίνικα. Υπάρχει το showroom, το οποίο είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί και να σας δώσει την καλύτερη δυνατότητα για να επιλέξετε πραγματικά τα κορυφαία κουφώματα και να δείτε για ποιο λόγο η άλουπλα και αδερφή δερβίση είναι ό,τι καλύτερο για εσάς.

Εννοείται ότι κοντά μας είναι και οι Άριες, ο ισχυρός σας συνεργάτης. Σε ό,τι αφορά τα κλιμαριστικά, για να μπορείτε να αλλάζετε το κλίμα στο σπίτι σας και όπου και αν βρίσκεστε, τα νέα γενιάς κλιματιστικά Κάρι και το Σύμπα, μέσα από τον ισχυρό σας συνεργάτη την Άριες, γίνονται δικά σας. Αυτή είναι η χορηγή μας και τους ευχαριστούμε θερμότατα.

Καταρχήν θέλω να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή, έκλεισε ουσιαστικά το τεχνικό κομμάτι, το διαδικαστικό κομμάτι για την μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Υπάρχει οριστική συμφωνία, οριστική επαναλαμβάνω συμφωνία,

τελευταίες εκκρεμότητες ολοκληρώθηκαν. Ήταν μια συμφωνία τριμερής, άρα ήταν και λίγο πιο σύνθετο το κομμάτι και χρονοβόρο το κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, αυτό που είναι σίγουρο και μπορούμε αυτή τη στιγμή να το πούμε, γιατί μέχρι χθες το βράδυ όλα ήταν, ξέρετε, κοντά, αλλά πάντα όταν, αν δεν έχει τελείωσει μια μεταγραφή, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι είναι κοντά και να μην είσαι σίγουρος. Είναι οριστικό, ο Βασίλης Τολιόπουλος θα είναι παίκτης του Άρη μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Αυτό που πρέπει όμως σήμερα να σας πω και είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα σας το πω τώρα που ολοκληρώθηκε η υπόθεση του Λιόπουλου και δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει το παραμικρό. Πρέπει να σας πω λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποιο είναι το χρονικό της μεταγραφής και της συμφωνίας Άρη Τολιόπουλου. Τι ακριβώς συνέβη από το απόγευμα του Σαββάτου, γιατί τότε ξεκίνησαν όλα, και πώς μέσα σε 4 ημέρες, 5 ουσιαστικά, από εντός εισαγωγικών παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Τολιόπουλος έγινε παίκτης του Άρη. Θα σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες πολύ αναλυτικά. Δεν πρόκειται φυσικά να γίνουν ιδιαίτερες αποκαλύψεις ό,τι αφορά ονόματα εκτός ομάδας. Θα μιλήσουμε μόνο για τους πρωταγωνιστές, γιατί σε αυτήν την υπόθεση της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου και την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Άρη υπήρξαν και κάποιοι άλλοι, κάποια πρόσωπα εκτός Άρη, εκτός περιβάλλοντος Τολιόπουλου, που έτυχε να παίξουν τον πολύ σημαντικό τους ρόλο. Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή, πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ παίρνει το OK του Παναθηναϊκού, συζητά και κλείνει τον Οσμάν, ο οποίος ανακοινώνεται το πρωί του Σαββάτου. Είναι μια μεταγραφή μεγατόνων και αναμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού. Όλα τα site, Ελλάδα και Ευρώπη μπασκετικά, παίζουν αυτή τη μεταγραφή. Είναι η στιγμή που στον ΠΑΟΚ νιώθουν ότι είναι στα σύννεφα επικοινωνιακά, και όντως ήταν μια πολύ σημαντική κίνηση μεταγραφική ουσίας αλλά και επικοινωνιακά. Στον ΠΑΟΚ νιώθουν ότι είναι στα σύννεφα και αποφασίζουν να πάρουν και έναν παίκτη τρόπαιο για να τον τρίψουν στα μούτρα του Άρη. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο ΠΑΟΚ κινήθηκε για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ξεκάθαρα. Όχι τόσο αγωνιστικά, όσο για να κερδίσει οριστικά τις εντυπώσεις μετά από ένα δύσκολο επικοινωνιακό καλοκαίρι που πέρασε, με τον Άρη να είναι στα πρωτοσέλιδα και τον ΠΑΟΚ να αγκόμαχα, παρά τις πολύ καλές κινήσεις που έκανε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, αφού ολοκληρώνει με τον Παναθηναϊκό τις συζητήσεις για τον Οσμάν, καταθέτει μια πολύ μεγάλη πρόταση για τον Βασίλη Τολιόπουλο και πέραν της πρότασης φροντίζει να διαρρεύσει ότι μετά τον Οσμάν ακολουθεί ο Τολιόπουλος και ότι με το 1,5 πόδι είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Στείνεται ένα τρελό επικοινωνιακό πάρτι παντού. Οι φίλαθλοι, και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, ξεκινούν μια ανελέητη καζούρα για τη σημαία του Άρη, που πλέον θα είναι δικός μας, και τελειώσαμε και Βασίλη επιστρέφει στο σπίτι σου, ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ και σουτέρ επιστρέφει ως βοηθητικός στην ομάδα του ΠΑΟΚ και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τα διαβάσατε, τα ακούσατε. Αυτό είναι ένα μοιραίο λάθος που κάνει η πλευρά του ΠΑΟΚ επικοινωνιακά. Καθώς ναι, μεν ήταν μια τρομερή πρόταση αυτή που έκανε στον Βασίλη τον Τολιόπουλο, αλλά είναι ένα θέμα που δεν έχει τελειώσει, γιατί δεν έχει βρει με τον Παναθηναϊκό συμφωνία για το buyout και δεν έχει ολοκληρώσει και τη συμφωνία της με τον παίκτη. Νιώθει όμως το επικοινωνιακό hype, το επικοινωνιακό κύμα από την υπόθεση Οσμάν, την ευνοεί για να παίξει μπαλίτσα και με τον Τολιόπουλο και γίνεται ένας παροξισμός. Το Σάββατο όλοι θεωρούν τελειωμένη τη μεταγραφή του Τολιόπουλου.
μάνατζερ του Τολιόπουλου, ο Μάρης Ολύμπιος, φυσικά και έχει ενημερωθεί για τη μεταγραφή και ενημερώνει τον Βασίλη. Το θέμα έχει αρχίσει και κυκλοφορεί και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος είχε βρεθεί στη Βέρεια για ένα τουρνουά 3-on-3, αρχίζει και δέχεται και κάποια ερωτήματα και κάποιες απορίες και κάποιες απόψεις αριανών που πολύ συναισθηματικά τον πλησιάζουν και του λένε κάποια πράγματα που τον αγγίζουν πάρα πολύ. Σχεδόν τον στεναχωρούν. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η πρόταση του ΠΑΟΚ και ο Τολιόπουλος οπωσδήποτε και η πλευρά του τη βλέπουν εξαιρετικά σοβαρά, ειδικά σε αυτό που, σε σχέση με αυτό που έχουν στον Παναθηναϊκό. Σάββατο απόγευμα. Ο Βασίλης Τολιόπουλος δέχεται μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο. Είναι ερώτημα ενός ανθρώπου από το περιβάλλον της ομάδας που τον γνώριζε και τον ρωτά. Βασίλη, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Λυπάμαι πάρα πολύ που έπρεπε να πάρεις αυτή την απόφαση. Ένα ερώτημα έχω να σου κάνω, επειδή τώρα έγινες πατέρας. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς να απαντήσω στο γιο μου που με ρωτάει τι θα την κάνουμε μπαμπά τώρα τη φανέλα του Βασίλη με τα χρώματα του Άρη που την είχαμε αγοράσει τώρα που πάει στον ΠΑΟΚ. Τι θα την κάνουμε τώρα αυτή τη φανέλα, τι την κάνω εγώ. Αυτό το μήνυμα έρχεται και σκάει στα μούτρα του Τολιόπουλου πολύ έντονα συναισθηματικά και απαντά: φίλε, δεν έχω άλλη επιλογή. Ο Άρης έχει αποσυρθεί από εμένα. Δεν υπάρχει πια το ενδιαφέρον του. Να σας θυμίσω ότι ο Άρης, με το που τελείωσε το πρωτάθλημα και η τελική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μία εβδομάδα μετά, έχει πλησιάσει τον Τολιόπουλο και του έχει κάνει γνωστή την πρόθεσή του, εφόσον ο Παναθηναϊκός είναι σύμφωνος, να τον φέρει στο Αλεξάνδριο με διετές συμβόλαιο συνεργασίας ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο Άρης βέβαια, περιμένοντας τον Τολιόπουλο και τις ανακατατάξεις στον προπονητικό πάγκο του Παναθηναϊκού, δεν μπορεί να περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Αταμάν, δεν μπορεί να περιμένει πότε θα υπογράψει ο Μπράντοβιτς, ποια θα είναι η γνώμη του Μπράντοβιτς και προχωρά στο σχεδιασμό του. Μάλιστα, αν θυμάστε, το Σάββατο έκλεισε και μια μεταγραφή, και μάλλον έγινε γνωστή μια μεταγραφή που είχε κλείσει ο Άρης μες τη βδομάδα, τον Στέφαν Γιώβιτς. Επομένως, προφανώς και ο Τολιόπουλος θεώρησε ότι δεν υπάρχει πια Άρη στην εξίσωση και απάντησε στο μήνυμα που δέχτηκε, που τον επηρέασε αρκετά ψυχολογικά, αυτό με τον πιτσιρικά, τον Αριανό και τον Μπλουζάκη, σαν πατέρας που είναι πλέον, και απάντησε σε αυτόν τον άνθρωπο και τι να κάνω αφού ο Άρης πλέον δεν είναι μέσα για μένα, δεν με θέλει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος πήρε αυτή την απάντηση του Τολιόπουλου σε μήνυμα, του κόβει και στέλνει μήνυμα και ενημερώνει τον Νίκο το Ζήση για το τι πιστεύει πλέον ο Τολιόπουλος και φυσικά τι θα λέει σε όσους απαντάνε για ποιο λόγο επέλεξε τον ΠΑΟ και δεν είδε σε εμάς. Ακολουθεί τηλεφώνημα του Ζήση στον Τολιόπουλο. Του εξηγεί ότι δεν ήταν δυνατόν εμείς να μην συνεχίζουμε να χτίζουμε την περιφέρειά μας. Εννοείται, παιδιά, ότι εγώ δεν μπορώ να έχω καμία εμπλοκή σε αυτά τα θέματα, γιατί εγώ είμαι δημοσιογράφος του Άρη. Δεν είμαι ούτε μάνατζερ, δεν είμαι ούτε εμπλεκόμενος και εννοείται ότι δεν έχω καμία εμπλοκή σε αυτό το κομμάτι. Απλά έτυχε να μοιραστώ αυτά τα πράγματα και με τον άνθρωπο που τα έκανε, αλλά και με τον ίδιο τον Βασίλη τον Τολιόπουλο, με τον οποίο μιλούσα πάρα πολύ όλες αυτές τις μέρες. Ο Νίκος ο Ζήσης λοιπόν τηλεφωνεί στον Τολιόπουλο, έχουν μια πολύ ειλικρινή συζήτηση, μια συζήτηση όμως η οποία έχει και ένταση μέσα, και αφού τελειώνει αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία Σάββατο απόγευμα Ζήση Τολιόπουλου, γίνεται μια σύσκεψη μεταξύ των ανθρώπων του Άρη.
Ο Ζήσης με τον Σπανούλη είναι στην Πάρο και αποφασίζουν ότι ο Άρης πρέπει να κάνει κίνηση για τον Τολιόπουλο. Ότι ο Άρης πρέπει να υποστηρίξει αυτό που είχε πει. Ότι από τη στιγμή που ο Βασίλης ο Τολιόπουλος μείνει ελεύθερος ή είναι διαθέσιμος, εμείς θα κυνηγήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τον εντάξουμε στο δυναμικό μας. Στείνεται μια σύσκεψη, Zoom meeting, μεταξύ Πάρου, Θεσσαλονίκης, των ανθρώπων της δίκης εδώ και Αμερικής, του κυρίου Σιάου. Ζήσης και Σπανούλης, Ζήσης κυριολεκτικά αρχικά, αλλά και φυσικά ο Σπανούλης, ο οποίος συμφωνεί, θέτουν το θέμα Τολιόπουλος και εκφράζουν τη γνώμη για το πώς πρέπει να κινηθεί ο Άρης. Λένε οι ίδιοι ότι πρέπει να καταθέσουμε μία πρόταση στον Βασίλη τον Τολιόπουλο, στον Παναθηναϊκό και στον Τολιόπουλο. Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε σε αυτά τα ποσά που ακούγεται, που τελικά δεν ήταν ακριβώς έτσι, ό,τι προσφέρει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή πρόταση, ένα συμβόλαιο ζωής και να αφήσουμε μετά τον Βασίλη τον Τολιόπουλο να πάρει την απόφασή του εν πλήρη συνείδηση και χωρίς να έχει να νιώθει ότι ο Άρης δεν ήταν εκεί για να τον διεκδικήσει. Προτείνουν Ζήσης και Σπανούλης πώς πρέπει να γίνει. Φυσικά ήθελαν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση και το κονδύλιο από τον κύριο Σιάου, γιατί αυτή ήταν μια μεταγραφή που δεν ήταν προγραμματισμένη, θα κινούνταν εκτός προγράμματος του υπολείπου προγραμματισμού που είχε γίνει για τον μπάτζετ. Ο κύριος Σιάου ακούει όλα τα δεδομένα, το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον ΠΑΟΚ, το τι πάρτι έχει στηθεί επικοινωνιακό για τον Άρη. Εξηγούν ότι αυτός ο παίκτης έχει και μια συναισθηματική αξία και βαρύτητα για τον κόσμο του Άρη. Εξηγούν ότι αγωνιστικά μπορεί να προσφέρει στον Άρη πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ο κύριος Σιάου θυμόταν μάλιστα ότι ο Τελειόπουλος μετά τον Αντετοκούμπο ήταν ο δεύτερος σκόρερ της Εθνικής και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο Προολυμπιακό Τουρνουά. Ζήσης και Σπανούλης προτείνουν το πώς θα κινηθεί ο Άρης στο εύρος της οικονομικής πρότασης. Λένε ότι δεν θα μπούμε σε πληστηριασμό. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω το εξής. Ο κύριος Σιάο είπε το εξής: αν αυτός ο παίκτης πρέπει να έρθει στον Άρη, αυτός ο παίκτης θα έρθει στον Άρη και δεν με ενδιαφέρει ούτε αν μπούμε σε πληστηριασμό ούτε τίποτε. Φέρτε αυτό τον παίκτη στον Άρη. Ο κύριος Σιάο έδωσε το πράσινο φως και το ελεύθερο να κινηθούν όπως θέλουν και να προσφέρουν ό,τι πιστεύουν για να φέρουν τον Τολιόπουλο στον Άρη. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος ενδιασμός για τον ένα, μην φανεί ότι... Ο Σιάο τους είπε κάντε ό,τι θέλετε πληστηριασμό, φέρτε τον παίκτη. Ωστόσο, Ζήσης και Σπανούλης ήθελαν να κατατεθεί μια πρόταση ρεαλιστική, πολύ μεγάλη, να πληρώνει την υπεραξία του Τολιόπουλου, αλλά και να δουν από τον Τολιόπουλο να την επιλέγει και να δείξει πραγματικά και αυτός ότι νιώθει και θέλει να φορέσει τη φανέλα του Άρη. Όλα αυτά γίνονται Σάββατο βράδυ. Την Κυριακή το πρωί ενημερώνεται ο Μάριος Ολύμπιος, ο μάνατζερ του Βασίλη Τολιόπουλου, ότι ο Άρης καταθέτει πρόταση στον Παναθηναϊκό και στον ίδιο τον Βασίλη. Το μαθαίνει και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Την Κυριακή ο Βασίλης ο Τολιόπουλος βάπτιζε το παιδί του. Άλλοι έλεγαν ότι ήταν στη Θεσσαλονίκη και υπέγραφε σε ξενοδοχείο συμφερόντων του κυρίου Μιστακίδη συμβόλαιο. Τίποτα από αυτά δεν ίσχυε. Ήταν στην Αθήνα και είχε πλέον τα νέα δεδομένα στα χέρια του. Είχε στα χέρια του μια πάρα πολύ σοβαρή, μεγάλη πρόταση από την ομάδα του Άρη. Έγινε και κάτι άλλο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το οποίο δεν ξέρω πώς, ποιοι το σκέφτηκαν και ποιοι το εκτέλεσαν και ποιοι το έκαναν, αλλά έκαναν
Πάρα πολύ σωστά. Ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έλαβε πάρα πολλά μηνύματα διαφόρων φωτογραφιών και διαφόρων μηνυμάτων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έλεγαν φέρε και τον Free, έβαζαν τη γάτα του κυρίου Γιαννακόπουλου με κασκόλ του ΠΑΟΚ, πάρε και το ΆΚΑ να το κάνουμε βοηθητικό κλπ. Κλπ. Ήταν μηνύματα υπέρμετρου ενθουσιασμού στα όρια της τρέλας και της αλαζονίας και της αμετροέπειας, που ένας οπαδός μπορεί να το έχει και δικαιολογείται να το έχει από τη χαρά του και από την καζούρα που θέλει να κάνει. Αλλά αυτά δεν άρεσαν ιδιαίτερα στον κύριο Γιαννακόπουλο που είδε. Επομένως, εκείνη τη στιγμή ήρθε μία πρόταση από τον Άρη στον Παναθηναϊκό, χαμηλότερη ελαφρώς από την πρόταση του ΠΑΟΚ, η οποία όμως ήταν εκεί και δεν ήταν πλέον παιχνίδι μόνο ενός, κούρσα ενός, ο Τολιόπουλος ήταν κούρσα δύο. Την Κυριακή συνέχισαν τα φύλλα προσκύμενα στον ΠΑΟΚ μέσα ενημέρωσης και σελίδες και social media να θεωρούν τελειωμένη τη μεταγραφή Τολιόπουλου, παρά το άκουσμα που το ότι ο Άρης μπαίνει. Τη Δευτέρα έλεγαν ότι μόνο απομένουν οι υπογραφές. Την ίδια στιγμή το περιβάλλον του Βασίλη Τολιόπουλου, δηλαδή στενά του οικογενειακά πρόσωπα, ακόμα και στη διάρκεια μετά το γλέντι που χόρευε το πότε βούδας πότε κούδας ο Βασίλης Τολιόπουλος και κάποιοι διεκδικώντας μάλλον το πούλιτζερ της δημοσιογραφίας το πούλησαν ότι να ορίστε είδατε χορεύει και το πότε βούδας πότε κούδας, άρα πάω καρά, είναι πολύ χαρούμενος. Ο ίδιος ο Τολιόπουλος λοιπόν δεχόταν πιέσεις πλέον από ανθρώπους του δικού του περιβάλλοντος, η μητέρα του ιδιαίτερα και η σύζυγός του του ζητούσαν να δει σοβαρά την πρόταση του Άρη και να τη βάλει σε πρώτο πλάνο. Ο ίδιος ο ατζέντης του, ο Μάριος Ολύμπιος, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τον παίκτη του, έλεγε στο Βασίλη Τολιόπουλο, κοίταξε Βασίλη, δεν πρέπει να το δεις αυτό καθαρά οικονομικά, πρέπει να το δεις μέσα από την καρδιά σου πώς το θέλεις και να πας εκεί που είσαι ευτυχισμένος, και πιστεύω ότι ευτυχισμένος θα είσαι στον Άρη. Άρχισε λοιπόν να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό και βαθιά μέσα του ο Τολιόπουλος απλά ήθελε την επιβεβαίωση των ανθρώπων του περιβάλλοντος του, γιατί στην πραγματικότητα η καρδιά του αυτό ήθελε, να πάει στον Άρη. Να πάει στον Άρη του Σπανούλη, να πάει στον Άρη που ξέρει ότι τον αγαπούν. Ο Βασίλης Τολιόπουλος κατάλαβε και κάτι άλλο που δεν του άρεσε καθόλου, ενώ ήταν μια πολύ σπουδαία και τιμητική η πρόταση του ΠΑΟΚ. Το κοινό, οι φίλαθλοι, δεν τον είδαν ως έναν παίκτη τον οποίον πραγματικά τον πιστεύει ο οργανισμός και ότι πάνω του μπορούν να στηρίξουν πράγματα αγωνιστικά. Τον είδα σαν ένα τρόπαιο του Άρη, σαν μια σημαία του Άρη, την οποία έχουμε λεφτά, την παίρνουμε και πλέον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και αυτό ερχόταν σε αντίθεση με όλα τα συναισθήματα που πραγματικά είχε μέσα το Βασίλης ο Τολιόπουλος. Την Τρίτη το πρωί, Παναθηναϊκός και Μάριος Ολύμπιος, ο ατζέντης του Τολιόπουλου, συναντώνται. Έχει κατατεθεί και η πρόταση της Καϊάρης. Ξεκαθαρίζει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι ανεξάρτητα από το οικονομικό που παίζει το ρόλο του και είναι θέμα διαπραγμάτευσης, για τον Παναθηναϊκό βασικό στοιχείο αυτής της υπόθεσης είναι η επιθυμία του παίκτη. Ρωτάει λοιπόν ο Παναθηναϊκός τον κύριο Ολύμπιο τι θέλει ο Βασίλης. Και η απάντηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Παναθηναϊκό λίγη ώρα μετά
φέρνει την διαρροή του ΠΑΟΚ ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Γιατί ο Τολιόπουλος διάλεξε τον Άρη.

Το συμβόλαιο που προσέφερε ο Άρης στον Τολιόπουλο από την πρώτη στιγμή, το τετραετές, έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ, έμοιαζε για τον παίκτη πάρα πολύ ιδανικό και τα βρήκαν πολύ γρήγορα οι δύο πλευρές. Αυτό που ήταν όμως ζήτημα ήταν να βρεθεί χρυσή τομή μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού. Υπήρχε μία διαφορά, όπως διαβάσατε, 400.000 ευρώ. Η πρόταση του Άρη για τον Τολιόπουλο για τον buy out ήταν 800.000. Ο Παναθηναϊκός αξίωνε ένα buy out αρχικά κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, το οποίο μετά έπεσε στο 1.200. Ο Τολιόπουλος όντως, και αυτό τιμά και τον ατζέντη του και τον ίδιο τον παίκτη, προθυμοποιήθηκε να στερήσει ο ίδιος λεφτά από το συμβόλαιό του για να πάει, για να βρεθεί χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τελικά ο Άρης ανέβασε κι άλλο την προσφορά του και η μεταγραφή, το buyout του Άρη για τον Βασίλη Τολιόπουλο στον Παναθηναϊκό υπερβαίνει κατά τη το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή από αυτή τη διαφορά των 400.000 ο Άρης κάλυψε ουσιαστικά το 60-70% και το υπόλοιπο αποδέχθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος να κοπεί από το δικό του συμβόλαιο με τον Άρη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εδώ να σας πω και κάτι ακόμη. Βρέθηκαν πρόσωπα του Άρη, επιχειρηματίες, οι οποίοι πρότειναν να καλύψουν ακόμα και αυτή τη διαφορά, να τα βάλουν από την τσέπη τους. Εννοείται βέβαια ότι ο Άρης πλέον, όπως λειτουργεί σαν ΚΑΕ και ιδιοκτησιακά, δεν θα μπορούσε να δεχθεί οποιαδήποτε τέτοια εμπλοκή. Ολοκλήρωσε σήμερα τις τελικές λεπτομέρειες της μεταγραφής και ο Βασίλης Τολιόπουλος θα είναι παίκτης του Άρη για τα επόμενα 4 χρόνια. Με ρωτούσατε τις προηγούμενες ημέρες, Δευτέρα, Τρίτη, για τα ποσοστά της μεταγραφής του Τολιόπουλου και τι σας έλεγα, 80-20 για τον ΠΑΟΚ, 70-30 κλπ. Ήταν έτσι στην πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι ο Άρης είχε ματσάρει σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά και είχε ισοσκελίσει το χάντικα που είχε αρχικά ο ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή. Και με την επιθυμία του παίκτη το ξεπέρασε. Αλλά ποιο ήταν το σημαντικό? Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν γενικά οι σωστοί οργανισμοί. Ο Άρης έπρεπε να κρατήσει χαμηλούς τους τόνους. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να δώσει στην άλλη πλευρά την δυνατότητα να ανεβάσει την προσφορά και να μπει σε μια ακόμα μεγαλύτερη διαδικασία. Έπρεπε να το κλείσει το θέμα όμορφα, ήρεμα και ωραία, με χαμηλούς τόνους, όχι επικοινωνιακά αλλά ουσιαστικά με τον παίκτη και τον Παναθηναϊκό. Και αυτό έκανε. Και αυτό έπρεπε να γίνει από όλους όσους γνώριζαν τις λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, θέλω να ξέρετε το εξής. Σε έναν κόσμο επαγγελματικό, έχοντας πάρει ένα συμβόλαιο και λεφτά από τον Άρη για το επόμενο τετραετές συμβόλαιο, τα οποία οι περισσότεροι από εμάς δεν θα τα δούμε ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα, επιβεβαίωσε το γεγονός στην πράξη όμως ότι έχει αισθήματα για αυτήν την ομάδα, ότι τον νοιάζει ο Αριανός, ότι πραγματικά θέλει να φορέσει την φανέλα του Άρη. Και όταν κλήθηκε να επιλέξει μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, μεταξύ αγωνιστικού συμφέροντος, οικονομικού συμφέροντος, συναισθηματικής αξίας και χρημάτων, διάλεξε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία τον κάνουν πλέον πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, οφείλουμε να τον χειροκροτήσουμε. Και οφείλουν και κάποια παιδιά που έστελναν μηνύματα εδώ ότι πρόκειται για μισθοφόρο, ξεχάστε τον Τολιόπουλο, να καταλάβουν ότι έκαναν πολύ μεγάλο λάθος με το συγκεκριμένο παιδί. Για τη συγκεκριμένη μεταγραφή πρέπει να πάρει τεράστιο credit ο Νίκος Ζήσης. Οι χειρισμοί του και απέναντι στον Τολιόπουλο και απέναντι στον Παναθηναϊκό, στη διαπραγμάτευση την οποία εξ ολοκλήρου την έκανε ο Νίκος ο Ζήσης, και ήταν 3 μέρες στα τηλέφωνα, δεν τον είδε
η οικογένειά του, οι φίλοι του, κανένας στην Πάρο που υποτίθεται για διακοπές. Οι χειρισμοί του ήταν υποδειγματικοί. Άφησε να εννοηθεί ότι ο Άρης καταθέτει μια πολύ ουσιαστική πρόταση. Άφησε να εννοηθεί ότι έχει και ένα περιθώριο να πάει παραπάνω. Έπαιξε και το χαρτί του ότι αν χρειαστεί είμαστε διατεθειμένοι να πάμε και σε έμψυχα ανταλλάγματα. Αλλά αυτό το χαρτί δεν το έπαιξε, του Μίτουρλονγκ που σας έλεγα. Επομένως ο Άρης και τον Τελειόπουλο πήρε και το Μίτουρλονγκ έχει. Και αυτή τη στιγμή στη σύνθεση του Άρης έχει εν ενεργεία 6-7 διεθνείς Έλληνες παίκτες. Κάτι το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό και ανεβάζει την ποιοτική αξία του ρόστερ πάρα πολύ. Μεγάλο credit λοιπόν στον Νίκο το Ζήση, ο οποίος χειρίστηκε υποδειγματικά τις διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό, γιατί στην πραγματικότητα αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Με τον Τολιόπουλο ουσιαστικά πλακώθηκε το Σάββατο το απόγευμα τηλεφωνικά και του δείξε εκεί ότι ο Άρης και ενδιαφέρον έχει και τον θέλει, αρκεί να θέλει και ο ίδιος. Και έδειξε πραγματικά ο Τολιόπουλος ότι ήθελε. Μεγάλο credit λοιπόν για τους χειρισμούς στον Νίκο το Ζήση. Για τον κύριο Σιάου δεν χρειάζεται να δώσουμε credit, έτσι. Από την πρώτη στιγμή που ζητήθηκε έγκριση για αυτή τη μεταγραφή οικονομικά, δεν είπε πάμε να κάνουμε μια ρεαλιστική πρόταση και να μην μπούμε σε πληστηριασμό. Τους είπε all in, πάρτε τον παίκτη όσο χρειαστεί, ανεβείτε, κάντε ό,τι πρέπει. Η διάθεσή του φτάνει και περισσεύει για να καταλάβουμε με τι ιδιοκτησιακό καθεστώς έχουμε πλέον να κάνουμε και ποιες είναι οι πραγματικές του προθέσεις για τον Άρη. Θέλω να ξέρετε επίσης κάτι άλλο. Μία αλητεία που κυκλοφόρησε, κυριολεκτικά αλητεία, που θέλει να χτυπήσει τον Βασίλη Σπανούλη ηθικά και προσωπικά σαν προπονητή της Εθνικής. Ότι ο Σπανούλης πήρε 152 τηλέφωνα τον Τολιόπουλο και τον πίεζε ψυχολογικά με αφορμή την Εθνική κλπ. Ή επειδή ο Τολιόπουλος έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Σπανούλη γιατί τον θεωρεί πρότυπό του. Είναι ψέματα, είναι ντροπή, αλλά πού να τη βρουν την ντροπή αυτοί που έχουν βουτήξει στους φακέλους μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει εδώ και καμιά δεκαετία. Πού να τη βρουν την ντροπή αυτοί που θεωρούν ότι είναι πολύ φυσιολογικό και είναι ο πιο γλυκός πρόεδρος της ΕΠΟ ο κύριος Γκαγκάτσης με τα μέσα του και τα έξω του και τις σχέσεις που έχει με την ΠΑΕ που υπηρετούν και τους ενόχλησε ο Βασίλης ο Σπανούλης και η Εθνική. Για να ξέρετε όμως για την αποκατάσταση της αλήθειας, ο Βασίλης Σπανούλης έκανε ένα και μοναδικό τηλεφώνημα στο Βασίλη Τολιόπουλο. Ποιο είναι αυτό το τηλεφώνημα? Το τηλεφώνημα που κάνει κάθε προπονητής κάθε ομάδας σε μεταγραφικό στόχο για να του εξηγήσει το ρόλο του και το τι θέλει πραγματικά από αυτόν στην ομάδα. Αυτό λοιπόν ήταν το τηλεφώνημα που έκανε ο Σπανούλης στον Τολιόπουλο την Κυριακή το πρωί, αφού κατατέθηκε η πρόταση του Άρη από τον Νίκο τον Ζήση, το μάνατζερ του παίκτη. Το τηλεφώνημα του Σπανούλη στον Τολιόπουλο ήταν ξεκάθαρο. Τι θέλω από σένα, γιατί σε θέλω στην ομάδα, ποιος θα είναι ο ρόλος σου, πώς πιστεύω ότι μπορείς να με βοηθήσεις. Ουσιαστικά του περιέγραψε τον ρόλο που είχε στην Εθνική Ελλάδος όταν διέπρεψε ο Τολιόπουλος με την Εθνική στο Προολυμπιακό και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό ήταν ένα τηλεφώνημα και οι γκεμπελιστές προσπάθησαν να περάσουν ότι είναι ανήθικος ο τρόπος που λειτουργεί ο Σπανούλης με όχημα την Εθνική για τον Τολιόπουλο. Σαν δεν τρέπονται λίγο παντελόνια που φοράνε. Μεγάλο credit αξίζει και στην οικογένεια Τολιόπουλου, γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα να έρχεται η στιγμή που θα εκτιμήσεις και που θα επιστρέψεις πίσω σε αυτούς που θεωρείς ότι βοήθησαν το παιδί σου, τον άντρα σου, το σύζυγό σου, τον αδερφό σου, να τους δώσεις πίσω το credit. Η οικογένεια Τολιόπουλου δεν ξεχνά
ότι ο Βασίλης δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ και είχε συμβόλαιο 25.000 για την επόμενη χρονιά που είχε 50. Ήρθε στον Άρη με 45.000 την πρώτη του χρονιά. Έφτασε την τελευταία χρονιά να παίρνει 230 χιλιάρικα από τον Άρη. Έφυγε από τον Άρη μεγαλουργώντας, πήγε στην Εθνική, μεγαλούργησε, πήγε στον Παναθηναϊκό, πήρε συμβόλαιο 500.000 και όταν το πλήρωμα του χρόνου έφερε τον Βασίλη τον Τολιόπουλο να επιλέξει, πήγαν οι άνθρωποι του και του είπαν: μην ξεχνάς που πήρες την αγάπη, που ένιωσε σπίτι, που ένιωσε ζεστασιά και ποιοι είναι αυτοί που έρχονται να σε τιμήσουν με αυτή την πρόταση. Και γι' αυτό το λόγο αξίζει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την ηθική που έδειξαν και για τον τρόπο που καθοδήγησαν σε αυτή τη δύσκολη απόφαση, σε αυτό το δύσκολο σταυροδρόμι, τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Όλα τα credit στον Μπίλι και ο μάνατζερ του Βασίλη τον Τολιόπουλο, ο Μάρης Ολύμπιος, πολύ κύριος. Δεν σκέφτηκε το παντελόνι του, δεν σκέφτηκε τη μεγαλύτερη προμήθεια, σκέφτηκε πώς θα είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος ο Βασίλης, άσχετα αν το συμβόλαιο που πήρε είναι ηγεμονικό, έτσι, μην λέμε χαζά τώρα. Το συμβόλαιο που πήρε από τον Άρη ο Βασίλης Στολιόπουλος είναι ηγεμονικό. Αλλά θα μπορούσε να βάλει μπροστά την δική του την τσέπη και δεν την έβαλε. Άρα φίλες και φίλοι, να ξέρετε ότι αυτή είναι όλη η ιστορία της μεταγραφής του Βασίλη Στολιόπουλου. Ξεκίνησε από το Σάββατο το απόγευμα από ένα μήνυμα ανώνυμο που έλαβε ο Τολιόπουλος και από εκεί και πέρα ένα συναισθηματικό μήνυμα που του χτύπησε τις πατρικές χορδές πέρα από τις όποιες έτσι συναισθηματικές σχέσεις του με τον Άρη και από εκεί και πέρα όλα τα πήραν το δρόμο τους. Οι χειρισμοί του Άρη ήταν εξαιρετικοί, οι χειρισμοί του Ζήση στο κομμάτι το διοικητικό, οικονομικό, διαπραγματευτικό ήταν απίστευτη, χειρουργική. Η στάση της ιδιοκτησίας, η διοίκηση βασικά είπε: Νίκο, το αναλαμβάνεις εσύ εξ ολοκλήρου το κομμάτι. Δηλαδή οι κύριοι Διακογιάννης και Αντωνιάδης είπανε: ό,τι πεις εσύ, ό,τι θέλεις εσύ στο κομμάτι αυτό. Το οικονομικό είναι κάτι που αφορά φυσικά τον μεγαλομέτοχο. Το άφησανε πάνω. Ο Βασίλης ο Σπανούλης δεν ασχολήθηκε καθόλου, μόνο στο προπαρασκευαστικό κομμάτι της προετοιμασίας της πρότασης. Μπήκε καθαρά στο αγωνιστικό και είπε στον Νίκο: το Ζήσει, προχώρα. Όλα τα υπόλοιπα τα ανέλαβε ο Ζήσης. 4 μέρες τηλέφωνα δεν τον είδε ψυχή. Την στιγμή που είχε να αντιμετωπίσει και να τρέξει και τα θέματα Robinson Earl και Νουά, τα οποία και τα 2-15 Ιουλίου εξέπνεει η προθεσμία των κρίσιμων αυτών. Το ένα ήταν το EuroLeague buyout, η προθεσμία, και το άλλο ήταν η ενεργοποίηση ουσιαστικά του συμβολέου του Robinson Earl την 16 Ιουλίου. Όλα αυτά έπεσαν μαζί και τα διαχειρίστηκε όλα αριστουργηματικά ο Νίκος ο Ζήσης, τον οποίο αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Εν κατακλείδη, εγώ ένιωσα πάρα πολύ όμορφα, να ξέρετε κάτι. Είναι τους οργανισμούς, τους κάνουν οι άνθρωποι. Μπορεί αυτή τη στιγμή ένας φύλαθλος που είναι εκεί έξω, ένας φύλαθλος κανονικός, να έστειλε ένα μήνυμα στο Βασίλη τον Τολιόπουλο και αυτό το μήνυμα να αποτέλεσε αφορμή για να τρέξουν όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί ένας πρώην παράγοντας του Άρη, ένας απλός φύλαθλος του Άρη, να έκανε μία κίνηση για να αλλάξει όλα τα δεδομένα στην ψυχοσύνθεση του Τολιόπουλου. Μπορεί κάποιοι ανώνυμοι Αριανοί που είναι εκεί έξω, τους έκοψε το μυαλό και έστειλαν στον κύριο Γιαννακόπουλο φωτογραφίες με τη γάτα του με κασκόλ του ΠΑΟΚ. Γιατί όταν ο αντίπαλός σου κάνει λάθη που ο ΠΑΟΚ έκανε επικοινωνιακά λάθη, στον ΠΑΟΚ δεν στοιχίζει πολύ αγωνιστικά, παιδιά, η απώλεια του Τολιόπουλου. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι παίκτη τρόπαιο καθαρά για να πλήξουν επικοινωνιακά τον Άρη ήθελαν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν τους έπληξε αγωνιστικά τόσο, αλλά επικοινωνιακά έπαθαν ένα κάζο όμοιό του πολλά χρόνια έχουμε να δούμε. Μου θυμίζει το κάζο με τους αδερφούς Κατσίκη. Πραγματικά, τέτοιο κάζο, και προσέξτε τώρα, μια ομάδα
που ξόδεψε πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ και έκανε μία μεταγραφή τρομερή, κάνει το ταμείο της και βλέπει ότι επικοινωνιακά το ταμείο είναι μείον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ χαίρομαι πραγματικά που υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω με τεράστια αγάπη για την ομάδα. Άνθρωποι από απλούς φιλάθλους μέχρι απλούς παράγοντες. Δεν, μην βάζετε δημοσιογράφους στην εξίσωση, γιατί εγώ, οποιοδήποτε, έχουμε όφελος από την, και από τη μεταγραφή του Ελιόπουλου, από το γεγονός ότι ανεβαίνει η δουλειά μας, έχουμε να γράψουμε, ανεβαίνει η ποιότητα της ομάδας. Βγάλτε μας εμάς από την εξίσωση. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι υπάρχουν εκεί έξω, και εγώ τουλάχιστον το ξέρω αυτό, υπάρχουν εργάτες του Άρη χωρίς να είναι τίποτα στον Άρη, χωρίς να έχουν ρόλο στον Άρη, χωρίς να πληρώνονται από τον Άρη, χωρίς τύπο, απλά έχουν μια ικανοποίηση και μια γεμάτη καρδιά όταν ο Άρης πηγαίνει καλά και εκπληρώνει στόχους. Και η αλήθεια είναι ότι στην σύγχρονη εποχή Σιάο Μιστακίδη, το πρώτο μεγάλο debate, πρώτη μεγάλη κόντρα, άτυπη έστω, ήρθε με αφορμή τον Τολιόπουλο. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι. Στο πλαίσιο της καζούρας φυσικά, ωραία είναι όλα και αυτά που γράφουμε και λοιπά, και βλέπω πλέον ότι γλεντάτε τον κόσμο τον υπόλοιπο που σας γλεντούσε το Σαββατοκύριακο. Αλλά να ξέρετε κάτι, το πάθημα του ΠΑΟΚ πρέπει και να τους γίνει μάθημα, αυτό είναι δικό τους θέμα, πρέπει να μας γίνει μάθημα. Η αλαζονία και η αμετροέπεια, ο νεοπλουτισμός και το ότι εγώ με τα λεφτά μου δεν καταλαβαίνω τίποτα γιατί όλα αγοράζονται, δεν σου δίνει πάντα το πλεονέκτημα και πολλές φορές αποτελεί, έχει αρνητικές επιπτώσεις. Όσο και να δικαιολογούμε καταστάσεις, πρέπει σαν οργανισμός, ακόμα και σαν φίλαθλοι, πρέπει να είστε πάντα προσεκτικοί και πάντα σοβαροί και μετρημένοι πριν κάτι ολοκληρωθεί οριστικά. Το κάζο λοιπόν του ΠΑΟΚ να γίνει μάθημα σε όλους μας. Τέτοια αυτογκόλ δεν πρέπει να μπαίνουν. Θεωρώ ότι η μεταγραφή του Ελιόπουλου ουσιαστικά στο ουσιαστικό της αγωνιστικό κομμάτι είναι εξαιρετική. Είναι μια πολύ ποιοτική προσθήκη για πάρα πολλούς λόγους στα χέρια του Σπανούλη. Ο Άρης πλέον έχει πολλές επιθετικές εκφράσεις από την περιφέρειά του και έχει και παίκτες που έχουν και σημειολογία για την ομάδα στο ρόστερ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ κομβικό, και ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους. Και σε εσάς για τη στάση που κρατήσατε ή την εμπλοκή που είχατε ορισμένη όλες αυτές τις μέρες. Θέλω να σας πω επίσης κάτι. Χθες, προχθές, παραπροχθές, αντιπροχθές, την περασμένη Τρίτη, Δευτέρα, Κυριακή, Σάββατο, κάθε μέρα μιλούσα με τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Κάθε μέρα μιλούσα με τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Θέλω να σας πω ότι ακόμα και χθες το βράδυ, αργά το βράδυ, που ακόμη κάποια πράγματα ήταν σε εκκρεμότητα για να ολοκληρωθούν και ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί, ήταν σε αναμένα κάρβουνα. Δεν έχω δει παίκτη να θέλει τόσο διακαώς πώς και πώς να έρθει σε μια ομάδα. Πραγματικά σαν τρελός έκανε. Και εγώ ένιωσα και την αγωνία του, γιατί εγώ πρέπει να κρατήσω και έναν άλλο ρόλο θεσμικό. Πάντα θεσμικά είναι τα τηλεφωνήματα, όμως δημοσιογράφος τον καλό, όχι σαν κολλητός του, γιατί δεν είμαστε, δεν πρέπει να είμαστε. Αλλά επειδή γνωρίζει κάποια πράγματα ο Βασίλης, που εν πάση περιπτώσει τα χρόνια που ήταν εδώ, μπορούσε να μου εμπιστευτεί κάτι παραπάνω από μια απλή έτσι πληροφορία. Σήμερα ο Βασίλης ο Τολιόπουλος θα πάει στη Ρόδο.
Εκεί έχει μια προσωπική του οικογενειακή υποχρέωση στην οποία θα παραστεί με τη σύζυγό του. Αν τα αριανάκια της Ρόδου κατά λάθος βρεθείτε κοντά εκεί, ψαχτείτε, μάθετε και να τον αποθεώσετε. Αυτές είναι όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την μεταγραφή του Λιόπουλου. Κάθε του πτυχή σας την έδωσα από το απόγευμα του Σαββάτου που ξεκίνησαν όλα. Και ξεκίνησαν από το τίποτα. Ξεκίνησαν από ένα ανθρώπινο μήνυμα ενός ανώνυμου Αριανού, το οποίο όμως χτύπησε ακριβώς στην καρδιά του συναισθήματος του Τολιόπουλου. Και από εκεί και πέρα η ιστορία έφτασε στον Νίκο το Ζήση, που τη διαχειρίστηκε αριστουργηματικά, όπως διαχειριζόταν την μπάλα όταν ήταν point guard της εθνικής ομάδας αλλά και όλων των ομάδων που έπαιξε. Ήταν πολύ πετυχημένες οι εξετάσεις που έδωσε ο οργανισμός του Άρη στην περίπτωση του Τολιόπουλου σε όλα τα επίπεδα. Και θέλω να από εδώ και πέρα να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Είναι ωραίο, παιδιά, ότι θα έχουμε. Εγώ βλέπω κάποια πράγματα τα οποία με κάνουν υπεραισιόδοξο για την καινούργια χρονιά και δεν το θέλω. Δεν θέλω να είμαι υπεραισιόδοξος. Δεν θα αναφερθώ στη μεταγραφή του Ρόμπινσον Έρλι οτιδήποτε. Είδατε τον Μόργαν ιστορία στο Instagram, στα social media. Ο Μόργαν πήρε πρωτοβουλία και έβγαλε ιστορίες και στέλνει μηνύματα ουσιαστικά μέσω των social media σε όλους τους καινούριους του τους συμπαίκτες που ανακοινώθηκαν από τον Άρη. Έστειλε μήνυμα στον Ρόμπινσον Έρλ, έστειλε μήνυμα στον Λίντελ, τον οποίο τον αποκαλεί αδερφό γιατί γνωρίζονται. Έστειλε μήνυμα στον Μπίρτς, με τον οποίο επίσης γνωρίζεται. Έστειλε μήνυμα στον Κώσταντε το Κούμπο. Έστειλε μήνυμα στον Δημητρίγεβιτς. Σε όλους όσοι ανακοινώθηκαν από τον Άρη, ο Μόργαν έστειλε μήνυμα κινήτρου. Πάμε μαζί, πάμε να ροκάρουμε, πάμε παιδιά, είμαστε συμμορία, γκάνγκ κλπ. Κλπ. Αυτό τι δείχνει? Την ψυχοσύνθεση ενός παίκτη που τώρα ήρθε στην ομάδα. Σε ποια ομάδα ήρθε? Στην ομάδα του Σπανούλη, όπου όλοι θα βάζουν το εγώ κάτω από το εμείς. Και όταν αυτό το δείχνει ένας νεαποκτηθής Αμερικανός που δεν έχει έρθει καν στη Θεσσαλονίκη, φαντάζεστε λοιπόν ποιο θα είναι το κλίμα της ομάδας. Αυτός, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος είπε Άρης από την καρδιά του μέσα, παιδιά σαν τον Γιώργο τον Τανούλη, σαν τον αρχηγό μας τον Λευτέρη τον Ποχορίδη, όλοι αυτοί λοιπόν θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη των αποδυτηρίων. Έχετε κάτι να φοβάστε εσείς για αυτή την ομάδα? Θα πάνε όλα τέλεια? Όχι, δεν θα πάνε όλα τέλεια. Και κακές στιγμές θα έρθουν, και ήττες θα έρθουν, και δυσλειτουργίες θα έρθουν, και αριθμίες θα έρθουν, και μπορεί να έρθει και ανάγκη για διορθωτικές κινήσεις ή για προσθετικές κινήσεις. Αλλά η πρώτη ύλη της ομάδας φαίνεται, και αυτό είναι καθαρά έργο προπονητή και GM, είναι Άρης από την κορφή ως τα μπούνια. Γιατί σας είπα ότι αυτό που χρειάζεται ο Άρης είναι νοοτροπία. Όλα τα είχαμε. Αγωνιστική νοοτροπία. Δεν μιλάω για τη μαχητική νοοτροπία της κερκίδας, του σωματείου κλπ. Και τι πρεσβεύει ο Άρης σαν ιστορία. Μιλάω για την αγωνιστική νοοτροπία στα αποδυτήρια. Και αυτό εδώ το πράγμα το δείχνουν οι παίκτες πριν καν έρθουν για προετοιμασία. Μπορείτε λοιπόν να είστε αισιόδοξοι για αυτή την ομάδα. Αξίζει τον κόπο να είστε αισιόδοξοι. Αυτά είχα να σας πω, αυτά είχα να μοιραστώ μαζί σας. Το κεφάλαιο το Λιόπουλος έχει κλείσει. Απομένουν μόνο τα επίσημα της ιστορίας του Τολιό. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη μεταγραφή. Πάρα πολύ χαρούμενος. Πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί πιστεύω ότι αυτό το παιδί θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ουσιαστικά. Θεωρώ ότι τα καλύτερα 4 χρόνια στην καριέρα του Τολιόπουλος θα τα κάνει σε αυτήν τη θητεία του στον Άρη. Έστω και αν δεν είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με την μπάλα στα χέρια όπως ήταν τότε. Είναι μια μεταγραφή πάρα πολύ δυνατή για την ομάδα.
Για μας θα σήμαινε πολλά αν πήγαινε στον ΠΑΟΚ. Θα πονούσε πολύ. Το ξέρω, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι.

0: υποστηρίζω αυτό που πάντα ακουγόταν σαν σύνθημα. Τα παιδιά στην κερκίδα είναι η μόνη σου ελπίδα. Βέβαια τώρα στον μπασκετικό ειδικά, Άρη, υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα, όχι μόνο στην κερκίδα αλλά και στον μπάγκο και στα αποδυτήρια και στις διοικήσεις και στον προεδρικό θόκο και στον μετοχικό θόκο και γύρω από αυτόν και πίσω από αυτόν και παντού. Αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να ήταν ενδιαφέροντα. Το μόνο που είχα να κάνω σήμερα είναι να σας παρουσιάσω το χρονικό της μεταγραφής, γιατί το ζούσα πάρα πολύ έντονα όλες αυτές τις μέρες που έπρεπε να κρατάω χαμηλούς τους τόνους, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε εμείς σαν δημοσιογράφοι, πιστεύω, κάποιες φορές για να ευνοήσουμε την εξέλιξη μιας υπόθεσης. Και φυσικά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος είπε πρώτος τι και αν είπε πρώτος κάποιος το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Απρίλιο, τον Ιούλιο για το αν θα μείνει ή όχι ο Τολιόπουλος. Σημασία έχει, και θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους συναδέλφους και σε όλα τα μέσα του Άρη, για την υπευθυνότητα, για την ωριμότητα και για τα αντανακλαστικά που έδειξαν στην υπόθεση Τολιόπουλου. Αυτό να το ξέρετε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να τους δώσετε κι εσείς όλους ένα credit. Πάμε να κάνουμε το break, έχουμε συμπληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Άλλοπλαστα Αδερφή Δερβίση και η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας που αλλάζει το κλίμα στο σπίτι σας. Στην ώρα που θα ακούσετε, βάλτε παρακαλώ πολύ και 5 λεπτάκια.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ

0: Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια. Αχ, πίνασα.
1: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
0: Και από πού θα παραγγείλουμε?
1: Από το Food for You.
0: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
1: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
0: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
1: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
0: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
1: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
0: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
1: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
2: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
2: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
3: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
2: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
3: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
2: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-84-90-56.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσονάκος Jewelers. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμονάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7191. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, η πιπέρια σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ
14: πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα.
16: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής «Με όποιον δάσκαλο καθίσει» στον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή την προσφέρουν η εταιρεία Άριες, ο ισχυρός συνεργάτης για τα κλιματιστικά σας που σας αλλάζει την ατμόσφαιρα στον προσωπικό σας χώρο και ένας φρέσκος αέρας πνέει με τα καινούργια κλιματιστικά καινούργιας γενιάς, το Σύμπα και Κάρι. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, 50 χρόνια ομορφαίνουν την καθημερινότητά μας, μας γλυκαίνουν και μας δίνουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ ό,τι αγαπάμε, από καφεδάκια, πρωινά, γεύματα φρεσκομαγειρεμένα, τελείωτα παγωτά και φυσικά εκπληκτικά γλυκά. Εννοείται ότι οι άλλοπλαστοί και οι αδερφοί δερβείς είναι δίπλα σε κάθε μας βήμα. Άλλωστε αυτοί σχεδιάζουν και είναι πρωτοπόροι στο κομμάτι των κουφωμάτων PVC μαζί με το εξαιρετικό δίκτυο συνεργατών τους Ελλάδα και Κύπρο. Τα κορυφαία κουφώματα, δεν είναι να ψάχνετε τώρα και αμφιβόλου αξίας και περίεργα από το εξωτερικό και να μην ξέρετε τι βάζετε. Μία και καλή αδερφή δερβίση, άλλοπλαστ, για να μπορέσετε να συνδυάσετε το design με την ασφάλεια, την οικονομία, την αισθητική, την αξιοπιστία και την υποστήριξη μιας από τις μεγαλύτερες ομάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα σε κουφώματα και PVC. Απάντησα σε πάρα πολλά μηνύματα εκτός αέρα, γιατί σίγουρα δεν θα προλάβαινα, για τον Τολιόπουλο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βγάζετε όλα τα παιδιά μια πολύ ωραία έτσι αγάπη με μηνύματα από νησιά, από την Κύπρο, από παντού. Είχαμε ένα θέμα μάλλον με τον ήχο, δεν ξέρω, μάλλον ακούγουμε καθαρά τώρα, δεν είχα κάποιο θέμα άλλο. Λύθηκε από ό,τι μου είπατε. Στην αρχή ακούγουμε λίγο χαμηλά, δεν έκανα κάτι εγώ με τις ρυθμίσεις, αλλά ελπίζω να είναι όλα εντάξει εδώ. Μπόλικη αγάπη, τι λέει εδώ. Βάλτε επανάληψη παρακαλώ την εκπομπή το βράδυ, γιατί τώρα με θυμήθηκαν όλοι, έχασα τη μισή. Και Σαββατοκύριακο, έτσι να το ακούνε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Γεια σου Στέλλα μου γλυκιά. Θα το μεταφέρω στους ανθρώπους του Γέλο να την ξαναβάλουν την εκπομπή το βράδυ, να την ακούστε. Αν και νομίζω παίζει και σε επανάληψη κάποια στιγμή. Τώρα για το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω. Το Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουν έρθει πολύ φρέσκα κουλούρια για να αναφερθούν. Ο φίλος ο Βασίλης λέει ότι αν υπάρχει περίπτωση αποχώρησης του Μποχορίδη, γιατί κάτι τέτοιο ακούγεται. Ευχαριστώ πολύ. Φίλε Βασίλη, ο Βασίλης ο Σπανούλης είναι αυτός ο οποίος θα αξιολογήσει την κατάσταση στα γκάρ. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης τώρα έχει πολύ μεγάλο αριθμό γκάρ. Δεν θεωρώ ότι ο Λευτέρης, ο Μποχορίδης με τον Βασίλη τον Τολιόπουλο μπλέκουν στις ίδιες θέσεις. Ο ένας παίζει στο άσο 2, ο άλλος παίζει στο 2-3. Θεωρώ ότι είναι δύο παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εγώ θα έβαζα, αν θέλεις, χωρίς να έχω ενημέρωση από την Καϊάρης, χωρίς να έχουν πάρθει αποφάσεις, αλλά το συζητούσα και με ένα φίλο λίγο νωρίτερα. Εγώ θεωρώ ότι ίσως ο Στέλιος ο Πουλιανίτης μπει σε ένα κάδρο δανεισμού. Υπάρχει και μια ομάδα, η Καρδίτσα, η οποία επιθυμεί διακαώς έναν παίκτη εκεί, Έλληνα. Δεν υπάρχει κάτι από τον Άρη επίσημα, κάνω μια εικασία έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ. Θεωρώ ότι αν υπάρξει θέμα παραχώρησης παίκτη για να αποσυμφορηθεί η περιφέρεια του Άρη στο Ασώδιο, νομίζω ότι ο Στέλιος ο Πουλιανίτης θα είναι αυτός ο οποίος θα τεθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ακόμα κάτι από το Σπανούλη και δεν υπάρχει κάποια ειλημμένη απόφαση. Είναι μια δική μου έτσι σκέψη και εικασία. Χαιρετώ τον Κώστα. Χαιρετώ τον φίλο τον Δημήτρη που λέει ότι ο Τελειόπουλος είναι μεγαλωμένος με σωστές αξίες, τέτοιους θέλουμε στο Θεό του πολέμου. Πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε στην ομάδα μας Σιάο οικογένεια Αντετοκούμπο Σπανούλη ζήσει. Ακούω το ρεπορτάζ και νομίζω ότι ζω σε όνειρο, λέει. Δεν είναι όνειρο, είναι μια πραγματικότητα, παιδιά. Έτσι λειτουργεί ο Άρης. Και φυσικά λέει μεγάλο credit σε Καστρίτη και Ρουσιαμάνη που έχτισαν αυτή τη σχέση Άρη Τολιόπουλου στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Εντάξει, είναι πραγματικά σχέσεις ζωής αυτές που μένουν, όντως. Η αποθέωση που θα νιώσει ο Τολιόπουλος στο παλέ θα τον αποκαταστήσει, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Δημήτρης ρωτά αν 19 και 26 περιμένουμε ανακοίνωση σήμερα. Δημήτρη, μπερδεύεσαι. 19 και 14 είναι οι ανακοινώσεις του Άρη. Και δεν είναι. Χθες ήταν μια εξαίρεση του Ρόμπινσον Έρλ για Πέμπτη αντί για Τετάρτη. Εντάξει, τώρα μέσα Σαββατοκύριακο.
χρωστάμε πράγματα σαν Άρης. Ο Χαραλαμπόπουλος για παράδειγμα θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια μεταγραφή που θα είναι έτοιμη να παρουσιαστεί, να ανακοινωθεί. Ο Τολιόπουλος μάλλον θα θελήσει λίγο δουλειά το ατελιέ του marketing της Sky Άρης. Ο φίλος ο Κώστας προσπαθεί να συνδέσει, ενισχύσει, επισπεύσει, σμπρώξει την προοπτική εμπλοκής του Σιάο με τα ποδοσφαιρικά. Τα έχουμε συζητήσει, Κώστα, και μέσα από την εκπομπή και έχουμε πει ότι αν υπάρχει ένας τρόπος ή ένας δρόμος να ακολουθηθεί είναι μέσω του ΑΣ, δεν υπάρχει κάτι άλλο, τίποτα. Θα ανακοινωθεί ο Χαραλαμπόπουλος, φίλε Ντίμη, δεν υπάρχει κάτι που να αποτρέπει την μεταγραφή. Υπήρξαν άλλες μεταγραφές, υπήρξε άλλη προτεραιότητα, βγήκαν άλλα πράγματα. Θα ανακοινωθεί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, μην ανησυχείς. Μπορεί την Κυριακή να είναι η σειρά του. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία? Νομίζω η προετοιμασία του Άρη ξεκινά 16-17 Αυγούστου. Στο τέλος του Αυγούστου έχουμε και τα παράθυρα της Εθνικής, εκεί όπου θα κληθούν όλοι. Και ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Και ακούστε και κάτι, θα είναι και παρόν, λένε οι πληροφορίες. Ήλπιζα να επιστρέψει ο Τολιόπουλος και τελικά ήρθε. Ξέρουμε την άποψη του Μίτρουλον και το πώς αισθάνεται που ήταν ο πρώτος που θα θυσιαζόταν για να έρθει άλλος παίκτης. Ναι, Χάρη. Τέθηκε το θέμα. Τον ρώτησαν πρώτα. Αν συνέβαινε αυτό, θα συνεννούσες με μια τέτοια κίνηση? Δεν σου λέμε ότι θα συμβεί, αλλά αν συνέβαινε. Και φυσικά πήραν την έγκρισή του. Είναι πολύ χαρούμενος εδώ που είναι ο Μίτρουλονγκ. Έχει συνεργαστεί εξαιρετικά με τον Βασίλη τον Τολιόπουλο στην δεύτερη, νομίζω, χρονιά Καστρίτη. Και είναι πολύ χαρούμενος που θα είναι εδώ με την ομάδα. Ο φίλος ο Σταύρος λέει να πω ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ σε αυτόν τον πατέρα που έβαλε το λιθαράκι να ξεκινήσει αυτή η μεταγραφή και θα θέλαμε πάρα πολύ να κλείσει, όταν κλείσει η μεταγραφή, να βγάλει στο Βασίλη Σπανούλη να του δώσουμε, να τον ακούσουμε και να του δώσουμε την αγάπη μας. Πρώτο ο Θεός, παιδιά. Αυτά τα πράγματα έχουν μια διαδικασία. Ο Βασίλης ο Σπανούλης, ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, όταν ανακοινωθεί η μεταγραφή από την Γκάι Άρης, θα πρέπει πρώτα να μιλήσει στην Γκάι Άρης. Τώρα, να γίνουν οι δηλώσεις που πρέπει να γίνουν στην επίσημη σελίδα της ομάδας. Δεν θέλω να νιώσουμε ούτε προνομιούχοι, θέλω να νιώθουμε ούτε ότι υπάρχουν δεκάδες μέσα και συνάδελφοι κλπ. Οπότε θα πάρουμε και εμείς σειρά μας. Θέλω να πιστεύω κάποια στιγμή θα σας τον έχω εδώ, τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Να σας πω για το Robinson Earl. Παιδιά, σας τα έχω πει για το Robinson Earl. Αυτός ο παίκτης που ανακοινώθηκε είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στην Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πιστεύω και με τη φανέλα του Άρη και όχι με το ενδιαφέρον άλλων ομάδων που θα το τραβήξει 250%. Ο Robinson Earl είναι ένας παίκτης ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των παίκτων που τελειώνει ένα μάτς, βλέπεις έναν παίκτη ο οποίος δεν τον έχεις πολύ ακούσει και ξαφνικά βλέπεις στατιστική του 15 πόντι, 8 rebound, 2 κλεψίματα, 3 assist. Είναι παίκτης οικονομία. Είναι παίκτης που δεν κάνει θόρυβο. Δηλαδή είναι ένας παίκτης τύπου, έτσι, μην κάνουμε συγκρίσεις αγωνιστικές τώρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι ένας παίκτης τύπου Βετζένκοφ, τύπου Ζακ Λιντέι, θεωρώ ότι είναι καλύτερος από τον Λιντέι, τύπου Λάιλς, τύπου Χέις Ντέιβις. Τέτοιου τύπου παίκτης. Δηλαδή δεν έχει τα απόλυτα αθλητικά προσόντα, την τρομακτική ταχύτητα, το τρομερό άλμα να τις καρφώνει όλες τις μπάλες από παντού, αλλά έχει ευρωπαϊκό μπασκετικό IQ προσαρμοσμένο με το φοβερό πρόγραμμα το πανεπιστημιακό που έχει ακολουθήσει και έχει και ένα φοβερό χαρακτήρα ο οποίος είναι πολύ εύκολος να προσαρμοστεί στο σύνολο που θέλει ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης τι ήθελε εκεί? Μετά τον Αντετοκούμπο και μετά τον Μπίρτς και με τον Γιώργο τον Τανούλη, υπάρχει ο Λίντελ, υπάρχει ο Αμίν Νουά, μην το ξεχνάμε, θα αναφερθώ και στον Νουά. Ήθελε έναν παίκτη ο οποίος να είναι 4,5. Όχι καθαρό 5, όχι καθαρό 4, να είναι ένας παίκτης εκεί ανάμεσα. Να μπορεί να παίξει αλλαγές στα μαρκαρίσματα, να μπορεί να ταλαιπωρήσει από μακρινή και κοντινή απόσταση τον αντίπαλο ψηλό,
να μπορεί να κλέψει μπάλες, να δώσει βοήθεια στην άμυνα, να μην έχει τα νούμερά του και τα στατιστικά του στο μυαλό του πρώτα, αλλά να είναι παίκτης ομάδας. Όλα αυτά τα συγκεντρώνει ο Ρόμπινσον Έρλ και κυρίως έχει πολύ υψηλό μπασκετικό IQ. Είναι πάρα πολύ έξυπνος μπασκετικά. Για μένα ο Ρόμπινσον Έρλ είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι γεννημένος Αμερικανός για να παίξει στην Ευρωλίγκα και στο υψηλότερο επίπεδο. Θέλω να πιστεύω ότι θα τρίβουμε τα ματάκια μας με αυτόν τον υπερπαίκτη, ο οποίος κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, σε άμυνα και επίθεση, και ο οποίος δεν είναι τυχαίο ότι ο Άρης έρχεται και του δίνει το μεγαλύτερο του συμβόλαιο. Στον Άρη θα κοστίσει 5 εκατομμύρια για διαιτές. Τα 4 εκατομμύρια είναι το καθαρό του συμβόλαιο, οι απολαβές του, και τα υπόλοιπα θα είναι κάποιες έξτρα παροχές της Καϊάρης που σε ό,τι αφορά την εφορία του. Ο Πέρι λέει αριστούργημα, λέει, του Νίκου ζήσε από την αρχή στο τέλος, και πολύ ωραία αυτή η ιστορία της μεταγραφής του Τολιόπουλου, και όλα ξεκίνησαν, λέει, από το ανώνυμο μήνυμα του Αριανού Παδού. Είδες, φίλε Πέρι, ένα μήνυμα πώς μπορεί να φέρει μια πρωτοβουλία, ένα μήνυμα πώς μπορεί να φέρει τούμπα μια κατάσταση. Όσο ο Βασίλης ήταν στον Παναθηναϊκό και έπαιζε στην Ευρωλίγκα, χαιρόμουν με τις επιτυχίες του. Σίγουρα αν πήγαινε στους δίπλα δεν θα μπορούσα να χαρώ. Τώρα που έρχεται σπίτι του με τις επιτυχίες του θα τρελαθώ ακόμα παραπάνω. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη, λέει ο Κότσος. Οριακά δεν έκλαψα όταν έμαθα για τον Τολιόπουλο, όχι για κάποιον άλλο λόγο, παρά μόνο επειδή κατάλαβα ότι υπάρχουν ακόμα παίκτες με καρδιά και άλλα όργανα σημαντικά. Ο Γιώργος νιώθει πάρα πολύ καλά με όλα αυτά που γίνονται στον Άρη. Λέει, κάποια πράγματα δεν τα πιστεύω. Είναι καλύτερο και από τίτλο αυτό που ζω. Κάτσε, κάτσε. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους, Γιώργο. Νάτος. Ο Θάνος θέλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Η μεταγραφή του Ελιόπουλου δεν έχει μόνο αγωνιστικά ωφέλη. Τα παιδιά μας χρειάζονται τέτοια πρότυπα. Ο μικρός μου είναι στην Under 15 της Ακαδημίας Μπάσκετ. Σήμερα με τη φυλαγμένη φανέλα του Βασίλη θα πάει στην προπόνηση. Αυτός είναι ο Άρης μας. Καταλάβατε. Αυτό είναι κάτι που δεν θα το ζούσαν ο Βασίλης δίπλα. Εδώ θα το ζει. Όχι, φίλε, δεν είναι πλάκι ο Γιάννης Αντετοκούμπο καθόλου στην ιστορία του Ελιόπουλου, πίστεψέ με. Στέλιο, όντως έχεις δίκιο. Αυτοί οι δύο βασίλειδες έχουν πονέσει πάρα πολύ. Για τον Αμίνου Α που στέλνει μήνυμα ο Βασίλης με αφορμή την παραμονή του στην ομάδα. Τα είπα και χθες στο Δημήτρη Ρωσαλή που με φιλοξένησε τηλεφωνικά, καθώς δεν μπορούσα να είμαι στο στούντιο. Αμίν Νουά και η πλευρά του Αμίν έκαναν λάθος φέτος. Ένα πολύ μεγάλο λάθος. Ο τρόπος που χειρίστηκαν κάποια πράγματα δεν ήταν σωστός και αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ λανθασμένος και επιζήμιος για τον ίδιο τον παίκτη. Ο Άρης έδωσε ένα μεγάλο συμβόλαιο στον Νουά πριν ακόμα σχηματοποιήσει και διαμορφώσει ένα τεράστιο μπάτζετ. Έλεγε σε όλους εμάς τους ρεπόρτερς στις συναντήσεις που κάναμε ότι θέλουμε άλλους 5 Νουά την καινούργια χρονιά από άποψη ποιότητας και επαγγελματισμού. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε, ρε παιδί μου, πάρει το χρήσμα της ομάδας. Όταν ανέβηκε το μπάτζετ ήταν ο πρώτος που κάλεσε η ομάδα για να του πει ότι θεωρούμε άδικο τώρα που ανεβαίνει το μπάτζετ να μείνει σε αυτά τα λεπτά. Θέλουμε τα χρήματα. Θέλουμε να σου δώσουμε επιπλέον χρήματα, άλλες 300.000 ευρώ συνολικά, και να αποσύρουμε το EuroLeague Buyout, γιατί θα είμαστε Ευρωλίγκα στην μεθεπόμενη χρονιά. Και η απάντηση που πήρε ο Άρης ήταν αυτή που δεν περίμενε ότι θα πάρει. Ότι θέλει να εξετάσει τις επιλογές της Ευρωλίγκας. Οι επιλογές της Ευρωλίγκας δύο μήνες μετά ήταν οι εξής. 0. Και ο παίκτης πλέον ανήκει στον Άρη για τριετές κλειστό συμβόλαιο. Δεν έχει λόγο ο Άρης, και θα ήταν κουτός, και δεν είναι κανένας κουτός στον Άρη να αφαιρθεί εκδικητικά για κανένα λόγο είτε στους ατζέντιδες είτε στον Νουά. Ο Νουά είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδας, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος πέρσι προσέφερε τα μέγιστα σε έναν τελείως διαφορετικό Άρη. Στον φετινό Άρη δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει τον ίδιο ρόλο και την ίδια σχέση που είχε φέτος. Ωστόσο,
είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή στην ιεραρχία των ξένων παικτών είναι πολύ χαμηλά. Με τα buyout που υπάρχουν φέτος, και βλέπετε ας πούμε ο Ολυμπιακός τώρα ζητάει 500.000 ευρώ για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Ο Άρης πλήρωσε λίγο πάνω από 1.000.000 για τον Βασίλη Ντολιόπουλο. Ο buyout είχε 750.000 ο Μπόγκα. 1.500.000 ο Μοντέρο. 1.500.000 ο Μπαντιό. Κοντά στα 2.000.000 είχε ο Οσμάν. 3.000.000 buyout ζητά ο Ολυμπιακός για τον Βόκαπ. Όλοι λοιπόν έχουν buyout. EuroLeague buyout. Και όχι μόνο. Είναι αδύνατον ο Άρης να πει στον παίκτη παρακαλώ περάστε, από τη στιγμή που είσαι απογοητευμένος, ναι, σε αφήνω ελεύθερο να πάει να παίξει την ομάδα που θέλεις. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ο Αμίν Ουά είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του Άρη. Και αν κάποιος πραγματικά θέλει τον Ουά γιατί εκτιμά τις δυνατότητές του, πρέπει να κάνει αυτό που έκανε ο Άρη σε κάθε τέτοια περίπτωση και όλες οι ομάδες. Να έρθει να ζητήσει, να ρωτήσει τον Άρη πόσο θα θέλατε, με πόσα χρήματα θα μας πουλούσατε τα δικαιώματα του Ουά, και αν ο Άρης κρίνει ότι υπάρχει μια πρόταση που συμφέρει, να τον πουλήσει. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν έχει κάποια πρόταση, δεν έχει κάτι άλλο να σκεφτεί. Έχει έναν παίκτη με τριετές κλειστό συμβόλαιο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έρθει κανονικά στην προετοιμασία. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κανονικά θα συμμετέχει στις διεργασίες της ομάδας. Και για την αγωνιστική τύχη αυτού του παίκτη θα αποφασίσει ο Βασίλης Σπανούλης. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ένας πάρα πολύ δίκαιος προπονητής. Θα δει και θα κρίνει τη διάθεση και τις ικανότητες και το πώς νιώθει και το πώς φέρεται ο Νουά μέσα στην ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι αν ο Νουά είναι επαγγελματίας, ορεξάτος και δείξει διάθεση να παίξει την ομάδα και να προσφέρει και να αποτελέσει κομμάτι της νέας εποχής του Άρη, θα πάρει τις ευκαιρίες του, γιατί ο προπονητής είναι πολύ δίκαιος. Αν ο Νουά έχει την οτροπία αυτή που μεταφέρουν οι ατζέντιδες, ότι δεν μας ενδιαφέρει ο Άρης, δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να φύγουμε, δεν ψινόμαστε πια, είμαστε ξενερωμένοι, δεν μπορεί να υπάρξει παρουσία αγωνιστική του Νουά. Και φυσικά δεν θα υπάρξει και καμία παραχώρηση του Νουά. Αν ο Νουά είναι δυσαρεστημένος, θα είναι ένας δυσαρεστημένος παίκτης που θα πληρώνεται το συμβόλαιό του και θα κάθεται. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχει να κάνει με τον Βασίλη, τον Σπανούλη και τον Άρη το τι θα γίνει με τον Νουά. Ο Νουά έχει κλειστό τριετές συμβόλαιο. Ο Νουά θα καθορίσει και θα πει τι θέλει να κάνει. Και αν αυτή τη φορά οι ατζέντιδες του μιλήσουν και πούνε για άλλη ομάδα και άλλο ενδιαφέρον, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε σίγουρο ότι υπάρχει και μία πρόταση να συνοδεύει αυτό το ενδιαφέρον. Γιατί με την EuroLeague, με το EuroLeague buyout εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα. Εγώ σας είπα, αν ήμουν ο Νουά θα τους είχα πωλήσει. Ειδικά το Γάλλο, τον ατζέντη. Το Γάλλο μάλλον τον ατζέντη, γιατί ο Έλληνας δεν είχε εμπλοκή σε αυτό. Ο Ισίδωρος ο Κούνουπας. Το Γάλλο θα τον είχα πωλήσει. Δεν πάρανε φίλος μου. Του έλεγα, μην είναι φίλος μου, μην είναι φίλος, πάρε μπούλο.

δύο προτάσεις. Ο Νουά είναι σαφώς μικρότερο βεληνικούς από τους νέους παίκτες στη front line. Ταυτόχρονα ο Νουά είναι ένας διεθνής παίκτης με την Εθνική Γαλλίας. Και ανήκει στο ρόστερ του Άρη. Και θα τον αξιοποιήσει ο Άρης όπως επιθυμεί. Οι δύο προτάσεις τι εννοείς? Από πού είχε προτάσεις ο Νουά? Εννοείς την πρόταση που του έκανε η Μπεσίκτας για μονοετές συμβόλαιο με 400 χιλιάρικα και μάλιστα προφορικά? Δεν χρειαζόταν προτάσεις. Αν υπήρχαν, ο Άρης είχε, ο Νουά είχε ορισμένο EuroLeague out. Θα έρχονταν μια ομάδα, θα τα βάζει τα 250-300 και θα τον έπαιρνε. Τέλος πάντων, όποιος θέλει τώρα τον Αμίν Νουά θα πληρώσει τον Άρη. Τα υπόλοιπα θα τα εξετάσει ο Άρης. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Άρη είτε να κρατήσει, είτε να αξιοποιήσει, είτε να πουλήσει τον Αμίν Νουά. Αυτό είναι κάτι που θα το κρίνει ο προπονητής αρχικά σε συνεργασία με τον GM της ομάδας.

Α, εννοείς ότι αυτές είναι οι δύο προτάσεις. Οκ. Εντάξει, τώρα το κατάλαβα, Στέλιο. Ναι, δεν είναι. Ο Νουά δεν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό τον Άρη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον σημερινό σχεδιασμό. Αν όμως ο Νουά δείξει πράγματα, αν δείξει καλύτερος για παράδειγμα και περισσότερο καλύτερη προσαρμοστικότητα από τον Λίτελ, θα παίξει ο Νουά. Εννοείται. Θα δούμε, Γιώργο, τι θα αποφασίσει ο Βασίλης ο Σπανούλης. Όχι, Γιάννη, δεν έχασες τίποτα. Προφανώς, πέρα από το... δεν ξέρω αν η πλευρά του Νουά ήθελε και εγγυήσεις για χρόνο συμμετοχής, για τέλος πάντων... Δεν ξέρω τι είχαν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι. Με το Λαριτζάκι σας είπα ότι ο Άρης δεν θα κάνει κίνηση, παιδιά. Μετά την απόκτηση του Λιόπουλου αλλάζει λίγο, αναδιαμορφώνεται οι σκέψεις και το πρόγραμμα σε ό,τι φορά τους περιφερειακούς μέχρι το 3. Θα ανεβαίνει και λίγο παραπάνω ο Μοκόκα. Θα κατεβαίνει και λίγο ο Λίτελ. Είναι και 500.000 στο buyout του Λαριτζάκι που δεν έχεις αυτή τη στιγμή λόγο τώρα. Γιατί ξέρεις, αν μαζέψεις και όλους τους παίκτες, τους Έλληνες, δεν θα μπορείς να τους βάλεις όλους και μετά θα υπάρχει και γκρίνια, είναι και αυτό. Δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα του Νουά, φίλε Ανδρέα. Νομίζω ότι έχει δείξει πολύ καλά δείγματα. Θεωρώ ότι ο Νουά παρασύρθηκε σε ένα πολύ άσχημο πνευματικό παιχνίδι από τον Ατζέντη το Γάλλο. Δεν νομίζω ότι δεν θα είναι επαγγελματίας, ότι δεν θα είναι σωστός και δεν θα είναι σοβαρός. Αυτό δεν πιστεύω δηλαδή. Αν τώρα δείξει σημάδια χαρακτήρα που μας απογοητεύσει, τι να σου πω, δεν μπορώ να το ξέρω, Ανδρέα. Πάντως οι επαγγελματίες δεσμεύονται από συμβόλαια και τα συμβόλαια πρέπει να τα τιμούν και να τα τηρούν. Δεν υπάρχουν μόνο υποχρεώσεις, δεν υπάρχουν μόνο απαιτήσεις, υπάρχουν και υποχρεώσεις. Ο Χαβέτο νιώθει τρελαμένος που μπορεί ο Άρης πρέπει να πληρώνει ένα συμβόλαιο μισό εκατομμυρίου για παίκτη που δεν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και λέει τι ζούμε και δηλώνει την εμπιστοσύνη του στους... ανθρώπους της ομάδας. Ο Σταύρος μου στέλνει ένα μήνυμα για τον είχε στείλει ένα μήνυμα στο Ρίτσαρντ Σιάο και ότι ο κύριος Σιάο του απάντησε με μια φωτογραφία με γυαλιά ηλίου, ένα emoji για τον Τολιόπουλο. Ο Κώστας γλεντάει και θέλει το τρανζίστορ να παίζει φέτος στο γήπεδο. Οι εργασίες, παιδιά, αυτές που έχουν ξεκινήσει προχωράνε. Γίνονται πραγματάκια στο παλέ, μην ανησυχείτε. Γεια σου, Παρασκευή μου, στο YouTube θα με παρακολουθήσεις. Γιάννη, δεν είναι λίγο αντικρουόμενα μεταξύ σου όταν λες ότι ο Σιάο είπε all in για τον Τολιόπουλο και από την άλλη συμφώνησε ο Τολιόπουλος να έχει μειωμένο συμβόλαιο για τον buyout του Παναθηναϊκού? Ευχαριστώ. Χάρη. Όταν τέθηκε το θέμα του Λιόπουλου, ο Νίκος ο Ζήσης πρότεινε τον τρόπο που θέλει να κινηθεί ο Άρης. Και ότι ο Άρης είπε δεν θέλει να μπει σε πληστηριασμό. Και ο κύριος Χιάο είπε ξεκάθαρα ότι αν πιστεύετε ότι αυτός εδώ ο παίκτης πρέπει να έρθει, φέρτε τον. Μη σκέφτεστε το οικονομικό, απλά φέρτε τον. Ωστόσο επέμενε ο Ζήσης και συμφώνησε και ο Σπανούλης ότι εμείς πρέπει να κάνουμε μία υπέρβαση οικονομική για τον Τολιόπουλο στα μέτρα που θέλω για να μου δείξει εμένα ο παίκτης ότι θέλει να έρθει. Επομένως δεν είναι αντικρουόμενα. Είναι ένα τεστ που έκανε και με την ευκαιρία της επιθυμίας του να έρθει, έκανε και ένα τεστ ο Ζήσης τον Τολιόπουλο που έλεγε ότι ο Άρης δεν είναι εδώ, έχω μόνο τον ΠΑΟΚ. Και το τεστ αυτό το πέρασε με μεγάλη επιτυχία και ο Βασίλης ο Τολιόπουλος και όλοι όσοι τον περιβάλλουν. Άρα δεν υπάρχει καμία αντικρουόμενη συμπεριφορά. Και έκανε πάρα πολύ καλά ο κύριος Ζήσης, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να δείξουμε οποιαδήποτε οικονομική δύναμη. Πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα για τον Τολιόπουλο και ήταν εξαιρετική η πρωτοβουλία του. Θεωρώ ότι όλοι οι Αμερικάνοι έχουν θέματα προσαρμογής. Ο Νουά, ειδικά την πρώτη χρονιά, θα μπορούσε να βοηθήσει και να δώσει χρόνο. Είναι υποθετικό, φίλε Κυριάκο. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν πρόβλημα οι Αμερικάνοι τον πρώτο τους χρόνο. Δεν ισχύει αυτό για όλους. Και ειδικά με τις παραστάσεις πλέον που υπάρχουν από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ισχύει όλο ένα και λιγότερο.
Έχουν αρχίσει οι Αμερικάνοι και προσαρμόζουν το δικό τους μπάσκετ στο ευρωπαϊκό, να το ξέρετε. Και στις άμυνες και σε όλα. Και στο mindset και στην τακτική και όλα. Δεν υπάρχει πια εκείνο που υπήρχε κάποτε. Έχει μειωθεί. Τι λέει, ο Αμπράμοβιτς έκλεισε στην Μπαχτσέσεχιρ. Δεν το διάβασα, μπορεί. Μπορεί, γιατί φίλε ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Φαγκούντο Καμπάτσο. Είναι ο στόχος του Ομπράντοβιτς, έχει δώσει εντολή στο Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος θα του φέρει το Καμπάτσο. Οπότε μπορεί ο Αμπράμοβιτς, που ήταν μια επιλογή, να πάει στην Μπαχτσέσεχιρ.

Γιώργο, είναι κάτι που θα το κρίνει ο προπονητής για τον ΟΑ. Ο παίκτης έχει τριετές συμβόλαιο, τον υπολογίζει ο Σπανούλης στο ρόλο και τον χώρο και τον χρόνο που πιστεύει ότι πρέπει να πάρει. Τα υπόλοιπα, οι σχέσεις διαμορφώνονται όταν υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει ένας προπονητής που τα βλέπει όλα τα πράγματα αξιοκρατικά. Κανένας δεν πρέπει να νιώθει πεσμένος ή πιεσμένος. Γιάννη, σε ρώτησα το Σάββατο αν θα κάνουμε ρελάνς για το Λιόπουλο. Ήσουν αρνητικός και καταλαβαίνω ούτε ότι μέχρι και εσύ εκπλήσεσαι με τη δυναμική του Άρη μας πλέον. Κωστή, θέλω να σου πω το εξής. Επειδή με πολλά παιδιά από εσάς, πολλά παιδιά από εσάς μάλλον, με ρωτάτε και προσωπικού, επί προσωπικού πράγματα. Να ξέρετε ότι δεν σας, πολλές φορές δεν απαντάω με αυτό που πιστεύω. Σας απαντώ με αυτό που πρέπει να σας απαντήσω. Και αυτό είναι το σωστό και το υπεύθυνο. Γιατί δεν ξεχνάω ότι απευθύνεστε στο δημοσιογράφο δασκάλου και όχι στον κολλητό σας και στο φίλο σας. Επομένως, σαν δημοσιογράφος θα σας απαντάω, γιατί σαν τέτοιον μου απευθύνεστε. Τώρα, άμα κάποια στιγμή γνωριστούμε καλύτερα, Κωστή, και γίνουμε και φιλαράκια και κολλητοί. Τέλος πάντων, σημασία έχει τι έγινε και όχι τι πίστευα εγώ και όχι τι πίστευε ο καθένας από εμάς για τον Βασίλη τον Τολιόπουλο. Μακάρι να βρεθεί άκρη στο ποδόσφαιρο, λέει. Ζούμε ένα όνειρο, η φίλη μου η Παρασκευή. Ο Δημήτρης λέει: η πρώτη ώρα της εκπομπής σαν να ακούγαμε ένα παραμύθι με ωραίο τέλος. Τα είχαμε λησμονήσει αυτού του είδους τα παραμύθια στον Άρη μας. Δεν ήταν όμως τίποτα παραμύθι, Δημήτρη. Ήταν όλα τα πραγματικά γεγονότα. Απλά ήθελα να το ερμηνεύσω εγώ με την χρονική σειρά των γεγονότων. Γι' αυτό σας φάνηκε σαν παραμύθι. Ελπίζω να μην σας αποκίνησα κιόλας. Μην ανησυχείτε, λέει, για τις εργασίες στο παλέ. Αυτός που τις ανέλαβε είναι πελάτης μου. Και χθες του είπα ότι μέχρι αρχές Σεπτέμβρη δεν του δίνω υλικά για άλλες δουλειές. Θα του δίνω υλικά μόνο για ό,τι έχει να κάνει με το παλέ. Άρη μου, μπράβο αγόρι μου. Τέτοια θέλω να ακούω. Να ξέρουμε και ποιες είναι οι προτεραιότητες μας. Κωστή, τα εισιτήρια τα οποία θα βγαίνουν προς διάθεση. Τα εισιτήρια που περίπου διατέθηκαν διαρκείας είναι 4.200. Περίπου. Τα εισιτήρια του παλέ φέτος θα είναι 6.200 περίπου. Εάν στα 4.200 διαρκείας και βάλεις γύρω στις 500-600 προσκλήσεις και εισιτήρια δεσμευμένα για ανάγκες της ΚΑΕ και χορηγών κλπ. Πιστεύω λίγο πάνω από 1.000-1.200 εισιτήρια. Αυτά θα είναι που θα διατίθενται. Λεωνίδα, θα έχει νομίζω την ευκαιρία του Αμίνου Α, αν το θέλει πραγματικά, να γίνει μέλος και κομμάτι αυτής της ομάδας. Θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω για να δείξει συμπεριφορά και προθυμία και επαγγελματισμό, και αν αφήσει τον μπάσκετ να μιλήσει και τα δώσει όλα με την καρδιά του, εγώ πιστεύω ότι θα μπορεί να ανήκει στο ρόστερ της ομάδας του Σπανούλη. Ηρακλή, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Να αγοράζει ο Άρης όποιον θέλει, όπου και αν παίζει κλπ. Το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι ο Άρης πλέον είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μπορεί να μιλάει και να τον ακούν με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί στην πιάτσα ο Άρης δεν είναι μια ομάδα καλή της Ελλάδος, ανερχόμενη δύναμη ξανά, που και στο EuroCup θα πρωταγωνιστήσει. Για την αγορά και για την πιάτσα έξω, ο Άρης είναι ομάδα Ευρωλίγκας στον τρόπο λειτουργίας και στα οικονομικά του δεδομένα και με τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον οργανισμό του. Αν δέσει αυτή η ομάδα, δεν είναι για πολύ μεγάλα πράγματα. Δεν έχουμε ακόμα καταλάβει τι έχουμε φτιάξει. Αντώνη, μιλάμε για μια καινούργια ομάδα όμως. Μια καινούργια ομάδα με καινούργιο προπονητή, καινούργιους συνεργάτες, καινούργια ήθη και έθιμα. Νέοι παίκτες που θα παίξουν πρώτη φορά, είναι πολλά τα καινούργια κομμάτια. Θα χρειαστεί χρόνο αυτή η ομάδα για να δέσει. Θα χρειαστεί δουλειά πολύ η ομάδα αυτή για να δέσει. Αλλά πιστεύω πραγματικά ότι όταν βρεθούν ισορροπίες και αφομοιωθεί η πραγματική δουλειά που θέλει να περάσει και η φιλοσοφία του Σπανούλη, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα.
Να πάμε ρε Κωστή, γιατί να μην πάμε. Με χαρά. Με την τρέλα που μας έπιασε με τον Τολιόπουλο και τον Ρόμπινσον Ελ, ξεχάσαμε την παικτάρα του Γιώβιτς που αν είναι καλά θα δούμε μαγικά 15 λεπτά. Α, δεν σας είπα. Μίλησα και με τον Γιώβιτς. Του έστειλα κάποια μηνύματα με ένα ωραίο κυτρινόμαυρο καλωσόρισμα. Έψαξα και βρήκα τα τηλέφωνά του, εννοείται, από τις πηγές μου τις σερβικές. Δεν μπορώ να τον βγάλω φυσικά στον αέρα της εκπομπής. Αντιλαμβάνεστε, πρέπει να ανακοινωθεί από την ομάδα. Τα διαδικαστικά τα σεβόμαστε. Σεβόμαστε πάρα πολύ αυτούς οι οποίοι μας σέβονται, μας εκτιμούν και μας βοηθούν με τη συνεργασία της ΙΚΑΕ την εκπομπή καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με συνεντεύξεις κλπ. Οπότε δεν μπορούμε να δρούμε εκτός πρωτοκόλλου. Αλλά ο παίκτης απάντησε με ένα τεράστιο ευχαριστώ. Καρδούλες, αγκαλίτσες. Είναι πολύ πολύ καλά. Νιώθει πολύ πολύ καλά που θα είναι κομμάτι του Άρη ο Στέφαν Γιώβιτς. Θανάση, αυτό το υπέροχο πλάσμα που μου στέλνει σε φωτογραφία με τα εκπληκτικά βουλάκια στα μαγουλάκια του, το μωρό αυτό, το χαμογελάκι, το αθώο, να του δώσει ένα πολύ γλυκό φιλί από τον κύριο δασκάλου. Ακούγοντας, λέει, τον κύριο δασκάλου να λέει ότι ο αρχηγός γυρνάει σπίτι και μου στέλνει ένα μωράκι ο Θανάσης, το εγγονάκι του ελπίζω να είναι, έτσι πολύ πολύ γλυκό και όμορφο. Κρίμα που δεν θα έρθει ο Τσόγλανος ο Λάρη, λέει ο Λαρετζάκης. Δεν μπορούν να έρθουν όλοι οι καλοί παίκτες στη διαθέσιμη, Δημήτρη, και επειδή με έχετε ρωτήσει πολύ και για το Θανάση, η θέση του Θανάση, η υπόθεση Θανάση Αντετοκούμπο είναι ακόμα μετέωρο το τι θα κάνει ο Θανάσης. Πιστεύω να έρθει, πρέπει να έρθει, θα βοηθήσει πάρα πολύ η παρουσία του. Α, μπόλικη αγάπη στον φίλο μου τον Γιώργο τον Τανούλη, ο οποίος κυκλοφορεί με μπλούζα του Super 3. Εδώ μου στέλνει φωτογραφία ο φίλος μου ο Μάνος. Την αγάπη μου λοιπόν, γλυκέ μου Μάνο, στον Τανούλαρο, ο οποίος κυκλοφορεί σαν κλασικό σουπεράκι έξω στον δρόμο. Να το χαίρεστε Θανάση μου, να τον χαίρεστε. Το κουκλάκι σας αυτό να είναι γερό και καλότυχο, με πολλές κυτρινόμαυρες επιτυχίες στο μέλλον να ζήσει. Ο πρώτος ο απόλυτος και αγνός λάτρης της πυριάρας με ατελείωτο χρήμα για καύσιμο. Ο δεύτερος ο απόλυτο οργανωτικός τύπος στο ανθρώπινο κομπιούτερ. Ο τρίτος ο αιμονικός με τη σπυριάρα και αρρωστάκι της νίκης. Ο τέταρτος και αφανής το ίδιο το μπάσκετ στην εποχή που ζούμε, ρε Γιάννη, το στανιό μου τι ζούμε, λέει. Πώς να μην συναντήσουν αυτή την απόλυτη επιτυχία. Με λίγα λόγια περιέγραψε Σιάο Σπανούλη, Ζήση και Άρη, ο φίλος μου Χαβίτο. Νομίζω ότι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, παιδιά, έτσι που διαμορφώνεται το ρόστερ, δεν θα έρθει. Αυτή είναι η απόφαση που πάρθηκε. Άρρωστο Ολυμπιακός, φαίνεται ότι θέλει να τον κρατήσει πλέον. Α, τον πέτυχα, λέει, το Σάββατο με μπλούζα κεντρικού, τον τερλό, 2 μέτρα είμαι. Το μισό κεφάλι πάνω είναι. Α, και εσύ μπουλντόζα είσαι. 2-10 είναι το αγόρι μου. Γερό να είναι. Ο φίλος ο Αστέριος Γρηγόριος μου στέλνει ένα κάτι που είχε ανεβάσει ο Τσέντι Οσμάν τότε με αφορμή τον Μουσταφά Κεμάλ. Παιδιά, αυτό πιστεύει. Μπορούμε να μην ασχολούμαστε με αυτά, αλήθεια σου λέω φίλε μου. Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το τι πιστεύει. Κοίταξε, αυτά πρέπει να απασχολήσουν άλλους. Άλλους πρέπει να τους απασχολήσουν αυτά τα πράγματα. Και κυρίως αυτούς που κάποτε λαλίστατοι βγαίνανε και λέγανε και κουνούσαν το δάχτυλο. Ας τα αφήσουμε αυτά, Άνης. Εγώ, Γιάννη, βλέπω Άρη από τότε που έπαιζαν Τσιτούρας, Χατζησταύρου, Κατριός, Αντωνακόπουλος κλπ. Είμαι Άρης και μόνο. Και στα 55 χρόνια που τον βλέπω, δεν έχω μάθει να δικό παίκτες. Αυτά που λες για τον Νουά σήμερα μοιάζουν να τον απαξιώνεις ο λίγον τι. Είναι παικτάρα και εμπιστεύω με τα ματάκια μου. Απλώς έχει βλάκα μάνατζερ, για τον παίκτη έχουμε εμπιστοσύνη και πολύ αγάπη. Δεν τον απαξίωσα, φίλε Κωνσταντίνε. Στην πραγματικότητα ανέφερα τα γεγονότα, ανέφερα τι ακριβώς έγινε. Είπα ότι ο Νουά
αν πραγματικά θέλει και προσπαθήσει, επειδή είναι δίκαιος προπονητής του Πανιόνιου και επειδή ο ίδιος είναι ένας πολύ καλός παίκτης, πιστεύω ότι θα βρει χρόνο και ρόλο μέσα στην ομάδα. Απλά τι να κάνουμε, είναι τόσο υψηλό φέτος το επίπεδο του Άρη σε σχέση με τον περσινό, που δεν μπορεί να είναι ο πρωταγωνιστής και δεν θα είναι. Αυτό πρέπει να το αποδεχθεί. Καινούριο ρόλο θα έχει σε αυτόν τον Άρη. Δεν απαξίωσα τον Νουά. Καθόλου δεν τον απαξίωσα αγωνιστικά. Τον αντίον. Είπα ότι για μένα πρέπει να απολύσω τους ατζέντιδες του που δεν του βρήκαν μια άλλη δουλειά στην Ευρωλίγκα, όπως έλεγαν ότι θα του βρουν. Και ότι μέτρησε λάθος τα πράγματα. Καθόλου δεν τον απαξιώνω τον Νουά. Απεναντίας, ένας εξαιρετικός παίκτης είναι. Αλλά όλα έχουν να κάνουν και με την επιθυμία και με το μυαλό και με τη διάθεση και με τον επαγγελματισμό. Δεν φτάνει να είσαι απλά καλός παίκτης για να παίξεις το φετινό Άρη του Σπανούλη. Πρέπει να είσαι ένας καλός παίκτης, ο οποίος βάζει το εγώ κάτω από το εμείς και ο οποίος θα αποδεχθεί το ρόλο που θα του δώσει ο προπονητής του μέσα στην ομάδα. Επαναλαμβάνω, κανένας δεν έχει παντρεμένη θέση στην πεντάδα, κανένας δεν έχει παντρεμένα και εξασφαλισμένα λεπτά συμμετοχής. Όποιος παλεύει, όποιος δείχνει και όποιος προσπαθεί, θα είναι εκεί. Νάτος και ο Παναγιώτης με την φανέλα το Λιόπουλος, θα τη φοράω λέει για τα επόμενα χρόνια, εννοείται. Ζητώ συγγνώμη παιδιά, έχετε στείλει ένα κάρο μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος θέλει να ψάξει να βρει ποιος ήταν ο Αριανός που έστειλε το μήνυμα. Από ένστικτο και μόνο αισθάνομαι πολύ περήφανος για αυτό το Αριανό παλικάρι. Δεν έχει σημασία, Κωνσταντίνε. Σημασία έχει ότι κάποιοι δεσμοί ανθρώπινοι είναι, αποδεικνύονται πολύ ισχυροί και βλέπεις ότι σε μια τέτοια στιγμή παίζουν το δικό τους σημαντικό ρόλο.

Ωραία εντρικαδόρικη ερώτηση φιλολογικού περιεχομένου, λέει, και χαρούμενης διάθεσης. Ποια φανέλα θα έχει, πιστεύεις, τη μεγαλύτερη ζήτηση για αυτή τη χρονιά στην μπουτίκ της ΚΑΕ? Πόσο ωραίο να έχουμε ένα καλοκαίρι να κυλά τόσο όμορφα για την ομάδα μπάσκετ. Χρήστο, δεν το ξέρω. Εγώ έχω πει το εξής. Το έλεγα, το λέω και θα το λέω για πάντα. Για μένα θα είναι ωραίο η φανέλα του Άρη να έχει πίσω το επίθετο του παιδιού που την παίρνει, του ανθρώπου που την παίρνει, ή το όνομα. Δεν θέλω οι φανέλες του Άρη να παντρεύονται με ονοματεπώνυμα αθλητών, γιατί σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Αλλά αν με ρωτάς, δε και καλά να σου πω, θεωρώ ότι αν έρθει ο Θανάση Αντετοκούμπο στην ομάδα, οι φανέλες του Τολιόπουλου και του Θανάση Αντετοκούμπο θα φορεθούν περισσότερο από όλες. Και πιστεύω ότι μετά θα υπάρχουν πολλές υποψήφιες για διάκριση. Με δανεισμό από το Ντουμπάι, λοιπόν, ο Αβραμόβιτς στην Μπαχτσέ Σεχίρ. Πολύ δυνατή κίνηση. Γεια σου, ρε Γιάννη, με το μηνυματάκι σου που μπλέκει στο επίθετο του Τολιόπουλου με άλλους πουλους. Ηρακλή, δεν μπορώ να επαναλάβω την ιστορία για τον Τολιόπουλο που την έχασε στην πρωτεύουσα της εκπομπής. Θα σε παρακαλούσα πολύ να παρακολουθείς την εκπομπή στο κανάλι του Γέλο στο YouTube, όταν θα ανέβει μετά την εκπομπή. Όταν τελειώσει, λίγη ώρα μετά, ανεβαίνει η εκπομπή του Γέλο στο κανάλι του στο YouTube. Θα τα ακούσεις όλα πολύ αναλυτικά. Το ρόστερ δεν το επηρεάζει ο ερχομός του Τολιόπουλου, απλά φαίνεται ότι Χρήστο δεν θα κινηθεί ο Άρης για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Ο φίλος εδώ τη ρωτάει για τον Λαρετζάκη, σας είπα. Μήπως είναι τύπου Mike Wilkinson? Ναι, ο Robinson Earl έχει στοιχεία του Wilkinson, φίλε Βασίλη. Από ποια άποψη? Και αυτός προέρχεται από ένα εξαιρετικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα. Και αυτός είναι παίκτης με πολύ ψηλό εκεί, όπως ήταν και ο Mike. Έχει τα βασικά του μπάσκετ, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Συγκινημένος ο Βασίλης από τον Τολιόπουλο, λέει: ξαναβγάζω μπλούζες από το σιρτάρι. Είμαστε έτοιμοι να νιώσουμε χαρές που ονειρευόμαστε από τους βασίλειδες στο τετράγωνο.

τι λέει εδώ. Α, δεν έχω πρόβλημα με τον Οσμάν, αλλά δεν μπορείς να πουλάς παραμύθια. Ναι, εντάξει, αυτά σου λέω δεν είναι για να απασχολούν εμάς, ας απασχολήσουν άλλους ηθικολόγους. Η περίπτωση του Νοά έχει, λέει, συμβεί και άλλες φορές στον Άρη και στο ποδόσφαιρο. Του φούσκωσαν τα μυαλά, έχασε την ευκαιρία του. Δεν έχει φύγει ο Νοά, παιδιά, να παίξει το Άρη ο Νοά, μην μπερδεύεστε, έτσι. Γεια σου ρε Πέτρο, να σε καλά, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου αφού με ακούς και μέσα από ηχογραφήσεις. Δεν ήμουνα εγώ αυτός που έστειλε το μήνυμα, ρε, έχετε φαγωθεί. Δεν θα το ανέφερα αν ήμουνα εγώ. Δεν το έκανα εγώ αυτό. Εμπιστεύεσαι τις τυχερές σακούλες που ακόμη δεν τις είδαμε και τους βγάλαμε παικταράδες? Τον Νοά τον έχω δει. Αν φίλε Κωνσταντίνε βλέπεις 55 χρόνια μπάσκετ και θεωρείς τυχερές σακούλες τους παίκτες που πήρε ο Άρης, τότε με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά αμφιβάλλω πάρα πολύ για το αν αυτό που βλέπεις τόσα χρόνια το καταλαβαίνεις κιόλας. Με όλο το σεβασμό, είναι απαράδεκτο να χαρακτηρίζεις μεταγραφές του Άρη τυχερές σακούλες. Δεν είναι τυχερή σακούλα ο Μόργαν, δεν είναι τυχερή σακούλα ο Μπίρτς, δεν είναι τυχερή σακούλα ο Ντιμητρίγεβιτς, δεν είναι τυχερή σακούλα στους παίκτες που έχουν παίξει η Ευρωλίγκα, δεν είναι τυχερή σακούλα ο Γιώβιτς, δεν είναι καθόλου τυχερή σακούλα ο Ρόμπινσον Έρλ με 200 φεύγα παιχνίδια στο NBA και δεν είναι καθόλου τυχερή σακούλα ένας παίκτης ο οποίος δουλεύει από το πρωί στο βράδυ στο σπίτι του Λίντελ για να έρθει να παίξει στην Ευρώπη και στον Άρη του Σπανούλη. Λυπάμαι πάρα πολύ που θεωρείς τους παίκτες του Άρη τυχερές σακούλες μεταγραφές που έγιναν. No. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι εσύ απαξιώνεις τους παίκτες και λειτουργείς για κάποιο λόγο σαν μάνατζερ του Νοά. Αν δεν είσαι λοιπόν μάνατζερ του Νοά για κάποιο λόγο, δεν επιτρέπεται να αποδίδεις τέτοιους χαρακτηρισμούς στους παίκτες του Άρη. Είναι ντροπή αυτό που κάνεις. Ο Μάνθος τρελαμένος για τον Τολιόπουλο. Τι γίνεται, λέει, μόνο Βασίλη δεν θέλουμε μηνύματα στην εκπομπή? Πόσοι τελικά είμαστε? Ο Μόργαν λέει, με αυτόν έχω φάει τρελό κόλλημα και θα γίνει το τρελό που λένε. Παιδιά, ομάδα να είμαστε καλοί, ομάδα, αυτό έχει σημασία. Ομάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει στην εκπομπή. Ήταν η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Την Κυριακή να έχετε λίγο το νου σας. Εγώ βλέπω Χαραλαμπόπουλο, αν με ρωτάτε, για ανακοίνωση κυριακάτικη. Δεν έχω μιλήσει σήμερα, είναι η πρώτη φορά που μπήκα στο στούντιο και δεν μίλησα με τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Τον έχω πρίξει κι αυτό. Ο Μόργαν λέει, με αυτόν έχω φάει τρελό κόλλημα και θα γίνει το τρελό που λένε. Παιδιά, ομάδα να είμαστε καλοί, ομάδα, αυτό έχει σημασία. Ομάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει στην εκπομπή. Ήταν η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Την Κυριακή να έχετε λίγο το νου σας. Εγώ βλέπω Χαραλαμπόπουλο, αν με ρωτάτε, για ανακοίνωση κυριακάτικη. Δεν έχω μιλήσει σήμερα, είναι η πρώτη φορά που μπήκα στο στούντιο και δεν μίλησα με τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Τον έχω πρίξει κι αυτόν. Ξέρω, ρε Φέδω, να είναι δυνατόν. Να μην κατάλαβα, απλά έκανα το χαζό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Από την Δευτέρα θα έχουμε τη δυνατότητα στην εκπομπή καθημερινά να βγάζουμε και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, που θα παρακολουθεί την προετοιμασία του Άρη από την Ιταλία, στην οποία θα βρίσκεται ως απεσταλμένος του Yellow Radio. Επομένως εμπλουτίζουμε και άλλο την εκπομπή μας και βάζουμε και το ποδοσφαιρικό Άρη, παρακολουθώντας μέσα από τα μάτια του Νίκου του Παπαδόπουλου, που θα είναι εκεί και θα παρακολουθεί την προετοιμασία. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σαλής, Yellow News για 2 ώρες. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε όλες και όλοι καλά.

Σπύρο, σε παρακαλώ, βάλε να ακούσεις μετά την ιστορία για τον, για τον Τολιόπουλο μέσα από το, μέσα από το YouTube. Μπορεί ένας παίκτης να μην αποδώσει όντως, Γιώργο, αλλά τυχερή σακούλα δεν είναι. Ούτε ο Forbes, όπως λες, ήταν τυχερή σακούλα. 800 μάτς στο NBA και 45% τρίποντο, απλά στον Άρη δεν έπαιξε. Και πήγε τώρα στη Ρουμανία, θα μου πει στη Ρουμανία πήγε και παίζει μαγικά. Οκ. Okay. Δεν τέριαξε. Αν δεν ταιριάξει κάποιος παίκτης, ο Άρης να ξέρετε ότι δεν θα κάτσει να βλέπει τον ουρανό. Όπου βλέπει ο Άρης ότι έχει πρόβλημα, ότι έχει θέμα, ότι υπάρχει αριθμία, θα παρεμβαίνει για να τη διορθώσει. Αυτό δεν το έχω, δεν το λέω εγώ, το έχει πει ο προπονητής που λέει λάθη κάνουμε, το θέμα είναι να τα βλέπουμε, να τα μαθαίνουμε και να τα διορθώνουμε.

0: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
2: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπρικέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νέος Κάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, η πιπεριά σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας.

0: από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Αχ, πίνασα.
3: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
2: Και από πού θα παραγγείλουμε?
3: Από το Food for You.
2: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
3: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
2: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
3: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
3: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
3: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και νηρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μύλτος.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
10: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
10: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
10: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
1: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μύλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμπαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 5% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης, σας κρατούν συντροφιά μέχρι τις 6. 2 με 4 Δημήτρης Ωσανλής, 4 με 6 Χρήστος Γκάλης και σήμερα. Οπότε έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα πούμε για μπάσκετ, θα πούμε για ποδόσφαιρο, θα πούμε για μπάσκετ. Θα έχουμε Φώτη Πλιάκο στην πρώτη ώρα της εκπομπής, γύρω στις 3:20. Θα έχουμε το Φώτη για να σχολιάσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας στο Σύλλογο, στον Άρη. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γύρω στις 3:30, Γιάννη Λυσίκατο. Είμαστε πλέον στο Σαββατοκύριακο των τελικών. Μικρός τελικός στο Μουντιάλ αύριο, 12 η ώρα το βράδυ, ξημερώματα μετά Κυριακής. Ο μικρός τελικός Γαλλία-Αγγλία. Εγώ η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι αυτός είναι ο τελικός. Το Γαλλία-Αγγλία, ο μεγάλος τελικός, θα είναι ο μικρός τελικός. Συμβαίνουν αυτά. Μεγάλος τελικός, δίκαια, δικαιότατα, βάσει της εικόνας των ημιτελικών. Ισπανία-Αργεντινή την Κυριακή στις 10 η ώρα. Οπότε αυτά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γύρω στις 3:30, με τον Γιάννη Λυσίκατο. Να μιλήσουμε έτσι και για τα παιχνίδια, αλλά και να μας δώσει τις στοιχηματικές του προβλέψεις. Εγώ να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Like, subscribe, τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Χορηγή της εκπομπής μας, Μεταφραστικό Γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο στο είδος του. Επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Εγνατία 45 βρίσκεται το Μεταφραστικό Γραφείο Μεταφράσεις 24. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε επιχειρήσεις και σπίτια, με έμπειρο προσωπικό το οποίο σου προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε ό,τι χρειάζεστε. Κάμερες ασφαλείας, συναγερμό θέλετε, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα, ό,τι χρειάζεστε. Secure 247. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Σαββατοκύριακο έρχεται. Χαλκιδική κοντά, όσοι κάνετε τη βόλτα σας, όσοι περάσετε από την Ήρισο ή και αν δεν το έχετε σχεδιάσει και είστε κοντά, περάστε. Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ήρισο Χαλκιδικής, για το καφεδάκι σου, το σνάκ σου, το γλυκάκι σου, ό,τι θέλεις. Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ήρισο Χαλκιδικής. Με τα ποδοσφαιρικά θα ξεκίναγα. Θα μιλούσαμε λίγο για την κλήρωση τη χθεσινή του πρωταθλήματος, γενικότερα για όσα γίνονται. Την άλλη εβδομάδα η ομάδα φεύγει την Τρίτη για την Ιταλία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας της με φανερά κενά. Με κενά τα οποία τα έχουμε πει νομίζω τόσες φορές εδώ και 1,5 μήνα. Τα έχουμε πει τόσες φορές που νομίζω ότι και εμείς κουράσαμε τον εαυτό μας και κουράσαμε και όλους εσάς. Και κουραστήκαμε γενικότερα περιμένοντας να γίνουν κάποιες κινήσεις. Περιμένουμε να γίνουν πλέον. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. 17 του μηνός είναι σήμερα, 17 Ιουλίου. Σε ένα μήνα και κάτι ξεκινούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μπορεί να είναι και σε ένα μήνα ακριβώς. Να παίξουν 17 Αυγούστου το παιχνίδι του κυπέλου. Θυμίζω 17, 18 ή 19 Αυγούστου ο Άρης μπαίνει στη μάχη του κυπέλου. Περιμένουμε την κλήρωση την επόμενη εβδομάδα και του κυπέλου για να δούμε τι θα ισχύσει πάνω σε αυτό το θέμα. Τα ξέρουμε, τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει. Θα τα ξαναπούμε και στην συνέχεια. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε για το μπάσκετ τη δήλωση την επίσημη του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Πριν από λίγο ανέβηκε στο site της ΚΑΕΑΡΙΣ, οπότε αφήστε να διαβάσω την δήλωση του NBA, ο οποίος έρχεται στον Άρη, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, ίσως η πιο σημαντική μεταγραφή του καλοκαιριού, μιλώντας αποκλειστικά για το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί αν βάλω κι άλλα κομμάτια στο puzzle, έχω κι άλλα, κάτι άλλο στο μυαλό μου, αλλά νομίζω στο αγωνιστικό είναι η πιο σημαντική μεταγραφή της ομάδας. Διαβάζω λοιπόν από το επίσημο site της ΠΑΕΑΡΙΣ, arisbasketball.com. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ είναι παίκτης του Άρη Μπέτσον για τα επόμενα 2 χρόνια και δεν κρύβει την ανατμονησία του για τη νέα σελίδα που ανοίγει στην καριέρα του, την πρώτη εκτός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο 26χρονος forward, center, καταθέτει τις πρώτες σκέψεις του για το νέο κεφάλαιο της μπασκετικής σταδιοδρομίας του. Είναι πραγματικά ενθουσιασμένος για την ευκαιρία που έχω να γίνω παίκτης του Άρη Μπέτσον. Μετά από 5 σεζόν στο NBA, έψαχνα να βρω την ιδανική κατάσταση για να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως παίκτης, να ανταγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο και να αποτελέσω κομμάτι μιας κατάστασης που αξίζει. Από τις συζητήσεις μου με την ομάδα έγινε ξεκάθαρο ότι ο Άρης Μπέτσον έχει ένα μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης Θεσσαλονίκης. Η φετινή θα είναι η πρώτη παρουσία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τι περιμένεις και τι γνωρίζεις για τις διαφορές μεταξύ ευρωπαϊκού και αμερικανικού μπάσκετ? Εγώ, ενώ αυτή θα είναι η πρώτη επαγγελματική σεζόν μου στην Ευρώπη, είχα την ευκαιρία να πάρω μια γεύση από το ευρωπαϊκό μπάσκετ μέσω της Εθνικής των ΗΠΑ. Επίσης, είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί και εναντίον πολλών Ευρωπαίων παικτών στην καριέρα μου στο NBA. Πάντα σεβόμουν το στυλ του μπάσκετ που παίζεται εδώ, την έμφαση που δίνεται στα βασικά του αθλήματος, στην κίνηση της μπάλας, στη σκληράδα, στην ομαδική εκτέλεση. Είμαι ενθουσιασμένος για την πρόκληση και ανυπόμονος να προσαρμοστώ, ενώ θα φέρνω και τη δική μου εμπειρία και το IQ για να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ την ομάδα να κερδίζει. Από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τον Άρη Μπέτσον, τι έμαθες για την ομάδα, για την κληρονομιά της, τους τίτλους, τους φιλάθλους της? Όσα περισσότερα μάθαινα, τόσο μεγάλο είναι ο ενθουσιασμός μου. Είναι μια ομάδα με εκπληκτική ιστορία, υπερήφανη παράδοση, με μια από τις πιο παθιασμένες ομάδες φιλάθλων στην Ευρώπη. Μπορείς να νιώσεις πόσα σημαίνει αυτός ο οργανισμός για τη Θεσσαλονίκη. Το να αποτελείς κομμάτι αυτού του κλαμπ με τέτοια ιστορία είναι προνόμιο και θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να τιμήσω κάθε στιγμή που θα μπαίνω σε αυτό το γήπεδο. Τι συζητήσατε με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση για τους στόχους και το όραμα της ομάδας, αλλά και για τον δικό σου ρόλο σε αυτήν? Οι συζητήσεις μας ήταν ένας βασικός λόγος που ένιωσα ότι αυτή είναι η σωστή επιλογή για μένα. Ο coach Σπανούλης και ο Νίκος Ζήσης μου ανέλησαν ένα σαφές όραμα για το πού μπορεί να φτάσει η ομάδα και εκτίμησα το πώς αξιολογούν το πόσο ανταγωνιστικοί μπορούμε να είμαστε, τη σημασία του να παίζουμε ως ομάδα και του να χτίσουμε μια νοοτροπία νικητή. Πιστεύουν στην πληθωρικότητά μου και τη θέλησή μου να κάνω ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Αυτό κουμπώνει τέλεια με τον τρόπο που πάντα προσέγγιζα το παιχνίδι, κάνοντας όλα αυτά τα μικρά πράγματα στο παρκέ. Οι φίλοι του Άρη Μπέτσον είναι ενθουσιασμένοι με την έλευσή σου. Ποιο μήνυμα θέλεις να του στείλεις? Σε όλους τους φίλους του Άρη Μπέτσον, ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα που ήδη μου έχετε επιφυλάξει. Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη και να εκπροσωπήσω αυτό το κλαμπ. Υπόσχομαι να δώσω ό,τι έχω κάθε μέρα με ενέργεια, σκληράδα και πάνω απ' όλα ομαδικό πνεύμα. Εκτός παρκέ, επίσης ανυπομονώ να μάθω την οικογένεια του Άρη Μπέτσον, γιατί πιστεύω ότι το μπάσκετ αφορά στο χτίσιμο προσωπικών σχέσεων στον ίδιο βαθμό που αφορά και στο να κερδίζεις αγώνες. Η πίστη μου μου έμαθε να βοηθώ τους ανθρώπους δίπλα μου, όπου και αν είμαι, και εύχομαι να δημιουργήσω ένα θετικό αντίκτυπο εντός και εκτός παρκέ. Θα σας δω όλους πολύ σύντομα και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Αυτή είναι η δήλωση του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, η πρώτη επίσημη δήλωση στο site της ΚΑΕΑΡΙΣ. Λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Να σταθείς όχι στο αγωνιστικό, θα παίξω, θα βοηθήσω, νομίζω είναι κάτι που το λένε όλοι. Δεν υπάρχει αθλητής που θα πάει σε μια ομάδα και θα κάνει την πρώτη του δήλωση και δεν θα πει ότι θα παίξω, θα προσπαθήσω, θα τα δώσω όλα, την ψυχή μου, ό,τι έχω για την ομάδα για να καταφέρει να πετύχει τους στόχους και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά έχει πραγματάκια μέσα. Αν μπεις μέσα να διαβάσεις, αν μπεις μέσα να δεις, έχει πραγματάκια τα οποία σου δίνουν την αίσθηση για το τι άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έρχεται στην ομάδα, πέραν δηλαδή από το μόνο αθλητής. Πραγματικά στον μπασκετικό Άρη, κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα που περνάει, στο μυαλό μας, η σκέψη μας είναι πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πότε ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, πότε ξεκινάνε τα παιχνίδια, πότε ξεκινάνε τα φιλικά αρχικά, γιατί μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Πού θα παίξουμε, αν μπορούμε σε κάποιο φιλικό να βρεθούμε για να δούμε την ομάδα. Υπάρχει μια τέτοια τεράστια ανυπομονησία όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Δεν υπάρχει όπως να συναντήσω έναν Αριανό και να μην μου πει μπασκετικός Άρης, τι κάνουμε, ολοκληρώνουμε την ομάδα, τους παίκτες. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό να το ζεις καθημερινά. Με αυτά που γίνονται και τις τελευταίες μέρες με τον Ρόμπινσον Έρλ, που ανακοινώθηκε χθες και επίσημα από την ομάδα, έκανε μια παρασπονδία η ΚΑΕΑΡΙΣ, μας πούλησε. Περιμέναμε Τετάρτη 19 και 14, αρέσει και στο φίλο μου το Γιάννη. Τετάρτη 19 και 14, μας πήγε Πέμπτη 19 και 14, με μια μέρα καθυστέρηση. Το 19 και 14 δεν άλλαξε. Μπορεί να αλλάξει μόνο για έναν από αυτούς που θα έρθουν στην ομάδα. Βάλτε το λίγο στο μυαλό σου. Μπορεί να κάνουμε μια μικρή αλλαγή έτσι για να κάνουμε και εμείς ένα μικρό πικάρισμα. Δεν θα κάνουμε μόνο οι άλλοι. Δεν θα κάνουμε μας πικάρουν μόνο οι άλλοι, χωρίς μάλιστα αντικείμενο. Θα μας πικάρουν για κάτι που τελικά ξεφτιλίζονται από μόνοι τους. Εμείς θα τους πικάρουμε για κάτι πραγματικό, για κάτι που έγινε. Άκουγα νωρίτερα και εγώ τον Γιάννη το δασκάλου, μου είχε πει δύο πράγματα και χθες που μιλήσαμε και σήμερα πριν την εκπομπή, μου είχε πει δύο πράγματα όσον αφορά τα του το Λιόπουλου και την ιστορία έτσι όπως εξελίχθηκε. Αλλά νομίζω ότι όσοι την ακούσατε και την πρώτη ώρα της εκπομπής του Γιάννη, ακούσατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ακούσατε πράγματα τα οποία, ξέρεις, καμιά φορά τα χρήματα, καμιά φορά αυτό που μπορεί κάποιος να σου προσφέρει στο υλικό κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το συζητάμε, δεν κατεβήκαμε από τον ουρανό, δεν κατεβήκαμε από το φεγγάρι. Εδώ ζούμε, Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το υλικό κομμάτι, ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι τα χρήματα, ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να λειτουργήσεις εσύ για την οικογένειά σου στη ζωή σου, αν είσαι αθλητής, που είναι περιορισμένος ο χρόνος κατά τον οποίο πληρώνεσαι, κατά τον οποίο παίρνεις χρήματα. Δεν είναι άπλετος, δεν μπορείς μέχρι τα. Μπορείς να παίρνεις, αν συνεχίσεις και κάνεις καριέρα στον αθλητισμό, άλλη και πετύχεις, ρε παιδί μου. Και πετύχεις και εκεί να πάρεις. Αλλά σαν αθλητής είναι συγκεκριμένος ο χρόνος που πληρώνεσαι, που παίρνεις τα χρήματα. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος γενικά με όσα γίνονται. Είμαι ενθουσιασμένος πραγματικά με όσα γίνονται, με όσα ακούμε, με όσα εισπράττουμε όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Γενικά ζούμε εδώ και 1,5 μήνα από τις αρχές Ιουνίου περισσότερα από ό,τι περιμέναμε. Εγώ το παραδέχομαι. Εγώ δεν περίμενα ότι θα ζούσαμε τόσο έντονο καλοκαίρι στον μπασκετικό Άρη. Έλεγα, ρε παιδί μου, ότι θα κάνουμε κινήσεις, θα κάνουμε μια ομάδα, αλλά από εκεί που ξεκίνησε η ιστορία με τον Σπανούλη και η πιθανότητα της έλευσής του και όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν, εγώ πραγματικά δεν πίστευα ότι θα ζήσουμε αυτά που ζούμε στον μπασκετικό Άρη. Θέλω να είμαι δίκαιος με τον εαυτό μου. Θέλω να είμαι δίκαιος με τον εαυτό μου. Αυτά που ζούμε με τον μπασκετικό Άρη το φετινό καλοκαίρι δεν τα περίμενα. Είναι πολύ παραπάνω από ό,τι είχα στο μυαλό μου. Και σε αυτό ευθύνονται και οι άνθρωποι του Άρη. Γιατί ευθύνονται οι άνθρωποι του Άρη? Γιατί δεν φούσκωσαν μυαλά. Γιατί δεν μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν θεωρία, να πουλήσουν πνεύμα ή να προσπαθήσουν λαϊκίστικα στον κόσμο να περάσουν πράγματα τα οποία μπορεί να μην γινόταν μετά και το ξεπερνάς, πας παρακάτω. Δεν προσπάθησαν να πουλήσουν παπά. Από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να κάνουν πράγματα. Δεν λέω για. Μπερδευτήκατε, δεν λέω για 19-26. Κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Πάντως δεν λέω για 19-26, να ξέρετε. Α, γιατί κάποιοι σκεφτήκατε, όχι για 19-14, να το κάνει 19-20. Όχι 19-20. Κάτι άλλο έχω πει. Το έχω πει και στους ανθρώπους του Άρη. Είναι κάτι που το έχω εγώ στο μυαλό μου. Δεν θα το κάνουν σίγουρα, γιατί δεν έχουν τόσο πονηρό μυαλό σαν το δικό μου, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, εγώ το μετέφερα κάπου έτσι που μπορούσα να το μεταφέρω. Το μετέφερα, δεν πειράζει. Ας μείνει στο δικό μου το μυαλό. Ας κάνουν αυτό που θέλουν, ας κάνουν αυτό που πρέπει. Λοιπόν, ο φίλος λέει να το κάνουμε 21 και 4 γιατί τα πραγματικά του γενέθλια 21 Απριλίου και το κρύβουν. Εντάξει, τι να κρύψουν οι συγκεκριμένοι. Τι να κρύψουν, άσου. Αυτή είναι στο. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Τα είπα τις προηγούμενες μέρες. Τους αφήνω να κάνουν αυτό που θέλουν εμείς. Από ό,τι άκουσα και από τον Γιάννη νωρίτερα, τελειώσαμε με τον Τολιόπουλο. Θα έρθει ο Τολιόπουλος. Νομίζω ότι αν μείνει και ο Νουά, κλείνει το ρόστερ μας και περιμένουμε απλά να δούμε ποια είναι η απόφαση που θα πάρει ο Θανάσης. Αν πάρει την απόφαση να έρθει ο Θανάσης, θα έρθει, το είπαμε. Είναι μια περίπτωση που ξεχωρίζει από όλες τις υπόλοιπες για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο Λαρετζάκης απομακρύνεται και με την έλευση του Λιόπουλου και την παραμονή του Μήτρου Λόγκ. Και καλύτερα θα πω εγώ. Όχι, καλύτερα το Λιόπουλος σε σχέση με Λαρετζάκη, έτσι. Τον ήθελα και το Λαρετζάκη, αν δεν ερχόταν ο Τολιόπουλος. Μια χαρά παίξει τον Λαρετζάκη, θα μπορούσε να τη βοηθήσει την ομάδα σημαντικά. Αλλά νομίζω ότι ο Τολιόπουλος για πολλούς και διάφορους λόγους που σας ανέλησα και χθες, τον προτιμώ σε σχέση με τον Λαρετζάκη. Για όλο αυτό το δέσιμο που έχει με την ομάδα, για όλο αυτό που φέρνει με την έλευσή του στην ομάδα, για αυτά τα πιτσιρίκια τα οποία είχαν δεθεί μαζί του στην τριετία, δύσκολη τριετία στο οικονομικό κομμάτι για την ΚΑΕ Άρης. Αγωνιστικά όμως και ιδίως η μία χρονιά, το 23-24, ήταν εξαιρετική για τον. Με τον Τολιόπουλο να είναι ο μπροστάρης εκείνης της ομάδας, πετυχαίνοντας τις νίκες που πέτυχε, με τα καλά δάκρυα στο τέλος, γενικότερα με την ενέργεια την οποία έβγαλε για την ομάδα, την ηγετική προσωπικότητα την οποία έβγαλε. Είναι πολλά πράγματα και να ξέρετε, κάθε ομάδα σημαντική έχει και έναν Έλληνα που είναι σημείο αναφοράς. Δείτε το όλα αυτά τα χρόνια, πάρτε το από πολύ παλιά στο μπάσκετ και δείτε. Εντάξει, παλιά δεν υπήρχαν οι ξένοι, πάρτε το από τότε που υπάρχουν πολλοί ξένοι, να το πω έτσι. Πάντα υπήρχαν στις ομάδες και ένας Έλληνας που ήταν σημείο αναφοράς, ίσως και δύο Έλληνες που ήταν σημείο αναφοράς. Στον Παναθηναϊκό, το μεγάλο με τον Ομπράντοβιτς και τα λοιπά, ήταν ο Διαμαντίδης. Ο Σπανούλης μετά έφυγε. Ήταν όμως ένα σημείο αναφοράς ο Διαμαντίδης. Ήταν κι άλλοι, αλλά ήταν ένα σημείο αναφοράς. Στον Ολυμπιακό, ο Σπανούλης, ήταν και ο Πρίντεζης. Αλλά πάντα υπήρχε ένα σημείο αναφοράς. Και αυτό το ξέρει ο Σπανούλης, γιατί το έχει ζήσει από μέσα και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει αυτό που δένεται με τον κόσμο. Ο Ρόμπινσον Έρλ είναι παιχτάρα, μπορεί να κάνει τρομερά παιχνίδια. Μπορεί ο κόσμος να ενθουσιαστεί μαζί του. Δεν δένεσαι όμως το ίδιο με έναν ξένο αθλητή όπως δένεσαι με έναν Έλληνα. Δεν δένεσαι το ίδιο. Ο Έλληνας αθλητής με τον Έλληνα είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς όπως και να το κάνουμε. Το Τολιόπουλος είναι ένας τέτοιος παίκτης. Ο Τολιόπουλος είναι ένας τέτοιος παίκτης. Εγώ να σας πω, επειδή μου λέτε κάποια καστρίτα, τα είπα και εγώ χθες, θα ήθελα πραγματικά, αν μπορούσαμε τώρα μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία του Τολιόπουλου, να είχαμε τον Γιάννη τον Καστρίτη. Αν καταφέρει ο Γιάννης να τον βγάλει, ή ο Χρήστος, αυτή που είναι πιο μπασκετική, κάποιος να τον βγάλει τον Καστρίτη, πραγματικά θα ήθελα να τον ακούσω. Γιατί πολλά μπορούμε να του προσάψουμε και ιδίως στην τελευταία του χρονιά. Θα πω ότι χάλασε λίγο τις εντυπώσεις που είχε χτίσει τα τρία προηγούμενα χρόνια με την παρουσία του στην ομάδα. Γιατί νομίζω ότι η παρουσία του, αν την πάρουμε όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος του Καστρίτη, το πρόσημο είναι και πολύ θετικό κιόλας. Κατ' εμέ. Και ξέρετε και πόσο σκληρή κριτική του έκανα την τελευταία χρονιά, γιατί δεν μπόρεσε να το τραβήξει, δεν μπόρεσε να το κρατήσει. Το χάσε, ρε παιδί μου. Πέτυχαν πράγματα, έγιναν πράγματα. Δεν μπόρεσε να διατηρήσει την στιβαρότητα που είχε τα πρώτα χρόνια. Αλλά του είπασαν και πολλά, ήταν μόνος του, ουσιαστικά αυτός θα τα είχε τα πάντα. Θέλω να είμαι σωστός. Θέλω να είμαι σωστός. Αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά θα ήθελα να τον ακούσω, γιατί στην ομάδα προσέφερε. Είναι πολύ θετικό το πρόσημο του. Ξέρω ότι, πώς το λένε, το τέλος πάντα είναι αυτό που θυμόμαστε. Πώς λέμε και στην ιστορία για τον οποιονδήποτε, τα στερνά τιμούν τα πρώτα, ότι πώς τελειώνεις, δεν έχει σχέση μόνο πώς ξεκίνησες, πώς προχώρησες, αλλά και πώς τελείωσες. Το τέλος του δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Αλλά η πορεία του για μένα έχει πολύ θετικό πρόσημο. Έτσι, αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του. Δεν θα του την αλλάξω. Δικαιούται να την έχει. Θα ήθελα πάντως να τον ακούσω. Πραγματικά νομίζω ότι και ο ίδιος, από μακριά, βλέποντάς τα και ακούγοντας όλα αυτά, σίγουρα αισθάνεται και αυτός ικανοποιημένος που έβαλε ένα λιθαράκι για να ξεκινήσει κάπως αυτό το τρένο και φυσικά να έρθει τώρα η όλη κατάσταση αυτή που ζούμε τα τελευταία χρόνια, και από πέρσι μάλλον, αυτόν τον τελευταίο χρόνο, και να τα αλλάξει όλα, να τα πάει πολλά επίπεδα πάνω που ούτε εμείς δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Αφήνω τον μπασκετικό Άρη. Πάμε στον ποδοσφαιρικό. Είχαμε χθες την κλήρωση του πρωταθλήματος. Κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League. Μάθαμε τη σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσουμε τις ομάδες στην νέα σεζόν. Στην Τρίπολη, πρεμιέρα του πρωταθλήματος για τον Άρη. Όχι στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη. Με την Καλαμάτα βέβαια, αλλά στην Τρίπολη. Σίγουρα σε γήπεδο που θα έχει πολύ κόσμο. Εντάξει, μία ωρίτσα είναι η Τρίπολη από την Καλαμάτα. Θα ταξιδέψουν, θα πάνε οι φίλοι της ομάδας της Καλαμάτας στην επιστροφή μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Δεν θυμάμαι, νομίζω και παραπάνω. Δεν θυμάμαι πότε είναι το 96, την τελευταία φορά 30 χρόνια. Κάπου εκεί πρέπει να είναι τα χρόνια που λείπει η Καλαμάτα από την πρώτη εθνική. Οπότε σίγουρα θα το κάνω το ταξίδι για να βρεθούν στην Τρίπολη για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όπου θα δουν την ομάδα να αντιμετωπίζει τον Άρη. 22-23 Αυγούστου. Περιμένουμε τώρα να δούμε πότε θα ανακοινωθεί το ακριβές πρόγραμμα, πότε ακριβώς θα γίνουν τα παιχνίδια. Εγώ λέω Σάββατο, θα έχουμε αρκετά Σάββατα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, γιατί επειδή οι άλλοι παίζουν στην Ευρώπη και θα παίζουν οι περισσότεροι εξ αυτών Πέμπτες, θα παίζουν Κυριακές, οπότε τα Σάββατα θα μείνουν κενά και θα θέλουν να βάλουν κάποια ομάδα έτσι σημαντική όπως είναι ο Άρης. Α, 2000, άρα έχει 26 χρόνια. Συγγνώμη, παιδιά. Ήταν μια χρονιά που έπαιξε και έπεσε, νομίζω, κατευθείαν. Αυτά, Ανδρή. Κάπως έτσι, γι' αυτό δεν την πολύ θυμάμαι. 2000-2001, άρα έχει 26 χρόνια. 25 χρόνια, να το πω έτσι. 25 χρόνια μετά επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι και για την πόλη της Καλαμάτας. Καλό είναι που παίζουμε στην Τρίπολη. Γιατί αν παίζαμε στην Καλαμάτα, εκεί σίγουρα θα το γέμιζαν τον γήπεδο 100% και το κλίμα και η ατμόσφαιρα. Θα ήταν εορταστική, βέβαια. Καμιά φορά η εορταστική κατάσταση φέρνει αρνητικό αποτέλεσμα. Αλλά προτιμώ που παίζουμε στην Τρίπολη. Το θέμα, βέβαια, είναι πώς θα είναι η ομάδα μας. Εντάξει, η Καλαμάτα, παιδιά, κάνει μεταγραφές. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια τελείως καινούργια ομάδα. Εμείς έχουμε και μια βάση. Ναι, δεν κάνουμε ακόμα τις κινήσεις που θα έπρεπε. Έχουμε σημαντικά κενά τα οποία πρέπει να καλύψουμε. Αλλά έχουμε και μια βάση. Η Καλαμάτα θα είναι μια τελείως καινούργια ομάδα. Οπότε το σκέφτομαι και έτσι. Δηλαδή, δεν με χαλάει που η πρεμιέρα μας θα είναι εκεί. Και στην έδρα της θα παίξει και θα παίξει εκεί που βολεύει. Καλαμάτα λοιπόν στην Τρίπολη η πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μετά παίζουμε με τον Όφι εντός και μετά έχουμε δύο συνεχόμενα ντέρμπι εκτός. ΑΕΚ τρίτη αγωνιστική και ΠΑΟΚ τέταρτη αγωνιστική. Πέμπτη αγωνιστική ο Ηρακλής στο Βικελίδης. Και μάλιστα τότε είναι η πρώτη διακοπή. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε ότι παίζαμε μία αγωνιστική, δύο αγωνιστικές, τρεις το πολύ και μετά υπήρχε η πρώτη διακοπή. Αυτό αλλάζει, γιατί πλέον την πρώτη. Είναι τρεις οι διακοπές ήταν. Μία το Σεπτέμβριο, μία τον Οκτώβριο, μία τον Νοέμβριο. Του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου τις συμπτύξανε Οπότε παίζουμε τις πέντε πρώτες αγωνιστικές συνεχόμενες. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική μέχρι και το μάτς με τον Ηρακλή στο Κλειάνθης Βικελίδης. Και μετά υπάρχει η διακοπή, η οποία είναι τρεις εβδομάδες. Είναι από 19 νομίζω η Σεπτεμβρίου, 10 Οκτωβρίου. Είναι τρεις εβδομάδες ολόκληρες που δεν θα έχει αγώνες. Πρώτη φορά τόσο μεγάλη διακοπή. Εντάξει, βγάζω το Μουντιάλ του 22 που έγινε μέσα στο. Που έγινε χειμώνα, έγινε Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Από τότε είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε τρεις εβδομάδες διακοπή. Και παίζουμε το Βόλο εντός και ακολουθεί μετά και η Φυσιά εκτός, Ατρόμητος εντός, Λεβαδιακός εκτός, 1η, 10η, Πανετολικός εντός, 11η, Αστέρα στην Τρίπολη πάλι. Και 12η και 13η, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εντός και εκτός έδρας. Εκεί τώρα έχουμε μια σειρά αγώνων. 12η αγωνιστική Ολυμπιακός μέσα, 13η Παναθηναϊκός έξω, 14η Ηρακλής έξω, 15η ΑΕΚ μέσα, 16η ΠΑΟΚ μέσα. Πέντε αγωνιστικές, δηλαδή με πέντε ντέρμπι. Ένα τοπικό με τον Ηρακλή, ένα τοπικό με τον ΠΑΟΚ και οι άλλοι τρεις μεγάλοι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Τους αντιμετωπίζουμε σε πέντε αγωνιστικές συνεχόμενες. Τέταρτη αγωνιστική παίζουμε ΠΑΟΚ Άρη στην Τούμπα. Τρίτη παίζουμε ΑΕΚ Άρη στην Οπαπαρένα. Εντάξει, είναι λίγο το ξεκίνημα. Τα ντέρμπι ξεκινάνε την τρίτη αγωνιστική. Από την τρίτη αγωνιστική και μετά ξεκινάνε τα ντέρμπι. Δεν έβαλαν ντέρμπι τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Νομίζω μέχρι πέρσι από την τέταρτη αγωνιστική ξεκινούσαν τα ντέρμπι. Νομίζω. Αυτό. Από την τέταρτη αγωνιστική. Η ομάδα λοιπόν φεύγει την Τρίτη να πάει στην Ιταλία με κενά φανερά. Με μια ομάδα η οποία έχει ένα ρόστερ καλό σε κάποιες θέσεις, γεμάτο σε κάποιες θέσεις, αλλά και εντελώς άδειο σε κάποιες άλλες. Δηλαδή, στο κέντρο της άμυνας ο Άρης είναι κενός. Έχει τέσσερις παίκτες, αλλά ουσιαστικά έχει τον Φαμπιάνο και τρεις πιτσιρικάδες χωρίς καμία εμπειρία. Θέλει δύο, οπωσδήποτε δύο. Οπωσδήποτε δύο. Αριστερά, υπάρχει επιλογή του Κέρκεζ και του Ναρού του Αντωνιάδη, ουσιαστικά όμως δεν υπάρχει παίκτη που να υπολογίζεται. Παίκτη που να υπολογίζεται. Οπότε θες, κατά πάσα πιθανότητα και δύο αριστερά μπακ. Θες σίγουρα ένα δεξιμπακ πίσω από τον Φαντιγκά. Άρα μιλάμε για μια άμυνα η οποία θέλει δύο, τέσσερις και μια πέντε μεταγραφές. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Τους ποιος είναι, ρε. Ένας που κάτι πήρε μπήκε μέσα. Πάνε να το πάρεις μόνος σου αυτό που πήρες. Εσύ και με αυτό το γελίο όνομα. Καραγκιοζάκο. Αλλού να μπαίνεις Καραγκιοζάκο, όχι εδώ. Πάνε αλλού να κάνεις τον Καραγκιόζη. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Άρης λοιπόν πάει με αυτά τα φανερά κενά και έξτρεμ θέλει. Έχει φορ, χαφ. Ο Άρης είναι, ξέρεις, είναι οι χρονιές. Άλλες χρονιές ψάχνουμε το center four. Άλλες χρονιές ψάχναμε τον τερματοφύλακα. Όχι, τερματοφύλακα δεν ψάχναμε. Συνήθως είχαμε τον Κουέστα όλα τα χρόνια, οπότε δεν είχαμε σε αυτό το θέμα. Ψάχναμε κάτι άλλο. Ψάχνουμε τον κεντρικό αμυντικό. Άλλη φορά ψάχνουμε τον εξτρέμ. Ψάχνουμε τα χαφ. Άλλη φορά πηγαίνουμε, δεν έχουμε χαφ. Λέει. Πήγαμε πρώτη μεσά, δεν έχουμε χαφ. Τώρα είμαστε στη φάση, δεν έχουμε άμυνα. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο στην άμυνα. Η ομάδα πάει, ουσιαστικά δεν έχει την άμυνα μαζί του για να μπορέσει να δουλέψει ο προπονητής. Και είναι πρόβλημα. Γιατί είναι και θέμα δουλειάς, είναι και θέμα να μάθει ο ένας τον άλλον, να ταιριάξουν. Είμαστε 17 Ιουλίου. Ο Άρης πάει στην προετοιμασία, όντας γυμνός σε αυτές τις θέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν μπορείς αλλιώς να την περιγράψεις. Σίγουρα θα κάνει κοινή, σίγουρα θα φέρει κάποιους παίκτες, σίγουρα θα κάνει κάποιες μεταγραφές, αλλά το θέμα είναι και πότε τις κάνεις. Το θέμα είναι και πόσο δίνεις και την ευκαιρία στον προπονητή να μπορέσει να δουλέψει, να έχει τους παίκτες μαζί του, να δέσουν, να μάθουν ο ένας τον άλλον. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Ναι, σας είπα το πρώτο γύρο, να σας πω και το δεύτερο. Λοιπόν. Γιατί ο δεύτερος γύρος δεν είναι ίδιος με τον πρώτο, όντως. Όπως από πέρσι ξεκίνησε αυτό. Να είναι διαφορετικός ο δεύτερος γύρος από τον πρώτο. Στο δεύτερο γύρο είπατε στις πρώτες αγωνιστικές. Ηρακλής έξω, ΑΕΚ ΠΑΟΚ μέσα. Βόλος έξω, 17η, 18η Κηφισιά μέσα. 19η Ατρόμητος έξω, 20η Παναθηναϊκός μέσα. 21η Όφη έξω, 22η Λεβαδιακός μέσα, 23η Ολυμπιακός έξω, 24η Αστέρας μέσα, Πανετολικός έξω, 25η Καλαμάτα μέσα, 26η. Αυτό. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Για τον Μπασίρου που λέτε, μας είχαν πει μετά τις 16 ότι θα ξεκαθαρίσει το θέμα του. 17 έχουμε σήμερα. Δεν έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση. Δεν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση για τον Μπασίρου. Πότε έρχεται. Υπάρχει ο προπονητής της ομάδας. Έτσι, γιατί έχουμε και έναν προπονητή στην ομάδα, ο Μιχάλης ο Γρηγόριο, ο οποίος θα ήθελε να έχει όσο το δυνατόν παραπάνω παίκτες να μπορέσει να μιλήσει, να μπορέσει να δουλέψει, συγγνώμη. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δηλαδή, θες να δουλέψεις την άμυνα και έχεις τους, μόνο τους πιτσιρικάδες. Ναι, να τους δουλέψεις πιτσιρικάδες, αλλά πρέπει να έχεις και παίκτες αυτούς που θα παίξουν στο ξεκίνημα. Με ένα Φαμπιάνο είσαι. Ένας Φαμπιάνο που ξέρουμε ότι έχει και τα ζητήματά του, που θέλει και τη διαχείρισή του, δεν μπορεί να στηριχθεί σε ένα παίκτη για τους τρεις πιτσιρικάδες. Δεν γίνεται όλο αυτό το διάστημα να μην έχεις βρει, ή μάλλον να έχεις βρει, να μην έχεις κλείσει κάποιους παίκτες. Ναι, μπορεί να τους κλείσει την άλλη εβδομάδα, να κλείσει τέσσερις παίκτες την άλλη εβδομάδα και άλλους τρεις την παράλληλη και να πεις τους πήρε τους παίκτες. Έστω και με καθυστέρηση τους πήρε τους παίκτες. Αλλά και πάλι για μία ακόμη χρονιά. Και δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, έτσι κι αλλού μπορεί να συμβαίνει. Εμένα με ενδιαφέρει τι συμβαίνει στον Άρη όμως. Θα πει κάποιος και κι άλλη ομάδα πήγε χωρίς τους. Εμένα με ενδιαφέρει τι συμβαίνει στον Άρη. Εγώ αν είχε φέρει ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα, ένα αριστερό μπακ και ένα εξτρέμ ακόμα, θα σου έλεγα. Και ο Μπασίρου να έχει έρθει βέβαια, για να είναι στα χαφ, θα σου έλεγα ότι η ομάδα δουλεύει με αυτούς εδώ και περιμένει να πάρει και τους άλλους. Πήρε τους. Και περιμένει να πάρει και τους άλλους τέσσερις. Να πάρει τον άλλο κεντρικό αμυντικό, να πάρει το άλλο αριστερό μπακ, να πάρει το άλλο δεξιμπακ, να πάρει και το δεκάρι. Εδώ τώρα. Δεν έχουμε ούτε αυτούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξεκινάει όπως ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ναι, δεν ξέρω, παιδιά. Αν υπάρχει η περίπτωση του Σιώπη για να χαλάσει του. Λόγω Σιώπη να χαλάσει του Μπασίρου. Από πού και ως πού δηλαδή. Έχουμε κάτι παραπάνω με το Σιώπη, δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω, για Μπασίρου πραγματικά από τότε που μας είχαν πει αρχικά ότι συμφωνήσαμε, μας είπαν κάποια στιγμή ότι θα έρθει μετά τις 16 Ιουλίου και από τότε δεν έχουμε κάποια περαιτέρω ενημέρωση. Εκεί είμαστε. Θα μάθουμε. Θα μάθουμε τι ισχύει. Λοιπόν, έχω Φώτη. Έχω Φώτη Πλιάκο, οπότε κάνω την παρένθεσή μου και τον βάζω στην κουβέντα. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, Φώτη μου.
1: Καταχαρευτώ λίγο χρόνο για ένα.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Αρρωστάκι φίλο που δεν τον ήξερα μέχρι πριν από λίγο, που ακούει Yellow, λέει τώρα στην Διαπασόν και νωρίτερα. Φυσικά και κάνει κάτι δουλειές σε ένα σπίτι ενός επίσης φίλου που τον ξέρω, Παοξή. Να δώσουμε στον Παντελή λοιπόν που ακούει και τώρα. Το όφυλα να τη στείλω την αφιέρωση, γιατί μου λέει, με παίρνει τηλέφωνο ο δικός μου φίλος και λέει: Έχω εγώ, λέει, το δικό σου, λέει, ακούει, με έχει βάλει στη Διαπασόν να ακούει για τα νέα του Άρη. Λέω, τι να κάνουμε, πρέπει να συνηθίσει σιγά σιγά, έχουν διαφοροποιούνται μερικά πράγματα. Καλησπέρα, λοιπόν, πώς είστε, όλα καλά?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
1: Διάβαζα τώρα τις δηλώσεις που ανέφερες και εσύ του Ρόμπινσον. Είναι δηλαδή πραγματικά καταπληκτικό αυτό που γίνεται. Τώρα μιλάμε για μια επιλογή παικτών που, πέρα από το γεγονός ότι σε ανεβάζουν όλοι επίπεδο αγωνιστικά, έχω την αίσθηση ότι δημιουργείται και ένα γκρουπ παικτών, δεν ξέρω, ταγμένων για την ομάδα, που έχουν συνέστηση, ξέρουν πού ήρθανε. Δηλαδή, νομίζω για να προκύπτει τέτοια ανταπόδοση στις δηλώσεις, ας το πούμε έτσι, με αυτά που λέει ο Ρόμπινσον Έρλ, δηλαδή μπορείς να νιώσεις, λέει, πως σημαίνει αυτός ο οργανισμός για την Θεσσαλονίκη, το να αποτελείς κομμάτι του κλαμπ, μια τέτοια ιστορία, αλλά είναι προνόμιο και θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να τιμήσω κάθε στιγμή που θα μπαίνω στο γήπεδο σε αυτό. Δείχνει τώρα, εντάξει, όσο και να τον έχει να πει κάποιο, τον δασκάλαψε ο ατζέντη κτλ. Εντάξει, εμένα μου δίνει εντύπωση ότι είναι κάτι το οποίο βγάζει αυθεντικότητα και το λέω και χαριτολογώντας. Κάποια στιγμή στην πλάτη να κόψουμε την πλάκα, γιατί έχουμε και δουλειές. Δηλαδή, όλη την μέρα ασχολούμαστε με τις μεταγραφές, με τους παίκτες που έρχονται με το τι είναι αυτό που θα προκύψει την νέα σεζόν. Και μικροί, μεγάλοι, νέοι παιδιά έχουμε χάσει το μυαλό μας. Και το λέω αυτό με κάθε ειλικρίνεια. Και το βλέπω και στον περίγυρό μου. Και εντάξει, επαναλαμβάνω, μιλάω τώρα όχι για εφήβους και νεαρούς που είναι δικαιολογημένο αυτό, μιλάω και για ανθρώπους ηλικίας μας και πιο μεγάλους.
0: Μάλλον οι πιο μεγάλοι τους πιάνει, να ξέρεις. Οι πιο μεγάλοι έχουν πιο.
1: Είναι κάτι πολύ τρελό. Δηλαδή, εκεί που λέω, ναι, ξέρεις, θα πρέπει να ασχοληθώ τώρα να κάνω κάτι, κάτι προκύπτει, κάτι γίνεται. Το οποίο πάλι σε βάζει σε αυτό το mood της ομάδας. Και επειδή ξέρεις την περασμένη χρονιά, την πρώτη χρονιά του Σιάου, του Ζήση, μέχρι να έρθει ο Σπανούλης και να μπει και ο Βασίλης Σπανούλης σε αυτό το group, η δίψα για διάκριση λόγω της στέρησης που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στον κόσμο της ομάδας οδήγησε σε πολλούς από αυτούς να βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα, να βγάζουν λανθασμένα συμπεράσματα. Δεν θέλω να κατηγορήσω, πάντα ο παδός πρέπει να πιέζει, αλλά όταν και εδώ, όταν μιλούσαμε οι δυο μας και εσύ όταν έκανες μόνο τις εκπομπές, ναι, υπερασπιζόμασταν επιλογές, υπερασπιζόμασταν το Ζήση πάρα πολύ, που είναι αλήθεια ότι πέρσι δέχτηκε κριτική, τέλος πάντων, για κάποιες από τις επιλογές τους. Όλα αυτά που λέγαμε για στήριξη στο πλάνο, ότι υπάρχει το πλάνο, ότι θα αυξάνεται το budget, ότι έχουν γίνει ήδη υπερβάσεις, ότι όλα αυτά δεν πρέπει να ανασβηστούν επειδή η ομάδα δεν έπαιξε στον πρώτο βαθμό την πρώτη αυτή χρονιά του Ρίτσαρντ Σιάου. Δεν είχε την απόδοση, δεν είχε την δύναμη, δεν είχε την ποιότητα που θέλαμε όλοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναβάλλεται αυτό το οποίο έρχεται. Γιατί δεν αναβάλλεται? Γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος χρηματοδότης, υπάρχει ο Ζήσης, ο οποίος ξέρουμε τι πρεσβεύει, και ξέραμε όλοι ότι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, σε ένα-δύο χρόνια θα έρχονταν και ένας προπονητής top επίπεδου, elite επίπεδου, σαν τον Σπανούλη. Δεν κατηγορώ, επαναλαμβάνω, τα παιδιά, αλλά ούτε εμείς ήμασταν, ξέρεις, μας λέγανε μίζεροι, πιέστε για κάτι παραπάνω, και τώρα που έχουμε λεφτά, όλα θέλουν. Όταν γίνονται οργανωμένα, όταν γίνονται βάσει πλάνο, θέλουν και τον χρόνο τους, έτσι, για να τα απολαύσει κάποια στιγμή στη συνέχεια. Συμφωνώ 100% με αυτό που είπες νωρίτερα, ούτε ακόμα και εγώ που ήμουν αισιόδοξος, ήμουν πεπισμένος, ήμουν βέβαιος, και όχι επειδή το βγάλω αυτό από το μυαλό μου, για να λέω κάτι με τέτοια βεβαιότητα, όπως έλεγα ότι αυτό το πράγμα θα πιάσει. Έχουμε μιλήσει. Έχω μιλήσει και με ανθρώπους εκτός από τον Άρη, γιατί προφανώς και είναι βολικό ενδεχομένως όταν μιλάς και μόνο με ανθρώπους από την ομάδα να προκύπτει μια κάποια αισιοδοξία. Αλλά όταν όλο το μπάσκετ, άνθρωποι δηλαδή που είναι στο χώρο σε διάφορα πόστα, μας έλεγαν μην το φοβάσαι αυτό το πλάνο, δεν πρόκειται δηλαδή να μην δεν οδηγήσει σε κάτι μεγάλο μελλοντικά. Γι' αυτό το λόγο και εμείς πήραμε όλη αυτή την. Δηλαδή, όλο αυτό το που γινόταν πέρσι στις δύσκολες στιγμές για συγκεκριμένους ανθρώπους για την ομάδα. Αλλά το μπάσκετ έχει πάρει έναν δρόμο, τα λέγαμε και από πέρσι, που δεν έχει επιστροφή, που είναι ένας δρόμος ο οποίος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιτυχία. Γιατί στο μπάσκετ και στον αθλητισμό γενικότερα την επιτυχία κανείς δεν πρέπει να την θεωρεί δεδομένη, ακόμα και αν τα κάνει όλα από την δικιά σου πλευρά πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι και αυτό ήταν το πλάνο. Θα κάνουμε λίγο focus στο ποδόσφαιρο, με αφορμή και την κλήρωση της Super League που έγινε εκθέσει, η οποία εμένα δεν μου άρεσε η κλήρωση, να σου πω την αλήθεια, όσον αφορά το αποτέλεσμά της για τον Άρη. Γιατί βλέπω την ομάδα, όπως τη βλέπει και όλος ο κόσμος, εντός και εκτός Άρη, ότι δεν έχει κάνει μεταγραφές. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κινηθεί στο μεταγραφικό μπαζάρι, και αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον αρχίζει και όσο περνούν οι μέρες δημιουργεί και μια ανησυχία, έτσι, γιατί το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, 17, 18, 19 θα παίξει ο Άρης μάτς κυπέλου knockout, έτσι, εντός εκτός έδρας δεν ξέρουμε, θα είναι βάση της κλήρωσης. Υπενθυμίζω ότι αυτό το μάτς είναι 90 λεπτό και μετά πας κατευθείαν στη δικασία των πέναλτι άμα λήξει ισοπαλία το 90 λεπτό, και μετά στο καπάκι παίζει σε ουδέτερο με την Καλαμάτα, έτσι, εύκολο, δύσκολο, δεν ξέρω πώς θα το πει, θα υπάρχει ενθουσιασμός εκεί στην Καλαμάτα, πρώτο μάτς, εγώ το θεωρώ δύσκολο το παιχνίδι. Μετά θα παίξει με τον Όφη, ο οποίος θα έχει δώσει ευρωπαϊκά παιχνίδια και τον θεωρώ πιο έτοιμο τώρα που μιλάμε, έτσι, δεν ξέρω σε 20 μέρες τι. Βασικά τον θεωρώ πιο έτοιμο με την έννοια ότι έχει κρατήσει αρκετούς παίκτες από το περσινό κορμό του. Θα έχει παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια, οπότε λέω ότι ενδεχομένως είναι και πιο έτοιμος σωματικά και αγωνιστικά. Μετά έχει δύο μάτς εκτός έδρας με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Και μετά υποδέχεται ο Άρης τον Ηρακλή στο Χαριλάου. Μέχρι το, και εκεί θα γίνει την πέμπτη αγωνιστική. Έτσι,
0: η διακοπή, που... και να σου πω και κάτι, είναι μέχρι πέμπτη αγωνιστική και μέσα σε εκείνο το διάστημα θα παίξουμε και τα τρία πρώτα μάτς του κυπέλου.
1: Μπράβο.
0: Οι πρώτες αγωνιστικές δηλαδή της League Phase, με το καλό να περάσουμε βέβαια, οι πρώτες τρεις αγωνιστικές της League Phase είναι τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Σεπτέμβρη. Οπότε δηλαδή μέσα εκεί θα παίζουμε και κύπελο. Δηλαδή θα έχουμε 6-8 μάτς μέχρι τότε, όχι 5. 9 μαζί με το μάτς το που ήταν τον Αύγουστο.
1: Οπότε έχουμε ένα κλίμα το οποίο είναι έτσι όπως είναι γύρω από το ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε με κάποιο τρόπο, όσοι δημοσιολογούν, δημοσιογραφούν κτλ., με κάποιο τρόπο να βελτιωθεί. Υπάρχει μια μεταγραφική στασιμότητα και υπάρχει τώρα και αυτή η ιδιαιτερότητα της κλήρωσης, ότι μέχρι την πέμπτη αγωνιστική θα παίξεις με Όφη εντός, που είναι πάντα δύσκολο όπου και να παίζουμε με τον Όφη. ΑΕΚ ΠΑΟΚ εκτός. Και τον Ηρακλή εντός έδρας, έτσι. Οπότε αυτό νομίζω δημιουργεί επιπλέον συνθήκες πίεσης να τρέξουν κάπως γρηγορότερα οι εξελίξεις στο μεταγραφικό. Τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι μέσω επιθετικά, έτσι όπως είναι το ρόστερ σήμερα, έτσι, γιατί πάντα υπάρχουν και υποθέσεις ανοιχτές όσον αφορά αποχωρήσεις παιχτών, του Ράσης, ας πούμε, για παράδειγμα, του Μωρών, που δεν έχουμε εικόνα τι θα γίνει, του Γαλανόπουλου και στα χαφ, ας πούμε. Αλλά εκεί υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν επιλογές. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στην άμυνα, έτσι. Δηλαδή, για μένα, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να αποκτηθεί βασικός τερματοφύλακας, δύο αριστερά back. Εγώ λέω κάθε περιβολή ενδεχομένως τρεις stopper. Τώρα θα μου πεις, πώς
0: το λες.
1: Πάρε έναν πρώτα, στο αυτό.
0: Πάρε έναν πρώτα, έτσι, σωστό.
1: Και το λέω αυτό γιατί ο Φαμπιάνο πέρσι, τώρα δεν κάθομαι να πω πόσες μέρες απουσίασε, επειδή είχε τραυματισμό και επειδή του έγινε και ειδική διαχείριση. Έχουμε τον Φαμπιάνο, τον Τιάν, ο οποίος είναι, ξέρεις, προφανώς και δεν μπορείς να στηριχθείς σε ένα παιδί το οποίο είναι 18 χρονών και θα κάνει από το ρεστεχνικό, θα κάνει επί της ουσίας τώρα τα πρώτα του βήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Οπότε νομίζω ότι κάποιες κινήσεις θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να υπάρχει και μια καλύτερη δυνατότητα να δουλέψει ο προπονητής, ο Μιχάλης Γρηγορίου, στην Ιταλία, στην Μπέσια, με την αναχώρηση της ομάδας να είναι την ερχόμενη Τρίτη. Δηλαδή να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο και τον προπονητή. Δηλαδή το καταλαβαίνω, το βλέπω, ρε παιδί μου, ότι κυνηγάει κάποιους στόχους από αυτά που λέγονται, από αυτά που μεταφέρει στο περιβάλλον του ο Θόδωρος Καρυπίδης, που είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Πληροφορήθηκα και εγώ ότι κυνήγησε μάλλον η διοίκηση έναν αριστερό μπακ, πολύ, πολύ γνωστό, έδεσε και στο Μουντιάλ, ήταν και σε ομάδα η οποία διακρίθηκε, μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, η οποία προφανώς στις 10-15 Ιουλίου για τον Άρη, το να κυνηγήσει έναν τέτοιο παίχτη, το θεωρώ απολύτως λογικό ο Άρης να είναι αρκετά χαμηλά στις προτεραιότητες του, έτσι, από αυτά που έχουμε να τον δώσουμε. Δεν παίζουμε Ευρώπη, τερματίσαμε πέρσι Πέμπτη, είναι γνωστός παίχτης, φαντάζομαι και στα λεφτά δεν μπορούμε να χτυπήσουμε, να κάνουμε πληστηριασμούς κτλ. Αλλά αυτή είναι η αντίληψη. Για μένα νομίζω ότι τουλάχιστον ένα στόπερ θα πρέπει να αποκτηθεί μέχρι την. Να πάει στην Ιταλία με κάποιον τρόπο. Γιατί όλοι οι προπονητές, από τον Γκουαρδιόλα μέχρι τον τελευταίο, λένε την άμυνα την χτίζουμε εμείς και μπροστά στην επίθεση διαχειριζόμαστε το budget, τα λεφτά που πληρώνει η διοίκηση. Εγώ να πω, για να είμαι 100% δίκαιος, ότι μπροστά. Πράγματι, και με αυτά έτσι που μαθαίνω ότι δουλεύει πάνω κάτω ο Μιχάλης Γρηγορίου, δηλαδή ότι ποντάρει σε μια τριάδα η οποία επιθετικά έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα, με Κουαμέ, Καντεβέρε και Γκαρέ. Είναι μια τριάδα η οποία έχει ποιότητα, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, έχει παίκτες οι οποίοι παίξανε σε υψηλό επίπεδο και προφανώς μπορούν να βοηθήσουν τον Άρη, έτσι. Στα χαφ επίσης λέω με Ράσιτς, βάζω και τον Χόγκλα, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα πότε θα είναι στο 100% έτοιμος. Το Γένσεν, βάζω και τον Γαλανόπουλο, παρά το γεγονός ότι δεν έπαιξε καλά πέρσι και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ότι υπάρχει μια μαγιά στον προπονητή και ο προπονητής δηλώνει από ό,τι καταλαβαίνω και αυτός αισιόδοξος ότι με τη δουλειά που κάνει και με αυτούς τους παίκτες που έχει να διαχειριστεί μεσοεπιθετικά μπορεί να παρουσιάσει κάτι καλό, αλλά το πλέον θα πρέπει να γίνουν και κινήσεις στην άμυνα. Έτσι. Δηλαδή, και το λέω αυτό γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά το πόσο δεμένη θα είναι η ομάδα, το πώς θα δουλέψουν οι παίκτες μεταξύ τους στην άμυνα και είναι και πολύ πιο σημαντικό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψει ο προπονητής. Έτσι, ο προπονητής στηρίχθηκε και έτσι όπως ήταν δεδομένα στον Άρη ενδεχομένως να ήταν και η σωστή λύση, θα έλεγα, με την επιλογή να παραμείνει ο Μιχάλης Γρηγορίου, αλλά θα πρέπει να τον βοηθήσουν με κάποιο τρόπο θέλοντας και παίκτες στην άμυνα. Έτσι. Δηλαδή δεν αρκούν τα υψηλά συμβόλαια, οι καλοί παίκτες, οι παίκτες που πράγματι μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες να πεις ότι μεσοεπιθετικά ο Άρης θα είναι καλός. Δεν αρκεί, θα πρέπει να δουλευτεί και η άμυνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η έλλειψη, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει. Αισιοδοξώ, εσύ είπες ότι θα ανακοινωθεί μεταγραφή το Σάββατο, έτσι, για να γλιτώσεις το...
0: Εγώ είπα, ναι, είπα μέχρι το Σάββατο,
1: για να γλιτώσεις... Τρισφαρά την Παρασκευή, να γλιτώσεις
0: θα τα ακούσω τη Δευτέρα, θα τα ακούσω τη Δευτέρα,
1: να γίνει. Το κράξιμο εσύ να το...
0: Που δεν θα γίνει, όπως τα λέω τα πράγματα, θα τα ακούσω τη
1: Δευτέρα. Και εγώ δεν βλέπω να γίνεται...
0: Ελπίζω Δευτέρα πρωί να ανακοινώσουμε κάτι για να γλιτώσω το μεσημέρι το κράξιμο.
1: Τι να πω, και εγώ πιστεύω ότι πρέπει ένας αμυντικός με κάποιο τρόπο να μπει.
0: Μα να σου πω κάτι, λέμε ένας αμυντικός. Εδώ ο Μπασίλου δεν έχει έρθει. Αφού δεν έχει το χώμα, να έχει τον Μπασίλου τουλάχιστον να δουλέψει με την Παστορά της.
1: Ναι. Ούτε αυτόν δεν έχει. Και εδώ μιλάμε έτσι για μια αστοχία παίκτη, ο οποίος ανακοινώθηκε. Υπήρξε ενημέρωση πριν από ένα μήνα ότι έχει.
0: Τρεις εβδομάδες έχει.
1: Έχει επέλθει συμφωνία με τον συγκεκριμένο και αυτό είναι σε κέρια θέση. Αλλά σου λέω, πες εκεί. Ότι είτε με Μπασίρου είτε με Χόγκλα πιο μετά έχεις κάποιες επιλογές, έχεις και καλές επιλογές. Εγώ σου λέω ότι με την άμυνα υπάρχει δικαιολογημένο ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός. Τώρα, για τα μεταγραφικά σενάρια, τα οποία και εγώ διαβάζω και ξυλομαθαίνω όσο μπορώ, για τους πιο νομίζω έχει ξεκαθαρίσει εικόνα διαβάζοντας και έτσι έχοντας και μια επαφή με ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ότι δεν υπολογίζεται. Τον είδαμε ότι όσο περνούν τα φιλικά και όσο πηγαίνει και ο Παναθηναϊκός προς την έναρξη της περίοδου, ο χρόνος του Σιώπη περιορίζεται. Νομίζω κάποια στιγμή, όταν ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, θα έχει και ο ίδιος ο Σιώπη την. Πώς το πω, θα έχει την. Από τον Παναθηναϊκό θα του υποθεί ότι δεν υπολογίζεται. Ενδεχομένως δεν θα είναι καλύτερο να βρει κάποια ομάδα. Το λέω γιατί και ο Σιώπης θέλει να έρθει στον Άρη. Από αυτά που μαθαίνω από το περιβάλλον του, ναι. Πίστευε στο τέλος του πρωταθλήματος ότι θα εξαντλήσει και τον τελευταίο του χρόνο στον Παναθηναϊκό και θα έρθει, η επιθυμία του μάλλον θα ήταν να ερχόταν την επόμενη σεζόν, να το πούμε έτσι, και να παίξει στον Άρη. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή stand-by, ας το πω έτσι, που έχουν υπεύθυνοι μεταγραφικού σχεδιασμού για τον Σιώπη. Και το δεύτερο στο οποίο βλέπω, εκτός από την άμυνα, ότι μένει πίσω ο Άρης, και είναι κάτι το οποίο το λέμε και το ξαναλέμε και θα το ξαναπούμε φαντάζομαι όσο περνούν οι μέρες, είναι όσον αφορά τους παίκτες που έχουν δικαίωμα στο συμμετοχή στο κύπελο και θα πρέπει να καλύψουν την ηλικιακή προϋπόθεση να είναι γεννημένη από το 2004 και έπειτα. Είδα τον Καγκάτση χθες στις δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της κλήρωσης. Το είπε με πολύ μεγάλη ακρίβεια, έτσι, ότι μίνιμουμ θεωρεί ο ίδιος, προσωπική του άποψη, έτσι, ότι κάθε ομάδα πρέπει να έχει τέσσερις τέτοιους ενεργούς παίκτες στο ρόστερ της. Γιατί δύο πρέπει να είναι στην εντεκάδα και δύο πρέπει να τελειώσουν το παιχνίδι. Δηλαδή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να έχεις δύο τέτοιους παίκτες που να πληρούν αυτό το ηλικιακό κριτήριο. Γιατί και εγώ έλεγα με δύο θα την βγάλεις, θα την κάπως και κάποιος να βοηθήσει, ξέρω εγώ, από τα παιδιά που υπάρχουν τώρα και κάνουν προετοιμασία. Δεν ξέρω. Το βλέπω και αυτό και το αναφέρω και το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες επιλογές σε αυτό το στυλ του Βοριαζίδη, έτσι, ο οποίος ήρθε το παλικάρι πέρσι, έδειξε ότι μπορεί να σταθεί και σαν κανονικός στέλεχος της ομάδας, είχε την ατυχία που είχε, αλλά θα πρέπει, θέλω να πω, να κινηθεί ο Άρης να πάρει και κάποιους τέτοιους παίκτες. Γιατί όλοι λένε πρέπει να πάρει δύο αριστερά μπακ, έναν δεξιό μπακ, ξέρω εγώ, δύο-τρεις στόπερ, τερματοφύλακα. Τι θα γίνει με τους επιθετικούς, αν φύγει ο Μωρόνο, Αλφαρέλα κτλ. Αλλά και αυτή η ανάγκη να καλυφθούν αυτές οι θέσεις των νεαρών παικτών είναι υπαρκτή. Έτσι.
0: Οπότε, γιατί όπως σου είπα, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα έχουμε παίξει και τις τρεις πρώτες αγωνιστικές στο κύπελο. Δηλαδή, εγώ το βλέπω και το ξαναδέω. Πώς μπερδευτήκαμε την άλλη φορά με το 17, 18, 19 Αυγούστου και το είδαμε ξαφνικά μπροστά μας. Το βλέπω τώρα ότι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα έχουμε παίξει και τις τρεις πρώτες αγωνιστικές και στον όμιλο του κυπέλου. Που είδαμε πόσο σημαντικό είναι.
1: Το έχουν πιο έτσι κοντινό το πρόγραμμα, γιατί είναι μεγαλύτερη η διακοπή μετά το.
0: Έτσι ακριβώς. Μετά είναι η διακοπή, έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Το international break.
0: Οι ομάδες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οπότε δεν μπορούν να έχει πολλές διακοπές για να παίζουν. Δηλαδή το κύπελο είναι πολύ μπερδεμένο φέτος. Παίζουμε τις τρεις πρώτες αγωνιστικές Σεπτέμβριο, 1 Νοέμβριο, μάλλον και 2 Νοέμβριο και το Δεκέμβριο είναι η φάση το ενδιάμεση. Δηλαδή θα ξέρουμε την οκτάδα πριν βγει η χρονιά. Πριν τελειώσει το 26. Τόσο νωρίς.
1: Ακριβώς. Οπότε με κάποιο τρόπο θα πρέπει κάπως να κινηθεί η ομάδα. Έτσι. Δηλαδή, okay, το καταλαβαίνω ότι θέλει μια-δυο καλές κινήσεις για να δείξει ότι συνεχίζουμε, ότι πάλι θα κάνουμε καλές μεταγραφές κτλ. Αλλά θα πρέπει να μπουν και παίκτες οι οποίοι θα προπονηθούν και θα παίξουν πλέον σε ένα μήνα, έτσι, σε ακριβώς ένα μήνα, εκτός αν είμαστε τυχεροί της κλήρωσης, έτσι, γιατί το είπαμε την περασμένη φορά, ότι μια ομάδα από την κλήρωση θα περάσει μπάι στους ομίλους. Αλλά και τυχεροί να είμαστε, αυτό που λες έχει τη σημασία, ότι θα υπάρχουν και δύο αγωνιστικές πολύ κοντά στο κύπελο.
0: Ωραία, έγινε Φώτη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Αυτά, γεια σας, bye bye.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Φώτης Πλιάκος. Σχολιάσαμε και τα μπασκετικά και τα ποδοσφαιρικά. Πώς έχουν. Θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και Secure 247. Όπως επίσης και το Άκανθος Καφέ Σαχαροπλαστείο στην Ιερσό Χαλκιδικής. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα συνεχίσουμε ποδοσφαιρικά μετά την επιστροφή μας. Στις 3.30 θα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο για τις στοιχηματικές του προβλέψεις για τους δύο τελικούς, μικρό και μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νέος

0: Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
1: Η Καταρίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
6: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
5: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
6: Στρώματα ξαπλώστανας και την παραλία.
5: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
6: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
5: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
6: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
5: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
7: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσονάκος Jewelers. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίαση, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίων γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7191. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
8: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Χάισενς,
9: να θυμάσαι.
8: Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ.
9: Πάνω δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα.
10: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach.
11: Γιατί το

0: καθαρό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο εσείς.
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λόγιο έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
4: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Σικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
5: Μεϊμάρις.
6: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Το πρώτο κομμάτι της εκπομπής Yellow News. Το δεύτερο κομμάτι μέχρι στον Γκάλι 4 με 6. Με όλο το μπασκετικό ρεπορτάζ. Εγώ μεταφέρω τα ποδοσφαιρικά κατά βάση. Αυτά που έχει, αυτά που υπάρχουν, αυτά που κυκλοφορούν, αυτά που. Πώς να το πω. Αυτά που έχουμε να σχολιάσουμε. Γενικότερα, ο ποδοσφαιρικός Άρης το φετινό καλοκαίρι δεν μας έδωσε το δικαίωμα να σχολιάσουμε πολλά πράγματα. Θα πω τώρα, θα κάνω μια παρομοίωση. Μου είπε ένας φίλος ότι, ρε Δημήτρη, σε κράζει κάποιος κοινός μας γνωστός, κοινός μας φίλος, σε κράζει, λέει, γιατί σταμάτησες, λέει, να λες για το διοικητικό κομμάτι, για το επενδυτικό κομμάτι, για το ότι μπορεί να έρθει κάποιος κτλ. Σταμάτησες, λέει, να το λες και σε κράζει. Και το απάντησα, μου λέει αυτός ο φίλος μου, το απάντησα ότι για να μην λέει, δεν έχει κάτι να πει, ρε παιδί μου. Τι να λέει κάθε μέρα. Τι μπορεί να λες κάθε μέρα για κάτι που αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην υπάρχει ή να μην προχωράει ή να προχωράει και να μην ξέρουμε ή όλα τα βάζω. Όλα τα Τι ακριβώς πρέπει να πει κάποιος όταν δεν υπάρχει κάτι σαν εξέλιξη. Να λέω κάτι που δεν ισχύει. Να λέω κάτι μόνο για να λέω κάτι. Να λέω κάτι για να δείξω ότι κάτι. Ότι είμαι εδώ και κάτι αναφέρω. Και ότι ασχολούμαι με ένα θέμα το οποίο. Ποια είναι η εξέλιξή του, κανείς δεν ξέρει. Τι ακριβώς θα πρέπει να πει, του είπε αυτός ο φίλος μου. Και το απάντησα εγώ ότι δίκιο έχει που το λέει. Δίκιο έχει που λέει ότι σταματήσαμε επί της ουσίας να σχολιάζουμε κάτι, να λέμε κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί το έχετε δει και μόνοι σας, ότι όλο αυτό το διάστημα και το προηγούμενο διάστημα δηλαδή, που κάτι αναφέραμε, κάτι σχολιάζαμε, κάτι είχαμε να πούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, φτάσαμε στο σημείο, ποιο σημείο, να είμαστε 17 Ιουλίου, να μην υπάρχει τίποτα, να είναι το πιο ήσυχο καλοκαίρι, να μην έχει γίνει τίποτα, καμία κίνηση επί της ουσίας. Ήρθε ένας πιτσιρικάς ο Σανουσί Ντιαλό, μας είπαν ότι συμφώνησαν και με τον Μπασίρου και έτερον ουδέν. Υπέγραψαν και επαγγελματικό συμβόλαιο τον Ματάρ Τιάμ και έτερον ουδέν. Δηλαδή το πιο ήσυχο καλοκαίρι. Κάπου διάβασα, λέει, ότι ίσως, λέει, είναι ήσυχο το καλοκαίρι γιατί τις ψάχνει περισσότερο τις μεταγραφές. Μου το είπε και ο Νίκος κάποια στιγμή αυτό, ότι ίσως ψάχνει περισσότερο τις μεταγραφές, δεν θέλει να ξεφύγει, να πληρώσει κάποια υπεραξία, οτιδήποτε. Συμφωνώ σε όλα. Σε όλα συμφωνώ. Ότι μπορεί κάποια στιγμή να πεις να λειτουργήσω κάπως διαφορετικά το ένα το άλλο. Δεν γίνεται να αφήνεις όμως βασικές γραμμές της ομάδας. Πάρε τον ένα κεντρικό αμυντικό και τον άλλον ψάξε τον περισσότερο. Προσπάθησε να οικονομικά κτλ. Να βρεις αυτό που θέλεις χωρίς να ξοδέψεις πολλά χρήματα, ξέρω εγώ, όπως το έχεις στο μυαλό σου. Πάρε όμως έναν. Πάρε ένα αριστερό μπακ και για τα υπόλοιπα ψάξου πιο άνετα. Όταν έχεις τόσο βασικά κενά και δεν τα καλύπτεις και δεν τα φέρνεις και δεν τα έχεις όπως πρέπει, όταν ξεκινήσει μετά η χρονιά και αν δεν ξεκινήσει καλά, θα ψάχνεις να βρεις τι φταίει, τι δεν φταίει, πάλι θα λέμε τα ίδια, πάλι θα κάνουμε την ίδια κουβέντα, πάλι θα αναλύουμε πόσοι από τους παίκτες ήταν στην προετοιμασία, πάλι. Μια αέναη συζήτηση για το ίδιο πράγμα, ένας κύκλος ο οποίος δεν μας οδηγεί πουθενά επί της ουσίας. Να πω λοιπόν ότι για το επενδυτικό κομμάτι, για το διοικητικό, για οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νηνεμία. Από πουθενά δεν φαίνεται κάτι να κινείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει το οποιονδήποτε ενδιαφέρον το οποίο μπορεί να εμφανιστεί κάποια στιγμή. Εγώ λέω κάποιες φορές ότι καλύτερα να μην ακούγεται τίποτα, γιατί μέχρι τώρα είχαμε. Πόσα δεν έχουμε ακούσει. Πόσα δεν έχουν υποθεί κατά καιρούς. Ο Τάδε, ο Δίνα, έρχεται αυτός, έρχεται εκείνος. Πάρα πολλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάρα πολλά. Τι είναι το σωστό όμως, να συζητάμε για κάτι που δεν υπάρχει, προσπαθώντας να κερδίσουμε, ξέρω εγώ, να συζητάει για κάτι. Εσύ εδώ, ρε φίλε, με τον όποιος δεν μιλάει είναι συνένοχος. Για ποιο πράγμα όποιος δεν μιλάει είναι συνένοχος? Όποιος δεν λέει ψέματα, όποιος δεν κοροϊδεύει, όποιος δεν βγαίνει να πει, να πουλήσει παπάδες όπως έχουν πουλήσει όλοι αυτοί που πουλήσαν. Αυτό θέλεις να κάνουμε? Όχι να λέμε αυτό που ισχύει. Τότε είμαι συνένοχος. Στο ότι δεν βγήκα να σας πουλήσω παπά όπως πουλάνε όλοι αυτοί που πουλάνε και να λέω δεξιά και αριστερά ό,τι μου κατεβαίνει μόνο και μόνο για να κάτι λένε αυτοί. Τότε να είμαι συνένοχος. Αν το θέλεις έτσι. Και κράξτε με εσείς οι πάρα πολλοί που είστε. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό το οποίο λέω εγώ, αυτό το οποίο βγαίνει από το δικό μου στόμα, αυτό το οποίο σας μεταφέρω, να έχει όποια, όσο το δυνατόν, τη μεγαλύτερη βάση. Δεν ισχύουν όλα, δεν βγαίνουν όλα, υπάρχουν και πράγματα που δεν βγαίνουν. Εσείς προτιμάτε τον παπά. Παπά έχει σε πολλές μεριές, μπορείτε να βρείτε τον παπά και να τον ακούτε. Είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Και επειδή μπερδεύετε και στο μυαλό σας τι είναι η κριτική, πώς είναι η κριτική, πώς μεταφέρεται η κριτική, πώς κάνει η κριτική ο καθένας στο οτιδήποτε, επειδή στο μυαλό σας το έχετε λίγο μπερδεμένο, το τι είναι η κριτική, και νομίζετε ότι η κριτική είναι αυτός ο οποίος βγαίνει και ειρωνεύεται, κοροϊδεύει, πώς το λένε, αρχίζει να κοροϊδεύει το τι φοράει ο άλλος, το τι, πώς ταινίζεται ή το πώς μιλάει, δηλαδή σχολιάζει άλλα πράγματα από την ουσία. Άλλα πράγματα από την ουσία. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι η ομάδα δεν έχει κάνει μεταγραφές, ότι η ομάδα πάει με φανερά κενά στην προετοιμασία της και μετά θα λέμε ότι δεν έχουμε ομάδα ή ότι δεν μπόρεσε ο προπονητής να τους κάνει ομάδα. Αυτή είναι η ουσία. Η ουσία είναι αυτή. Ότι είμαστε ένα καλοκαίρι το οποίο κινούμαστε τελείως διαφορετικά βασικά από όσο όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια που ακούγαμε και τι δεν ακούγαμε. Ο Τάδε, ο Δίνα, θα έρθει αυτός, θα έρθει εκείνος, ονόματα, παρελάβνανε οι παίκτες, ο έτσι. Τίποτα απολύτως αυτό το κομμάτι. Μια απόλυτη ησυχία. Απόλυτη ησυχία όμως και στην ουσία, γιατί αν υπήρχε αυτή η απόλυτη ησυχία και είχαμε φέρει και τρεις-τέσσερις παίκτες, θα έλεγες ότι κάτι φέραμε για να έχουμε μια βάση να δουλέψουμε. Και πραγματικά η ομάδα φέτος έχει μια βάση για να δουλέψει επάνω της. Μα δεν το λέω κάθε μέρα, εσύ, Αλέξη. Τι σημαίνει να κράζω? Τι να λέω? Βλάκα καρυπίδι, δηλαδή αυτό πρέπει να λέω για να ικανοποιηθείτε? Μπούτια εσύ που δεν. Αυτό θέλετε να λέω για να ικανοποιηθείτε? Δεν τα λέω κάθε μέρα. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε. Έχετε μάθει από αυτούς που ειρωνεύονται, από αυτούς που βγαίνουν και λένε καραγκιόζηλικια, τους καραγκιόζηδες, οι οποίοι έτσι νομίζουν ότι κάνουν κριτική. Και αυτό θέλετε. Δεν θα το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν θα το κάνω. Εγώ θα κάνω αυτό που πιστεύω, θα λέω αυτά που πρέπει, που θέλω να λέω καθημερινά, αυτό θα κάνω. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε. Γι' αυτό να με κράξετε. Είμαι συνένοχος. Είμαι συνένοχος που δεν ειρωνεύομαι, που δεν κοροϊδεύω. Τα ρούχα που φορούσε ο Καρυπίδης χθες ή το χτένισμά του ή το οτιδήποτε. Και δεν μιλάω για αυτό, να ξέρεις, για τον παπά και αυτά, μιλάω για τα επενδυτικά. Δεν μιλάω για παπά, το ότι δεν έχουν πάρει παίχτες. Αυτό είναι πραγματικότητα, δεν είναι παπάς. Αυτό είναι πραγματικότητα. Τώρα για το... Να το κι ο άλλος εδώ. Όχι, εδώ αυτός κάνει κριτική τώρα. Αυτός ο As Days εδώ κάνει κριτική. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Σοβαρευτείτε λίγο, ρε, εσείς. Σοβαρευτείτε λίγο. Κάντε κριτική, πέστε ό,τι θέλετε, ρε, για το οτιδήποτε. Λίγο σοβαρευτείτε όμως. Λίγο σοβαρευτείτε. Αν μπορείτε. Αν ο εγκέφαλός σας μπορεί να σας φέρει στην σοβαρότητα. Για το... Ναι, ένας φίλος μου λέει γιατί θα παίξουμε 10.30 ώρα με την Αταλάντα. Δεν ξέρω γιατί παίζουμε 10.30 ώρα, δεν ξέρω γιατί έχει μπει εκείνη την ώρα. Θα έχει ζέστη. Δεν ξέρω τι έχουν δει και το έχουν βάλει τόσο νωρίς στο παιχνίδι. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα είναι κάποιοι από την πρώτη ομάδα της Αταλάντα και οι υπόλοιποι θα είναι από την K23, U23. Πώς την λένε ακριβώς, δεν ξέρω πώς είναι και στην Ιταλία. Κάπως έτσι είναι. Αυτό ξέρω. Κάπως έτσι είναι η συμφωνία που γίνει για το συγκεκριμένο φιλικό. Μα κάνω κριτική. Τι σημαίνει κριτική, ρε παιδιά? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σημαίνει κριτική? Το ότι λέω ότι έχουμε κενά, ότι η ομάδα δεν έχει παίκτες, ότι πρέπει να πάρει παίκτες. Ποια είναι η κριτική ακριβώς? Τι πρέπει να πω άλλο, δηλαδή? Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι έχετε στο μυαλό σας σαν κριτική? Δεν ξέρω τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας. Τι πιστεύετε ότι είναι κριτική πέρα από αυτό το πράγμα, δηλαδή? Δεν έχει ενημερώσει ακόμα. Δεν έχει ενημερώσει Νόβα. Θα έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, φαντάζομαι, αν δεν δείξει τα παιχνίδια. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, δεν έδειξε το πρώτο και έδειξε τα άλλα δύο. Κάτι τέτοιο. Μάλλον δεν έδειξε τα δύο πρώτα και έδειξε το τρίτο. Θυμάμαι ότι με την Άντερλεχτ δεν το είχε δείξει. Αυτό ήταν το δεύτερο. Το προσπαθώ να θυμηθώ και εγώ γιατί εκεί ήμουνα. Με την Άντερλεχτ δεν το είχε δείξει, νομίζω. Ούτε το πρώτο που είχαμε παίξει με την Σκοτσέζη και το είχε δείξει. Το τρίτο, που δεν ήμουν εκεί, νομίζω το είχε δείξει. Κάτι τέτοιο, νομίζω τα δύο πρώτα δεν είχε δείξει και είχε δείξει το τρίτο. Φέτος δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση μέχρι στιγμής όσον αφορά τα φιλικά παιχνίδια, αν θα τα δείξει ή όχι. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Αν ήταν να τα δείξει, φαντάζομαι ότι θα υπήρχε παιδιά, μια ενημέρωση. Το ότι δεν υπάρχει μια ενημέρωση, πιθανόν να μην τα δείξει. Αλλά με επιφύλαξε το λέω, γιατί δεν έχω ακόμα την ενημέρωση. Το φιλικό με τον Πανσεραϊκό, ο Άρης δεν το έχει ανακοινώσει. Νομίζω μόνο τα τρία ανακοίνωσε. Με την Αταλάντα, την Νάπολη και τη Μόντσα, αν τα θυμάμαι καλά. Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ ανακοίνωση για την φανέλα της ομάδας. Θα γίνει παρουσίαση της φανέλας. Πάντως, πραγματικά, όλα αυτά τα χρόνια που κάτι γινόταν, είχαμε μια πιο ορθολογική λειτουργία σε κάποια πράγματα και δεν κάναμε τέτοια πράγματα. Τώρα ξαφνικά κάνουμε και καλά κάνουμε. Έτσι. Άλλη κουβέντα αυτή. Τα αποκαλυπτήρια της νέας αγωνιστικής εμφάνισης του Άρη για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 πλησιάζουν σε μια ξεχωριστή βραδιά για το σύλλογο, η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον εξωτερικό χώρο του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, ρέστοραντ και μπαρ Ο Κήπος. Η ΠΑΕΣ θα παρουσιάσει επίσημα τη νέα πανοπλία παρουσία του ποδοσφαιρικού τμήματος, του προπονητικού επιτελείου, των στρατηγικών χορηγών της ΠΑΕ και εξεχουσών προσωπικότητων της πόλης. Για την ΠΑΕΣ, η φετινή φανέλα δεν αποτελεί απλώς ένα αθλητικό ένδυμα, αλλά το απόλυτο σύμβολο διαρκούς εξέλιξης και δυναμικής, ενώ αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το στρατηγικό όραμα του συλλόγου, το οποίο εδράζεται στο διαπραγμάτευση του συμπεριλώνησης, της καινοτομίας, εξωστρέφειας και της συμπερίληψης. Παρουσίαση λοιπόν της νέας φανέλας του Άρη τη Δευτέρα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Τι ώρα λέει? Ναι, δεν λέει τι ώρα. Εντάξει, θα μας ενημερώσουν, φαντάζομαι. Για να δώσουμε το παρόν στην παρουσίαση της φανέλας. Για το παιχνίδι, έτσι, για το. Μπράβο, ο Χρήστος το λες πάρα πολύ σωστά. Αυτό νομίζουν ότι είναι κριτική. Αυτοί νομίζουν ότι αυτό είναι κριτική. Να στραβοστομιάζεις και να είσαι. Να κάνεις κάτι τέτοια. Αυτό νομίζουν. Πω, τι κριτική έκανε αυτός. Είδες τι ώρα που τα από αυτός, γιατί δεν τα λέτε εσείς έτσι. Γιατί δεν είμαστε καραγκιόζηδες, με συγχωρείτε. Δεν είμαστε καραγκιόζηδες. Έτσι. Με τον Πανσεραϊκό λοιπόν το έχει ανακοινώσει η ομάδα της των Σερών. Δεν έχει ανακοινωθεί από τον Άρη. Από ό,τι είδα, να τώρα μπήκα τυχαία μέσα για να δω για τα φιλικά την ανακοίνωση να βρω και βρήκα την. Μάλιστα, ήρθε και ο λογαριασμός μας. Τι θα πληρώσουμε εδώ? Πολύ ωραία. Για το τηλέφωνο. Μπήκα να δω λοιπόν για τα φιλικά και είδα την ανακοίνωση για τη φανέλα. Α, και η προπόνηση νωρίτερα. Αύριο έχει πρωί-απόγευμα, μάλιστα. Πρωί-απόγευμα. Φιλικά. Νομίζω ότι θα γίνει όμως το. Αν ήταν, θα υπήρχε κάποια ανακοίνωση. Μόνο τα τρία φιλικά στην Ιταλία ανακοινώθηκαν της ομάδας. 26 Ιουλίου. Κυριακή, μάλιστα, είναι 26 Ιουλίου. Κάτσε 18, 19, Κυριακή. Την άλλη Κυριακή. 11.30 ώρα, μάλιστα. Μας φέρνουν εδώ από τις 11 το πρωί, μάλιστα. Με την Αταλάντα, λοιπόν. 11.30 την άλλη Κυριακή. 30 Ιουλίου, πέμπτη μέρα, σε 7 η ώρα με την Μόντσα. Και 12 Αυγούστου στην Ιταλία πάλι. Με την Νάπολη, 10 η ώρα το βράδυ. Το τελευταίο φιλικό θα είναι αυτό, γιατί μετά ξεκινάνε επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Λοιπόν. Λίβινγκστον, μπράβο, το πρώτο μάτς. Είχαμε χάσει, πόσο είχαμε χάσει? Θυμάμαι ότι είχαμε χάσει τώρα, δεν θυμάμαι πόσο είχαμε χάσει από την Λίβινγκστον. Πάντως, ξέρετε κάτι, και όλες τις προηγούμενες χρονιές είχαμε, ρε παιδί μου, έβγαινε, λέγανε κάτι, έλεγε κάτι έχουμε τεχνικό διευθυντή στην ομάδα, ο Ρέγες, έλεγε κάτι. Αυτό το καλοκαίρι, πέραν από την. Μας είπαν να συμφωνήσαμε με τον Μπασίρου, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα. Τη συμφωνία με τον Διαλό. Είχαμε την ανακοίνωση για τον Γκραντ, ότι έρχεται ο Γκραντ χωρίς περαιτέρω επεξήγηση. Ένα τελείως χήμα πράγμα. Που ο καθένας το μετέφρασε όπως ήθελε, γιατί υπήρχαν και κάποιοι που το μετέφρασαν. Έρχεται γιατί θα φέρει κάποιον άλλον, θα έρθει κάποιος επενδυτής μαζί του, θα έρθει κάποιος, θα έρθει ο ένας. Το μετέφρασαν και έτσι. Μπορεί και να έχει βάση αυτό. Άμα δεν μας το πει κάποιος όμως, Δεν έχει βάση. Είναι εικασία. Κάνουμε εικασίες. Λειτουργούμε με εικασίες. Σε όλα τα θέματα λειτουργούμε με εικασίες. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πολλά από όλα όσα λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, πάντα τριάν είχαμε χάσει από την Λήξη. Α, ήσουν εκεί, α, ο φίλος Μωτέο εδώ. Σε αυτό νομίζω είχες έρθει, σε αυτό είχες έρθει. Τριάν είχαμε χάσει. Παρεούλα το είχαμε το παιχνίδι. Τέο, εκεί με το άλλο το φιλαράκι σου είχες έρθει. Και το έδωμε παρεούλα το παιχνίδι με την Λήξη. Εκεί στο προπονητικό κέντρο που έκανε η ομάδα τις προπονήσεις της. Το θυμήθηκα. Λοιπόν. Τι έλεγε, δεν το κατάλαβα αυτό λίγο. Το τι έλεγε, που τα λέγανε σε εσάς και εσείς τα λέγατε στον κόσμο, λες και αν θα το λέγατε, θα γινόταν Δευτέρα παρουσία. Κριτική είναι λέει ότι άρχισε η προετοιμασία και δεν κάνουμε μεταγραφές. Δεν το έχουμε πει. Τι τραβάμε, ρε παιδιά. Όταν λες ότι ο Καρπίδης κατάφερε να εξαφανιστούν τα σενάρια επενδυτών, δηλαδή, πώς τα εξαφάνισε, τι έκανε μαγικά. Εγώ να σας πω κάτι και από τον Καρυπίδη θέλω απαντήσει, αλλά θέλω απαντήσει και από όλους αυτούς οι οποίοι τα διέδιδαν όλα αυτά. Από όλους αυτούς οι οποίοι έβγαιναν και έλεγαν όσα έλεγαν και δημιουργούσαν ένα κλίμα το οποίο δεν μας οδηγούσε πουθενά. Και να σας πω και κάτι. Όταν με πήρε κάποια στιγμή κάποιος τηλέφωνο και μου λέει: ξέρεις Δημήτρη, ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τους τάδε, τάδε κτλ. Αμερικανούς και ενδιαφέρονται και. Λέω και εγώ τι θες να πω τώρα. Βγαίνουν αυτοί να το πούν. Κάνουν αυτοί μια επίσημη ανακοίνωση. Βάζουν ένα δικηγόρο, να βγουν οι ίδιοι, να βάλουν ένα δικηγόρο και να πούνε ότι δεν φερόμαστε για τον Άρη. Και να δούμε μετά αν ο Καρυπίδης ή οποιοδήποτε Καρυπίδης μπορεί να κάνει το οτιδήποτε. Βγαίνουν να το πούν. Λέει, ναι, κάνανε διαπραγματεύσεις, αλλά. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα με τις διαπραγματεύσεις, αλλά. Αν δεν βγει κάποιος επίσημα να το πει, δεν πάμε πουθενά. Πάλι θα είμαστε στο μούπαν, σούπαν, άκουσαν, μου μετέφεραν. Δεν πάμε πουθενά. Να βγουν να το πούν. Να βγουν να πούν ότι εμείς ενδιαφερόμαστε, όχι ενδιαφερθήκαμε, ενδιαφερόμαστε. Α, δούμε μετά αν θα υπάρχει πίεση ή όχι. Πραγματική. Μέχρι τώρα έχουμε μόνο κάποιος ζήτησε το γήπεδο, κάποιος έστειλε ένα mail, κάποιος πήρε ένα τηλέφωνο, κάποιος πέρασε την πίσω πόρτα δεξιά, που όντως μπορεί όλα αυτά να έγιναν. Να έγιναν κάποια πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έγινε τίποτα. Πού οδήγησε. Πού οδήγησε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό. Να πάω σιγά σιγά στο Γιάννη και θα επιστρέψω στα υπόλοιπα για να τα με τα μηνύματα τα δικά σας δηλαδή να τα ακούσουμε, να δούμε τι έχει να μας πει ο Γιάννης για τα για τους τελικούς, τον μικρό και τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Κάνουμε μια παρένθεση σε αυτά που λέμε. Αύριο Σάββατο στις 12 ώρα το βράδυ, ξημερώματα Κυριακής, δηλαδή Σάββατο 12 ώρα βράδυ, ξημερώματα Κυριακής, ο μικρός τελικός, Γαλλία-Αγγλία. Και την Κυριακή στις 10 η ώρα, ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Γρήγορα πέρασε το παγκόσμιο κύπελο, η αλήθεια είναι. Ήταν πάνω από ένα μήνα, γύρω στις 40 μέρες. Παρ' όλα αυτά πέρασε αρκετά γρήγορα και φτάσαμε στον τελικό, στο μικρό και στο μεγάλο τελικό, τον οποίο περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν η Αργεντινή μπορεί να βγάλει αυτή την εικόνα την οποία έβγαλε στο παιχνίδι με την Αγγλία. Εκεί πάντα υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Η Αγγλία είναι και για την Αργεντινή ένας αντίπαλος που συμβολίζει και άλλα πράγματα. Είδαμε πολύ πάθος, πολύ ένταση. Να δούμε αν μπορεί να τα βγάλει αυτά και την Κυριακή απέναντι στην Ισπανία. Πάμε τώρα, τον έχουμε τον Γιάννη μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, παιδιά?
0: Όλα καλά.
1: Τι έπαθε η Αγγλία?
0: Τι έπαθε η Αγγλία? Φταίει, πιστεύεις?
1: Απαράδεκτο, ε.
0: Απαράδεκτο. Εγώ τον έκανα τον Τούχελ. Φταίει, πιστεύεις?
1: Να σου πω κάτι εσύ. Σε ένα μουντιάλ στο οποίο το βλέπεις να έρχεται μπροστά σου το κακό, σε ένα μουντιάλ στο οποίο είχε και cooling break. Έχει τόσα πράγματα, είναι απαράδεκτο να μην το δεις, το κακό να έρχεται. Ναι. Γιατί, κοίτα, ξεκίνησε το μάτς με εκείνο τον γκολ στο 50, έχεις μέχρι το 67 που βλέπεις ότι πάει να γίνει το κακό, υπάρχει cooling break, λες κάτι, κάτι αλλάζεις.
0: Ναι.
1: Η Εθνική Αγγλία έδειξε σημάδια, δεν θέλω να πω μικρής ομάδας, αλλά έτσι, δεν ξέρω.
0: Όσο
1: και αν μου αρέσει η Αργεντινή, εντάξει, ήταν πολύ απαράδεκτη η επάνωσή της.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα εσύ.
1: Φοβισμένη ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς. Μια ομάδα η οποία έτρεμε. Έτρεμε, δηλαδή πιάνει την μπάλα η Αργεντινή και οι Άγγλοι τρέμανε.
1: Φοβήθηκε να κερδίσει, πραγματικά.
0: Δεν επιτρέπεται αυτό. Σε αυτό το επίπεδο δεν επιτρέπεται.
1: Και έχουμε έναν Μέση ο οποίος είναι στα 39 του, έτσι. Δηλαδή να τα έκανε αυτά στα 25 και στα 30, πάει και έρχεται.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και τι έχουμε τώρα, έχουμε δύο μάτς. Τελικό παρηγοριάς που λένε.
0: Η απογοητευμένη. Ναι.
1: Αλλά βέβαια, κοίταξε να δεις, πάντα σε αυτά τα μάτια υπάρχει ενδιαφέρον για κάποιους παίχτες. Τύπου Εμπαπέ που θέλει να κάνει το κομμάτι του και να δει τουλάχιστον πρώτο σκόρερ. Ο Λίσε με μία assist πιάνει τον Μπελέ σε περισσότερα assist σε ένα μουντιάλ. Τον πιάνει σε 6 assist που είχε ο Μπελέ κάποτε σε ένα μουντιάλ. Και μάλιστα δίλαμα κάνει, τον ξεπερνάει κιόλας. Άρα. Κάποιοι παίχτες έχουν στο μυαλό τους το ενδεχόμενο ότι μπορεί να γραφτεί και ιστορία. Οπότε στοιχηματικά αυτά τα δύο γεγονότα έχουν ενδιαφέρον. Το να σκοράρει ο Μπαπέ, το να δώσει κάποια assist στο Λίσε. Δεν ξέρω και οι Άγγλοι από την πλευρά του μπορεί να κυνηγάνε τα δικά τους, κάποια δικά τους ρεκόρ. Γενικά η μικρή τελική από το 78 και μετά που το παρατήρησα έχουν over με εξαίρεση εκείνο το Βέλγιο Αγγλία που είχε 2-0 το 2018.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια και άμα δεις οι τιμές του over είναι κράστα χαράλα, 1.50 είναι το over, είναι χαμηλό. Τώρα δεν ξέρω αν το παιχνίδι αυτό δεν θα έχει κάρτες, αλλά το να πάρει από μία κάρτα η κάθε ομάδα παίζει σε αυτό το προκλητικό 1.90. Έτσι, γιατί όσο και να μιλάμε για ένα μάτς που είναι ας πούμε όχι αδιάφορο, αλλά δεν έχει ίδια σημασία με το τελικό, δεν θα είναι και φιλικό ρε αδερφέ, έτσι. Μια κάρτα ο καθένας θα πάρει, εντάξει, είναι 90. Το παίζω.
0: Σωστό.
1: Το παίζω. Πάμε και στο τελικό. Εντάξει, τι να πει κανείς για αυτό το παιχνίδι. Είναι πραγματικά το πιο δύσκολο παιχνίδι του τουρνά. Ένας τελικός είναι αρκετά απρόβλεπτος. Αν και βέβαια, έτσι όπως έχουν φτάσει εδώ οι δύο ομάδες, μάλλον μιλάμε για μια ισορροπία. Από την άλλη πλευρά έχουμε τους Ισπανούς, οι οποίοι έχουν φτάσει στο τελικό με αυτό το εκπληκτικό ένα γκολ παθητικό. Είναι εξαιρετική αυτή η αμυντική επίδοση που έχουν οι Ισπανοί. Και, και η σταθερότητά τους προφανώς. Και από την άλλη πλευρά μια Ισπανία που μας έχει συνηθίσει να παίζει με τη φωτιά, να χαρίζει δράματα, αλλά να καταφέρνει να κάνει την ουσία. Έτσι, να καταφέρνει να κάνει την ουσία. Οι Ισπανοί, οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί ποτέ στο σκορ πίσω στο τουρνουά, θα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, αν θα μπορούσε να προηγηθεί η Αργεντινή, λέμε τώρα. Σε όλα τα μάτς που τα οποία έχει παίξει η Ισπανία, προηγήθηκε η ίδια, ποτέ δεν ήταν πίσω στο σκορ, έτσι. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την παρέα του Μέση, παράταση με το ακροτήριο, ανατροπή με την Αίγυπτο, στα πέναλτι με την Ελβετία, πράγματα και θάματα με την Αγγλία, ξέρεις, είναι μια ομάδα που δείχνει να είναι πολύ σκυλοτράχυλη, είναι σκυλοτράχυλη, και έτσι όπως είναι το σώμα των αποδόσεων, εγώ διαφωνώ λίγο, γιατί βλέπω εδώ ότι είναι φαβορή η Ισπανία στο 2-20, δεν ξέρω, το βλέπω πολύ 50-50, και μπορεί και να δίνω και ένα μικρό κλικ στην Αργεντινή, επειδή έχει καταφέρει να φτάσει εδώ μέσα από συμπληγάδες. Ναι. Εντάξει, είναι τελικός, προφανώς. Σίγουρα πρόσωπο του αγώνα είναι ο Μέση, τον οποίο μην ξεχνάμε ότι θα το δούμε για τελευταία φορά μάλλον με την φανέλα της Εθνικής. Και είναι ένα last dance, το οποίο αρμόζει σε αυτό το τεράστιο παίχτη. Τον οποίο εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να δω να σκοράρει. Τώρα δεν θα είναι και εύκολο, προφανώς. Τι παίζουμε, λόγω συναισθήματος εγώ θέλω να το πάρει η Αργεντινή. Το είχα πει και από την αρχή του τουρνουά. Θα έπαιζα Μέση να σκοράρει,
0: ναι.
1: Ή να πάρει καμιά κάρτα, κάτι, ένα γεγονός με το Μέση, κάτι θα αφήσει ένα αποτύπωμα
0: ακόμα, νομίζω. Θα μπορέσει να βγάλει αυτή την ενέργεια, την τρέλα που έβγαλε με την Αγγλία, θα μπορέσει να τη βγάλει η Αργεντινή, πιστεύεις, και με την Ισπανία? Αυτό έμενα λίγο με. Μήπως άδειασε, λέω, στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Γιατί έβγαλε πολύ. Η Αγγλία ήταν, μιλάμε, σαν πόλεμος, κανονικά.
1: Ήταν παλαβή.
0: Πραγματικά.
1: Είναι ερωτηματικό μεγάλο. Οι odds maker πιστεύουν ότι δεν θα τη βγάλει.
0: Ναι.
1: Πάντως. Ναι.
0: Συμφωνούν μαζί μου, δηλαδή.
1: Ναι. Κοίτα, και το χ παίζει πολύ, προφανώς, είναι τόσο μεγάλο παιχνίδι. Παρόλα αυτά, στο δικό μου το μυαλό, εγώ θα ήθελα ένα κλικ παραπάνω στην Αργεντινή, λόγω αυτό που σου είπα, ότι δεν έχουμε βρει την Ισπανία στο τουρνουά να μπαίνει πίσω στο σκορ. Λέμε τώρα ότι αν βρεθεί πίσω στο σκορ, πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει. Έτσι, γιατί όλα τα μάτς μέχρι τώρα για την Ισπανία, με εξαίρεση το πρώτο, με το πράσινο ακροτήρι, τις έχουν πάει πιο όπως θα ήθελε, έτσι.
0: Ναι. Είναι και αυτό λοιπόν, μια κοντά, βέβαια.
1: Ναι, θα το δούμε. Άρα... είναι μεγάλο παιχνίδι, νομίζω προγνωστικά δεν πολύ χωράνε. Έτσι, τυπικά ένα χ, θα λέγω εγώ.
0: Τυπικά δίνεις ένα χ. Και είπες και κάτι για το Μέση. Ναι. Για το Μέση.
1: Και ο Μέση, ναι. Πιστεύω ότι θα ήταν έτσι ένα ωραίο finish για το Μέση να σκοράρει σε αυτό το παιχνίδι.
0: Να σκοράρει. Για να δούμε. Για να δούμε. Ωραία, το χάσαμε τον Γιάννη τον Λυσίκατο. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε αυτά τα οποία λέγαμε. Δεν χάσαμε κάτι από αυτά τα οποία ανέφερε. Και για τον μικρό τελικό το Γαλλία-Αγγλία και για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Να δούμε αν ο Μέση θα κάνει το back-to-back. Θα γίνει η τρίτη ομάδα η Αργεντινή στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που κερδίζει back-to-back διοργάνωση. Έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Όπως είπαμε και άλλη φορά, 34 και 38 τα πήρε η Ιταλία, δύο συνεχόμενα. Και η επόμενη που έκανε το δύο συνεχόμενα είναι το 58 και το 62 η Βραζιλία. Από τότε δηλαδή έχουμε να δούμε ομάδα να κατακτά δύο συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα. Από το 62 που πήρε το δεύτερο συνεχόμενο η Βραζιλία. Να δούμε αν θα το καταφέρει αυτό η Αργεντινή. Εντάξει, να σα πω κάτι, ο Μέση είναι, ρε παιδί μου, για κάποιους είναι ο κορυφαίος παίκτης του πλανήτη. Για κάποιους είναι ο κορυφαίος παίκτης του πλανήτη. Για μένα είναι. Για μένα είναι. Ο δεύτερος καλύτερος παίκτης που έχω δει. Θα μπορούσα και τρίτο να πω. Ο δεύτερος που βλέπω εγώ στο μυαλό μου, που έχω στο μυαλό μου καλύτερος παίκτης. Πρώτος είναι για μένα ο Μαραντόνα. Από αυτούς που είδα, έτσι. Δεν βάζω τον Πελέ γιατί δεν τον έχω δει. Κάποιοι βάζουν τον Πελέ μέσα. Δεν μπορώ να τον βάλω τον Πελέ γιατί δεν τον έχω δει εγώ, έτσι. Μένα είναι ο Μαραντόνα και μετά είναι ο. Και μετά είναι ο Μέση. Μάλιστα εδώ μας δίνει μια διάδα. Ο Γιάννης δίνει διάδα. Εμπαπέ και Μέση να σκοράρουν στο μικρό και στον μεγάλο τελικό. Για να δούμε. Ο Εμπαπέ θα θέλει και να βάλει κανένα γκολ, μπας και βγει πρώτος αυτός σκόρερ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το κάνει. Λοιπόν, μερικά μηνύματα εδώ. Ο φίλος ο Ελλάς. Για μένα είναι πρόβλημα πάντως. Αυτό που λες ότι δεν είναι πρόβλημα το ότι δεν γίνονται οι μεταγραφές ή οτιδήποτε, το παρατημένοι έχει μια πιο περίεργη έννοια. Όλα τα υπόλοιπα που λέω είναι πρόβλημα, γι' αυτό και τα λέω κάθε μέρα. Κριτική, λέει, δεν τα μαθαίνω από σένα, λέει, από το Ραπτόπουλο τα νέα της ομάδας. Τι μαθαίνετε από το Ραπτόπουλο, τι σας έχει πει δηλαδή, μάθετε από το Ραπτόπουλο. Αν υπάρχουν ρήτες εμπιστευτικότητας. Α, εδώ ο φίλος ο Νόμπαντι λέει πώς ακριβώς θα πούν οι επενδυτές ότι ενδιαφερόμαστε όταν υπάρχουν ρήτες εμπιστευτικότητας. Ρήτες εμπιστευτικότητας υπάρχουν, αγαπημένε μου, όταν τελειώσει η διαπραγμάτευση, λέω. Οι ρήτες εμπιστευτικότητας υπάρχουν να μην μεταφέρεις τα οικονομικά στοιχεία. Όχι να μην πεις ότι ενδιαφέρθηκες. Το κατάλαβες. Αν κάνεις διαπραγμάτευση και τελειώσει η διαπραγμάτευση και δεν προχωρήσει. Γιατί δεν βγαίνεις να λες ότι εμείς ενδιαφερόμαστε. Κάναμε μια διαπραγμάτευση και δεν προχώρησε. Ενδιαφερόμαστε. Για να υπάρξει πίεση πραγματική. Ρήτες εμπιστευτικότητας υπάρχουν να μην βγουν τα οικονομικά στοιχεία. Να μην βγουν τα οικονομικά στοιχεία. Μην πάρεις δηλαδή εσύ τα οικονομικά στοιχεία της Παϊάρης και βγεις να κάνεις γαϊτανάκι. Όχι να πεις ότι ενδιαφερθήκαμε. Πώς θα γίνει. Ο Α Σίγμα είπε πώς πληρώνει ή δεν πληρώνει ο Καρυπίδης Ελλάς μου. Τα είπε, συμφωνείς, διαφωνείς, τα είπε. Βλέπω τις ομάδες του χρόνου, λέει ένας φίλος εδώ, δεν υπάρχουν καφενεία, η Καλαμάτα, άντε και ο Αστέρας, ποιος θα πέσει. Δεν ξέρω κανέναν, πολύ νωρίς είναι ακόμα, ρε παιδιά. Ξέρουμε πώς έχουν καταλήξει όλες οι ομάδες, πώς είναι τα ρόστερ τους. Ο Βόλος, ας πούμε, τι ρόστερ έχει. Δεν τους ξέρω. Ο Στέλιος λέει, εσύ είσαι ρεάλ, λέει, δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός. Ο Μέση έχει πολλά 20 χρόνια στην κορυφή, ο Ντιέγκο δεν έχει τόσα χρόνια στην κορυφή. Στέλιο μου. Μου επιτρέπεις να έχω την άποψη τη δική μου και εσύ να έχεις τη δική σου. Το ότι είμαι ρεάλ είναι δικό μου θέμα. Δεν σε ενδιαφέρει αν είμαι ρεάλ ή όχι. Και τι θα πει ότι αν είσαι ρεάλ δεν είσαι αντικειμενικός. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που το λες. Κατά την άποψή μου, αυτή είναι η σειρά. Πρώτα είναι ο Μαραντόνα για μένα. Όταν το 86 εκεί σε μια μικρή, ας πούμε, με τηλεόραση στο χωριό, είδα το παγκόσμιο κύπελο του 86, αυτός είναι για μένα, ξέρεις, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτός είναι για μένα ο κορυφαίος. Όπως είδα τον Γκάλι, και για μένα αυτός είναι ο κορυφαίος, ό,τι και να γίνει, όποιος και να εμφανιστεί άλλος, έτσι είναι και με τον Μαραντόνα. Δεν ισχύει για όλους αυτό. Άλλοι έχουν άλλη άποψη. Λοιπόν, πάω σε κάποια στα μηνύματα. Ο Πασχάλης λέει: Βάλτε τον στη δεκάδα, να είσαι κομπλέ. Εντάξει, ρε, εσύ, Πασχάλη μου, που έχεις λέει και δεύτερο στο μυαλό σου. Τελικά καλά κάνουν οι ξερόλες και σε τρελαίνουν να σε σκάσουν, λέει ο φίλος μου Πασχάλης. Πασχάλη μου, δεν μπορώ να έχω την προσωπική μου άποψη. Θες να σου πω και ποιος είναι ο δεύτερος που έχω στο μυαλό μου. Από αυτά που είδα εγώ, ξαναλέω έτσι. Έχω και δεύτερο στο μυαλό μου. Άντε, δεν τον λέω για να μην σε σκάσω και σένα. Όχι, θα σου τον πω, γιατί να μην σου τον πω. Ο Ρονάλντο, όχι ο Κριστιανό, ο κανονικός. Ο Ναζάριο. Αυτόν. Αλλά όχι, ο Μέση τον ξεπερνάει. Εντάξει, δεν είμαι τόσο. Μαραντόνα και μετά Μέση. Δεν τον βάζω στη δεκάδα. Ο Χάζλι Ζιντάν μόνο. Πολύ καλός και ο Ζιντάν. Πιο κάτω είναι όμως για μένα. Ο Γιάννης εδώ λέει: Πάω τώρα για ανανέωση διαρκεία στην μπάλα. Πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Ο Αλέξης λέει: Πες με ένα σοβαρό παιχνίδι που ήθελε να πάρει μια ομάδα στην Ελλάδα και βγήκε στα μίντια και το ανακοίνωσε. Άκουσε με. Δεν είπα από πριν να το πει. Μετά. Το καταλαβαίνετε τι σημαίνει το μετά. Να το. Βγάλε ένα δικηγόρο, βγάλε μια ανακοίνωση. Τι θα πει σοβαρός ή ασόβαρος. Αν δεν είναι σοβαρός, τότε δεν τον θέλω κιόλας. Σοβαρό θέλω, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ρελέξ όμως αυτό που λέει. Δηλαδή, εσύ προτιμάς να είμαστε με τις φήμες ότι πήγε ο ένας, πήγε ο άλλος, έκανε αυτός πρόταση, έκανε ο άλλος πρόταση, ζήτησε αυτό. Γιατί όλα αυτά είναι φήμες όταν δεν τα επιβεβαιώνει κάποιος. Ας πούμε την πλευρά του Καϊμενάκη, που έκανα μια επαφή με άνθρωπο πολύ δικό του, πιστεύω, μου είπε Δημήτρη, δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ. Αυτό μου είπε. Κάποια στιγμή μπορεί να πέρασε από το μυαλό του κτλ. Δεν ενδιαφέρθηκε όμως ποτέ. Αυτό μου είπε, επί της ουσίας. Εμείς διαβάσαμε ότι 30 εκατομμύρια ζήτησε ο Καρυπίδης, έδινε 25 ο άλλος, όχι έδινε 20 και ζητούσε 35. Όχι. Κάτι τέτοιο, δεν διαβάσαμε, δεν ακούσαμε. Καλώς και ο Ροναλντίνιο, αλλά τον χαράμισε τον εαυτό του λίγο προς το τέλος. Θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Αποστόλη μου, καλησπέρα και σε σένα. Ο Αλέξανδρος, στο μπάσκετ δεν περνάει η μέρα που να μην έχουμε και μια ευχάριστη είδηση και μπράβο σε όλους όσους προσπαθούν για την ενίσχυση του μπάσκετ. Απ' την άλλη, λέει, πλήρες απογοήτευση με την ΠΑΕ που δεν γίνεται τίποτα. Βλέποντας λέει και το πρόγραμμα της κλήρωσης, φοβάμαι πως αν δεν ξυπνήσουμε. Άσε τώρα τους υποβιβασμούς, αφήστε αυτά τα παιδιά, αυτά είναι. Ο Μίλτος, έχουμε πάει, λέει, πάρα πολλές φορές στο ζαχαροπλαστείο Άκανθο στην Ιερισσό. Εξαιρετικά όλα τα προϊόντα του. Να σε καλά, ρε Μίλτο. Λοιπόν, και μετά προτείνω λέει και σουβλάκια. Όχι μόνο λέει στο λαμπίδι, επίσης πάνω στην πλατεία τώρα. Για όποιους ξέρουν εκεί για Γέρισο. Αν τύχει και πάτε, λέει Πίτερ, ερχόμαστε από το Μίλτο από Αθήνα. Συγγενείς το έχουν. Ωραίος. Πάνω στην πλατεία. Λαμπύρης. Εδώ και το φίλο μας το Μίλτο που το έχουν συγγενείς του. Ο Γιώργος. Πρέπει να ξέρει ότι την καθυστέρηση στα βασικά αυτός θα την πληρώσει. Καλά, οι προπονητές, παιδιά, είναι πάντα αυτοί που την πληρώνουν στο τέλος. Έτσι, πάντα. Κάρλες Πέρες λέει που σου χρειάζεται για την υποτίμησή σου στο γίγαντα Κριστιάνο Ρονάλντο. Κριστιάνο δεν μπαίνει στην τριάδα για μένα. Εκτός τριάδας είναι. Ξαναλέω, για μένα προσωπικά. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δικιά του. Για μένα. Καμία σχέση, λέει, τις εμπιστευτικότητες δεν αφορούν μόνο τα οικονομικά, αλλά αφορούν και τις ίδιες συζητήσεις για λόγους ηχεμήθειας. Επίσης δεν ξέρουμε τι όρους μπορεί να έχει μια λέτρα. Έγινε ρονομπαντή. Μάρα όλες οι όποιοι έχουν πάει, αυτοί οι 150 που έχουν πάει στον Καρυπίδη, όλοι είχαν ρίτρα να μην πούν ποτέ τίποτα. Να το πάρουν στο τάφο τους. Όλοι. Είχαν ρίτρα της ψευτικότητας. Λες και άμα τελειώσει η διαπραγμάτευση και το πω μετά, θα έρθουν να με κυνηγήσουν. Αν πω ότι ενδιαφέρθηκα, είπα. Δεν είπα αν πω ότι ο Άρης κοστάει 14, 13, 12, 25, 82. Μην με τρελαίνεις τώρα. Την ώρα που γίνεται η διαπραγμάτευση, οκ, το καταλαβαίνω. Και δεν ξέρω, παιδιά, όλες, ούτε ξέρω ποιες γίνονται διαπραγματεύσεις. Δεν έχω κάνει ποτέ διαπραγμάτευση για να πάρω ανώνυμη εταιρεία. Ποτέ. Ένας μεροκαματιάρης είμαι εδώ πέρα που έρχομαι στο ραδιόφωνο και κάνω και κάποιες άλλες δουλειές δικές μου, άσχετες με, με τη δημοσιογραφία, για να τη βγάλω. Δεν έχω, ιδέα δεν έχω πώς γίνεται αυτά εδώ. Ιδέα. Ούτε εσύ δεν έχεις ιδέα. Φαντάζομαι, εκτός αν εσύ κάνεις, έχεις επαφή και κάνεις τέτοια πράγματα. Εγώ δεν έχω ιδέα. Ούτε τι είναι αυτές οι ρήτρες ακριβώς, τι αναφέρουν, ό,τι μου λένε λέω. Ό,τι μαθαίνω που ισχύει σε αυτό το κομμάτι, αυτό λέω. Αν βλέπω τον κοντό να το ξανασηκώνει. Τον βλέπω, ναι. Τον βλέπω. Τον βλέπω να το σηκώνει. Βέβαια υπάρχει και ο... και η Ισπανία είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Αυτό. Λέγανε για ενδιαφέρον, δεν υπάρχει, όχι, για τον Λαρετζάκη, είπαμε Λαρετζάκη, μάλλον παγώνει, εφόσον έρχεται το Λιόπουλος, μάλλον παγώνει, αφού έρχεται το Λιόπουλος. Ο Κώστας, καλωσορίζουμε, λέει, το νεότερο μέλος και του άλλα και της οικογένειας μας, 48 ώρων μόλις και ήδη μέλος των ΑΣ. Έλα ρε Κώστα. Μπράβο ρε Κώστα. Να το καλωσορίσουμε, το νεότερο μέλος του Άρη, αλλά και της οικογένειάς μας, ήδη μέλος των ΑΣ, 48 ωρών. Μπράβο. Να το χαίρεστε, Κώστα, να το χαίρεστε. Ο Παναγιώτης, με τρόλες, λέμε τις ανακοινώσεις, λες να ανακοινώσουμε επιστροφή το Λιό 19-26, είπαμε. Όχι, δεν λέω για 19-26, εγώ και άλλο σκέφτομαι. Ο Μιχάλης, η παρουσία στο Λιό που λέει θα ήταν ωραία να ρίξει μια ζεμπεκιά με τον Κούδα και τον Βούδα. Κοίτα, έκαναν ωραίο βιντεάκι χθες εκεί τα παιδιά από το Άμοφου, από το Άρης Media Factory, πολύ ωραίο βιντεάκι. Μέσα μπλέξαν και το παλιό που είχε κάνει τότε που είχε υπογράψει ο Τολιό, που πάλι λέγανε φεύγει, φεύγει και τελικά έμεινε στον Άρη. Βάλανε και το τραγουδάκι το ωραίο που επειδή το τραγούδισε στη βάφτιση και το χορέψανε, θα πάει στον ΠΑΟΚ. Αυτό το ανέκδοτο της δημοσιογραφίας που και σοβαρά site υποτίθεται το παρουσίασαν. Ο Νίκος, το ρόλο στο μπάσκετ είναι εξαιρετικό, λέει σούπερ. Έχει τρεις πεντάδες σε μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, μπορούν όλοι να βοηθήσουν. Ισχύει, Νίκο, είναι, σας είπα, έχουν γίνει πολύ μάλλον περισσότερα από όσα εγώ περίμενα. Το μπάσκετ φέτος, στο μπάσκετ έχουν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που εγώ περίμενα. Πολύ περισσότερα. Ο Κωνσταντίνος, ξέρουμε λοιπόν πότε θα βγει το πρόγραμμα για εμάς από τα νησιά. Ξέρουμε πότε θα βγει το πρόγραμμα του Eurocup, με μέρες και ώρες. Το περιμένω, Κωνσταντίνε, αυτές τις μέρες περιμένω ότι θα βγει. Περιμένω εγώ ότι ήδη θα έχει βγει. Γιατί βγάζαν κάναν την κλήρωση, βγάζαν τις ομάδες όλες και μετά σχετικά γρήγορα βγάζανε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Δεν το βγάλανε ακόμα. Δεν ξέρω. Το περιμένω. Θα βγει, πιστεύω, τις επόμενες μέρες. Ο Αποστόλης, ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζήτητε επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη, Αριανάρα Κατερίνη. Ο Αντώνης, στο δεύτερο γύρο τα μάτς, δηλαδή να ακολουθούν τη σειρά του πρώτου, μπερδεμένα είναι. Μπερδεμένα είναι, όπως και πέρσι, Αντώνη. Είναι το ίδιο πράγμα όπως και πέρσι. Άλλη σειρά των αγώνων στον πρώτο γύρο, άλλη σειρά των αγώνων στο δεύτερο γύρο. Ο Αποστόλης, τελικά ποιος είναι ο ρόλος του Ρέγες. Αυτός που ήταν πάντα. Ο έτερος Αποστόλης, με τον Μπασίρου, τη γίνεται σχήλιο του στον Άρη, νόμιζε ότι είχε γαλλικό διαβατήριο και εν τέλει δεν έχει. Αν ισχύει αυτό, είναι τραγικό. Βασικά δεν έχει καμία σχέση με τη Γαλλία ο Μπασίρου. Ο Μπασίρου έχει αγγλικό διαβατήριο. Θυμάστε την πρώτη μέρα σας είχα πει ότι ο Μπασίρου δεν είναι όπως ο Ντουμπάζιο. Ο Ντουμπάζιο ήταν Άγγλος με Νιγηριανή καταγωγή. Ο Μπασίρου είναι Νιγηριανός με αγγλικό διαβατήριο. Αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά στις δύο περιπτώσεις. Γιατί κάποιοι νόμιζαν ότι είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Είχε ένα ζήτημα, φαντάζομαι ότι το λύσανε και με τη βίζα και τα λοιπά. Τι να πω, άμα δεν το λύσανε. Τι να πω εγώ. Ο Αλέξανδρος, γιατί να μην υπολογίζεται, λέει ο Αντωνιάδης, μια εναλλακτική τύπου Φρίντε καλύτερη είναι. Αλέξανδρε, αν πιστεύει ότι μπορεί, αν πιστεύει ότι μπορεί και να τον κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο, τότε να τον υπολογίσει. Τι να σου πω εγώ για την ώρα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Ο Παντελής, να δω, ο Παντελής που του έκανε την αφιέρωση ο Φώτης. Γεια σου, ρε Παντελή. Ο Χάρης, τον Μεντίλε, γιατί τον δώσαμε, αφού έχουμε πρόβλημα με αριστερά μπακ. Δεν έκανε ούτε για μπακ, δεν τον δώσαμε βασικά. Είχαμε συμβόλαιο 1,5-1. Δεν ενεργοποιήσαμε το συνένα. Αυτό. Ούτε για δεύτερος δεν έκανε. Τι να σου πω. Ο Κωνσταντίνος, υπάρχει περίπτωση λέει αποχώρηση Ράτσιτς. Το έβλεπα περισσότερο πριν κάνα μήνα. Τώρα πλέον δεν το βλέπω τόσο πιθανό. Καθόλου πιθανό, μάλιστα, δεν το βλέπω τώρα. Σήμερα. Ο Βαγγέλης με προβληματίζει, λέει, η απώλεια αμυντικών πολύ περισσότερο από ό,τι στις προηγούμενες χρονιές. Η απώλεια είτε εξτρέμ, είτε κεντρών, είτε επιθετικών. Ο λόγος είναι πως η επίθεση είναι ένα κράμα ατομικών στοιχείων και δεξιοτεχνιών, παράλληλα με τακτική και ομοιογένεια. Η άμυνα όμως είναι κατά 90% θέμα ομοιογένειας. Δεν έχουμε που δεν έχουμε αμυντικούς, αργούμε να φέρουμε καινούριους. Πότε θα δέσουν αυτοί? Που είναι το πιο σημαντικό σε αυτές τις θέσεις. Συμφωνώ, Βαγγέλη, πάρα πολύ συμφωνώ. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να μάθει ένα τον άλλον. Ο Νίκος από το Εγάλεο. Το σύνθημα είναι Θανάση, Θανάση, Θανάση. Έλα, τελείωνε και υπέγραψε Καρντάση. Για Βιλερμπάν λέει: έμαθε τα νέα, ίσως. Γι' αυτό με Νουά δεν προχώρησε. Ποια είναι τα νέα για τη Βιλερμπάν? Δεν τα έμαθα. Για πες τα και σε μένα, που δεν πήρα χαμπάρι, που κοιμάμαι. Τι νέα έχω με τη Βιλερμπάν? Κανένα θέμα με Φρανσίσκο. Πατάω τώρα εδώ Βιλερμπάν. Να δω τι νέα. Κανένα θέμα με Φρανσίσκο διαβάζω στη Βιλερμπάν. Τι θέμα έχει ο Φρανσίσκο? Μένει κανονικά, λέει. Α, με το budget της ομάδας. Τώρα το βλέπω. Πιθανά προβλήματα με το budget. Έχει γυρίσει το διακόπτη και τα λοιπά. Το εκτιμόμενο budget ήταν 59 εκατομμύρια. Αυτό δεν θα είναι τόσο ψηλό τελικά. Εναλλακτικό πλάνο περίπου 24, μάλιστα. Αλλά τελικά μένει ο Φρανσίσκο από τίδα, μάλιστα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί τα νούμερα για τον Νουά είναι ελάχιστα. Ελάχιστα. Ο Μόκο λέει λίγο άσχετο, αλλά υπάρχει τρόπος κάπως να δούμε δικές σου παλιές εκπομπές πριν αρχίσει στο YouTube, δηλαδή εκπομπές του 2022. Δεν υπάρχει τρόπος, όχι. Δεν υπάρχει. Επαναλαμβάνω, τις επιταγές στον ΑΣΥΓΜΑ τις έδωσε, λέει ο Καρυπίδης. Στον ΑΣΥΓΜΑ να ρωτήσεις. Έκαναν γενική συνέλευση και, και είπαν κάποια πράγματα. Λοιπόν. Το ότι ανέβηκε η Καλαμάτα λέει αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για την ομάδα. Μας περιμένουν στη γωνία, λέει, αποτελέσματα θα βρεθούν. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά? Τι είναι αυτά που λέτε πάλι? Ο Ζάχος λέει: δεν ασκείς πίεση, λέει, όχι μόνο εσύ, αλλά όλοι οι δημοσιογράφοι, μάλιστα. Κάθε μέρα θέλει να λέτε, να βρει επενδυτή να πουλήσει. Μάλιστα. Υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει κανένας φόβος. Ζάχο, άσε δε το φόβο σε μένα, ρε. Πάντα πέφτει από πουθενά άλλο το φόβο, ρε. Δεν το λέω ούτε μάγκα είμαι, ούτε τίποτα, αλλά μην μου λέτε εμένα τώρα αυτές τις εξυπνάδες. Πάστε τις πέφτει πουθενά αλλού. Αυτά που λέτε, λέει, είναι soft. Δεν πας πουθενά με κριτική soft. Αχ, Παναγία μου. Είπαμε, ακούτε πολύ στραβοστόμηδες, πολύ. Έχει πολλούς στραβοστόμηδες. Ακούτε πολλούς στραβοστόμηδες. Και βγαίνουν και στα YouTube και κάνουν εκπομπές και... Μαγιά πάει μέχρι το φεγγάρι και μόλις τους δεις μπροστά σου, τρέχουν να κρυφτούν. Τρύπα ψάχνουν. Ο Θόδωρος, εάν δεν σου κάνει κόπο να επαναλάβεις τι γίνεται με το κανάλι, που είναι να πάρει τα δικαιώματα του μπασκετικού και ποδοσφαιρικού, αν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Ο ποδοσφαιρικός Άρης θα είναι στην Νόβα κανονικά τα παιχνίδια του και την επόμενη σεζόν. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Για τον μπασκετικό Άρη, τα δικαιώματα τα, όπως με όλες τις ομάδες της Basket League, τα έχει πάρει η πλατφόρμα του Γιάννη του Αλαφούζου, που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς ακόμα τι θα κάνει, που θα δώσει τα δικαιώματα. Και πώς ακριβώς θα τα μεταδώσει τα μάτς. Ο Παναγιώτης, ο Λαρίστατος Ρέγες, λέει πέρσι ενημέρωσε ότι πλέον δεν θα τοποθετείται δημόσια, γιατί ξεκίνησε δυνατά πέρσι, λέει. Φυσικά δεν είναι μομφή, λέει, προς εσένα. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Εσύ λες αυτό που είναι να πεις. Ο Ρέγες δεν. Και ο Ρέγες και ο Καρυπίδης όλοι. Σου βγάζω το καπέλο, λέει, πώς αντέχεις να διαβάζεις όλα αυτά στο chat. Λέει, εγώ βλέπω λίγο και εκνευρίζομαι. Ο Κωνσταντίνος, όπως κάθε οπαδός, λέει και εσύ, δίγα τρελαίνεσαι με την απάθεια του Καρυπίδη. Πιστεύω ότι με το που ήρθε ο Γκραντ, θα έρθει κάποια καραβιά με παίκτες που Γρηγορίου με μαγικά θα πρέπει να τους κάνει ομάδα, αλλιώς ο συνήθως θα τους στείλει. Μας έχει φέρει στα όρια. Για τον μπάσκετ, εύχομαι τα καλύτερα να δίνει ο Θεός ο Σιάο. Έλυσε τα άλυτα. Ο Κώστας, τα λες με τον τρόπο ζωσίδα, τα λένε άλλοι. Και ο κόσμος θεωρεί ότι υπάρχει ένας φόβος να επικρίνεται σφοδρά, όχι μυερονίες κτλ. Επαναλαμβάνω τον Καρυπίδη. Ο Κυριάκος, εφόσον λέει δεν έχουν τον ίδιο μεταγραφικό οργασμό όπως κάθε χρόνο, γιατί δεν γίνεται ένα ρεπορτάζ να ρωτηθεί η διοίκηση για ποιο λόγο δεν γίνονται μεταγραφές ώστε να είναι έτοιμη η ομάδα. Αρχίζουν και μπαίνουν υποψίες στο μυαλό του κόσμου ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα στην πάγκη, γι' αυτό επικρατεί ο φόβος και ανησυχία να μην διασυρθεί η ομάδα την ερχόμενη σεζόν έως και να κινδυνεύσει. Κυριάκο, εσύ ότι δεν ρωτάμε τους ανθρώπους της ΠΑΕ? Αυτούς που μιλάμε, δεν ρωτάμε, δεν τους ρωτάμε? Μας λένε ότι έχουν κάνει επαφές και ο Ρέγες που έχω κάποια στιγμή μίλησα μαζί του, αυτό μου προτείνω παίκτες. Σταματάνε κάποιες περιπτώσεις, κάτσε να δούμε αυτή την περίπτωση, κάτσε να δούμε την άλλη. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Δεν λέμε ότι δεν κάνουν τίποτα, παιδιά. Όταν λέμε ότι δεν ανακοινώνεται τίποτα, δεν λέμε ότι δεν κάνουν τίποτα. Παφές έχουν κάνει, προτάσεις έχουν κάνει και πάρα πολλές. Δεν κλείνει κάτι. Δεν κλείνει κάτι. Αυτό. Ο Γιάννης στο γραφείο τύπου λέει δεν έχει τηλέφωνο. Να τα είπα, παιδιά. Τα είπα. Πώς γίνεται για να είναι πάντα για μας δύσκολο το πρόγραμμα, γιατί δεν έχουν ανάλογο πρόγραμμα. Άρα, Γιάννη, αυτό τα άρευτε ξυπνάδε. Ο Γιώργος, άστον Γιώργο, να καλά να είναι εκεί που είναι αυτός, άστον. Ο Δημήτρης αν είχαν λίγο χιούμορ, λέει, η ανακοίνωση έπρεπε να γίνει 19 και 26. Ο Αλέξανδρος, τα γελάκια τα είδες, λέει, χθες. Πιανού, με ποιον? Δεν το είδα, τη βίντεο δεν είδα. Το είδα στην κλήρωση, κάποια στιγμή που έδειξε τον Καρυπίδη, και είδα και τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε. Δεν είδα κάτι άλλο. Τώρα πάλι αυτή, Αλέξανδρε, την έχει κάνει 100 φορές αυτή την ερώτηση. Τώρα για τον, γιατί ήρθε ή δεν ήρθε, ή αν ήρθε ή δεν ήρθε ο Σαββίδης στον Άρη. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Να είσαι καλά εκεί στην Ορεστιάδα. Ο Γρηγόρης. Μπερδεύτηκε ο Γιάννης, λέει, γιατί δεν πήγε στα πέναλτι με την Ελβετία. Δεν πήγαινε αφού το έβαλε τον γκολ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Μάλλον τον μπέρδεψε με κάτι άλλο. Ένδοξη πρώτη, λέει, Μουκουσέ. Φαντάζομαι για το Λυσίκα το θα Νίκο. Αυτή Μουκουσέ δεν θυμάμαι να ήμουν εγώ σε καμιά Μουκουσέ. Ο Χάρης, είπαμε Ζιντάν, το είπα. Ο Γιάννης. Θα διαφωνήσω, λέει Δημήτρη, ήταν και ο Πελέ και οι υπόλοιποι, απλά πράγματα. Ήταν και είναι, λέει, ο Πελέ και οι υπόλοιποι. Γιάννη, φαντάζομαι άκουσες τι είπα. Από αυτούς που είδα εγώ, τον Πελέ δεν τον είδα να παίζει. Ηλικιακά δεν θα μπορούσα να τον έχω δει τον Πελέ να παίζει. Δεν μπορώ να κρίνω τώρα από κάποια βιντεάκια που κυκλοφορούν. Δεν βγάζει συμπεράσματα. Πρέπει να δεις ολοκληρωμένα πράγματα. Από αυτά που είδα ολοκληρωμένα, σας είπα, για μένα είναι Μαραντόνα, Μέση, Ρονάλντο. Παρακάτω δεν πάω.

ain't got nothing left. We ain't got nothing left.

be your favorite drunk, good for one more life.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Γράφω για αυτούς που μόνοι τους στέκονται απέναντι στο ρεύμα που σκλαμπώνει τη σκέψη αυτούς που οι πολλοί αποκαλούν μοναχικές καρδιές, καθώς το νόημα της ζωής που τους τυφλώνει.